Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και ο Σεπτέμβριος μας αποχαιρετά σήμερα με βροχές και ο Οκτώβριος θα μπει με βροχές. Καλό είναι αυτό να φουσκώσουν οι ελιές που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Μόνο πλημμυρικά φαινόμενα δεν θέλουμε, αν και οι μετεωρολόγοι από ό,τι διάβαζα χθες κάποιες προβλέψεις δεν τα αποκλείουν. Πώς να τα αποκλείσεις με τέτοια κλιματική αλλαγή? Επιδείνωση του καιρού λοιπόν προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις βόρειες και παράκτιες περιοχές του νησιού, και όλα αυτά για σήμερα. Τα φαινόμενα ενδέχεται, αναφέρει σχετική πρόβλεψη από το ΜΕΤΕΟ, να εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα ενίσχυσης των καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά ισχυρότερη. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και κατά τόπους τα 8, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό ιδιαίτερα στις βόρειες ακτές της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί περίπου από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα ορεινά και το εσωτερικό του νησιού. Αν και όπως σας είπα, αυτή την ώρα έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, για να δούμε το θέμα με τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των οδηγών. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, αλλά και για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους.

Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, και το θέμα μας θα είναι η αντιμετώπιση των ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Ηράκλειο. Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πρόταση ο κύριος Γρηγοράκης, την οποία και θα σας παρουσιάσουμε. Να σημειώσω ότι ο κύριος Γρηγοράκης είναι αρχιτέκτονας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 40η εβδομάδα του 2026 και στην 273η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 4 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Στρατόνικος και η Στρατονίκη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών και από το σαν σήμερα διαβάζω ότι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας, η οποία καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου με στόχο να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2017 αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής ημέρα δηλαδή. Καθότι η FIT, η Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών δηλαδή, ως ΜΚΟ είναι εταίρος της UNESCO. Το ΜΚΟ βεβαίως σημαίνει μη κυβερνητική οργάνωση.

Στην επικαιρότητα τώρα έχουμε νέα διπλή διάσωση μεταναστών στην Νότια Κρήτη. Αυτή την ώρα μεταφέρονται στον κόκκινο πύργο 35 μετανάστες που εντοπίστηκαν ανοιχτά του λιμανιού της Νότιας Κρήτης. Μεταξύ αυτών υπάρχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες και 5 γυναίκες. Και επίσης πριν από αυτό το βράδυ είχε εντοπιστεί άλλο ένα σκάφος με 30 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και 4 γυναίκες. Αυτή ήταν η διάσωση, έγινε κοντά στο Λέντα, στην περιοχή Τράχουλας. Και ενώ συνεχίζεται η ροή μεταναστών στη Νότια Κρήτη, εδώ ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία με τη δομή στους αθανάτους. Είχαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα μια αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων, των εκπρόσωπων των κατοίκων και του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας του κυρίου Νίκου Γιαλιτάκη, για την οποία θα συνομιλήσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, στη συνέχεια της εκπομπής.

Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης, καθώς γνωρίζουμε ότι έχει πάρει την ανιούσα η τιμή του πετρελαίου λόγω του εξακολουθούμενου πολέμου στον Περσικό κόλπο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η earthnews.gr, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα διηλιστήρια. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 2,22 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 2,02 έως 2,03 ευρώ πριν από ένα μήνα. Εφόσον εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο, η μέση τιμή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 2,17 ευρώ το λίτρο, με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες παράμετροι της αγοράς θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Για την αμόλυβδη βενζίνη, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια, όπως ίσχυσε και το Σεπτέμβριο. Οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις αναμένεται να έχουν διάρκεια έως τις 15 Οκτωβρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο.

Η ίδια δημοσίευση αναφέρει ότι οι εξελίξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν καθοριστικές για την πορεία των τιμών στην ελληνική αγορά. Η τιμή του Brent παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, με τις διακυμάνσεις να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι αποφάσεις για τις επιδοτήσεις λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον συνεχών μεταβολών στις διεθνείς τιμές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη της πορείας των καυσίμων για το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του.

Να σας πω επίσης ότι τελευταία ημέρα είναι σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Όσοι λοιπόν δικαιούστε, σπεύσατε, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Την περασμένη Παρασκευή προηγήθηκε η επίστοση 2 ενοικίων για μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Κάτι που μας επιβεβαίωσαν και δύο συνδικαλιστές εχθές, τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο κ. Γιώργος Μακράκης, όσο και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο κ. Βρύσαλης. Ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης. Η σχετική δημοσίευση από το Earth News λέει ότι τα τέσσερα κρίσιμα σημεία είναι τα εξής. Ορθή αναγραφή της ετήσιας δαπάνης για ενίκεια κύριας κατοικίας στους κωδικούς 811 έως 816 του πίνακα 6. Ορθή αναγραφή της δαπάνης ενοικίων σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μισθωτήριο με αντισυμβαλόμενες είτε έναν ιδιοκτήτη ή και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές. Ορθός τρόπος υπολογισμού της επιστροφής ενοικίου, απαραίτητη για κάθε μίσθωση και η δήλωση του αριθμού της υποβληθήσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στον αντίστοιχο κωδικό του πίνακα 6 του Ε1. Συμβουλευτείτε βεβαίως και τους λογιστές σας για να κάνετε σωστά την δήλωση.

Να σας πω επίσης ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων υποτροφιών του ΟΠΕΚΑ, που αφορά επιτυχόντες και επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων των φετινών του 2026, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 16 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 15 του ερχόμενου μήνα, του 15 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα αφορά τέκνα που είναι άμεσα ή έμεσα δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να είχαν την μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, να είναι άγαμα και άνεργα, να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ΣΥΜΕΔΑΠΗΣ, της Ελλάδας δηλαδή, να έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές από το αρμόδιο Υπουργείο. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι ο ΟΠΕΚΑ είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σας λέω τις προθεσμίες για να μην ξεχαστείτε όσοι τις δικαιούστε, όσοι δικαιούστε όλα αυτά. Έως σήμερα λοιπόν έχουν τη δυνατότητα ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Η ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αναφέρει σχετική δημοσίευση από το ΕΡΤ News, καθώς οι αιτήσεις που έχουν κατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Περίπου 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 σχετίζονται με κλειστά ακίνητα.

Στην επικαιρότητα είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη που έδινε παρακαλώ χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια. Πόσο κακοήθεια όντως είναι αυτό που έκανε αυτή η κλινική. Εντείνονται λοιπόν οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, λένε τα νεότερα. Στο συγκεκριμένο θεραπευτήριο λειτουργούσε σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της υπόθεσης ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, καθώς διατάχθηκε έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής, αλλά και το κατά πόσο οι προβλεπόμενοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, διευκρίνησε πως ό,τι καταγγελία έχουμε στο Υπουργείο Υγείας τη στέλνουμε αμέσως στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μια από αυτές ήταν και αυτή η καταγγελία. Στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξεκίνησε ο έλεγχος και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, ασταμάτητα και τώρα με το MedWatch ακόμα περισσότερο, ενώ συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού. Και προσέξτε τι λένε οι μαρτυρίες. Οι καταγγελίες που έρχονται στο φως είναι σοβαρές. Καταγγέλων υποστηρίζει ότι τους ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για όλο το χρόνο για 3 έως 4 συνεδρίες. Ποσό που, όπως λέει, αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι. Μου ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 3-4 συνεδρίες 12.000 ευρώ. Αναφέρει χαρακτηριστικά απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση αν είναι καρκινοπαθής. Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί μέρος του υλικού που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

για τραγικές συνθήκες νοσηλείας σε αυτή την κλινική κάνουν λόγο συγγενείς ασθενών. Γιος πρώην ασθενούς καταγγέλει ότι το προσωπικό ήταν ελάχιστο και ότι πολλές φορές αναγκαζόταν ο ίδιος να ταΐζει τη μητέρα του, ενώ καταγγέλει και λάθη στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής της, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να μην ελέγχεται το ζάχαρό της. Μια κλινική της Πυρκαγιάς δηλαδή, δυστυχώς. Ωραία, έχει πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Ελπίζω και όλοι αυτοί που κάνουν παρόμοιες δουλειές τώρα να παραδειγματιστούν, ή αν τους πιάσει, αν τους πιάσουν οι αρχές, να αποδοθεί η πρέπουσα δικαιοσύνη.

Και όλα αυτά ξεκίνησαν από το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Και το έχω ξαναπεί, μακάρι ο θάνατός του να είναι η αρχή για την εξυγίανση του τομέα της υγείας, της ιδιωτικής κυρίως υγείας στην Ελλάδα. Σχετικά λοιπόν με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, νέα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Τα κινητά τηλέφωνα των πέντε προσώπων θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας με στόχο να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να φωτιστούν κρίσιμες πτυχές της. Την ίδια ώρα, νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν, όταν σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γιατρός φώναξε «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Η νοσηλεύτρια, η οποία απασχολείται στο ιατρείο εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, ανέφερε στην κατάθεσή της ότι δεν υπήρχε ρολόι στο χώρο, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το προσωπικό να μην μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια την ώρα. Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο, καθώς δεν είχε κτηθεί από τις αρχές. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Όπως περιέγραψε, μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν διαδικασία προκειμένου να συνδράμει τη γιατρό. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι εισήλθε δύο φορές στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης σε διάστημα περίπου μισής ώρας, μαζί με άλλη νοσηλεύτρια. Όπως ανέφερε, οι δύο νοσηλεύτριες παρήχαν βοήθεια σε διαδικαστικά ζητήματα, κάτι που σύμφωνα με την κατάθεσή της αποτελούσε μέρος της καθημερινής τους εργασίας στο ιατρείο. Είναι ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι, να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, από την αρχή του σχολικού έτους έχει παρουσιαστεί θέμα με νηπιαγωγείο στην περιοχή του Πόρου, το οποίο από ό,τι μας έχουν πει και από την περιφέρεια και οι συνδικαλιστές και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναγκαστικά διασπάστηκε σε δύο σχολεία, θα φιλοξενηθεί σε δύο σχολεία, διότι υπέστη έξωση από τον ιδιοκτήτη της οικίας. Που, γιατί ξέρετε ότι πολλά νηπιαγωγεία στο Ηράκλειο μέσα σε οικίες στεγάζονται και έτσι δεν είχε στέγη μετά το νηπιαγωγείο, οπότε φιλοξενείται τώρα από δύο δημοτικά σχολεία, το 10ο και το 14ο. Όμως η λύση, η οποία όπως μας είπε χθες ο κύριος Μακράκης, είναι να στεγαστεί σε κόπεδο που θα παραχωρήσει η περιφέρεια στο Δήμο, στην περιοχή της Χρυσοπηγής, είναι η καλύτερη προοπτική. Όπως και για ένα άλλο νηπιαγωγείο, το οποίο είναι, φιλοξενείται σήμερα στο 11ο Δημοτικό στη Χρυσοπηγή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, ο κύριος Γιαλιτάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, είπε ότι όντως θα παραχωρηθεί αυτό το οικόπεδο από την περιφέρεια, αλλά όπως μας είπε χθες ο κύριος Μακράκης, τα παιδιά θα πάνε εκεί βεβαίως, αφού κατασκευαστούν λιώμενες αίθουσες, θα πάνε την επόμενη σχολική χρονιά, θα φιλοξενηθούν τα παιδιά των δύο νηπιαγωγείων. Για αυτό το θέμα λοιπόν, και όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά γενικά για τη σχολική στέγη, από την άποψη βέβαια της πολεοδομίας, γιατί είναι σύνθετο το θέμα της σχολικής στέγης, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιαλιτάκη.

0: έξωσης για δύο νηπιαγωγεία, που βρίσκονται δυστυχώς και τα δύο στην ίδια περιοχή. Τόσο το 50ο νηπιαγωγείο που αναφέρατε, αλλά και το 4ο νηπιαγωγείο που στην ευρύτερη περιοχή ανήκει και αυτό, του πόρου δηλαδή και της Χρυσοπηγής, άρα λοιπόν ουσιαστικά στα ίδια διοικητικά όρια, να το πω έτσι, των σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Το αναφέρω δυστυχώς γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μας δημιουργεί ένα πρόσθετο πονοκέφαλο, μια ιδιαίτερη πίεση, διότι μιλάμε εκτός των άλλων για μια πολεοδομική ενότητα η οποία είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη.
1: Σωστά.
0: Χωρίς ουσιαστικά τη δυνατότητα προσφοράς, διάθεσης σε πολλών ακινήτων για μίσθωση. Έτσι λοιπόν η πρωτοβάθμια, η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπροστά σε αυτή την απόφαση που μας ανάγκαζε, όπως σας είπα, να αποδώσουμε τα μισθώματα στα τέλη του Αυγούστου. Αναγκαστικά τα δύο αυτά νηπιαγωγεία που λειτουργούσαν σε μισθωμένα κτίρια τα τοποθέτησε προσωρινά σε άλλες όμορες σχολικές μονάδες, με ό,τι βέβαια προβλήματα και δυσκολίες υπάρχουν για την εκτέλεση του έργου των εκπαιδευτικών, αλλά φυσικά και την άσκηση των βαθμάτων από τα παιδιά. Προσωρινά λοιπόν για ένα χρόνο, τουλάχιστον για μια σχολική χρονιά, σε όμορες σχολικές μονάδες. Αυτό μας έκανε εμάς να ενεργοποιήσουμε πολύ γρήγορα μια συμφωνία η οποία υπήρχε μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας από το 2019. Τότε, το 2019, όταν η Περιφέρεια χρειαζόταν κάποιους χώρους επιπλέον προκειμένου να ανεγείρει το νέο της διοικητικό κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή του Λάκου, παραχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μια έκταση κοντά στα δύο στρέμματα εκεί στην περιοχή, στο Λάκο δηλαδή,
1: ναι,
0: προκειμένου να προσαρτηθούν στο κτίριο της Περιφέρειας για να το χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία τότε ήταν λοιπόν ότι ως αντάλλαγμα σε αυτή την παραχώρηση που ο Δήμος Ηρακλείου έκανε τότε στην Περιφέρεια, να αποδώσει Περιφέρεια δύο οικοπαίδα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή της Χρυσοπηγής, για αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, mm-hmm, και άλλο ένα το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Φοινικιάς.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε αυτή είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, όταν ειδικά δεν έχουν ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση ή αν θέλετε και οι γενικότερες οβολογραφικές πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να μεταβιβαστεί πλήρως και να γίνει αυτή η ανταλλαγή,
1: ναι,
0: των οικοπαίδων ουσιαστικά μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας. Αυτό το οποίο με γρήγορους ρυθμούς κάναμε μέσα στο μήνα Αύγουστο και σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη, που θέλω να τον ευχαριστήσω, και τις νομικές μας υπηρεσίες, ήταν να αποκτήσουμε καταρχάς την παραχώρηση της χρήσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την αξιοποίηση των συγκεκριμένων οικοπαίδων, ενώ για την φιλοξενία των σχολικών μονάδων στην περιοχή της Χρυσοπηγής. Προχθές ολοκληρώθηκε, όπως είπατε, η διαδικασία με την αποδοχή της παραχώρησης αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είχε προηγηθεί φυσικά η αποφάση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
1: mm-hmm,
0: και ταυτόχρονα αιτηθήκαμε από την ΚΤΙΠ, δηλαδή από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, είναι η διάδοχη εταιρεία του ΟΣΚ, για, ναι, να, έτσι,
1: του Οργανισμού Σχολικού Κτηρίου, ναι.
0: Ακριβώς. Προκειμένου να μας ορίσουν μηχανικό για να κάνουμε πλέον τον έλεγχο καταλληλότητας των συγκεκριμένων οικοπαίδων, ο οποίος είναι απαραίτητος όταν πρόκειται να φιλοξενήσει ένα οικόπεδο, μια σχολική μονάδα.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε τώρα λοιπόν στη φάση όπου ταυτόχρονα και κάνουμε μια, θέλετε, ένα προσχέδιο, μια προμελέτη τεχνικές μας υπηρεσίες, προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα δύο οικόπεδα στην περιοχή της Χρυσοπηγής, και ταυτόχρονα βέβαια περιμένουμε το πόρισμα να έρθει μηχανικός της ΚΤΙΠ, προκειμένου να κάνει και τον έλεγχο καταλληλότητας και έτσι να ξεκινήσει ουσιαστικά η εγκατάσταση κάποιων νηπιαγωγείων εκεί,
1: mm-hmm,
0: όπου όπως είπατε ήδη θα γίνει με τη μορφή προκατασκευασμένων αιθουσών.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, είναι ένα δοκιμασμένο μέτρο,
1: ναι,
0: το οποίο δεν δημιουργεί ζητήματα. Το έχουμε συζητήσει και με τους προϊσταμένες των δύο νηπιαγωγείων και συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση και προς αυτό το σενάριο. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα, εμείς όσον αφορά τα ζητήματα παρουσίας και πολλοδημίας τα κάναμε σε όσο πιο γρήγορο βαθμός γινόταν. Τώρα περιμένουμε λοιπόν και την αρμόδια αρχή της ΚΤΙΠ να κάνει την έλεγχο καταλληλότητας για να συνεχίσουμε μετά την ενέργεια σε αυτόν σίγουρα. Μιλάμε για το σχολικό έτος, το οποίο φέτος δεν θα περάσει οπωσδήποτε,
1: ναι,
0: με την επιλογή που έκανε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, αλλά ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι μόλις πάρουμε το πράσινο φως και από τις κτηριακές υποδομές μπορούμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικά τη διαμόρφωση του χώρου εκεί για να φιλοξενήσει τα δύο αυτά νηπιαγωγεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Τα οποία βέβαια, αν με επιτρέπετε, θα το δώσω και εν είδη είδησης,
1: ναι,
0: πέρα από την ερώτηση που μου κάνετε. Δεν είναι δυστυχώς τα μόνα τα δύο,
1: ναι,
0: μόνο.
1: Δεν είναι, όχι. Μα γι' αυτό θα σας ρωτούσα γενικά, ναι, για το θέμα της σχολικής θέσης από την πλευρά της πολεοδομίας. Έτσι αλλιώς σας ρωτούσα.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, στο Ηράκλειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θέλω να πω, από τα χρόνια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ενώ τότε, να θυμηθούμε έτσι, είστε παλιό δημοσιογράφος και καταγράφετε πολλά χρόνια την επικαιρότητα, θυμάστε ότι είχε γίνει πραγματικά μια γενναία δραστηριότητα σε σχέση με την ανέγερση των σχολείων, πλην όμως σε ένα κομμάτι της εκπαίδευσης και ειδικά στα νηπιαγωγεία.

0: Δηλαδή στην πρωτοβάθμια και ειδικά στα νηπιαγωγεία έχουμε μείνει λίγο πίσω ως περιοχή.
1: Πράγματι.
0: Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή πολλά νηπιαγωγεία, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, φιλοξενούνται σε νοικιαζόμενους χώρους. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη απαγορευτικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ποτέ να καλύψει τις προδιαγραφές, τις σύγχρονες προδιαγραφές, ειδικά που πρέπει να έχει ένας χώρος εκπαίδευσης. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν αρκετά νηπιαγωγεία ακόμα, γύρω στα 30 σε νοικιαζόμενα κτίρια. Τα περισσότερα από αυτά, οι μισθώσεις τους έρχονται από πάρα πολύ παλιά, από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως σας είπα. Mm-hmm. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είχαν υποστεί μια πολύ μεγάλη μείωση των μισθωμάτων την περίοδο των μνημονίων.
1: Mm-hmm.
0: Με μονομερή απόφαση των τότε κυβερνήσεων,
1: mm-hmm.
0: που είχαν ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τα μισθώματά τους, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες, με την πάροδο ετών και με δεδομένο ότι η μίσθωση έχει ουσιαστικά κλείσει, όλα αυτά λειτουργούν πλέον με σιωπηρές παρατάσεις, που δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να γίνουν, ζητούν ουσιαστικά να δουν τι θα κάνουν με το ακίνητό τους και πώς θα αναπροσαρμόσουν την τιμή του μισθώματος. Έτσι λοιπόν να πω ας πούμε και μια αισιόδοξη είδηση ότι 10 νηπιαγωγεία περίπου τα οποία βρίσκονταν οι ιδιοκτήτες σε αντίστοιχες αν θέλετε αναζητήσεις είτε με εξώδικες καταγγελίες είτε με αγωγές που είχαν κάνει προκειμένου και αυτοί στην πορεία να απελευθερώσουν το ακίνητό τους, τους κάλεσα στο γραφείο μου και αντιδήμαρχος δημοτικής περιουσίας πέρα από τις προδομίες,
1: mm-hmm.
0: να κάνουμε μια συζήτηση και αξιοποιώντας έναν νόμο ο οποίος πέρασε πρόσφατα, τώρα δηλαδή το καλοκαίρι, την άνοιξη προς καλοκαίρι του 2026, να προχωρήσω σε μια αναμόρφωση του μισθώματός τους, την οποία φυσικά αυτή την εισήγηση θα τη φέρω τις επόμενες εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έτσι έχουμε συμφωνήσει στο να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία μας. Με τα 8. Τα 2 ακούσατε ότι δυστυχώς είχαν μια αρνητική έκβαση και ευνίδια.
1: Ναι.
0: Που τα είπαμε ήδη, αλλά τα υπόλοιπα 8 να συμφωνήσουμε τη συνεργασία μας με ένα βελτιωμένο μίσθωμα. Και έτσι λοιπόν να μην υπάρχει ιδιαίτερη διατάραξη στην συνέχιση λειτουργίας των σχολείων. Θυμάστε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει μεγάλες ανησυχίες. Είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το γονεϊκό κίνημα, οι προϊσταμένοι των σχολείων, γονείς από όλα αυτά τα σχολεία, όπου αναρωτιόντουσαν και προβληματίζονταν το τι μελιγενέστε. Μπορούμε λοιπόν να πούμε από τώρα ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία από πλευράς μας, θα έρθει τις επόμενες, όπως είπα, εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να επικυρωθεί, και έτσι λοιπόν τουλάχιστον όλα αυτά τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία τα οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζαν έτσι ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή αν θέλετε μια ανασφάλεια σε σχέση με το αν θα συνεχίσουν να λειτουργούσαν, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα επόμενα χρόνια. Οπότε τουλάχιστον ένας μεγάλος τρίτος βραχνάς για την άμεση λειτουργία τους έχει ξεπεραστεί.
1: Mm-hmm.
0: Παραμένει, mm-hmm. παραμένει και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση μακροσκοπικά και μακροπρόθεσμα στο να αποκτούμε χώρους, οικοπαιδικούς χώρους, προκειμένου να υπάρχει η ανέγερση πλέον νέων σχολείων που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, τις σύγχρονες προδιαγραφές και όχι τουλάχιστον να μην υπάρχουν τόσα πολλά μισθωμένα κτίρια στην πόλη μας.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος στόχος της Δημοτικής Αρχής. Η απόκτηση οικοπαιδικών χώρων που να μπορούν να αναγερθούν σχολεία.
0: Ναι, όπου είναι αυτό εφικτό. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς, και αυτό είναι ένα ζήτημα, το Ηράκλειο στον παλιό αστικό του ιστό, ακόμα και πολλές φορές οι κόπατα τα οποία είχαν δεσμευτεί τότε από την πολυδομική μελέτη, από το σχέδιο πόλης της κάθε περιοχής, σήμερα δεν καλύπτουν τις ανάγκες για την ανέργεια σχολικών μονάδων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει και με τους βουλευτές, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση στην Βουλή, στην κατεύθυνση πια ότι έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ οι προδιαγραφές για την ανέργεια σχολικών μονάδων. Θα το πω πολύ απλά για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Εκεί που απαιτούνταν, για παράδειγμα, 300 τετραγωνικά για να ανεγείρει ένα διθέσιο νηπιαγωγείο, τώρα μπορούν να απαιτούνται 800 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν και αυτά τα οικόπεδα τα οποία είχαν δεσμευτεί από τα σχέδια πόλη τα παλιά,
1: ναι.
0: σήμερα να μην είναι
1: κατάλληλα
0: ή αν κάνετε ναι, δεν είναι επαρκή,
1: ναι.
0: προκειμένου να φιλοξενήσουν αυτή τη σχολική μονάδα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αν δεν υπάρχει μια ευελιξία και μια ελαστικότητα σε σχέση με τις προδιαγραφές που θέτει πλέον το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την ανέργεια σχολικών μονάδων, πολύ απλά αυτά τα οικόπεδα τα οποία έχουν δεσμευτεί από το σχέδιο πόλης δεν θα μπορέσουν ποτέ να αξιοποιηθούν, και το χειρότερο από όλα δεν υπάρχουν άλλα όμως διαθέσιμα για να μπορούν για παράδειγμα να απολυθούν τώρα προς τον Δήμο και να ανεγείρει αυτές τις σχολικές μονάδες. Άρα πολύ φοβούμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις του παλιού αστικού ιστού, του παλιού σχεδίου πόλης, πιθανόν θα έχουμε για πάντα νηπιαγωγές σε μισθωμένα κτίρια.
1: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να βρεθεί λοιπόν, η χρυσή τομή σε αυτή την κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει εδώ με τα τοπικά όργανα νότης, τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας και τη δευτεροβάθμιας, βέβαια, και εκεί έχουν πολύ λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τη φυγραστική ανάγκη. Υπάρχουν πολύ καλή συνεργασία εδώ στο τοπικό επίπεδο. Το έχουμε αναδείξει αυτό το ζήτημα, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Νομίζω όμως ότι πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας, ξαναλέω, να είναι περισσότερο ευέλικτο σε σχέση με τις τακτηριολογικά προγράμματα τα οποία εκδίδει κάθε φορά που ετούμαστε προκειμένου να εγγεφθεί ένα σχολείο, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι που υπάρχουν από το σχέδιο πόλης. Και βέβαια μετά περνάμε και σε ένα άλλο ζήτημα, το πώς πρέπει η Δήμη, δεν λέω μόνο το Δήμο Ηρακλείου, γιατί αυτό είναι συνολικό πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενισχυθούμε με πόρους από τον Εθνικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, όπως συνέβαινε παλιότερα με τις νομαρχίες, προκειμένου να αποκτήσουμε αυτά τα οικόπεδα, αυτή την γη, ώστε στη συνέχεια να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε σχολεία. Βλέπετε ότι πρόσφατα είχαμε, ξεκινήσαμε μάλλον, την μεγάλη απαλωτρίωση στην περιοχή της Φιλελλήνων, Αχέπα και Φιλελλήνων, ναι, ένα τεράστιο οικονομικό τετράγωνο, το οποίο θα φιλοξενήσει σχολικές μονάδες.
1: Ναι.
0: Αυτή η απόκτηση και μόνο του οικοπαίδου θα κοστίσει περίπου, έτσι κάνοντας ένα προϋπολογισμό με βάση τις τιμές μονάδες που θα επικρατήσουν, γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ένα τεράστιο κονδύλιο για τον προϋπολογισμό και για το ταμείο του κάθε Δήμου. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, ως καθήλυνα αρμόδιο και όπως ξαναλέω έκανε στο παρελθόν με τις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις και είδατε ότι την ανέγερση τόσων σχολείων, πρέπει να γίνει πλέον στους Δήμους, να αποκτήσουμε τη γη για να μπορέσουμε στη συνέχεια ως Δήμοι να κατασκευάζουμε σχολεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, να πάμε τώρα στο άλλο θέμα για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε και είναι το θέμα της δομής του αθανάτου. Τη Δευτέρα μπήκατε στο στόχαστρο των κατοίκων εκεί για κάποιους χαμένους φακέλους, για ότι πήγανε και ψάχνανε και δεν βρίσκανε αν έχει άδεια ή όχι το εργοστάσιο Σκουλούδη. Για πείτε μας, τι ακριβώς ήταν αυτή η ιστορία, αλλά θέλω να μου πείτε και ποια είναι η θέση σας απέναντι στην δημιουργία της δομής.
0: Κύριε Γελάκη, θα ξεκινήσω με αυτή την άτυχη στιγμή.
1: Ναι.
0: Από πλευράς της Συντονιστικής Επιτροπής. Τη χαρακτηρίζω ως άτυχη, γιατί ειλικρινά ακόμα και σήμερα δεν θεωρώ ότι μπήκα εγώ προσωπικά στο στόχαστρο. Μπήκε όμως λαθασμένα μία υπηρεσία στο στόχαστρο, όπου και λέω λαθασμένα διότι η υπηρεσία δόμησης, η υπηρεσία πολυδομίας, αν θέλετε είναι η μόνη δημόσια υπηρεσία η οποία από την πρώτη στιγμή εμπράκτως βρέθηκε κυριολεκτικά στο πλευρό των κατοίκων με τις υπηρεσίες και τη διάθεση των μηχανικών στον αγώνα αυτό που δίνουν τα τελευταίους 3 μήνες. Και εξηγούμε. Από την πρώτη στιγμή, από τα τέλη Ιουνίου, όταν έρθει η πρώτη καταγγελία, αν θέλετε, ως καταγγελία, το πρώτο αίτημα για να κάνουμε αυτοψία στους χώρους που τότε μονομερός του Υπουργείου αποφάσισε και είπε ότι εκεί προτίθεμε να κάνω τη δομή. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν η μηχανική της υπηρεσίας μας, προφανώς με τους φακέλους που έχουμε στην υπηρεσία μας για τις δύο συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πραγματοποιήσαμε αυτοψίες. Και ήμασταν αυτοί οι οποίοι καταγράψαμε τις αυθαιρεσίες οι οποίες υπάρχουν, είμαστε αυτοί οι οποίοι καταλογίσαν και τα όποια πρόστιμα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις αυθαιρεσίες και είμαστε αυτοί οι οποίοι κάνουμε καθημερινά κυριολεκτικά σε προφορικό επίπεδο αλλά και εγγράφως σε πολύ τακτικό επίπεδο και αυτό τα ανέδειξα όλα και τα απέδειξα στο Δημοτικό Συμβούλιο επικοινωνία με τους ανθρώπους εκεί προκειμένου να υπάρχει, αν θέλετε, μια ενδυνάμωση των τεκμηρίων και των επιχειρημάτων που έχουν στο να αναδείξουν ότι εκεί δεν πρέπει να κατασταθεί η δομή. Πέρα δηλαδή από την πολιτική θέση την οποία πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα κατά της δημιουργίας δομής στη συγκεκριμένη περιοχή, ως υπηρεσία δουλεύουμε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου, ξαναλέω, να βρούμε όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρήματα τα οποία αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέμε ότι δεν κάνει εκεί η εγκατάσταση κάποιες δομής. Πραγματικά με μεγάλη έκπληξη και λύπη το Σαββατοκύριακο που πέρασε βγήκε μια ανακοίνωση η οποία υπογράφεται γενικά και αόριστα από τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι καταγγέλαν ότι δήθεν χάθηκαν κάποιοι φάκελοι αυτών των δύο ακινήτων από την πολυδομία. Κάτι τέτοιο ήταν, είναι ψευδές, γνωρίζουν οι ίδιοι οι επικεφαλής της συντονιστικής αυτής επιτροπής ότι όλοι αυτοί οι φάκελοι αυτοί, αφού σας είπα και πριν 3 μήνες τώρα δουλεύουμε αυτή την υπόθεση, βρίσκονται στο τμήμα αυθαιρέτων. Πραγματικά μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σηκώθηκε ένα τέτοιο ζήτημα χωρίς καν να υπάρχει και χωρίς καν, ενώ έχουμε καθημερινή συνεργασία, όπως σας είπα, οποιοδήποτε να ρωτήσει ότι Μα αληθεύει αυτό το πράγμα ως φήμη, αν θέλετε? Κάτι τέτοιο λοιπόν απέδειξα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσορία γράφων ότι ποτέ δεν υφίστατο. Λοιπόν, το θεωρώ λοιπόν μια αρνητική παρένθεση σε όλη αυτή την περίοδο και την έκλεισα αυτή την κακή παρένθεση, γιατί πολύ φοβάμαι ότι με το να πυροβολούμε τα πόδια μας και όταν προσπαθούμε να βρούμε ένα εχθρό εντός μας, προφανώς σίγουρα δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα σε έναν κοινό στόχο, τον οποίο έχουμε όλοι, το να μην γίνει η δομή στο συγκεκριμένο ακίνητο. Mm-hmm. Λυπάμαι πραγματικά για όλο αυτό που έγινε και λυπάμαι ιδιαίτερως διότι έγινε και από επίσημα χείλη, είτε δημοτικών συμβούλων είτε τοπικών συμβούλων. Δεν κατηγορώ κανέναν ανώνυμο κάτοικο, ο οποίος δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι γίνεται σε μια υπηρεσία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως οι οποίοι διαλέγονται με την πολεοδομία όλο αυτό το διάστημα και γνωρίζουν την αλήθεια, είναι απαράδεκτο να διακινούν τέτοιου είδους ουσιαστικά ανακρίβες. Λοιπόν, έκλεισε αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος.
1: Στην ουσία. Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να γίνει εκεί πάντως η δομή.
0: Η ουσία του πράγματος είναι η εξής. Απ' τη μια έχουμε μια μονομερή απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και της κυβέρνησης εν γέννη, όπου θέλει να χωροθετήσει ουσιαστικά εκεί τη δομή. Και απ' την άλλη έχουμε μια την κοινωνική ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Κατακραυγή όλης αυτής της απόφασης. Mm. Τόσο από τα συλλογικά μας όργανα, και σας είπα, το Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή εξέδωσε μια ομόφωνη αρνητική εισήγηση για το συγκεκριμένο χώρο. Αλλά όπως προκύπτει, όπως σας είπα, και από τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τα κίνητα αυτά, υπάρχει σωρία παραλήψεων, σωρία, αν θέλετε, αδυναμιών, σωρία καταλληλοτήτων, όπου επιτάσσουν στο να μην γίνει εκεί η δομή. Πέρα από αυτά τις αυθαιρεσίες, τις οποίες είχαμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σε συγκεκριμένα κίνητα, και στα οποία ανοίγω παρένθεση και οφείλω να πω ότι ο ιδιοκτήτης των ακινήτων ήρθε στην υπηρεσία και εξέδωσε άδεια προκειμένου να άρει τις αυθαιρεσίες αυτές. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα λοιπόν να τις ολοκληρώσει, όπως ουσιαστικά έχει ξεκινήσει να κάνει. Υπάρχουν και δύο άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά. Πέρα από τις παρακείμενες κατοικίες και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ένομο συμφέρον και φοβούνται πραγματικά ότι θα υπάρξει μια απαξίωση και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά θέλετε και μια δυσκολία, μια ανασφάλεια υπάρχει σε σχέση με την ήρεμη ζωή την οποία τέλος πάντων διαβιούν εκεί οι κάτοικοι. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι αυτό το ακίνητο το οποίο συζητάμε βρίσκεται επί της Ηρακλείου Μυρών της Εθνικής Οδού και σήμερα που μιλάμε στερείται κυκλοφοριακή σύνδεση. Άρα είναι πράγμα απαγορευτικό για να λειτουργήσει μια δομή ειδικά από φιλοξενίας, έστω και προσωρινής, ανθρώπων όμως. Και πίσω από αυτή τη δομή υπάρχει ένα ρέμα το οποίο δεν είναι οριοθετημένο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου αλλά της Περιφέρειας και πρέπει να εξεταστούν εντελεχώς. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν μπορεί η οικία πολεοδομία να εκδώσει, αν θέλετε, μια βεβαίωση αλλαγής χρήσης με βάση τα σημερινά δεδομένα τα οποία είναι αυτά που σας είπα. Τότε, για να πιθανόν προλάβω μια ερώτηση και κάποια ή μια πορεία ενός ακροατή, τότε η επιχείρηση λειτουργούσε νομίμως, δεκαετία του 90 και διαδοτήθηκε νομίμως, διότι είχε διαφορετική χάραξη εθνική οδός, άρα είχε τότε κυκλοφοριακή σύνδεση και είχε τότε και μια άδεια για κάποια τεχνικά έργα όσον αφορά τα ρέματα σε σχέση με το ρέμα. Μάλιστα. Σήμερα όμως αν υπάρχει ένα αίτημα άδειας, έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης, θα πρέπει να δούμε την τρέχουσα νομοθεσία που σας είπα εδώ, θα πρέπει να εξετάσουμε, η περιφέρεια να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα του ρέματος και φυσικά της κυκλοφοριακής σύνδεσης, η οποία αυτή τη στιγμή στερείται. Διότι η νέα χάραξη του εθνικού δρόμου που έγινε μεταγενέστερα κατέστρεψε ουσιαστικά την κυκλοφοριακή σύνδεση η οποία είχε τότε η επιχειρήση όταν λειτουργούσε.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι. Εξακολουθεί να είναι ακατάλληλη δομή.
0: Σήμερα.
1: Το σημείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι όπως είναι σήμερα αυτή τη στιγμή η κατάσταση, ναι, δεν μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία βέβαια αυτά θα ενεργοποιηθούν. Και όπως και όλα αυτά τα οποία σας είπα ήδη, όταν υπάρξει η απόφαση για την έναρξη ουσιαστικά της δομής, όπου τότε, όπως και η ίδια η νομική σύμβουλος που υπάρχει από την πλευρά των κατοίκων, αλλά και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πει ότι θα υπάρξει και μια δικαστική ουσιαστικά αντιδικία, μια νομική αντιδικία, σε σχέση με το αν μπορεί να λειτουργήσει και όχι. Και προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα και άλλα πολλά θα προσκομιστούν. Για να δείξουμε πραγματικά και πέρα από την πολιτική μας θέση ότι και δεν είναι ασφαλής επιλογή εκτός των άλλων στο να γίνει μια δομή προσωρινή.
1: Εάν βάλουμε από τη μια μεριά, κύριε Γιαλιτάκη, αυτά που λέτε και από την άλλη την απόφαση της κυβέρνησης, μοιάζει σαν ευθερεσία η απόφαση της κυβέρνησης.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Πολιτικά μιλώντας, θα σας πω ότι εξ αρχής μια απόφαση, η οποία είναι μονομέρειες, χωρίς διαβούλευση με τοπική κοινωνία, η οποία έχει καταγράψει ήδη τόσες μεγάλες αντιδράσεις. Με ομόφωνες αποφάσεις συλλογικών οργάνων, αλλά και χιλιάδες υπογραφές κατοίκων. Νομίζω ότι θα έπρεπε προφανώς να έχει υποχωρήσει από αυτή την μονομερή, ξαναλέω, απόφαση της η κυβέρνηση και το συγκεκριμένο Υπουργείο και να έχει ήδη επεξεργαστεί άλλα σενάρια, διότι το να λειτουργείς με μια μονομερής απόφαση, ένα κοινωνικό αυτοματισμό, νομίζω ότι είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και το έχουμε αναδείξει, ακόμα και ήδη κάτοικοι, την ανάγκη το να υπάρξει μια δομή προσωρινή τέτοια ταυτοποίηση στην Ανατολική Κρήτη. Βλέπετε ότι δυστυχώς οι αφίξεις δεν σταματούν, ακόμα και τώρα που ουσιαστικά έχουμε μπει στους φθινοπορεινούς μήνες, δεν σταματούν, ακόμα και χθες το βράδυ. Με τον άστατο αυτό καιρό πάλι είχαμε αφίξεις μεταναστών, παράτυπα μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Άρα λοιπόν αυτό μέχρι να σταματήσει ως φαινόμενο, ως συμβάν, και αυτό βέβαια αφορά τα υψηλότερα κλινημάκια της πολιτικής και της εξωτερικής μας πολιτικής ως χώρας. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, προφανώς υπάρχει αναγκαιότητα δομής στην Ανατολική Κρήτη. Πριν όμως, ξαναλέω, δεν μπορεί αυτό να γίνεται με να αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν μπορεί να γίνει με μια μονομερή απόφαση, δεν μπορεί να γίνει σε ακίνητα τα οποία καταφανώς, τουλάχιστον με τα όσα έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα, έχουν πραγματικές αδυναμίες και καταλληλότητες.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση αυτών των δύο σπουδαίων κατεμένα θεμάτων, και το θέμα της σχολικής στέγης και το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα παρακολουθούμε τα θέματα και εφόσον χρειαστεί να σας έχουμε πάλι μαζί μας, ελπίζω ότι είστε διαθέσιμος.
0: Πάντοτε με μεγάλη χαρά για σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Μιλήσαμε για δύο θέματα. Το θέμα της σχολικής στέγης, με αφορμή το θέμα που έχει παρουσιαστεί με τα δύο νηπιαγωγεία στην περιοχή Πόρου Χρυσοπηγής, και επεκταθήκαμε και γενικά στην θεώρηση του θέματος της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο. Και το άλλο θέμα, η δομή μεταναστών, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου. Να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι κινούμαστε από το Ηράκλειο προς τη Χερσόνησο και στον Άγιο Νικόλαο και προς τον Άγιο Νικόλαο, ότι θα έχουμε καθυστέρηση σε αυτό το διάβα μας, το οδικό διάβα μας, διότι υπάρχει μονοδρόμηση από το παλαιό κταίο και μετά λόγω των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, και επίσης στον Άγιο Νικόλαο εκεί στον Ξηροπόταμο μέχρι σήμερα νομίζω είναι το κλείσιμο του δρόμου, και πρέπει να κάνουμε μια παράκαμψη από την Νεάπολη να πάμε από τα χωριά κάτω εκεί του Μεραμπέλου, τα παιδινά από χωριά του Μεραμπέλου και όχι τα ορεινά, για να φτάσουμε στα Κριτσά και από εκεί να βγούμε στον Άγιο Νικόλαο. Για αυτές τις καθυστερήσεις που έχουν ξεσηκώσει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά εδώ στο δρόμο με τη μονοδρόμηση, δηλαδή από το παλαιό κταίο και μετά, και να μας δώσει βέβαια και την εκτίμησή του, καθώς επικαλούμε και την ιδιότητά του ως πολιτικού μηχανικού. Κύριε Σενετάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σας πω ότι έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την εξής ερώτηση, την απλή ερώτηση. Μα τι γίνεται, βρε παιδί μου, λέει, εκεί στο παλαιό κταίο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Ο κόσμος δηλαδή δεν γνωρίζει τι γίνεται. Μπορείτε λοιπόν εσείς που είσαστε μέσα στα πράγματα, θα έλεγα, και λόγω της ιδιότητάς σας, να μας πείτε τι γίνεται εκεί.
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτό το κομμάτι ανήκει στο μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ. Έτσι, το μεγάλο έργο που είχα και την τιμή να εισηγηθώ στη Βουλή από τη μεριά της πλειοψηφίας, από το Ηράκλειο μέχρι και τα Χανιά. Παραπέρα συναντάμε το έργο που είναι το ΣΔΙΤ, που είναι από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Και μετά είναι το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, που γίνεται με τη διαδικασία του δημοσίου έργου. Το τμήμα που συζητάμε σήμερα αφορά, όπως λέγεται στη σύμβαση, την παράκαμψη Ηρακλείου, που είναι από Γούρνες μέχρι το Κταίο περίπου. Και είναι τμήματα τα οποία έχει επιλεγεί λόγω της οριμότητας να ξεκινήσουν από αυτά οι εργολάβοι, προκειμένου να αποδώσουν τη νέα διατομή του δρόμου στην κυκλοφορία ως το δυνατόν γρηγορότερα. Τώρα, κάποια πράγματα, κάποιες εργολαβίες, όπως ξέρετε, είχαμε πετύχει ως κυβέρνηση να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε εκεί υπάρχουν κάποια ασφικτικά χρονοδιαγράμματα και ορόσημα τα οποία πρέπει να τα υλοποιήσουμε, προκειμένου να μπορεί να μην χαθεί αυτή η χρηματοδότηση των 200 περίπου εκατομμυρίων. Αυτά τα έργα δηλαδή που βλέπετε είναι νοστοβαρή, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν μια σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης αυτή να βρει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κανένα άλλο έργο στην Ευρώπη δεν χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, τώρα, επειδή βλέπετε σταδιακά όλη την διάρκεια σε αυτό το τμήμα να κλείνουν, να ανοίγουν, να μεταφέρεται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στην άλλη, επειδή ακριβώς φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της αναβάθμισης του δρόμου, τα έργα γίνανε πλέον όλα μαζί και όχι χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Οπότε έχουμε μια παρέμβαση 7 περίπου 8 χιλιόμετρων, προκειμένου να μπορεί ο εργολάβος να κάνει τη σήμανση ολοκληρωμένα και μέσα εκεί να μπορεί να δώσει βάρος ώστε πολύ γρήγορα αυτά τα τμήματα να κατασκευαστούν και να αποδοθούν στην κυκλοφορία. Αυτό που βλέπουμε τώρα θα κρατήσει λίγους μήνες ακόμα, θα το δείτε και στην πλήρη ανάπτυξη του το έργο από ό,τι ενημερώνομαι και εγώ τις επόμενες ημέρες και θα κρατήσουν λίγους μήνες προκειμένου βεβαίως μέχρι και την επόμενη σεζόν θα έχουν ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί μετά η νέα εθνική οδός στην κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή και γι' αυτό πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή. Καταλαβαίνω και τους επαγγελματίες κυρίως οι οποίοι δαπανούν χρόνο και άρα χρήμα προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο και το τουριστικό κομμάτι. Αλλά πιστεύουμε όλο αυτό το πράγμα αξίζει λίγο την υπομονή μας προκειμένου να μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Λέγαμε από την αρχή ότι ο ΒΟΑΚ έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτή τη μεγάλη δυσκολία που αυξάνει και το βαθμό δυσκολίας αλλά και το κόστος, να πρέπει να, υλοποιούμε το έργο σε έναν δρόμο ο οποίος δεν μπορεί να αποκλείσει την κυκλοφορία. Αυτό λοιπόν το μοντέλο που βλέπετε θα χρησιμοποιηθεί και θα δουλέψει και σε άλλα σημεία, σε άλλες παρεμβάσεις σε όλο το δικό δίκτυο από Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, μέχρι την ολοκλήρωση. Θα υπάρχουν βέβαια και τμήματα τα οποία είναι σε νέα χάραξη, οπότε εκεί θα χρησιμοποιήσουμε πια τον δρόμο έτοιμο όταν θα μπορεί να συνδεθεί με την υφιστάμενη χάραξη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι τα τρία τμήματα τα οποία αναφέρατε θα συντονιστούν, δηλαδή κάποια στιγμή, αν όχι εν πάση περιπτώσει ακριβώς την ίδια μέρα, αλλά σε κοντινά χρονικά διαστήματα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία έτοιμα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα παραδοθεί και νομίζω ήδη σήμερα θα ανοίξει ο δρόμος το απόγευμα, όπως είχα ενημέρωση από τους ανθρώπους που εργάζονται, θα ανοίξει σήμερα το κομμάτι που είναι κλειστό στον Άγιο Νικόλαο και θα δοθεί στην κυκλοφορία ξανά. Έχει προγραμματιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, αρχές Οκτωβρίου, να δοθούν τα 10 χιλιόμετρα από το κομμάτι της προς τον Άγιο Νικόλαο. Και εκεί αμέσως θα μπορούμε να σταθούμε και την ανακούφιση, αλλά και να δούμε πλέον με τα μάτια μας αυτό το οποίο έρχεται και στην Κρήτη μετά από τόσα χρόνια δυστυχώς που περιμέναμε, το νέο δικό αυτό δίκτυο. Οπότε θεωρώ και με τις αποθεματικές, έτσι, με τις σταδιακές παραδόσεις, λίγο ο κόσμος θα μπορέσει να δει το αποτέλεσμα που θα περιμένει και έτσι να οπλιστεί με παραπάνω υπομονή. Άρα σταδιακά θα δίνονται τα τμήματα μόλις ολοκληρώνονται.
0: Να περιμένουμε, υπόθεση κάνω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ βάσιμη, βλέποντας τώρα και τα πρώτα δείγματα, ότι όταν αρχίσει να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο το έργο, αυτά τα φαινόμενα θα παρατηρούνται. Λέει, θα κάνουμε και εμείς τις θυσίες μας, έτσι δεν είναι, κύριε Συνετάκη?
1: Πιστεύω ότι η ταλαιπωρία η οποία θα υποστούμε για ένα χρονικό διάστημα αξίζει τον κόπο για αυτό το οποίο θα λάβει η Κρήτη ως υποδομή. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά και αξίζει τον κόπο την υπομονή μας πραγματικά. Και σας λέω ότι και θα έχουμε λίγο εικόνα από τα πρώτα 10 χιλιόμετρα που θα παραδοθούν στις επόμενες 10 μέρες. Και εκεί θα μπορούμε πια να δούμε πώς διαμορφώνεται το νέο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
0: Να έρθουμε τώρα στο θέμα των καθυστερήσεων που πολύ έχει συζητηθεί. Ενδέχεται να υπάρξουν, κύριε Συνετάκη, και άλλες καθυστερήσεις τις οποίες θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ξέρετε τι εννοώ. Το πρόστιμο που πλήρωσε η κυβέρνηση, η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, τον εργολάβο λόγω στην καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης των συμβάσεων.
1: Ναι, δεν πλήρωσε, δεν είναι ακριβώς πρόστιμο, είναι κάποια κόστη τα οποία προκύπτουν από την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος με βάση τις συμβάσεις πάντα και, και τους νόμους των δημοσίων έργων. Προκύπτουν κάποιες δαπάνες. Σκοπός πάντα και στόχος κυβέρνησης είναι να είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος και να μην προκύπτουν περιττές δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν άσκοπα το έργο. Παρ' όλα αυτά, λόγω της δυσκολίας και λόγω του ότι πολλές μελέτες φτιάχνονται τώρα, γιατί έτσι δημοκρατίστηκε το έργο, μετά που μπαίνει ο εργολάβος γίνονται οι οριστικές μελέτες. Μπορεί να προκύψουν αλλαγή στο κόστος και στη δαπάνη, όχι σε μορφή πέναλτι όπως ακούγεται, αλλά σε μορφή αλλαγής κάποιας κατασκευαστικής διατομής, όπως ας πούμε βλέπουμε και στο αεροδρόμιο, όπου προέκυψε το πρόβλημα με την αρχαιολογία και έπρεπε να γίνει άλλη χάραξη στον δρόμο, να γίνει το τούνελ και επιβάλλουμε τον προϋπολογισμό με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά σε αυτού του είδους τα έργα, φανταστείτε σε μια έκταση 150 χιλιόμετρων, σε έναν άτομο 150 χιλιόμετρων, πόσα τέτοια θέματα μπορούν να απαιτηθούν σε ένα χώρο που ξέρετε πολύ καλά ότι η αρχαιολογία οφείλουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και πολλές φορές προκύπτουν θέματα ανάγκες αλλαγών λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων. Άρα ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Είναι όμως κάτι εξαιρετικά πιθανό.
0: Επικαλούμε πάλι την ιδιότητα, την επαγγελματική σας ιδιότητα, και θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που έγινε γνωστό τελευταία με την κατασκευή του διπλού τούνελ στο Κακόρος. Συμφωνείτε εσείς ως τεχνικός με αυτό το έργο?
1: Κοιτάξτε, ως τεχνικός ακριβώς θα σας πω ότι αφήνω τους τεχνικούς να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν εντελεχή έλεγχο, πρέπει να δούμε τα δεδομένα και η αποφάση βεβαίως που θα πάρει, έγινε και ερώτημα στη Βουλή, είναι ήδη μέσα στα σχέδια της σύμβασης μια τέτοια χάραξη. Από εκεί και πέρα, εφόσον οι μελετητές και οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, βεβαίως και εγώ θα συμφωνήσω.
0: Ναι, λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο άλλο μεγάλο έργο που ήδη κάνατε μια μικρή αναφορά, στο έργο του αεροδρομίου. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται γενικώς και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ζωή μας μετά την κατασκευή του?
1: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε επισκεφτεί αυτό το έργο, εγώ το παρακολουθώ και από την πρώτη μέρα, ακόμα ήμουνα και στην υπογραφή της σύμβασης και παρακολουθούμε όλο το έργο από πολύ κοντά. Και είναι πραγματικά εκεί ένα παράδειγμα εκτέλεσης δημοσίου έργου, όπου σε επίπεδο κτηριακό, σε επίπεδο έργων που μπορούσαν και δεν υπήρξαν θέματα καθυστερήσεων, βλέπατε μια ροή εργασιών πάρα πολύ γρήγορη εντός χρονοδιαγραμμάτων. Δηλαδή το κτηριακό κομμάτι του αεροδρομίου θα είναι έτοιμο στη σημαντική του ημερομηνία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τα συστήματα που πλοηγούν που βοηθούν τα αεροσκάφη
0: να προσγειώνονται.
1: Τα οποία αυτά θα έρθουν το 2028, αλλά θα δείτε ένα έργο το οποίο θα είναι έτοιμο και θα περιμένει τα ραντάρ να τοποθετηθούν για να μπορέσουν να λειτουργήσει. Επίσης παράλληλα φτιάχνεται και ο δρόμος που συνδέει τον Κόμβο στο Καστέλι, ο κλειστός αυτοκινητόδρομος που θα μας πηγαίνει από τον Κόμβο σε 6 λεπτά στο αεροδρόμιο. Φανταστείτε τώρα αυτή τη διαδρομή που κάναμε για να πάμε Καστέλι με τις τροφές, φανταστείτε μια ευθεία. Έτσι, γιατί αυτός ο δρόμος, εμείς που το επισκεπτόμαστε μπαίνουμε σε αυτό το δρόμο. Τώρα είναι εργοτάξιο μένα, αλλά μπαίνουμε, υπάρχει το πρόβλημα του κομματιού που είναι το τούνελ. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε και φαίνεται, έχει διαμορφωθεί πια ο δρόμος που είναι σχεδόν έτοιμος. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το θέμα με το τούνελ, θα ήταν και σχεδόν για παράδοση ως το δρόμο. Λοιπόν, άρα είναι ένα έργο που υλοποιείται σαν πρότυπο, θα έλεγα, δημοσίου έργου. Είναι σχεδόν έτοιμο το κτηριακό κομμάτι. Τελευταία επίσκεψη ήμασταν στο 84% που είχε έρθει και ο υπουργός ο κ. Δήμας. Και τώρα ρωτήσατε τι θα προκαλέσει αυτό τον τρόπο με τον οποίο θα κινούμαστε. Καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα πια αεροδρόμιο πολύ μεγαλύτερο, να μπορεί να υποδεχθεί τον κόσμο τον οποίο ήδη έρχεται, αλλά και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος την οποία αναμένουμε. Καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξει και τη μορφή γύρω από την περιοχή στην οποία βρίσκεται, στο Καστέλι και στο Αρκαλοχώρι. Ήδη νομίζω η δραστηριότητα εκεί λόγω του αεροδρομίου έχει αναπτυχθεί. Πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται, η εταιρεία έχει επιλέξει και παίρνει προσωπικό από τις γύρω περιοχές, οπότε είναι και ένα αναπτυξιακό κομμάτι αυτό το οποίο έχει ήδη επηρεάσει και θα επηρεάσει και στο μέλλον. Η μεταφορά μας θα γίνεται κατά κάποιο τρόπο με ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο με τον ΒΟΑΚ, ο οποίος τώρα αναβαθμίζεται με τον κόμβο στο Καστέλι, και θα θέλουμε περίπου 25 με 30 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου να φτάσει στο αεροδρόμιο. Αλλά θα έχουμε μια σύγχρονη εγκατάσταση, η οποία από την εικόνα που έχουμε τώρα σε αεροδρόμιο, το οποίο έχετε δει πόσα αρνητικά σχόλια έχουμε λάβει παρά και την επέκταση την οποία έγινε πριν λίγα χρόνια. Θα έχουμε μια εικόνα, νομίζω, η οποία θα περιποιεί τιμή για την Κρήτη, και βεβαίως για το τουριστικό κομμάτι θα μπορέσει να ανοίξει και νέες οδούς για νέες αγορές.
0: Κύριε Σενετάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση του θέματος που αφορά όλους σχεδόν τους κριτικούς, βεβαίως. Βέβαια ταλαιπωρούμαστε οδεύοντας προς τα εκεί, αλλά είπαμε είναι μια θυσία.
1: Αξίζει τον κόπο, είναι κάτι το οποίο η Κρήτη το περίμενε 30 χρόνια. Ναι. Επιτέλους βρέθηκε η λύση, και η οικονομική και η τεχνική, μετά από πάρα πολύ καιρό σε συνθήκες όπου είναι δύσκολες, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να κοιτάμε λίγα χρόνια μπροστά και να οπλιστούμε με υπομονή προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορα αυτό το έργο. Και βέβαια το άμεσο κομμάτι το οποίο βλέπουμε είναι ακόμα ταλαιπωρία λίγων μηνών, και πολύ γρήγορα θα το έχουμε στη διάθεσή μας για χρήση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σενετάκη. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Συζητήσαμε το θέμα της ταλαιπωρίας που υφιστάμεθα λόγω των έργων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και στο κομμάτι, ιδιαίτερα από το παλαιό κταίο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, θα πω εγώ. Αν και είναι κατά διαστήματα η ταλαιπωρία, δεν είναι ως όλο το κομμάτι. Μάλιστα, σήμερα ανοίγει και το κλείσιμο του δρόμου από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Δεν χρειάζεται άλλο κλείσιμο, μακάρι, θα πω εγώ. Και πέριαζε εκεί στη μονοδρόμηση στο παλαιό κταίο. Αλλά όπως είπε ο κύριος Σενετάκης, αυτό το έργο που θα απολαύσουμε μετά θα μας αποζημιώσει, μακάρι, θα πω εγώ. Ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα με τον κύριο Σενετάκη, το συζητήσαμε και τις προάλλες, αλλά με σφόδρη κριτική προς την κυβέρνηση, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Ήθελα όμως την άποψη και των δύο πολιτικών μηχανικών που είναι στο κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος Ηρακλειώτης που να είναι πολιτικός μηχανικός. Θα το διαπιστώσω, και αν υπάρχει θα ζητήσω και εκείνου την άποψη. Σίγουρα. Ήθελα λοιπόν από τη μια ένας άνθρωπος της συμπολίτευσης και ένας άνθρωπος της αντιπολίτευσης να μας παρουσιάσουν το θέμα. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ετοιμόρροπα εδώ, ετοιμόρροπα εκεί, ετοιμόρροπα παραπέρα. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω για το Ηράκλειο. Δεν ξέρω πόσα είναι. Ίσως ξέρει ο σημερινός μας καλεσμένος να μας πει, ο οποίος έχει κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντιμετώπιση των ετοιμορόπων κτισμάτων στο Ηράκλειο που κρέμονται στην κυριολεξία πάνω από το κεφάλι μας. Φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας τον γνωστό Ηρακλειώτη αρχιτέκτονα και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Κύριε Γρηγοράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και βεβαίως να μας πείτε, δεν θα την πω εγώ, να μας την πείτε εσείς την πρόταση που έχετε κάνει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στο Ηράκλειο.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και ειδικά σε ορισμένες περιοχές. Το κέντρο της πόλης σίγουρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπουμε κάθε εβδομάδα με τις καταρρεύσεις που έχουμε. Mm-hmm. Η έμφαση μπορώ να πω ότι υπάρχει στην Αγία Τριάδα, γιατί εκτός ότι τα κτίρια είναι πολύ παλιά, δεν συντηρούνται, είναι κλειστά. Οπότε πολλά κλειστά σπίτια συντήρητα σιγά σιγά παλιώνουν και πέφτουν.
0: Αποσαθρώνονται.
1: Βέβαια. Και σε ολόκληρο το Δήμο, θα έλεγα, όχι μόνο στην πόλη, σε ολόκληρο το Δήμο.
0: Σε ολόκληρο το Δήμο. Θα συμφωνήσω. Και μάλιστα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα επιδεινωθεί τώρα το χειμώνα, έτσι δεν είναι, λόγω των βροχών.
1: Οι βροχές είναι αυτές που κάνουν το αποσαθμένο τμήμα να αποκολλάται τελικά. Γιατί σίγουρα υπάρχει το πρόβλημα, αλλά θέλει και το ένα δυνατό αέρα κάτι να το αποκολλήσει τελικά ή να πέσει. Οπότε σίγουρα ο χειμώνας πάντα είναι πιο επιβαρυντική περίοδος.
0: Ναι, ναι. Και καλά είναι να πέσει στο έδαφος, να μπει στο κεφάλι μας είναι το θέμα. Αυτό το ζητούμενο, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Ναι, και οι κορδέλες δεν είναι η λύση. Ναι. Εδώ ούτε βλέπουμε μια ετοιμορροπία να παβάζουμε μια κορδέλα. Πρέπει να το πράγμα να φτάσει, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και αυτό είναι που προτείνουμε εμείς, αν θέλετε να πάμε το ίδιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Τεχνικού Επιμελητηρίου και Δήμου Ηρακλείου, να προκηρυχθεί αυτό, να μαζευτούν οι μηχανικοί που ενδιαφέρονται, να έχουν όμως και μια εμπειρία σχετική, mm-hmm. Και να αναλάβουν την υπόθεση από την αρχή, δηλαδή από την αναγνώριση, καταμέτρηση, κατηγοριοποίηση, μέχρι να φτάσουν τα θέματα αυτά στην Πολοδομία, να βοηθήσουν την Πολοδομία που είναι προστελεχωμένη και όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία δεν είναι εύκολη, να τα στείλουν στον εισαγγελέα και εκεί θα χρειαστεί βοήθεια, γιατί εκεί έχει χαρτούρα να γίνει. Mm-hmm. Και όταν ο εισαγγελέας χτυπήσει την πόρτα ή η Πολοδομία χτυπήσει την πόρτα του κάθε ιδιώτη που έχει αφήσει το ακίνητό του σε αυτήν την κατάσταση και δεν συμβεί τίποτα, τότε θα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος αυτό που ο νόμος λέει. Mm-hmm. Δεν το λέμε εμείς, ούτε η Επιτροπή θα το πει. Ο νόμος λέει ότι ο Δήμος πρέπει να άρει την ετοιμορροπία, τα επικίνδυνα κτίσματα.
0: Άρα να τα καταδαφίσει δηλαδή.
1: Να, δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να ρίξει ένα μπαλκόνι.
0: Α, μπορεί να κάνει τεχνικά έργο δηλαδή. Μπορεί να κάνει τεχνικά έργα.
1: Μπορεί να κάνει τεχνικά έργα. Ναι. Εν τω μεταξύ, λέει ο Δήμος, ο νόμος, ότι δίνει πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την άρση των ετοιμορροπιών ή των κατεδαφίσεων. Αυτό λοιπόν για να συμβεί θα πρέπει να έχει ο Δήμος ένα κορβανά, να έχει ένα κουβά με χρήματα, να μπορεί να τον διαθέσει ανά πάσα στιγμή και μετά αυτά τα χρήματα να τα ζητήσει από τον κάθε ιδιώτη. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό, εν πάση περιπτώσει, να γίνει πραγματικότητα αυτή η πρότασή σας ή χρειάζεται πάλι συζητήσεις επί των συζητήσεων ή μπορεί άμεσα, εφόσον το θέλει ο Δήμος, να το κάνει?
1: Κοιτάξτε, ευήκοα όντα.
0: Καλά το είπατε. Ναι.
1: Και ο κ. Γιαλιτάκης το άκουσε και συμφωνεί και η Πολοδομία, το Τεχνικό Επιμελητήριο σίγουρα έχει κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θεωρώ ότι όλοι έχουμε αυτή την προσέγγιση, γιατί όχι και τελικά ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι θα το αποδεχτεί. Είχε γίνει παλιότερα το 19, σε όχι τόση μεγάλη κλίμακα όσο θα χρειαστούμε σήμερα, αλλά υπάρχουν οι παλιές συμβάσεις, υπάρχουν οι παλιές προδιαγραφές, να πατήσουμε πάνω εκεί, να το χτίσουμε, και αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για την Αγία Τριάδα που τη βιώνετε περισσότερο. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα όσον αφορά αυτό το θέμα? Έχει βελτιωθεί ή έχει... πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, επειδή τα τελευταία 1-2 χρόνια υπάρχει και ένας, ας το πούμε, οικοδομικός οργασμός στην περιοχή,
0: ναι,
1: και υπάρχουν και αγοροπολισίες, υπάρχει ενδιαφέρον ιδιωτών βεβαίως, κάπως η κατάσταση έχει δείξει να αρχίσει να φτιάχνει, αλλά δεν είναι ακόμα σε τέτοια κλίμακα που να κάνει διαφορά. Και επίσης, αυτά που φτιάχνονται πιθανότατα να πάνε για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εντάξει, μας έχει βοηθήσει αυτή η δουλειά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερό μας. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε να έρθουν οι οικογένειες που έχουν τα ακίνητα, να τα φτιάξουν, να μείνουν αυτοί τα παιδιά τους, να τα νοικιάσουν σε οικογένειες, σε φοιτητές, να πάρει και λίγο ζωή το κέντρο.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η ετοιμορροπία που κρέμεται πάνω τα κεφάλια μας που είπα προηγουμένως, είναι ότι αυτά τα εγκαταλεγμένα κτίρια αποτελούν και πρόβλημα δημόσιας υγείας, έτσι δεν είναι?
1: Πρόβλημα δημόσιας υγείας σίγουρα, παραβατικότητα σίγουρα, τα ανοίγουν, μπαίνουν μέσα, κάνουν τις δουλειές τους, τα ξανακλίνουν, τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Τα δέσποτα, είναι πάρα πολλές αιστείες, ναι, αυτές. Των κλεισμένων σπιτιών τα οποία τα παραβιάζονται και τα βλέπουμε ανοιχτές οι πόρτες. Και περνάει ο καθένας και πετάει τη σακούλα του μέσα για να μην την πάει 20 μέτρα πιο πέρα στον κάδο. Και τα δέσποτα και όλοι που μπαίνουν βγαίνουν σε αυτά τα σπίτια. Όλο αυτό για τους γείτονες είναι αβάσανο.
0: Ναι. Σαφώς.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Και είναι και κλειστός χώρος η Αγία Τριάδα εδώ που τα λέμε, και είναι έντονη, εν πάση περιπτώσει, η δραστηριότητα αυτή που περιγράφεται.
1: Βέβαια, γιατί όταν το απέναντι σπίτι στα 2,5 μέτρα, είναι σαν να είναι μέσα στο σαλόνι σου.
0: Βέβαια, είναι μια έχει άσχημο κοινωνικό αντίκτυπο όλο αυτό.
1: Βέβαια, οι κλίματα είναι διαφορετικοί στην περιοχή. Δεν έχουμε καν πεζοδρόμια. Ένα δρομάκι δεν έχει πεζοδρόμια. Που σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει στον δρόμο συμβαίνει και μέσα στο σπίτι. Δεν έχουμε πεζοδρόμια, περίφραξη, αυλή, οτιδήποτε. Είναι κατευθείαν η πόρτα σου. Οπότε ό,τι συμβαίνει στον δρόμο συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Είναι τελείως διαφορετική κλίμακα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τεχνικό που αναφέρατε στην αρχή, ότι οι κορδέλες δεν είναι λύση. Υπάρχει κάποιος άλλος τεχνικός τρόπος ο οποίος να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον έτσι τώρα βραχυπρόθεσμα, ο κίνδυνος να μην καταρρεύσει ένα μπαλκόνι ή ένα κτίριο?
1: Κοίταξε, είναι σαν να κάνουμε

Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, γνωστός Ηρακλειώτης αρχιτέκτονας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας. Μιλήσαμε για τα ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο, που είναι πάρα πολλά. Το πόσα είναι θα μας το πει αυτή η μελέτη που προτείνει ο κύριος Γρηγοράκης να γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Τεχνικού Επιμελητηρίου, με μια προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψει με το Δήμο. Εν πρώτης βρήκε θετική ανταπόκριση. Να δούμε λοιπόν εάν θα γίνει πραγματικότητα, να καταγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν, όπως λέει και ο ίδιος, και να δούμε τις ανάγκες του κάθε κτίριου, γιατί κάθε κτίριο, από ό,τι ακούσατε, έχει διαφορετικές ανάγκες και να αρχίσουν οι επεμβάσεις. Και καλό θα ήταν και οι ιδιοκτήτες να δουν πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια βελτίωση, τις ιδιοκτήτες αυτών των κτισμάτων, δηλαδή σε αυτή την μια βελτίωση αυτή τη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα στο κέντρο και ακόμα πιο ιδιαίτερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με τρία στελέχη κρατικών υπηρεσιών για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Στη δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το βούλευμα και κατήγγειλε πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Αγοραστός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε μπάζωμα, ενώ έκανε λόγο για πολιτικό παιχνίδι. Εκτός από τους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, λέει το βήμα.gr, παραπέμπονται η Βασίλης Παπαγεωργίου, Αγάπιος Χαρακόπουλος και Ευάγγελος Φαλάρας, όλοι για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος. Η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Η δίκη όμως για το δυστύχημα συνεχίζεται στη Λάρισα. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά, με τη συσκευή να εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, εξετάζεται το υπηρεσιακό κινητό του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε επικοινωνία με τον σταθμάρχη ή άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τη Λάρισα. Η υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησε την κλήτευση των δύο πολιτικών στη δίκη των Τεμπών, επικαλούμενη για τον Γεωργιάδη δημόσια δήλωσή του μετά το δυστύχημα και για τον Μαρκόπουλο το ρόλο του στην Εξεταστική Επιτροπή. Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος. Ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε να εντοπιστούν και να εξεταστούν οστάρια που φυλάσσονται στο εφετείο Λάρισας προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να διερευνηθεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα, ζητείται η κλήτευση 7 πρώην Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η προσκόμιση της αλληλογραφίας της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων.

Μια έκτακτη είδηση δίνει τώρα εδώ το Earth News ότι συναγερμό σήμανε σε εμπορικό αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, καθώς το αεροσκάφος έκανε αναστροφή ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθηση της πτήσης, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700 ή 7700, ο οποίος αποτελεί διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης. Λίγο αργότερα, ωστόσο, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει αεροπειρατεία ή άλλη παράνομη παρέμβαση. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό.

εξωτερικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες.

Νεότερα σχετικά με την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έδινε τις χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως κατά την απόφαση να μπει λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, λέει το ERT News, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η απόφαση της περιφέρειας για την ανάκτηση της άδειας λειτουργίας αφορά τόσο την κλινική στη Θεσσαλονίκη, όσο και δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Η διαδικασία προβλέπει ότι μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να σφραγιστούν ώστε να σταματήσει η λειτουργία τους. Παρά την απόφαση, η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί καθώς εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στην εργασία τους, ενώ αρκετοί ασθενείς παραμένουν μέσα στη δομή. Ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο η κλινική διαθέτει τουλάχιστον 50 έως 60 κλίνες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις συγγενών ασθενών για όσα, όπως καταγγέλνουν, συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην κλινική.

0: Και σιγά σιγά πρέπει να αποχωρούμε από το στούντιο για να μας διαδεχτεί η αγάπη Πεχινάκη, που θα συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σπουδαιότερα, κάτε μας βεβαίως, γεγονότα της ημέρας. Ελπίζουμε και εσάς να ήταν σπουδαία αυτά που είπαμε. Και συνομιλήσαμε και με ανθρώπους που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Συνομιλήσαμε με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, και είδαμε τα δύο μεγάλα έργα που εκτελούνται στην Κρήτη. Το ένα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το άλλο το αεροδρόμιο. Περισσότερο εστιάσαμε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, διότι υπάρχουν συνεχόμενες και συνεχείς διαμαρτυρίες από τους πολίτες ότι καθυστερούν στις μετακινήσεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ιδιαίτερα εδώ στο, από το Παλαιόκτεο μέχρι τις Γούβες, όπου έχει κοκκίνη χάνη εκεί που έχει μονοδρομηθεί η Εθνική Οδός, ο μέλλοντας βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, και επίσης στον Άγιο Νικόλαο, όπου όμως σήμερα ανοίγει εκεί στον Άγιο Νικόλαο ο δρόμος μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα το απόγευμα, μας είπε ο κύριος Σενετάκης, θα είναι κλειστός. Μετά θα ανοίξει από αύριο δηλαδή, από το βράδυ δηλαδή, και από αύριο θα κινούνται κανονικά εκεί τα οχήματα. Αλλά αυτό που επισήμανε είναι και το γεγονός ότι αυτές τις θυσίες θα τις κάνουμε. Και στη συνέχεια του έργου θα υπάρχουν και σε άλλα μέρη ταλαιπωρία, γιατί ουσιαστικά τώρα, όπως μας έλεγε και ο κύριος Μαμουλάκης για το ίδιο θέμα πριν από μερικές μέρες, αυτό το κομμάτι είναι το 12% του έργου, για του όλου έργου του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Η ταλαιπωρία εκεί, είπε ο κύριος Σενετάκης, μερικούς μήνες θα κρατήσει. Θα κάνουμε λοιπόν υπομονή μέχρι να παραδοθεί και πάλι στην κανονική κυκλοφορία το σημείο αυτό, αναλαμβάνω, από το Παλαιόκτεο μέχρι και του Κοκκίνη το Χάνι. Μας εξήγησε, μας ανέλησε πως γίνονται αυτά τα έργα. Υπομονή λοιπόν. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι, θα περάσει. Πάντως η πρόβλεψη του κυρίου Μαμουλάκη της προάλλες είναι ότι μην περιμένουμε βόρειο οδικό άξονα πριν το 2035. Οπότε υπομονή, επαναλαμβάνω. Επίσης συνομιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Είδαμε δύο θέματα, δύο σημαντικά θέματα. Το ένα, της σχολικής στέγης, με αφορμή και την εγκατάσταση των δύο νηπιαγωγείων, τώρα προσωρινά σε τρία σχολεία. Το ένα νηπιαγωγείο φιλοξενείται στο 10ο-14ο δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου και το άλλο νηπιαγωγείο φιλοξενείται στο 11ο δημοτικό σχολείο. Το 10ο και το 14ο είναι στον Πόρο και το 11ο είναι στη Χρυσοπηγή. Εκεί στη Χρυσοπηγή υπάρχει και ένα οικόπεδο που θα παραχωρήσει η περιφέρεια στο Δήμο Ηρακλείου για να εγκατασταθούν προκατασκευασμένες αίθουσες για τα παιδιά των δύο αυτών νηπιαγωγείων. Όμως αυτό δεν προβλέπεται να γίνει πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή του σχολικού έτους 2027-2028. Μέχρι τότε τα δύο νηπιαγωγεία θα φιλοξενούνται στα σχολεία που προανέφερα. Επίσης συζητήσαμε και το θέμα της δομής των μεταναστών στους αθανάτους. Επιμένει ο κύριος Γιαλιτάκης, και σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα που έχει από την υπηρεσία του, ότι δεν είναι πολεοδομικά κατάλληλο το κτίριο αυτό, και εννοούμε το παλαιό εργοστάσιο Σκουλούδη. Μας είπε μάλιστα ότι μετά την αλλαγή της χάραξης της Εθνικής Οδού προς Μύρες δεν έχει κυκλοφοριακή σύνδεση, και επίσης πίσω από το κτίριο υπάρχει ένα ρέμα το οποίο δεν έχει οριοθετηθεί. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, σχετικά με το επίσης σημαντικό θέμα της ύπαρξης των ετοιμόρροπων κτισμάτων, των ετοιμόρροπων παλαιών οικειών, στην περιοχή του Ηρακλείου, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και πέριξ αυτής, και παρουσίασε την πρότασή που έκανε να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ούτως ώστε άνθρωποι κατηρτισμένοι και που γνωρίζουν το θέμα να κάνουν μια καταγραφή και μια κατηγοριοποίηση αυτών των κτισμάτων, δηλαδή μια ενέργεια η οποία θα οδηγήσει στην τεχνική αποκατάστασή τους ή την κατεδάφισή τους, αναλόγως πώς θα κριθούν, γιατί όπως μας είπε κάθε κτίσμα έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Πριν κλείσω, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κόνστας για την τελευταία εκπομπή για αυτό το μήνα. Έτσι, για να μπαίνουμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Και είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία φυσικά να ξεκινήσουμε μετά του καιρού, γιατί όπως φαίνεται εκεί πάνω ψηλά κάποιος μάλλον θυμήθηκε ότι η Κρήτη πρέπει να έχει νωρίς χειμώνα. Και έτσι όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, θα μας το στείλει και μαζεμένο. Διότι οι προγνώσεις δεν λένε απλώς ότι θα βρέξει. Λένε ότι μπαίνουμε σε ένα πενθήμερο με επίμονες βροχές, καταιγίδες, δυνατούς βοριάδες και κατά τόπους πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Και επειδή στην Κρήτη, ξέρετε, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό. Το καλοκαίρι λέμε Παναγιά μου, δεν έχουμε νερό, και μόλις αρχίσει να βρέχει λέμε Παναγιά μου, πού θα πάει τόσο νερό. Μια φυσιολογική κατάσταση, ενδιάμεση κατάσταση, δεν υπάρχει. Ή θα κοιτάμε το φράγμα από Σελέμη και τα υπόλοιπα φράγματα και θα ψάχνουμε το νερό με τα κιάλια, ή θα κοιτάμε τους δρόμους και θα αναρωτιόμαστε αν χρειαζόμαστε αυτοκίνητο ή φουσκωτό. Ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, όταν ακούμε ότι θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής, δεν κοιτάμε προς τον ουρανό, όχι, κοιτάμε κάτω. Κοιτάμε φρεάτια, κοιτάμε δρόμους, ρέματα, διαβάσεις. Γιατί άλλο πράγμα είναι η βροχή και άλλο πράγμα είναι το που θα καταλήξει το νερό της βροχής. Τι μας λένε οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες? Μας λένε ότι υπάρχουν προγνωστικά δεδομένα που δίνουν στην κορύφωση του επεισοδίου, αυτό το πενθήμερο που θα ακολουθήσει, ακόμη και 147 χιλιοστά βροχής. Διευκρινίζω, τα μεγαλύτερα ύψη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι μπορεί να τοπιστούν πάνω από θαλάσσιες περιοχές ή κοντά στις ακτές. Και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε στο χερσαίο τμήμα της Κρήτης υψηλά ποσοστά βροχής, αλλά σίγουρα τουλάχιστον με τα δεδομένα όπως εμφανίζονται από τους μετεωρολόγους σήμερα λίγο μετά τις 2 που μιλάμε, δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βροχής ή της ένταση του φαινομένου θα απορροφηθεί στις θαλάσσιες περιοχές, άντε στις παράκτιες. Και προφανώς δεν σημαίνει ότι θα πέσουν 147 χιλιοστά βροχής σε ολόκληρη την Κρήτη. Αλλά όπου συμβεί ένα τέτοιο τοπικό ύψος βροχής, θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. ...147 χιλιοστά βροχής είναι 147 λίτρα νερού κάθε τετραγωνικό μέτρο. Επομένως, το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο οι καταιγίδες, θα είναι η διάρκειά τους, πόσο τέλος πάντων θα διαρκέσουν, αν θα είναι back to back, δηλαδή ενώ και τη μία μέρα και την επόμενη μέρα και ούτω καθεξής η διάρκεια των βροχοπτώσεων, ή θα έχουμε κάποια ικανά διαλύματα προκειμένου να απορροφηθεί το νερό και να διαχειριστεί από τις υποδομές που έχει και η πόλη και οι υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Ήδη σε περιοχές όπου κατά το παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην Αγία Πελαγία, στη Λιγαριά, στο Παλαιόκαστρο ή στο Φόδελε, είναι σε συναγερμό. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν από τις αρχές εκεί, περιλαμβάνουν αποφυγή Ιρλανδικών διαβάσεων και περιορισμό των μετακινήσεων όταν τα φαινόμενα βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Και τις γνωστές συνήθεις συμβουλές που πολλές φορές τις προσπερνάμε, αλλά αποδεικνύονται εκ του αποτελέσματος καθοριστικές να τις ακολουθήσουμε.
λέμε αυτά γιατί έχουμε μια κακή ελληνική συνήθεια. Όταν ακούμε προειδοποιήσεις για κακοκαιρία, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψης είναι Παναγιά μου, έρχεται η συντέλεια. Η άλλη σχολή σκέψης είναι έλα μωρέ, κάθε φορά τα ίδια λένε. Υπάρχει και η τρίτη για εμάς, να ξέρουμε τι πραγματικά περιμένουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Η ΕΜΗ λοιπόν εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επιδείνωση από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με την Κρήτη στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Άρα δεν θα κάνουμε εμείς τους μετεωρολόγους. Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε. Άλλωστε έχουμε και αρκετούς μετεωρολόγους στο Facebook, τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και καλό θα είναι να απευθυνόμαστε σε αξιόπιστες πηγές, προκειμένου να έχουμε μια συνολική, ψύχρημη εικόνα, αποτίμηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

πάντως αυτό που κρατώ είναι ότι και οι σοβαροί μετεωρολόγοι, τουλάχιστον εκείνοι τέλος πάντων που το κατέχουν το αντικείμενο και έχει αποδειχθεί στην πράξη, δίνουν μια εικόνα ότι πρέπει να παρακολουθείτε το φαινόμενο, αν όχι οκτάωρο προς οκτάωρο, τουλάχιστον μέρα με μέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η έκταση του καιρικού αυτού φαινομένου που εστιάζεται καταρχάς στην Κρήτη.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, πέρα από τις βροχοπτώσεις, τουλάχιστον έτσι όπως περιγράφεται από τους μετεωρολόγους, θα είναι ισχυρή άνεμη εντάσσεως 8 και περισσότερων μποφόρ.

0: Λοιπόν, εμείς θα απευθυνθούμε σε αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα. Θα ρωτήσουμε κάποιον που παρακολουθεί τα μοντέλα και την εξέλιξη του φαινομένου. Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα που έχει ο ίδιος για σήμερα και τις επόμενες 4 μέρες. Γιατί οι μετεωρολόγοι περισσότερο τουλάχιστον συμφωνούν ότι θα είναι ένα φαινόμενο που θα εξελιχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια του επόμενου πενθημέρου. Γιάννη Σταματάκη, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλώς μεσημέρι στην Αθήνα και στο όμορφο το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αν έπρεπε να περιγράψεις με μια φράση αυτό που έρχεται, για να το θέσουμε εξ αρχής στη βάση που του πρέπει και του αξίζει, προκειμένου να μην ούτε να υπερδιωγγώνουμε, αλλά ούτε και να υποβαθμίζουμε το γεγονός. Μιλάμε για μια, ή μπορούμε να μιλήσουμε για μια φυσιολογική φθινοπορεινή κακοκαιρία ή για ένα συνήθιστο ισχυρό επεισόδιο για την εποχή.
1: Φθινοπορεινή παύλα χειμωνιάτικα την έλεγα εγώ, γιατί αυτή η διάταξη του καιρού είναι κυρίως χειμωνιάτικος καιρός, ο καιρός βορείου ρεύματος με βροχές σε Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και από Ανατολικό Αιγαίο, που αυτό συνδυάζεται φυσικά και με την πτώση της θερμοκρασίας, όπου αυτή τη στιγμή, και να ξέρετε, και στις κορυφές των βουνών του Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη θα χιονίσει πάνω από 2.200 μέτρα, 2.100 πρόσκαιρα. Μπορούμε να πούμε για την κεντρική και νότια Ελλάδα, για τις κορυφές και για την Κρήτη, είναι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, δεν συνηθίζει να χιονίζει τέτοιο χρονικό διάστημα στις κορφές της Κρήτης. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Κρήτη βρίσκεται ουσιαστικά στο μάτι αυτής της καλοκαιρίας, με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεων, θα ξεπεράσουν τα 250 χιλιοστά στους ορεινούς όγκους των Χανίων, του Ρεθύμνου αλλά και του Ηρακλείου.
0: 250, γιατί είχαμε ακούσει μια πρόβλεψη, τέλος πάντων, είχαμε διαβάσει μια πρόβλεψη 147 χιλιοστά βροχής. Μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 250, είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο.
1: Θα ξεπεράσει 250.
0: Θα ξεπεράσει.
1: Θα ξεπεράσει 250. 140 χιλιοστά βροχής θα τα ρίξει μόνο σαν σε ένα 24ωρο, από ό,τι δείχνουν τα προσωπικά στοιχεία. Θα τα ξεπεράσει τα 250.
0: Συνολικά περιγράφεις...
1: Από σήμερα,
0: από σήμερα,
1: συνολικά,
0: ναι.
1: Από σήμερα μέχρι το Σάββατο.
0: Μάλιστα, 250 χιλιοστά βροχής στη διάρκεια του πενθημέρου. Ωραία, για πάμε λίγο στο χάρτη της Κρήτης. Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο, Λασίθη. Ποιοι νομοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή περισσότερο στο επίκεντρο και ποιες συγκεκριμένες περιοχές ενδεχομένως χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
1: Και τα Χανιά και το Ρέθινο και το Ηράκλειο και κυρίως όλα τα ορεινά των περιοχών αυτών. Ειδικά το Ρέθινο και τα Χανιά βρίσκονται στο κόκκινο και ειδικά ό,τι βρίσκεται πέριξ των ορεινών όγκων.
0: Για το Ηράκλειο ειδικά, τι περιμένεις, ποιες ώρες, ημέρες βλέπεις ως δυσκολότερες και υπάρχει κινδύνος για...
1: Τις επόμενες ώρες θα είναι άστατος ο καιρός, έντονα φαινόμενα στα ορεινά του νομού Ηρακλείων καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου 24ωρου και της Πέμπτης, μικρή εξασθένηση στα μεσάνυχτα της Παρασκευής των βροχοπτώσεων και εκ νέου βροχοπτώσεις έντονες και στην πόλη του Ηρακλείου την Παρασκευή και στη συνέχεια όλες τις βραδινές ώρες Παρασκευής μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο εκ νέου βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλη την Κρήτη και θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή και το Σάββατο, γιατί θα πέσουν πάρα πολλά χιλιοστά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Τι είναι τελικά πιο επικίνδυνο σε αυτό το επεισόδιο, η ένταση της βροχής ή το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις επί αρκετές ημέρες και κορεσμό του εδάφους?
1: Και η ένταση της βροχής και μεγάλη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες περιοχές που μάλιστα κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί σοβαρά ζητήματα. Αγία Πελαγία, Λιγαριά, Παλαιόκαστρο, ο Φόδελε. Βλέπετε πραγματικό πλημμυρικό κίνδυνο σε περιοχές που είναι επίμαχες και συνήθως αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα?
1: Ναι. Από ό,τι δίνουν τα εισόδημα στοιχεία φαίνεται να έχουμε πλημμυρικό κίνδυνο σε πολλές περιοχές.
0: Μάλιστα. Πόσο μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά που μας περιγράφεται σε ορίζοντα 12-24 ώρων ή θεωρείτε ότι έχει αποτυπωθεί η συνολική εικόνα, δύσκολα τα πράγματα θα αλλάξουν?
1: Όχι, να αλλάξει κάτι δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Έχει αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα για τις επόμενες 48 ώρες τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Γιάννη Σταματάκη, θέλω να μας το κάνεις λίγο πιο πρακτικό για όσους μας ακούνε τώρα, γιατί είναι σημαντικό. Είναι και η πρώτη έτσι, ουσιαστικά μεγάλη κακοκαιρία για το νησί σε επίπεδο τουλάχιστον βροχοπτώσεων για αυτό το φθινόπωρο χειμώνα. Αν σε ακούει κάποιος τώρα στο Ηράκλειο, γενικότερα στην Κρήτη, ποιες ώρες και ημέρες θα του έλεγες εδώ πρέπει πραγματικά να προσέξεις?
1: Σήμερα το βράδυ μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης και μετά από αργά το βράδυ προς τα ξημερώματα. Αργά το βράδυ της Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου και όλο το Σάββατο.
0: Μέσα. Ένταση ανέμων, ένταση ανέμων για, την, για το Ηράκλειο, μείνουν στο Ηράκλειο και 6, θερμοκρασία.
1: 6 με 7 αποφόρε βοριάδες.
0: Ωραία, θερμοκρασία.
1: Καθόλου τη διάρκεια, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Μάλιστα, και θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία κοντά στους 22 με 21 βαθμούς.
0: Α, δεν θα, δεν θα πέσει πολύ δηλαδή.
1: Τμήματα, ναι, ναι. Ενώ κατά τη διάρκεια των φαινομένων θα πέσει η θερμοκρασία και κοντά στους 18 με 19 βαθμούς.
0: Όχι ιδιαίτερη, όχι ιδιαίτερη πτώση. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και δεν έχει βροχή. Έχουμε γύρω στους 21-22 βαθμούς. Άρα δεν βλέπω μεγάλη διακύμαση της θερμοκρασίας. Δεν θα επηρεαστεί δηλαδή.
1: Την Πέμπτη, το αύριο το πρωί, η θερμοκρασία στα παιδινά θα είναι κοντά στους 17 με 18. Ναι. Και όσο έχουν φαινόμενα θα κρατιέται κάτω από τους 20.
0: Μάλιστα. Γεια Σταματάκη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σου στο δημόσιο διάλογο και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο Ιωάννης Σταματάκης από το Forecast Weather. Έτσι είχα μια πολύ συνολική εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Λέγαμε εμείς μέρες πριν, εννοείται, καμία σχέση με το επικείμενο κύμα βροχοπτώσεων, για το πόσο έτοιμη είναι η Κρήτη, εδώ το Ηράκλειο, σε σχέση με τα φαινόμενα που μπαίνοντας στο φθινόπωρο θα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι ένα πρώτο crash test θα το έχουμε, και μάλιστα μακράς διάρκειας crash test, τουλάχιστον σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με να αποδειχτεί στην πράξη αυτό, θα το έχουμε τις επόμενες 5 ημέρες έως και την Κυριακή.

Εν τω μεταξύ, οι μετεωρολόγοι μας δίνουν εικόνα ότι έρχονται πλημμύρες, τέλος πάντων πλημμυρικά φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις. Ακούσατε 250 χιλιοστά βροχής για το επόμενο πενθήμερο. Σε μία μέρα μόνο μπορεί να φτάσουμε 140-145 χιλιοστά. Και υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο που δεν έχουν νερό. Τα λέγαμε και χθες. Στην Αγία Τριάδα, μας ενημερώνουν σήμερα, είναι έκτη μέρα στην Αγία Τριάδα χωρίς νερό. Η ΔΕΗ λέει υπάρχει πρόβλημα. Το ξέρουν αυτό οι κάτοικοι, το αντιλαμβάνονται. Αφού δεν έχουν 6 μέρες νερό, κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Εκτός και αν ξέρω, αποφάσισαν κάποιος να κλείσει τις βάνες. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό και δεν γίνεται. Ναι. Και το ψάχνουν λέει ακόμη. Έτσι τους ενημέρωσαν. Δεν ξέρουν πού είναι το πρόβλημα. Το ψάχνουν, αλλά όσο ψάχνουν από τη ΔΕΗ, τόσο φεύγουν λεφτά από τις τσέπες των κατοίκων της Αγίας Τριάδας. Γιατί 6 μέρες χωρίς νερό, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν στεγνώσει τα τεπόζιτα. Άρα τα 50 άρικα, πόσο πάει 60 άρικα, φεύγουν αέρα.

Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διακοπή. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αλλάζοντας εντελώς θέμα. Κλίμα, πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα, μιας και έχει πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις και εξέλιξεις.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Σήμερα είχαμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Παρουσία του Πρωθυπουργού φυσικά. Έκανε και την εισήγησή του και έκανε και ανακοίνωση ο κ. Μητσοτάκης.

η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη που αφορούσε καταρχάς τα καύσιμα, δεν ήταν μόνο τα καύσιμα, αλλά αφορούσε καταρχάς τα καύσιμα, περιστρέφεται γύρω από την εξής διαπίστωση. Μας παίρνουν 70 λεπτά φόρο με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 70 λεπτά. Κάθε φορά που πιστολιάζουμε εμείς το ρεζερβουάρ, μας πιστολιάζουμε 70 λεπτά. Το ανώτατο όριο που έχει δεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το κατώτατο είναι 39 λεπτά. Εμείς έχουμε πάει, είμαστε κυμπάρδες, έχουμε πάει στο 70. Τέλος πάντων, μας παίρνουν 70 λεπτά την ώρα που μας πιστολιάζει το πιστόλι της μάνικας, εννοούμε, του πρατηριούχου, και μετά, σήμερα δηλαδή, η κυβέρνηση μας επιστρέφει τα 15. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για τα καύσιμα. Η κυβέρνηση λοιπόν ανακοίνωσε ότι στο ντίζελ κίνησης η κρατική επιδότηση αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Και μαζί με τις παρεμβάσεις των δηληστηρίων, δύο δηληστηρία έχουμε πει, η Επιτροπή Ανταγωνισμού λέει ότι έχουμε βιοπόλιο στη χώρα, η συνολική ελάμφρυση, θα τσοντάρουν δηλαδή τα δηληστηρία ένα πεντόλεπτο, ναι, θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο αφορά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σε πρώτη φάση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα επανεξετάζεται ανά 15 ημέρες. Μην τυχόν και ξεφύγει κανένα πεντάλεπτο από βαρδινογιάννηδες και λοιπούς, τέλος πάντων, από τα δηληστήρια εννοούμε, τους ξεφύγει κανένα πεντάλεπτο, ανά 15 ημέρες, χάσουν τον λογαριασμό. Μας ανακοίνωσε και στόχο ο κ. Μητσοτάκης.

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί. Γιατί συζητάμε συνεχώς πόσα λεπτά θα επιστρέψει το κράτος στον καταναλωτή και πολύ περισσότερο πόσα λεπτά του παίρνει εξ αρχής μέσω της φορολογίας. Θυμίζουμε, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υψηλότερη επιβάρυνση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι πίσω από χώρες όπως Φιλανδία, θα τις πάρουμε την σειρά από την ακριβότερη μέχρι να φτάσουμε στο νούμερο 4, Ολλανδία, Δανία, Φιλανδία και ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελλάδα. Πάνω από Γερμανίες, πάνω από Γαλλίες, πάνω από Ιταλίες. Οι πρώτες τρεις χώρες, τέταρτη είπαμε η Ελλάδα, είναι χώρες που έχουν ναι μεν μεγαλύτερη επιβάρυνση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά έχουν και από 3 έως 4 φορές υψηλότερο μέσο μισθό. Δηλαδή αυτές οι χώρες ναι μεν έχουν θεσπίσει ειδικό φόρο κατανάλωσης διπλάσιο ή και κάποιες από αυτές τις τρεις ακόμη και παραπάνω, διπλάσιο από το ελάχιστο που προτείνει η περιγράφει ως δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν τριπλάσιο και τετραπλάσιο μισθό. Αυτά στην αμόλυβδη. Και στο ντίζελ κίνησης, ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 41 λεπτά το λίτρο. Έναντι του ευρωπαϊκού ελάχιστου που είναι 33 λεπτά. Και εδώ πάλι είμαστε κυμπάριδες. Κυμπάριδες είμαστε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 28 λεπτά το λίτρο, όταν το ελάχιστο της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι 21 ευρώ, δηλαδή 2,1 λεπτά. Στο πετρέλαιο θέρμανσης μας δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσουμε 2,1 λεπτά ως ελάχιστο, σου λέει από εκεί και πάνω μπορείς, δεν μπορείς λιγότερο, και εμείς έχουμε πάει στα 28 λεπτά. 10 και πλέον φορές πάνω. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε κάτι απολύτως απαραίτητο, δηλαδή το ότι δεν απαγορεύει η Ευρώπη στην Ελλάδα να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι τα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια, θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει την ίδια πολιτική που δεν έχει αποδώσει κιόλας. Θυμίζω την τελευταία φορά τον Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο, όπου έδωσε κάτι πεντάλεπτα πάλι στη Μάνικα, δεν προλάβαμε ποτέ να τα δούμε, γιατί είχε πάρει πάνω η τιμή. Δεν τα είδαμε ποτέ. Ποτέ δεν τα είδε ο καταναλωτής αυτά τα πεντάλεπτα, εξάλεπτα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε αμόλυβδη και ντίζελ μέσα στον Αύγουστο. Το ίδιο θα συμβεί σε ένα βαθμό και με τα νέα δεκάλεπτα, 15 λεπτά και 20 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση και μάλιστα με ορίζοντα 15 ημέρου. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να καταλάβουμε. Στην τελική τιμή του καυσίμου δεν υπάρχει μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η πιστολιά που είπαμε των 70 λεπτών. Υπάρχει και ο ΦΠΑ, το 24%. Προσέξτε, σου βάζουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έρχονται μετά και σου ξαναφορολογούν το φόρο. Διότι ο ΦΠΑ μπαίνει αφού έχει μπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πρακτικά, αν η βενζίνη, λέμε ρε παιδί μου, κοστίζει παράδειγμα 2,10, τώρα είναι παραπάνω. 2,10 λέμε στο λίτρο. Μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 70 λεπτά και ο ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τελική τιμή είναι 41 λεπτά. Δηλαδή, μόνο από αυτούς τους δύο φόρους προκύπτει περίπου 1 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο. Πάνω από το μισό αυτής της υποθετικής τιμής των 2 ευρώ και 10 λεπτών της τιμής του λίτρου. Και εμείς

Πάμε σήμερα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αν θα επιστραφούν στον καταναλωτή 10, 15 ή 20 λεπτά. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό οικονομικό ερώτημα. Είναι αποτελεσματικότερο να διατηρείς έναν πολύ υψηλό φόρο και στη συνέχεια να χρησιμοποιείς δημόσιο χρήμα για να επιδοτείς την τελική τιμή ή να εξετάσεις προσωρινή μείωση της ίδιας της φορολογικής επιβάρησης?

Στην Ελλάδα λοιπόν, όπου η κυβέρνηση επιμένει να μοιράζει επιδόματα και να επιστρέφει κάτι από αυτά που έχει πάρει, στην Ελλάδα λοιπόν των 70 λεπτών του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι η ίδια Ελλάδα, είναι η ίδια χώρα δηλαδή, που δίνει μέσω μισό 18.000 ευρώ στον εργαζόμενο, όταν στη Δανία, που έχει περίπου τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο μέσος μισθός είναι 71.600 ευρώ, όταν στο Λουξεμβούργο, που έχει μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Ελλάδα, ο μέσος μισθός είναι 83.000 ευρώ, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος μισθός είναι υπερδιπλάσιος του μέσου μισθού της Ελλάδας, καθώς διαμορφώνεται λίγο κάτω από τις 40.000 ευρώ, 39.800 ευρώ ο μέσος όρος του μέσου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ένας φόρος δεν αξιολογείται μόνο από το ονομαστικό ύψος του. Πρωτίστως αξιολογείται σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα εκείνου που τον πληρώνει. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με μια μεγάλη οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτό το ξέρουμε. Και κανείς δεν λέει ότι μπορεί κάτι τέτοιο να αποφασιστεί σαν να μην επηρεάζονται τα δημόσια έσοδα. Η κυβέρνηση έχει μόνιμο επιχείρημα ότι μια οριζόντια φορολογική μείωση, πέρα από την επίπτωση στα δημοσιονομικά της χώρας, θα ωφελήσει ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες χωρίς διάκριση βάσει του εισοδήματος. Λέει η κυβέρνηση, παιδί μου, ότι θα ωφεληθεί και ο εργαζόμενος που βάζει 30 ευρώ για να πάει στη δουλειά του, και κάποιος με πολύ υψηλότερα εισοδήματα που τέλος πάντων δεν έχει μεγάλη ανάγκη για το πόσο θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του. Είναι ένας σοβαρός και σίγουρα λογικοφανής αντίλογος. Αλλά ξέρετε, η επιδότηση δεν εξαφανίζει το κόστος. Όταν το κράτος επιδοτεί ένα προϊόν, τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Επίσης, τα 15 λεπτά και 20 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν θα ωφελήσουν αυτόν που έχει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Πώς δηλαδή τα 20 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση θα ωφελήσουν μόνο τον εργαζόμενο, ενώ αν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, πέρα από τον εργαζόμενο θα ωφεληθεί, ξέρω εγώ, και εκείνος που έχει 30 κινήτα και καταθέσει την τράπεζα. Διότι και από το 20 λεπτό, 15 λεπτό, 20 λεπτό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ο ίδιος που έχει την ίδια μεγάλη οικονομική δυνατότητα έναντι του εργαζομένου θα ωφεληθεί. Για εκείνον τώρα δεν υπάρχει θέμα.

Και προφανώς με όλα αυτά δεν μπορεί να τεθεί το δίλημα γιατί θα πετεχτεί ένας Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι θέλετε, να μην δώσουμε τίποτα? Αυτό δεν μπορεί να είναι δίλημα. Του τύπου θέλετε επιδότηση ή θέλετε να αφήσουμε τον κόσμο μόνο του? Υπάρχουν περισσότερα εργαλεία, έχουν εφαρμοστεί από πολλές χώρες ήδη. Τις έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς, που έχουν προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως ακριβώς δίνεται το 15 λεπτό, 20 λεπτό τώρα για ένα 15ήμερο, ας μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ένα 15ήμερο. Να το δούμε λίγο, να βοηθηθούμε έτσι.

Η κυβέρνηση έχει ένα εύλογο επιχείρημα περί δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά η κοινωνία δικαιούται να θέσει αντίστοιχα ένα εύλογο ερώτημα. Πριν μας πούν πόσα λεπτά θα μας επιστρέψουν, πρέπει να μας πούν πόσα λεπτά φόρου πληρώνουμε σε κάθε λίτρο. Και μετά μπορούμε να κάνουμε και τη συζήτηση από κοινού, ποια πολιτική μειώνει περισσότερο και με πιο βιώσιμο τρόπο το ενεργειακό κόστος για ένα νοικοκυριό με ελληνικό και όχι δανέζικο εισόδημα.

Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά των σημερινών κυβερνητικών ανακοινώσεων που αξίζει να σταθούμε. Με την κυβέρνηση να διευρύνει τη σημερινή ρύθμιση των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και η αίτηση μπορεί να γίνει μέχρι 30 Ιουνίου του 2027. Αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ το επιτόκιο προβλέπεται στο 5,84%. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τα θετικά. Είναι μια θετική κίνηση. Για κάποιον που πνίγεται στα χρέη, προφανώς οι 120 δόσεις είναι καλύτερες από τις 72. Προφανώς. 120 δόσεις βέβαια δεν διαγράφουν το χρέος, απλώνουν το χρέος σε 10 χρόνια. Επομένως, όταν μια κυβέρνηση αναγκάζεται, και ορθώς θα πούμε εμείς, να δίνει 10 χρόνια για να αποπληρώσει κάποιος το χρέος του, προκύπτει εύλογα το επόμενο ερώτημα. Γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη? Γιατί τόσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους με τις κανονικές 24 ή έστω 72 δόσεις? Αυτό είναι το οικονομικό σύμπτωμα που δεν πρέπει να κρυφθεί πίσω από τη λέξη διευκόλυνση. Αυτό από μόνο του δεν είναι, αν όχι μία απόδειξη, μία ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική που έχει εφαρμοστεί, και δεν ζητάμε για μια κυβέρνηση που η οποία είναι φρέσκια, ζητάμε για 7 και πλέον χρόνια, δεν έχει αποδώσει, και αυτό φαίνεται στην πράξη. Ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα εξυπηρέτησης συσσωρευμένων ιδιωτικών χρεών στη χώρα. Και επομένως, μαζί με την ανακοίνωση των 120 δόσεων, χρειάζεται να συζητήσουμε και πώς θα σταματήσουμε να παράγουμε την επόμενη γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών. Διαφορετικά θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε στο σύνολο της η χώρα και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε μετά το 2009. Το χρέος να δημιουργείται, το χρέος να συσσωρεύεται, μετά να το απλώνουμε σε περισσότερες δόσεις, να παρουσιάζουμε την επιμήκυση ως λύση του προβλήματος και ξαφνικά, κάπου εκεί, να σκάει το κανόνι. Και μιας και είπαμε κανόνια, υπήρξε και μια τρίτη διάσταση σε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα κανόνια των servicers. Τώρα κανόνια, περίστροφα, διαλέξτε εσείς ό,τι όπλο θέλετε. Η κυβέρνηση θυμήθηκε λοιπόν τις παράνομες πρακτικές των servicers και ανακοίνωσε σήμερα ότι αν ένα servicer παρουσιάζει ήδη συμφωνημένη ρύθμιση και προχωρά σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη θα ακυρώνεται και θα μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Και επιπλέον ο οφειλέτης θα πιστώνεται αυτόματα με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Και εδώ η πρώτη αντίδραση πρέπει να είναι απολύτως σε σωστή κατεύθυνση κινείται η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αν κάποιος δηλαδή πολίτης έχει συμφωνήσει ρύθμιση και τηρεί, προφανώς και δεν μπορεί να είναι λογικό ο σερβισερ να μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αμέσως μετά έρχεται το επόμενο ερώτημα, διότι αυτό ήταν μια παγιωμένη πρακτική πολλών ετών. Γιατί τώρα θυμήθηκαν τους σερβισερς? Γιατί δηλαδή χρειάστηκε η χώρα να φτάσει στο 2026, στα τέλη του 2026, για να θεωρείται αυτονόητο ότι μια συμφωνημένη ρύθμιση πρέπει να δεσμεύει και τις δύο πλευρές? Η κυβέρνηση μάλιστα ανακοίνωσε πλαφόν 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί κατά την απευθείας διαπραγμάτευση. Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα το ύψος της προκαταβολής ήταν στην ελεύθερη κρίση του πιστωτή. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση και λέει ότι στους servicers δεν μπορείς πλέον να ζητάς όποια προκαταβολή θέλεις μέχρι 15%. Μπορείς από 0 έως 15%.
Πολύ σωστό. Αλλά επίσης δημιουργείται το επόμενο ερώτημα. Αφού το θεωρείς ότι ήταν λάθος, πώς το επέτρεπες επί 7 χρόνια? Τι άλλαξε? Άλλαξε ξαφνικά η λειτουργία των servicers? Άλλαξε η πολιτική βούληση να μπουν όρια? Τι απ' όλα?

Επίσης, η κυβέρνηση θεσπίζει και υποχρέωση των servicers να δίνουν στον πολίτη πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών. Και αν δεν το κάνει, θα παγώνονται οι τόκοι. Προφανώς και πάλι σωστό το μέτρο αυτό. Προφανώς επίσης το επόμενο ερώτημα, περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, γιατί 7 χρόνια έκαναν οι services ό,τι ήθελαν. Επομένως λοιπόν, πριν πανηγυρίσουμε, γι' αυτό τα συνοψίζουμε όλα αυτά, πριν πανηγυρίσουμε για τα φρένα που έβαλε σήμερα η κυβέρνηση στους servicers, θα πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί το αυτοκίνητο που λέγεται Ελλάδα έτρεχε χωρίς φρένα.

Συνοψίζοντας, τα 120 δόσεις είναι χρήσιμες για όσους πραγματικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το πλαφόν του 15% στις προκαταβολές που απαιτούν οι servicers είναι θετικό. Η ακύρωση πληστηριασμού όταν παραβιάζεται ενεργή ρύθμιση είναι αυτονόητη προστασία. Το πρόστιμο επίσης των 500 έως 500.000 ευρώ είναι μια αξιοσημείωτη, θα πούμε, μισκύρωση. Αλλά ακριβώς επειδή όλα αυτά είναι λογικά και απολύτως σωστά, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει γιατί δεν τα έκανε νωρίτερα.

Αν σήμερα βάζουμε φρένο, καλώς το βάζουμε. Δικαιούμαστε όμως να ρωτάμε ποιος τους έχει αφήσει τόσο καιρό να κινούνται χωρίς τα φρένα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα, θα επιστρέψουμε γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός, εκτός από το Υπουργικό Συμβούλιο, πάτησε και το κουμπί, όχι σαν τον Κιμ, όχι τέτοιο κουμπί, ένα άλλο κουμπί, θα εξηγήσουμε τι κουμπί είναι αυτό και θα πούμε και κάποια πράγματα λίγο εδώ, γιατί τα πανηγύρια σήμερα περισσεύουν, όπως καταλαβαίνετε, αλλά περισσότερα, πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και πάτησε το κουμπί. Ποιο κουμπί τώρα, θα μου πείτε. Όχι το κουμπί του Πουκαμίσου. Ναι, λοιπόν, το τελευταίο κουμπί, το τελευταίο press για την αποστολή αιτήματος προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά χθες έκλεισε τυπικά ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κύκλος αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 36 δις, τα οποία κατευθύνθηκαν στην οικονομία, σε επενδύσεις, στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, και οι μεγάλοι ωφελημένοι είναι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν πούμε περισσότερα.
1: Confirm payment request submission. Πάμε.
2: Πάμε.
1: Πατήθηκε.
2: Ωραία, μπράβο.
3: Ήθελα να πω σήμερα μαζί σας, όχι απλά για να πατήσω συμβολικά το κουμπί της αποστολής του τελευταίου αιτήματος, αλλά για να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλης της κυβέρνησης για την σπουδαία δουλειά την οποία κάνει. Θυμάμαι πολύ έντονα 5 μέρες που περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν διαπραγματευτήκαν το Ταμείο Ανάκαμψης και γυρίσαμε τότε στην Ελλάδα με τη μεγάλη ικανοποίηση ότι εξασφαλίσαμε για την χώρα μας την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας μας. Και τότε ξεκίνησε η δύσκολη δουλειά από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δημιουργία όλων των σχετικών δομών και βέβαια αυτή την ιδέα να δημιουργηθεί μια ειδική υπηρεσία στολισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατον να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι καθημερινή καθένας και χωριστά έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε πολύ ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για το γεγονός ότι δουλέψατε για να μπορέσει η χώρα να λέει με αυτοπεποίθηση ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύτηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε.
0: Μάλιστα, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ όπως ακούσαμε, ωραία. Συγχαρητήρια, πήγε πολύ καλά η δουλειά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, δεν χάθηκα ούτε ένα ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ? Γιατί ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μεγάλοι ωφελημένοι είναι όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες. Πρέπει να μάθουμε πού και σε ποιους πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς ξεκινάμε από την παραδοχή και τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Το δεχόμαστε λοιπόν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και ξεκινάμε από εκεί. Ακόμη λοιπόν και αν τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το συνολικό φάκελο, ποιος πήρε αυτά τα ευρώ? Γιατί το πραγματικό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα δεν είναι μόνο η απορρόφηση. Είναι η κατανομή. Είναι ποιος χρηματοδοτήθηκε, με τι ποσά και ποιος είχε πραγματικά πρόσβαση στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο που πέρασε ποτέ από την ελληνική οικονομία. Και εδώ έχουμε συγκεντρώσει κάποιους αριθμούς πολύ, νομίζουμε, ενδιαφέροντες.

Μόνο 20 εταιρείες στην Ελλάδα. 20. Μια εικοσάδα. Σχεδόν δύο ντουζίνες. Όχι παραπάνω, σχεδόν. Ούτε δύο. Απέσπασαν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις 20 εταιρείες. Και οι 20 είναι λιγότερες, διότι. Να πούμε γιατί είναι λιγότερες. Διότι η συγκέντρωση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αντί για διαφορετικές εταιρικές επωνυμίες δούμε τους επιχειρηματικούς ομίλους στους οποίους ανήκουν αυτές οι 20 εταιρείες.

Επομένως, όταν βλέπετε τις λίστες, πρέπει να κάνετε μια δεύτερη ανάγνωση. Η κάθε εταιρεία παρουσιάζεται ως διαφορετική. Σε ποιον όμιλο συμμετέχει αυτή η εταιρεία? Πάμε όμως στα στοιχεία της χρονιάς που κλείνει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι το Μάρτιο είχαν συναυθεί 605 συμβάσεις χρηματοδότησης μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι επενδύσεις που κινητοποιούσαν έφταναν τότε τα 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 8,1 ήταν δάνεια του ίδιου του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πράγματι υπάρχει ένα στοιχείο που επικαλείται η κυβέρνηση και πρέπει να το πούμε. Περισσότερες από τις μισές συμβάσεις αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Αλλά και εδώ βρίσκεται το μεγάλο τρίκ. Άλλο πόσες συμβάσεις πήγαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλο πόσα ευρώ πήγαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια μικρή επιχείρηση μπορεί να πάρει ένα δάνειο 500.000 ευρώ. Μια άλλη επιχείρηση μπορεί να πάρει δάνειο 200 ή 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ΑΔΜΙΕ, για παράδειγμα, χρηματοδοτήθηκε με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία Integrated Resort Complex Ελληνικού, η εταιρεία του ολοκληρωμένου συγκροτήματος ξενοδοχείο και καζίνο στο Ελληνικό, πήρε 400 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες 290 εκατομμύρια ευρώ. Η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις 270 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΔΕΣΦΑ 260 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ ως μαμά εταιρεία, γι' αυτό σας λέμε. Άλλο εμφανίζεται η ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες, άλλο η ΔΕΗ. Είναι άλλες εταιρείες, αλλά είναι του ίδιου ομίλου. 204 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελληνικός Χρυσός. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. 200 εκατομμύρια ευρώ. Η Ότο Χελάς. 162 εκατομμύρια. Η φαρμακοβιομηχανία Ντέμο. 156 εκατομμύρια. Η Motor Oil, που είναι μία από τις δύο εταιρείες που θα μας δώσουν τα 5 ευρώ. Τα 5 λεπτά, με συγχωρείτε. 5 λεπτά. Μην τρέχετε, όχι, όχι. 5 λεπτά, ναι. Πήρε 132 εκατομμύρια ευρώ. Και η λίστα συνεχίζεται με εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ακινήτων, τουρισμού, βιομηχανίας. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, δεν λέμε αυτό. Από μόνο του το γεγονός ότι μια μεγάλη επιχείρηση χρηματοδοτείται από το ταμείο δεν είναι παράνομο. Είμαστε απολύτως καθαροί σε αυτό. Το ερώτημα είναι διαφορετικό. Πόσο συγκεντρωμένη έγινε η κατανομή του φθηνού ευρωπαϊκού χρήματος? Και αν η πρώτη εικοσάδα κατάφερε να εξασφαλίσει, εικοσάδα εταιριών, σχεδόν 4 δις, αν πάμε στην τριαντάδα, πάμε στα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 30 εταιρείες πήραν, εξασφάλισαν το 40% του συνολικού προβλεπόμενου δανειακού πακέτου ταμείου. 30 επιχειρήσεις σε μια χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πραγματικό θέμα συζήτησης. Όχι αν υπήρξαν μικρομεσαίες που χρηματοδοτήθηκαν, βεβαίως υπήρξαν. Αλλά ποιος είχε πρόσβαση στα πολύ μεγάλα ποσά? Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και ανακλάδο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για τις συμβάσεις έως τον Μάρτιο του 2026, πάνω από 8 στα 10 δάνεια σε αξία κατευθύνθηκαν ουσιαστικά σε τρεις κλάδους. Το 80% δηλαδή των δανείων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε στην ενέργεια, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Πάνω από το 80%, διότι αν δούμε τα ποστά επιμέρους στην ενέργεια 34,6%, τουρισμός 27,2% και βιομηχανία 23,5%, πήραν το 85,3%. Άρα, το συνοψίσουμε, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν απλώς μια ιστορία 36 δισεκατομμυρίων για όλους, όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες κτλ. Όχι. Δεν ήταν αυτό. Ήταν μια συγκεκριμένη επιλογή αναπτυξιακού μοντέλου. Αυτό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενός αναπτυξιακού μοντέλου για συγκεκριμένους κλάδους χρηματοδότησης, για συγκεκριμένες επενδύσεις, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μετά την ολοκλήρωση του δανειακού προγράμματος, το 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν ήταν μικρομεσαίες και απορρόφησαν 5,6 δισεκατομμύρια. Και δηλώνουν σύμφωνα με τα στοιχεία ότι 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Και εμείς οφείλουμε να τα καταθέσουμε αυτά τα στοιχεία της κυβέρνησης, γιατί διαφορετικά θα λέγαμε τη μισή αλήθεια ή τη μισή εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το ερώτημα δεν αλλάζει, παραμένει. Όταν έχεις ένα μοναδικό ιστορικό εργαλείο φθηνού ευρωπαϊκού δανεισμού, ποια είναι η τελική κατανομή του ανάμεσα στον πολύ μεγάλο, στον μεσαίο και στον μικρό? Και κυρίως,
Δημιούργησε το ταμείο περισσότερους νέους ισχυρούς παίκτες ή έκανε ακόμη ισχυρότερους αυτούς που ήταν ήδη ισχυροί? Και αυτό είναι ένα αναπτυξιακό ερώτημα. Δεν είναι ένα σύνθημα του τύπου «Ωφελήθηκαν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες» ή «Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ». Αλλά να σταθούμε ακόμη και σε αυτό, διότι η επιτυχία ενός ταμείου ανάκαμψης δεν μπορεί να μετριάται μόνο από το αν ένα λογιστικό φύλλο στο τέλος θα γράψει απορρόφηση 100%. Γιατί μπορεί να απορροφήσει 100 ευρώ και τα 80 να πάνε σε 5 ανθρώπους. Και μπορεί να απορροφήσεις λιγότερα από τα 100 ευρώ, 90 για παράδειγμα, και αυτά να μετασχηματίσουν μια ολόκληρη παραγωγική βάση. Η απορρόφηση, επομένως, δεν λέει τίποτα από μόνη της, διότι μετράει πόσα χρήματα χρησιμοποίησες. Δεν μετράει ποιος ωφελήθηκε από τη χρησιμοποίηση των χρημάτων. Δεν μετράει, για παράδειγμα, αν μειώθηκαν οι περιφερειακές ανισότητες. Δεν μετράει αν μια μικρή επιχείρηση στην Κρήτη έγινε πιο παραγωγική. Δεν μετράει αν δημιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις ή αν άλλαξε η καθημερινότητα του πολίτη. Και φυσικά δεν μπορεί να απαντήσει η απορρόφηση στο ερώτημα αν αυτή η μοναδική ευρωπαϊκή ευκαιρία άλλαξε πραγματικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Επομένως, δεν είναι σωστό ή μάλλον είναι μονομερές να ρωτάμε «Χάθηκε κανένα ευρώ?». Η συνολική ερώτηση είναι «Χάθηκε κανένα ευρώ?» και αν όχι, «Πού πήγε κάθε ευρώ που δόθηκε από τα 36 δισεκατομμύρια?».

0: Και επειδή ο ιστορικός του μέλλοντος θα έρθει να αποτιμήσει αυτή τη χρυσή ευκαιρία που δόθηκε στη χώρα και έφτασε στα χέρια τελικά λίγων, μεγάλων και λίγων, θα αποφανθεί ποια Ελλάδα άφησαν πίσω τους αυτά τα 36 δισεκατομμύρια. Και πώς είδαμε ένα ακόμη τρένο, δηλαδή μία ακόμη ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, να περνά και εμείς απλά δεν καταφέραμε να επιβιβαστούμε. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.
1: Dream.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην υπόθεση που άνοιξε μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά και άλλων εμπλεκόμενων για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, του μπαζώματος, δηλαδή, να το πούμε απλά λαϊκά, στην τραγωδία των Τεμπών. Από σήμερα, μιας και έχουμε το πλήρες περιεχόμενο του βουλεύματος με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι, δεν συζητάμε για το τι λέει η κυβέρνηση, δεν θα συζητάμε για το τι λέει η αντιπολίτευση ή ακόμη αν θέλετε και το τι καταγγέλουν ή λένε ή ισχυρίζονται οι ίδιοι συγγενείς. Έχουμε μπροστά μας το πολυσέλιδο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που στέλνει τον Τριαντόπουλο και 4 ακόμη στο ειδικό δικαστήριο. Και το ενδιαφέρον εστιάζεται στις λέξεις που χρησιμοποιούν. Όχι αντιπολίτευση, όχι οι συγγενείς, όχι οι πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες, ειδικοί ή λιγότεροι ειδικοί με ή χωρίς σκοπιμότητα, αλλά τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι ίδιοι δικαστές και μάλιστα ομόφωνα. Οι δικαστές λοιπόν λένε στο βούλευμά τους ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος.

πλέον κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι όσα έγιναν στο χώρο της τραγωδίας ήταν μια ιστορία που κατασκευάστηκε από πολιτικούς αντιπάλους. Οι δικαστές μας λένε με το βούλευμά τους ότι από τις 2 Μαρτίου του 2023 είχε ασκηθεί ποινική δίωξη και είχε παραγγελθεί κύρια ανάκριση. Οι ανακριτικές έρευνες και η συλλογή αποδεικτικού υλικού βρισκόταν, όπως αναφέρει το σκεπτικό, σε πρώιμο αρχικό στάδιο και μέσα σε αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα, από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου του 2023, πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στο χώρο. Άρα λένε οι δικαστές ότι δεν έγιναν παρεμβάσεις σε ένα χώρο στον οποίο είχε τελειώσει η έρευνα και μετά μπήκα τα μηχανήματα, αλλά ότι έγιναν παρεμβάσεις ενώ ήταν σε εξέλιξη η έρευνα. Στο πρώτο σκέλος του βουλεύματος περιγράφεται η διαδικασία των εργασιών από τις 2 στις 7 Μαρτίου του 2023 και σύμφωνα με αυτό απομακρύνθηκαν περίπου 300 κυβικά μέτρα χώματος μαζί με αδρανή υλικά συντρίμμια και αντικείμενα. Τι λένε οι δικαστές? Ότι μαζί με τα 300 κυβικά χώμα μετακινήθηκαν, τα λένε δικαστές αυτά, παραλαμβάνουν, προσωπικά αντικείμενα επιβατών, υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό το οποίο μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμο ακόμη και για την ταυτοποίηση θυμάτων. Και την ίδια ώρα επισημαίνω ότι δεν είχε ολοκληρωθεί καν η αναζήτηση όλων των ανθρώπων. Εξακολουθήσει το σημείο αυτό, θα λένε οι δικαστές, να αναζητείται η Εριέτα Μόλχο. Και αυτοί μετακινούσαν, αναζητούσαν έναν άνθρωπο και μετακινούσαν με φορτηγά και γκρέιτερ χώματα. Το βούλευμα γίνεται επίσης πολύ συγκεκριμένο ως προς τις ευθύνες που αποδίδει. Στο διοικητή, τον τότε διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποδίδει ότι έδωσε εντολή σε εταιρεία με χωματουργικά μηχανήματα να απομακρύνει τα 300 κυβικά μέτρα χώματος αδρανών υλικών και συντριμιών. Στους υπόλοιπους 4 κατηγορούμενους αναφέρει ότι δεν αντέδρασαν για να αποτρέψουν τις ενεργείες αυτές. Αυτά λέγαμε χθες, χωρίς να έχουμε υπόψη μας το βούλευμα που ήρθε σήμερα στο φως δημοσιότητας, διότι ακόμη, λέγαμε χθες, ότι ακόμη και αν θεωρήσει κάποιος ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν έδωσε ποτέ καμία εντολή ο κ. Στριαντόπουλος για το μπάζωμα της περιοχής, τι έκανε, αναρωτηθήκαμε χθες, ως υφυπουργός, όταν έβλεπε να αλλοιώνεται ο τόπος του δυστυχήματος. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι και οι δικαστές πλέον βάσει του βουλεύματος αναπτύσσουν την κατηγορία όχι μόνο στο ποιος έδωσε την εντολή, αλλά και πάνω στο ποιος είχε αρμοδιότητα και σύμφωνα με τους δικαστές όφιλε να παρέμβει και δεν το έκανε. Και ακολουθεί και η δεύτερη φάση, αυτή που περιγράφεται από τις 4 Μαρτίου έως τις 8. Εκεί δηλαδή, σε αυτό το τετραήμερο που πραγματοποιήθηκαν, αφού αφαιρέθηκαν τα χώματα, έως τις 4 Μαρτίου, το επόμενο τετραήμερο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες επίστρωσης. Για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, αποδίδεται ότι έδωσε εντολή για επίστρωση δρόμου με χαλίκια και υλικά 3α και για επίστρωση τμήματος του εδάφους με πίσα. Και φυσικά για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, και δεν ξέραμε χθες το βούλευμα, σήμερα το μάθαμε, αναφέρεται ότι δεν παρενέβη για να αποτρέψει την ενέργεια αυτή, μολονότι κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει. Άρα, βάσει του βουλεύματος, τι έχουμε? Απομάκρυση εκατοντάδων κυβικών χώματος και υλικών, μεταφορά τους αλλού, στη συνέχεια επίστρωση τιμάτων του χώρου. Και όλα αυτά ενώ η ποινική έρευνα είχε ήδη αρχίσει. Επισημαίνεται επίσης ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς να ζητηθεί η συνένεση και έγκριση των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Και γι' αυτό οι δικαστές αποδίδουν στους κατηγορούμενους και τους 5 κοινή δράση και συναπόφαση και κρίνουν ότι οι ενέργειες έγιναν κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Και οι δικαστές συνδέουν ευθέως τις παρεμβάσεις με την απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος. Έκριναν ότι οι εργασίες ήταν ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις ερεύνες και τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων. Και γι' αυτό προχωρούν ένα βήμα παραπέρα στο βούλευμα και μιλούν για βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων. Επειδή αυτές στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το Δικαστικό Συμβούλιο συνδέει τον Χρήστο Τριαντόπουλο με το συντονισμό δράσεων των αρμόδιων Υπουργείων και Φορέων και ειδικότερα με την παρακολούθηση και το συντονισμό δράσεων των αρμόδιων φορέων στον τόπο του δυστυχήματος. Κάπως έτσι, μετά και τη σημερινή δημοσίευση του βουλεύματος, με το οποίο παραπέμπεται ο κ. Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, η κυβέρνηση έχει απέναντί της πλέον ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα. Γιατί επί τρία χρόνια η δημόσια αντιπαράθεση περιστρέφονταν γύρω από το αν πράγματι υπήρξε αλλίωση του χώρου και τι ακριβώς σήμαιναν οι εργασίες που έγιναν. Σήμερα το δικαστικό βούλευμα δεν βλέπει ότι έγιναν κάποιες εργασίες για να στερεωθεί ο χώρος, όχι. Το δικαστικό βούλευμα βλέπει αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, όπως το ίδιο το περιγράφει. Αυτά δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί ή δημοσιογραφικοί χαρακτηρισμοί, γιατί δέχτηκαν και οι δημοσιογράφοι επίθεση από την κυβέρνηση για τα ερωτήματα που έθεταν και τις αποκαλύψεις που έκαναν για το επίμαχο χρονικό διάστημα και όλα αυτά που συνέβησαν γύρω από τον τόπο του δυστυχήματος. Δεν είναι λοιπόν ούτε πολιτική, ούτε αντιπολιτευτική, ούτε δημοσιογραφική χαρακτηρισμή. Είναι η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεν έχει πλέον νόημα για την κυβέρνηση για το αν της αρέσει ή δεν της αρέσει ο όρος μπάζωμα. Πόσο μας ενδιαφέρει πλέον βάσει της κρίσης των δικαστικών λειτουργών.

Επομένως το ερώτημα από εδώ και πέρα δεν είναι αν υπήρξε ή δεν υπήρξε μπάζωμα. Είναι δεδομένο ότι υπήρξε μπάζωμα και γι' αυτό υπάρχουν κατηγορούμενοι. Αλλιώς αν δεν υπήρχαν κατηγορούμενοι δεν θα υπήρχε μπάζωμα. Το σοβαρό είναι ποιος επέτρεψε να αλλάξει ο τόπος ενός εγκλήματος πριν προλάβει η δικαιοσύνη να πάρει από αυτόν τον τόπο όλες τις απαντήσεις. Και φυσικά αυτές τις απαντήσεις τις χρωστάνε πρώτα απ' όλους στις 57 οικογένειες. Ούτε στην αντιπολίτευση, ούτε στους δημοσιογράφους, ούτε στους ψεκασμένους ή αψέκαστους.

Για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έρχεται τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, και έχει γίνει ο κακός χαμός, διότι από τη μία στο Βενιζέλιο έχουν πάρει τις ταβανόβουλτσες και αρχίζουν και βάφουν εκεί διαδρόμους και τα λοιπά να σου λουπώσουν ό,τι μπορούν να σου λουπώσουν. Από την άλλη, είχαμε τις πτώσεις ο Βάδων εκεί, όπου κάποιοι άλλοι εγκέφαλοι εδώ ή δεν ξέρω πού αλλού έφτιαξαν μια φωτογραφίες AI, λες και είχε ανάγκη το Βενιζέλιο, το οποίο έχει τόσα προβλήματα, φωτογραφίες AI για να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα. Το πιάσε φυσικά έξω ο Άδων Γεωργιάδης, του χτυπάει σαν χταπόδι. Ότι πήγαμε, υποτίθεται, με μια πλαστή εικόνα για να χαθούμε κάπου στο δάσος, όπως καταλαβαίνετε, να μείνουμε στο δέντρο, που όντως είναι προβληματικό το δέντρο, όπου επικοινωνήθηκε μια μη πραγματική εικόνα, για να το κάνει ακόμη πιο χοντρό όλο αυτό που συνέβη. Και έτσι χάρομαστε στο δάσος. Ποιο είναι το δάσος? Το Βενιζέλιο, μετά από τόσα που λέει ότι έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης στον χώρο της υγείας, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά ζητήματα κτηριακής υποδομής, σύνολα τα υπόλοιπα ανθρώπινου δυναμικού. Και βρήκε φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, επαναλαμβάνω,

0: Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, όπου έχετε τις επιλογές για να επιλέξετε ένα από τα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας εδώ, της PR Media δηλαδή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, στον Sport FM 104,2 και βεβαίως στα δύο ψυχαγωγικά μας ραδιόφωνα, στον Σφαίρα 98 και 7 και στον Dirty 107,7. Είναι η πηξίδα που ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββατοκύριακου, στην ζωντανή της μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται και πραγματικά τους ευχαριστώ. Μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων, δημοσιογράφων, η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα η Κολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που πλέον ακούτε και μου το σχολιάζετε ότι πλέον επιτέλους βάλαμε και λίγο περισσότερη μουσική, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή γνώμης, άποψης κατά κύριο λόγο και βεβαίως ειδησιογραφίας, όπου λόγω του ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, δηλαδή μία ώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά καθημερινά, δυστυχώς η μουσική την οποία τόσο πολύ αγαπούμε, και το ελληνικό και το ξένο πεντάγραμμο, είχε μια πολύ μικρή θέση στον χώρο χρόνο μας. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε επιλέξει συνειδητά να παίζουμε μουσική και να μιλάμε πάνω σε αυτό, σε ένα εντελώς δηλαδή διαφορετικό μοτίβο ραδιοφωνικής σκηνοθεσίας, και εδώ ακούγεται λίγο περισσότερη μουσική, η αλήθεια είναι, με αυτό θα πορευτούμε και στην συνέχεια, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Την εκπομπή Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα προσφέρει και σήμερα το MBS College, το οποίο είναι μαζί σας για περίπου μισό αιώνα. Έχει μια εξαιρετική, λαμπρή θα έλεγα, και με πολύ μεγάλη προσφορά και αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, προσφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι μαζί μας και φέτος, είναι μαζί μας μέσω της Πηξίδας, αλλά είναι δίπλα σας εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω μας και βεβαίως μονοπολούν, θα έλεγα, την ειδησιογραφία.

ψηλά στην ειδησιογραφία συνεχίζει να παίζει η υπόθεση του MedWatch που κάναμε λόγο και τις προηγούμενες μέρες, το οποίο σαρώνει, θα έλεγα, την ελληνική επικράτεια προκειμένου να εντοπίσει ποιοι είναι οι γιατροί εκείνοι και τα κέντρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες παράνομα ή παράτυπα. Στην διαδικασία αυτή, τα πιο τραντακτά για διαφορετικούς λόγους περιστατικά είναι μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, παρακαλώ, στην Θεσσαλονίκη και σφραγίστηκε. Παράνομες χημειοθεραπείες, όπως το ακούτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ούτε σέβονται ούτε συναισθάνονται τι μπορεί να κάνουν στο βωμό του χρήματος. Η κυρία Παγώνη μίλησε επίσης εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και είπε ότι το μηχάνημα που έχει βρεθεί στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται και δεν ξέρω, είπε η γιατρός, πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Το μηχάνημα της βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού και το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ εύκολα με ένα Google Search στη σελίδα της και τις προϋποθέσεις για την χρήση του σε ιατρείο, σχολίασε η κυρία Παγώνη μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα λοιπόν το συγκεκριμένο που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν την χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, είπε η κυρία Παγώνη. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται πάντως από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο μιας μεγάλης υπόθεσης με κοινωνικό αντίκτυπο. Τώρα θα πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, την φέρνει ξανά στο προσκήνιο με μια ουσιαστικά λειτουργία που αφορά την επιστημονική της διάσταση και ιδιότητα. Διότι θα μου επιτρέψετε να πω και να θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από μερικούς μήνες, βρέθηκε και για την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως κοράκι των φαντς που πήρε από πληστηριασμό σπίτι ενός φτωχού ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας.

τον απόϊχο αυτών των αποκαλύψεων, όμως το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών της Πηξίδας φέρνει στο φως και κάποιες περίεργες πραγματικά δράσεις και πρωτοβουλίες στελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού τοπικά, όπου πολιτευτές της στο Ηράκλειο τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα ότι πληρώνονται δημοσιογράφοι για να πολεμούν την κυρία Καριστιανού, χωρίς βεβαίως να έχουν τεκμήρια για αυτό, εξού και δεν πάνε στον εισαγγελέα βεβαίως, διότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα πήγαιναν και θα έλεγαν ο Σιλιγάρδος, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, για να μην λέω τώρα ονόματα, τα πήραν για να γράφουν άσχημα για την Καριστιανού, να τα στοιχεία τους οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Όχι, μόνο λάσπη. Λάσπη μέχρι τέλους. Θα μιλήσω σε λίγο για τη λάσπη, γιατί φαίνεται ότι στο κόμμα Καριστιανού η σχολή των πολιτευτών λειτουργεί λίγο περίεργα. Κόντεψαν να κάνουν υποδείξεις ακόμα και για το dress code πρέπει να έχουν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις τους, λες και μας θυμίζουν την Χρυσή Αυγή με το εγέρθητο την βραδιά των εκλογών, όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στην Βουλή.

Έτσι, εκτός από τον ασφαλιστή, για τον οποίο κάναμε λόγο στην χθεσινή εκπομπή, και έτερος σύντροφος, που αφού υπήρξε στέλεχος πολλά σε άλλα κόμματα, αλλά χωρίς να δει φως, την έκανε προς την Καριστιανού. Αφού εκεί που πέρασε πήρε μάλλον υποσχέσεις για θέσεις και αξιώματα, αλλά η άτιμη κοινωνία άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους ρίχνει στα τάρταρα. Τον συγκεκριμένο μάλλον τον έριξε στα τάρταρα. Είδε και απόειδε λοιπόν, και μιας ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να γράψει game over στην οθόνη και ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, βγάζει ένδειξη insert coin, όπως τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια, σου λέει τι μου μένει, πήρε λοιπόν το καπελάκι του και την έκανε σε κβαντικό κόμμα με ολιστικές ψεκ θεωρίες, μπας και βρει και εκείνος στον ήλιο πολιτική μοίρα.

σου λέει ποτέ δεν θα ειδωθούμε με την καρέκλα, κάτσε να πάμε κάπου αλλού, κάπου θα κάτσει. Αλλά όταν οι επιλογές είναι αμιγώς ωφελημιστικές, συνήθως δεν κάθεται ποτέ. Βέβαια, όταν πορεύεσαι με το δόγμα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, όλο και κάτι έχεις να ελπίζεις, ακόμα και ως όνειρο. Γιατί αυτοί οι λίγοι που βλέπω να έχουν πλαισιώσει την ολιστική πολιτικό τοπικά στην πλειοψηφία τους, είναι κάτι περίεργοι τύποι που χωρίς καμία κοινωνική αποδοχή και έρισμα θυμίζουν τα σκοτεινά πρόσωπα του 15 που μας πήγαν στην χρεοκοπία, στα βράχια, στα μνημόνια και βεβαίως στην κακή μας τη στιγμή και στην κακιά μας την ώρα.

Μαζικές μάλιστα αποχωρήσει από το κόμμα της Μαρίας των Τενμπών και οι αποκαλύψεις που τελευταία βλέπουν το φως μάλλον τους βολεύουν, γιατί δεν ξεχνούν ότι τα λίγα πρόβατα βόσκουν καλύτερα, αλλά την ίδια ώρα αγνοούν ότι το μικρό κοπάδι μακριά δεν πάει και συχνά αφανίζεται. Να δω που θα τους βγάλει ο κατήφορος, γιατί η πίκρα από τα ποσοστά που ξεκίνησαν διψήφια αλλά έχουν καταλήξει στο φάντασμα του 3%, δηλαδή αουριακά εντός ή εκτός βουλής, φαίνεται να τους έχει αποτρελάνει και τα βάζουν με όλους που νομίζουν ότι τους φταίνε. Κουράγιο σύντροφοι, μπορεί η Μαρία να μην πιει το πικροποτήρι της μη εισόδου στη Βουλή, αλλά την κρατική επιδότηση εκτιμώ ότι θα την πιάσει. Πρέπει να πάρεις 1% και κάτι για να παίρνεις κρατικά χρήματα ως πολιτικός φορέας.

Από το 2027 που φτάνει σε περίπου 90 μέρες, δίκη η ίδια ότι αυτό το κακό σύστημα την έφαγε και οι δημοσιογράφοι που ισχυρίζονται τα μαντρόσκυλά της ότι τα παίρνουν για να την πολεμούν και δεν κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα σας απαλλάξει από Βατερλό τη βραδιά των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλα σουρεάλ κόμματα και ψεκασμένα στην Ελλάδα και η ψήφα σας δεν θα πάει χαμένη αν είστε οπαδοί τέτοιων καταστάσεων.

Έχουμε ακούσει δύο εκπληκτικά κομμάτια από το live του Νταλάρα με τον Παπακοσταντίνου, το Πολλαπλό Είδωλο και το Ντουι Ντουι. Τώρα ακούμε την Ηρώσαία σε ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι ποντιακό, την Ξενιτιά.

0: Μια όλτσενη ξενιτία.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα, ακούγοντας βεβαίως και τον χορηγό της Πηξίδας, το MBS College, και σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε. Μείνετε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Αν είστε συντονισμένοι διαδικτυακά μέσω του politika.gr, διαβάστε την πρώτη σελίδα που έχει εξαιρετικά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα από την συντακτική μας ομάδα.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, γιατί είχαμε την Κυριακή μια εξαιρετική επιστημονική ημερίδα, την τέταρτη επιστημονική ημερίδα, φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Προσέξτε! Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σκουντάκη δεν είναι μόνο η εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε, πήγε καλά. Είχαμε αναφερθεί σε αυτήν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Σκουντάκη είναι διότι αυτή η ιστορία με το MedWatch, για το οποίο μιλήσαμε, όπου σαρώνει πλέον τους γιατρούς, θα πρέπει η πολιτεία να βάλει το αντίστοιχο φίλτρο και σε διάφορα άλλα σκευάσματα, τα οποία, και από εκεί θα ξεκινήσω την κουβέντα με τον κύριο Σκουντάκη, κυκλοφορούν δυστυχώς ανεξέλεγκτα μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα αγοράζουν και σήμερα θα σας αποκαλύψω και μια άλλη διάσταση από εδώ, όπου εγώ θα δώσω τη δημοσιογραφική πληροφορία, ο κύριος Σκουντάκης όμως ως επιστήμονας θα μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Θέλω επίσης να συμπληρώσω, αφού τον καλωσορίσω, κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και για τα φώτα σας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, όχι μόνο στο τι κάνουν σε ιατρία σκοτεινά και περίεργα και πώς λειτουργούν μηχανήματα όπως αυτό, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά και για όλους εκείνους τους απατεώνες οι οποίοι διακινούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκευάσματα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα σήμερα και μετά βεβαίως θα πάμε και στην ημερίδα, η οποία συνδέεται εν πολλής με αυτά τα οποία λέμε τώρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, έχετε πάρα πολύ δίκιο που βάζετε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσω διαδικτύου δυστυχώς διακινούνται μεγάλες ποσότητες. Υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο και φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων πολλών άλλων προϊόντων που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για την υγεία του. Η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται ούτε στις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν θέσει οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και ακόμα χειρότερα πολλές φορές περιέχουν άλλα συστατικά τα οποία δεν αναγράφονται πάνω στη συσκευασία και ως εκ τούτου είναι και πολύ επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη, αυτού του συμπολίτη μας ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει.
0: Κύριε Σκουντάκη, πώς είναι δυνατόν, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Άκουσα μια πρόσφατη συνέντευξη του επικεφαλής του Εθνικού, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του ΕΟΦ, ο οποίος έλεγε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οδηγία του ΕΟΦ είναι αυτή. Όχι κατηγορηματικά σε οτιδήποτε διακινείται ύποπτα, σκοτεινά και παράνομα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν ακούστηκε όπως θα έπρεπε να ακουστεί και στον βαθμό και στην έκταση, δηλαδή το λέω αυτό, και υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι εμπιστεύονται αυτές τις ψευδοδιαφημίσεις των απατεώνων, όχι των ψευδοαπατεώνων, των απατεώνων, των κανονικών απατεώνων, οι οποίοι διακινούν από συμπληρώματα διατροφής, από διάφορα άλλα σκευάσματα που υποτίθεται ότι βοηθούν αυτούς που κάνουν γυμναστήρια για γράμμωση, τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις και θέλουν να πάνε εναλλακτικά, ολιστικά, με διάφορες άλλες εν πάση περιπτώσει επιλογές, χωρίς να γνωρίζουν τελικά τι είναι αυτό που ψωνίζουν, πόσο πραγματικά κοστίζει. Έχω την αίσθηση πολλά από αυτά μπορεί να είναι ακίνδυνα μεν, αλλά πουλάνε αλευράκι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για σοβαρά σκευάσματα, και όταν ο άλλος το παίρνει μπορεί να μην πάθει τίποτα, αλλά αγνοώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό που έχουν καταλήξει σε μια συγκεκριμένη θεραπεία και μια αγωγή, να αποκλίνουν τελικά του αποτελέσματος εξαιτίας του ότι επιλέγουν μια, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ύποπτη θεραπεία σε εισαγωγικά, ύποπτη επιλογή που μπορεί να τους οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα τους οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι από μη επίτευξη της θεραπείας, το πιο απλό, αλλά και σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά στην εξέλιξή τους και πολύ δύσκολα πλέον στην αντιμετώπιση τους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ, κύριε Σιλεγάτο, το εξής. Το διαδίκτυο μας δίνει την ευκαιρία να έρχουμε έτσι να αποκτήσουμε μια γνώση, εντός εισαγωγικών γνώση, για προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα έχουμε πρόσβαση στα επίσημα κανάλια διανομής. Επίσης, το διαδίκτυο μας προσφέρει πολύ καλές οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η διακίνηση ενός προϊόντος για τον καταναλωτή, για τον ασθενή, η διακίνηση μέσω του διαδικτύου, είναι λεπτομέρειες μπροστά στο θέμα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Επομένως, για μένα είναι δείκτης χαμηλής, θα το πω, εξυπνάδας, το να προσπαθείς να προμηθευτείς και να χρησιμοποιήσεις προϊόντα έξω από τα επίσημα κανάλια διανομής, στα οποία υπάρχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ξέρουν να σε καθοδηγήσουν σωστά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις και να σου δώσουν ένα προϊόν το οποίο έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Προς Θεού λοιπόν, δεν θα πρέπει οι συμπολίτες μας να παίρνουν τέτοια ρίσκα για την υγεία τους. Ναι, μπορεί να βρουν κάτι σε πολύ καλύτερη τιμή. Ναι, μπορεί να είναι εντυπωσιακό σε αυτό που υπόσχεται, αλλά πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μα καμία σύσταση από τις επίσημες αρχές και από τον ΕΟΦ να προμηθευόμαστε φάρμακα. Τα φάρμακα απαγορεύονται 100% η προμηθειά τους από το διαδίκτυο, και επίσης συμπληρώματα διατροφής να τα προμηθευόμαστε από άγνωστους προμηθευτές, οι οποίοι συνήθως φτιάχνουν και ιστοσελίδες οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές, έχουν εντυπωσιακούς τίτλους, υπόσχονται τα πάντα. Προσοχή λοιπόν, όταν θα προμηθευόμαστε μέσω του διαδικτύου συμπληρώματα διατροφής, να το κάνουμε μέσω από των επίσημων εγκεκριμένων e-shop, τα οποία ξέρουμε ότι τα συντηρούν, τα έχουν φαρμακεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγνωσμένης αξίας και ασφάλειας. Όλες οι άλλες οι άγνωστες πηγές προμήθειας τέτοιων προϊόντων μας βάζουν σε πάρα πολύ μεγάλη πιθανή περιπέτεια. Ξαναλέω, τα φάρμακα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός του κοινοτικού φαρμακείου, του φαρμακείου και διαχειρός φαρμακοποιού. Οπότε, όταν σας κάνουν υποδείξεις, συστάσεις για προμήθεια φαρμάκων μέσω του ίντερνετ, όχι απλά να είστε επιφυλακτικοί, να είστε άμεσα απορριπτικοί σε μια τέτοια πιθανότητα να προμηθευτείτε φάρμακα. Επίσης, κύριε Σιλεγάρτο, με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω ακούσει, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά ακούω ότι ακόμα και οι γιατροί συνάδελφοι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα από το διαδίκτυο και κάνουν τις θεραπείες στα ιατρία τους με αυτά τα σκευάσματα.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση, εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις. Εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις και πλήσεις εντέρων.
1: Δυστυχώς είναι αυτού του επίπεδου, ναι. Δυστυχώς είναι γιατροί αυτού του επίπεδου και αυτής της αξίας. Θέλω να είναι οι Ηρακλειώτες πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν επισκέπτονται ένα τέτοιο γιατρό και τους λέει πάρε αυτό το προϊόν από το διαδίκτυο ή θα στο φέρω εγώ γιατί το πουλάω εγώ. Ο γιατρός δεν επιτρέπεται από τον νόμο να πουλάει φάρμακα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ξεκάθαρο αυτό και πρέπει και ως φαρμακευτικό σύλλογο θα σας προτείνω και θα σας προτρέψω στην καλή συνεργασία που έχετε με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να βγάλετε και μια κοινή ανακοίνωση όπου και ο Ιατρικός Σύλλογος ουσιαστικά θα στυλιτεύει αυτή την πρακτική των μελών του και εσείς ως φαρμακευτικός σύλλογος θα πρέπει ουσιαστικά να θωρακίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου όμως να βάλω και μια παράμετρο καινούρια στην συζήτησή μας. Κάνοντας μια έρευνα τις τελευταίες μέρες διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος τζίρος μέσω του διαδικτύου. Αφελείς ψωνίζουν από το διαδίκτυο σκευάσματα. Αυτά τα σκευάσματα, κύριε Σκουντάκη, μέχρι να παραδοθούν, σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες φύλαξης και διακίνησης που προβλέπεται για τα σκευάσματα. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αντί πλέον των courier, αυτά τα κουτιά που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, πολλά από αυτά δε βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αγοράζω από το φαρμακείο σας, προσέξτε, ένα φάρμακο, το οποίο εγώ πρέπει να παίρνω γιατί, ξέρω εγώ, κάνω μια χρόνια αγωγή. Και μου λέτε ότι δεν γίνεται, αλλά θέλω να δώσω τη διάσταση για να καταλάβει ο κόσμος. Και μου λέτε, επειδή δεν μπορώ να σου το στείλω, θα το βάλω, επειδή δεν μπορείς να έρθεις από εδώ, θα στο βάλω να το παραλάβεις μέσω courier από το box που είναι στη γειτονιά σου. Αυτό το box, ειδικά το καλοκαίρι, είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αν ένα φάρμακο μείνει μέσα σε αυτό το φούρνο επί της ουσίας για 4, 5, 6, 8, 10 ώρες, αντιλαμβάνομαι με την απλή λογική ότι υπάρχει αλλίωση ουσιαστικά στο σκεύασμα. Διότι μπορεί να παραγγείλουμε μια μπλούζα και να μας την αφήσουν εκεί 2-3 μέρες και είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη να μην πάθει τίποτα, ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Σωστά. Σωστά. Ή ένα βιβλίο, επίσης δεν θα πάθει τίποτα. Ή ένα ανταλλακτικό, ξέρω εγώ, για το αυτοκίνητό μας ή για το ποδήλατό μας. Ωστόσο, ένα σκεύασμα το οποίο θα το καταναλώσουμε, όπως είναι και μια τροφή. Δηλαδή, αν βάλουμε μια σοκοφρέτα, μια σοκολάτα εκεί και την αφήσουμε 6 ώρες, 5 ώρες σε 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή θα αλλοιωθεί. Ή ένα κοτόπουλο θα αλλοιωθεί. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως πάνε και τα παίρνουν από εκεί, αφού έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη φθορά, χωρίς να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί, πού φορτώθηκε, πόσο έμεινε στον ήλιο. Δηλαδή, το κατέβασε το πλοίο. Μάλιστα, το πήρε η μεταφορική. Κάπου το εναπόθεσε. Πληρούσαν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες φύλαξης, τα σκευάσματα αυτά. Δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που δεν ξέρουμε, στη συνέχεια γίνεται πιο επικίνδυνο όταν μαθαίνουμε. Όταν δηλαδή διαπιστώνουμε ότι αυτό το σκεύασμα, το όποιο σκεύασμα, είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες που μπορούν να του προκαλέσουν αλλοιώσεις. Γι' αυτό το πράγμα θέλω να μας μιλήσετε επίσης.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σιλιγάρδο. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα στους συμπολίτες μας και στους ασθενείς που μας ακούνε τώρα ότι η διακίνηση ενός φαρμάκου ή ενός συμπληρώματος διατροφής μέσα από το φαρμακείο έχει διασφαλίσει όλες αυτές τις πιθανές βλάβες που μπορεί να πάθει αυτό το αλλοιώσεις που μπορεί να πάθει αυτό το προϊόν. Επειδή ακριβώς η αλυσίδα διακίνησης από τη φαρμακευτική εταιρεία, το εργοστάσιο, να το πω έτσι απλά, στη φαρμακαποθήκη και στο φαρμακείο μετά, ακολουθεί πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν τα μεταφέρουμε τα φάρμακα για τα προϊόντα του φαρμακείου όπως να είναι πάνω σε ένα μηχανάκι ή σε ένα φορτηγό. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται πολύ αυστηρά και όσον αφορά την ψήξη των φαρμάκων που είναι

0: παράγοντες. Γι' αυτό ακριβώς και ήμασταν αρνητικοί στη διακίνηση των φαρμάκων του υψηλού κόστου μέσω courier, η οποία έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, γιατί ακριβώς τα courier δεν έχουν τη δυνατότητα, όσο και αν μας λένε τώρα οι εταιρείες ότι εξασφαλίζουν τις συνθήκες αυτές που πρέπει, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το αν το κάνουν. Δεν γίνεται πολλές φορές να παρατάσει ένα φάρμακο υψηλού κόστους, το οποίο είναι και ψυγείο, σε ένα καφενείο ή κάπου αλλού για να έρθει να το πάρει ο φαρμακοποιός ή να το διακινήσει μέχρι την πόρτα του ασθενούς και τελικά ο ασθενής να λείπει από το σπίτι και να πρέπει να το πάρεις πίσω στην εταιρεία πάλι και ξανά να το ξαναστείλεις. Βλέπετε, υπάρχουν παράμετροι και συνθήκες στη διακίνηση, οι οποίες προκαλούν πιθανά ρίσκα όσον αφορά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όσον αφορά αυτά τα box που λέτε, στα οποία μπαίνουν προϊόντα για να τα παραλάβει ο καταναλωτής ή ο ασθενής, εννοείται ότι φάρμακα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες, να μπουν σε τέτοιες συνθήκες παράδοσης, ούτε καν τα συμπληρώματα διατροφής.
1: Μου κάνει...
0: Να καταλάβει λοιπόν ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο θέλει πολύ
1: ευπαθές
0: συνθήκες διακίνησης. Δεν είναι ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί από χέρι σε χέρι να πάει στο τεχνικό καταναλωτή και χωρίς να λάβουν υπόψη πάρα πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτές τις συνθήκες ασφαλείας τις διαφυλάττει, τις στηρεί μόνο η αλυσίδα διακίνησης μέσω του κοινοτικού φαρμακείου.
1: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση αυτή. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες πριν κλείσουμε για την επιτυχημένη εκδήλωση που αφορούσε την τέταρτη επιστημονική ημερίδα φαρμακευτική χειρονομία και σύγχρονης προσεγγίσης στην ιατρική, που εμέσως πλην σαφώς παντρεύει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και νωρίτερα.
0: Έγινε την προηγούμενη Κυριακή για τέταρτη συνεχόμενη φορά η επιστημονική μερίδα που έχει θέμα τη φαρμακευτική καινοτομία και τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Μια ημερίδα η οποία η συμμετοχή των επιστημόνων που ήταν ομιλητές της προσέδωσε με πολύ υψηλό επίπεδο και μεγάλο κύρος. Είχε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε προσέλευση κόσμου και φαρμακοποιών και του κοινού. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν και οι καλεσμένοι μας από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας καθηγητής φαρμακευτικής από το Βέλγιο και άλλος ένας από την Πρίστινα, από το Κόσοβο, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη φαρμακευτική έρευνα στον τομέα τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μερίδα έχει μια δυναμική η οποία πλέον γίνεται και διεθνής, ανοίγει και στο εξωτερικό. Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με την Ιατρική Κρήτη και το ΙΤΕ, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις ενέργειες του Φαρμακευτικού Συλλόγου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε με τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι κάποια στιγμή αυτή η μερίδα να εξελιχθεί σε ένα συνέδριο επιστημονικό φαρμακευτικής καινοτομίας, το οποίο θα μπορεί εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο να καλεί, να μαζεύει επιστήμονες στον χώρο του φαρμάκου από όλο τον κόσμο και να προσδώσει έτσι ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην πόλη μας και στην επιστημονική σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στα επιστημονικά ιδρύματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και εσείς ως φορείς, Ιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος μαζί, Φαρμακευτικός Σύλλογος και Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και εμείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα αυτά που νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά ο κόσμος να γνωρίζει, κύριε Σκουντάκη, διότι δυστυχώς πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης, πολλοί εξακολουθούν να ζουν στο σκοτάδι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία ανήκει στην Πάολα σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά από την Χαρούλα Αλεξίου.

Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για επίλογο φιλοξενούμε την αναφορά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν περνάει στα ψηλά, αλλά ούτε και στα πρωτοσέλιδα. Αναφέρομαι στην όδευση του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Μια πολύ συζητημένη επένδυση, όπου η Τουρκία βάζει αναχώματα και δημιουργεί προβλήματα.

Η υφιστάμενη χάραξη του καλωδίου περνά ήδη αρκετά νοτιότερα από την περιοχή του πάρκου και η πραγματική ελληνοτουρκική διαφωνία αφορά τις θαλάσσιες ζώνες που η Άγκυρα διεκδικεί βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τα δημοσιεύματα περί ελαφράς αναχάραξης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο σχεδιασμό και ότι σύμφωνα με την ενημέρωσή του, το έργο θα προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το ενδιαφέρον στοιχείο που θα προσθέσουμε σήμερα είναι ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ελληνοτουρκική ή κυπριοτουρκική διαφορά, αφού η Jerusalem Post ανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι η Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, εξετάζει πλέον συστηματικά τις επιπτώσεις της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και του θαλάσσιου διαδρόμου Τουρκίας-Λιβύης στα Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, αξιωματούχοι ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τουρκικές διεκδικήσεις να μπορούν να περιπλέξουν μελλοντικούς αγωγούς φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το συμπέρασμα είναι το αγκάθι για το καλώδιο δεν είναι το πάρκο Φετιγεκάς, είναι το πολύ ευρύτερο ζήτημα του ποιος έχει δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κρίσιμη στιγμή θα είναι η επαναχάραξη και επανέναρξη των ερευνών και η έκδοση των σχετικών ναύτεξ. Εκεί θα φανεί στην πράξη αν η Τουρκία θα επαναλάβει την αντίδραση του 2024 ή θα κάτσει στα αυγά της παρουσία και του Ισραήλ πλέον στο παιχνίδι.

0: Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και με αυτό φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ δίπλα μου, κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα με μηνύματα στην κλασική θητεία υποδοχή στο Messenger και όχι μόνο. Τους συνεργάτες, τον Βαγγέλη Τολίτινα που ήταν στον ήχο εδώ και στα τεχνικά, τη Ζάδα Τικολοβού που ήταν στην παραγωγή. Τους δημοσιογράφους Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρή. Και βεβαίως να σας γνωστοποιήσω ότι για Πέμπτη και Παρασκευή θα σας παραδώσω στα έτσι χέρια με λίγο διαφοροποιημένο πρόγραμμα της αγάπης της Πεχινάκη, μιας και δημοσιογραφική αποστολή μας ορίζει να απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα, θα είναι Οκτώβρης και ελπίδα και ευχή να μην λείπει κανένας. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί το μήνυμα της χορηγίας του MBS College. Γεια σας!
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Αν και ο Οκτώβριος μας μπήκε πολύ θυμωμένος. Λες και τον έβαλα να έρθει με το ζόρι. Εμείς παρόλα αυτά εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πάντα πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ακατάλληλος καιρός, υπάρχουν ακατάλληλα ρούχα. Ο καιρός βέβαια αυτός δημιουργεί καθυστερήσεις, θέλει πάρα πολύ προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, όπως σας είπα, γι' αυτό δεν αλλάζουμε τίτλο στην εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Τώρα ο Μάνος εδώ μου λέει ότι το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου που μένει ήρθε μήνυμα του 112. Εγώ μένω εκτός Ηρακλείου, αλλά και δεν μας ήρθε εμάς. Δηλαδή στα ανατολικά προάστια, να το πούμε, στις ανατολικές περιοχές του Ηρακλείου, και δεν ήρθε σε εμάς. Σε κάποιους από εσάς σίγουρα θα έχει έρθει.

0: Είναι λοιπόν 5η-1η Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι, τι να πούμε τώρα, φθινοπορεινός, χειμωνιάτικος, κάτι ενδιάμεσα. Διαλέγετε ή διαλέγετε και παίρνετε ένα από τα δύο.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 17 βαθμοί Κελσίου.

Και σύμφωνα με το meteo.gr, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για την Πέμπτη στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όμως αναλυτικά, αναλυτικότατα θα τα πούμε για τον καιρό όλων των ημερών, γιατί αυτός ο καιρός θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικότατα με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, στη συνέχεια της εκπομπής.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Μάλιστα να σας πω ότι εκτάκτως σήμερα και αύριο η εκπομπή μας θα είναι παραταταμένη κατά μισή ώρα, δηλαδή θα διαρκέσουμε μέχρι τις 10:30, οπότε θα αναλάβει μετά η αγάπη η Πεχινάκη μέχρι τη 1:00. Λόγω δημοσιογραφικής αποστολής του φίλου συναδέλφου του Κώστα του Σιλιγάρδου στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, σήμερα και αύριο η εκπομπή «Όμορφη μέρα» θα διακέσει μέχρι τις 10:30. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετρολόγο, όπως σας είπα, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να δούμε τον καιρό των ημερών. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να δούμε την κατάσταση, την εικόνα που είναι τώρα το πρωί που έχει η Κρήτη με αυτή την σφοδρή κακοκαιρία. Αν και θα μπορούσαμε κάλλιστα να την πούμε καλοκαιρία εάν δεν προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Προς το παρόν κάποια τροχαία έχουν γίνει, τέτοιας φύσεως δηλαδή, δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβάν. Τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους βεβαίως. Κάποια στο Δήμο Ηρακλείου επίσης έχουν κλείσει. Θα σας τα αναφέρω σε λίγο ποια είναι αυτά τα σχολεία που έχουν κλείσει, πάλι για προληπτικούς λόγους και λόγω του γεγονότος ότι της βροχής κάποιοι δρόμοι στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου έχουν κλείσει, φερτά υλικά από τη βροχή έχουν μπει μέσα στο δρόμο, θα πρέπει λοιπόν να πάει εκεί το κατάλληλο μηχάνημα και να τα πάρει από το δρόμο για να ανοίξει ο δρόμος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάποια σχολεία στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την γιατρό-νευρολόγο, την κυρία Ιωάννα Αμερίδου, και το θέμα μας θα είναι η γύρανση του εγκεφάλου και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε με αφορμή τη σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά στους ηλικιωμένους μας, το αξίζουν πραγματικά. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και το θέμα μας θα είναι τα δωρεάν μαθήματα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα για μικρούς και μεγάλους.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Βρισκόμαστε στην 400η εβδομάδα του 2026 και στην 274η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:03 πρώτα λεπτά και έχουμε σελήνη 19 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανανία του Αποστόλου, του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και του Οσίου Ιωάννη του Ψάλτου, του καλούμενου Κουκουζέλη.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας και ο Ρωμανός. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και όπως σας είπα, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, είναι Διεθνής ημέρα του καφέ και Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ.

Και όπως διαβάζω από το sansimera.gr, η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, όπως σας είπα, εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με ορισμένα σχολεία στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κλείσιμο των δρόμων από φερτά υλικά που καθιστούν αδύνατη τη διέλευση λεωφορείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Κυπαρίσι, καθώς και το δημοτικό και γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία.

Ωστόσο έχουν κλείσει τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και αναμένεται η κακοκαιρία να δώσει έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα στο νησί σύμφωνα με τους μετρολόγους, ενώ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνοδεύονται από ρηπές έως 80 έως 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Την αναστολή λοιπόν της λειτουργίας όλων των σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για σήμερα ανακοίνωσε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του Νίκου του Καλογερή, του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παράλληλα, απευθύνθηκε σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη στο Ρέθυμνο, όπου παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον νομό. Σε τηλεδιάσκεψη με δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της πολιτικής προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας ενημέρωσε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη σύσκεψη, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για περιοχές του Ρεθύμνου με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η ειδοποίηση καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Αναφέρει αυτό το μήνυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πέσει στήλος και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει στάθμη των υδάτων και εφερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο. Στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την παροχή βοηθείας εφόσον απαιτηθεί. Και είναι τόσο μεγάλα τα ύψη της βροχής που αναμένονται, που είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος που διαβάζω εδώ στην Ναυτεμπορική, στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, το ναυτεμπορική.gr. Λέει «Φόβοι για βροχές 2 Οκτωβρίων στην Κρήτη και κλειστά σχολεία». Διαβάζω επίσης από τη δική μας ιστοσελίδα, το politica.gr, ότι μπαράζ δροχέων σημειώθηκε μόλις ξεκίνησε η βροχόπτωση, αλίμονο. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω σημαντική κατά την άποψη μου παρένθεση: οδηγείται αργά. Βέβαια, αυτό το αργά δημιουργεί κυκλοφοριακό. Το ξέρουμε. Αλλά καλύτερα να φτάσεις αργά και ασφαλής παρά να φτάσεις γρήγορα και με ζημιές. Και βέβαια, αν υποστείς ζημιές, πάλι δεν θα φτάσεις γρήγορα, γιατί θα πρέπει να φωνάξεις, να έρθει εκεί η ασφάλεια, να κάνετε τις δηλώσεις και τα σχετικά, ή να επικοινωνήσεις με τον ασφαλιστή σου. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Διαβάζω λοιπόν από το politica.gr ότι η φθινοπορεινή βροχόπτωση έχει προκαλέσει ντόμινο τροχαίων ατυχημάτων με υλικές ζημιές στην πλειοψηφία τους, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Από τη μια στιγμή στην άλλη, σε 3 σοβαρά τροχαία, 2 στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, αλλά και σε ένα κοντά στα Νόγια, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν να τρέχουν και να μην φτάνουν, δεχόμενοι δεκάδες κλήσεις για βοήθεια μέσα σε ελάχιστη ώρα. Η τροχέα Ηρακλείου βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, έχοντας αυξήσει τις περιπολίες στα επικίνδυνα σημεία του δικτύου, ενώ επιποδός είναι και το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική.

Η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, αναφέρει ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η νέα επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε στις 12 τα μεσάνυχτα το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου, προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, για ισχυρές καταιγίδες, κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και μεγάλα ύψη βροχής σήμερα στην Κρήτη προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Μήνυμα από το 112 εστάλει σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Ορεινό Μηλοπόταμο. Κλειστή σήμερα ο Βρέφων Υπηαγός Σταθμός και τον Υπηαγωγείο στο Κυπαρίσι, όπως και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Προφήτη Ήλια. Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία σε Αγία Πελαγία, Φόδελε και στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Πατέρας ενός παιδιού είναι ο 35χρονος που ανασύρθηκε χθες νεκρός από πηγάδι στον πύργο. Σφοδρές αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας ότι γίνεται προπαγάνδα με AI φωτογραφία για την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το γεγονός πραγματικό, απαντούν ενώσεις και σωματεία κατηγορώντας τον κύριο Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των 62 αγροτοκτηνοτρόφων που δίνουν εξηγήσεις για τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Δεκέμβριο του 2025. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ αναλαμβάνει από σήμερα 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα. Η Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedicule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε την εξέλιξη του καιρού για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες μαζί με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά πριν σας βγούμε στον αέρα και το συζητήσουμε το θέμα μαζί με τον Μιχάλη, να σας πω ότι έφτασαν συμπληρωματικά στοιχεία από το Δήμο Ηρακλείου σχετικά με το κλείσιμο ορισμένων σχολείων. Επίσης δεν θα λειτουργήσει ούτε το νηπιαγωγείο Κυπαρισίου ούτε το νηπιαγωγείο του Προφήτη Λία. Άρα ανακεφαλαιώνοντας, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι και επίσης το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο στον Προφήτη Ηλία. Αυτά τα σχολεία στο Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν λόγω του γεγονότος, όπως σας είπαμε, ότι η βροχή, η έντονη βροχή, έχει προκαλέσει πτώση φερτών υλικών στο δρόμο, έχουν κλείσει οι δρόμοι. Θα πρέπει να πάει βέβαια τώρα εκεί το κατάλληλο μηχάνημα για να ανοίξει το δρόμο και έτσι δεν μπορούν να μεταφερθούν οι μαθητές. Οπότε τα σχολεία αυτά που προανέφερα δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλό μήνα, καλημέρα, καλό μήνα Νίκη.
0: Καλό μήνα Μιχάλη, καλό μήνα. Και έλεγα το πρωί ότι νωρίτερα δηλαδή έλεγα ότι μπήκε θυμωμένος ο Οκτώβριος. Λες και δεν ήθελε να έρθει.
1: Τουλάχιστον για τον νησί μας, ναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίσης λοιπόν εξέλιξη, η κακοκαιρία η οποία πλήττει ουσιαστικά από χθες τις πρώτες απογευματινές ώρες τα δυτικότερα τμήματα του νησιού μας με γρήγορη επέκταση ανατολικότερα. Έχουν πέσει μεγάλοι όγκοι νερού θα έλεγα στο σύνολο του νομού Χανίων, στο σύνολο του νομού Δεθνής, κυρίως όμως τα εσωτερικά τμήματα, η μειωρινά και εσωτερικά τμήματα αυτών των νομών. Η ίδια εικόνα περίπου και στο νομό Ηρακλείου με τις εσωτερικές περιοχές του νομού να πλήττονται περισσότερο από τις πρώτες πρωινές ώρες με μια έντονη βροχόπτωση. Αρκετά τα ηλεκτρικά φαινόμενα δείχνουν την ένταση και τη δυναμική που έχει αυτό το σύστημα το οποίο μας επηρεάζει. Θα συνεχιστούν αυτές οι καιρικές συνθήκες σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου της Πέμπτης μέχρι αργά το βράδυ με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες και πάλι επικεντρώνονται στις περιοχές στα εσωτερικά του νομού και πάλι Ηρακλείου, των ημιωρινών και ορεινών περιοχών. Δεν αποκλείεται τις απογευματινές ώρες να εκδηλωθεί καταιγίδα και στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό το σύστημα έχει κίνηση ανατολικότερα. Αρκετές οι βροχές οι οποίες σημειώνονται και στο νομό Λασιθίου και πάλι στις εσωτερικές περιοχές, ημιωρινές περιοχές, καθώς επίσης και σχεδόν σε ολόκληρο το παραλιακό, βόρειο παραλιακό μέτωπο. Φαίνεται να μένουν ανεπηρέαστες με λιγότερα ύψη βροχής και πάλι τα νότιο, κυρίως νότιο-ανατολικά τμήματα του νησιού μας. Οι άνεμοι από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 8 από φως στις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία έχει γίνει αισθητή. Η πτώση της δεν θα ξεπερνάει τους 21 με 22 βαθμούς, συγγνώμη, ως μέγιστη τιμή. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουν τη θερμοκρασία τουλάχιστον 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί όμως, ορεινές και οι μειωρινές περιοχές, η ελάχιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα. Τώρα, επικίνδυνα φαινόμενα ενδεχομένως.

0: να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Θα έλεγα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η υποψηφιότητα, η πιθανότητα μάλλον, συγγνώμη, να δημιουργηθούν επικίνδυνα φαινόμενα είναι υπαρκτή. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εκτεθειμένοι σε άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως πολύ δε περισσότερο την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για σήμερα Πέμπτη, θα έλεγα στο σύνολο και του νησιού, του νησιού μας και στο σύνολο του νομού Ηρακλείου. Φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός μία ύφεση από αργά το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωινό της Παρασκευής μέχρι τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί και πέρα όμως, Νίκο, και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε μία εκ νέου εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μάλιστα, τα τελευταία προγνωστικά έρχονται να ενισχύσουν αυτή την πρόγνωση, δίνοντας έντονα φαινόμενα και για τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας. Δηλαδή και Δευτέρα και Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι και πάλι δύσκολες μέρες, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα δυναμικά. Φαίνεται επίσης και η ραχδαιότητα να είναι έντονη σε αρκετές περιοχές. Έχουν πέσει μεγάλη όγκη νερού ευτυχώς και πάλι στη θάλασσα, όμως δεν έλειψαν όμως οι περιπτώσεις και δεν θα λείψουν δυστυχώς με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Φαίνεται ότι θα πέφτουν μεγάλη όγκη νερού και στην Ξηρά και σε αρκετά τμήματα του νησιού μας. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, γιατί τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα έχουν μια έντονη ραγδαιότητα τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, με εξάρσεις και υφέσεις.
1: Από πού προέρχεται αυτό το σύστημα, Μιχάλη, που μας χτυπάει τώρα?
0: Νίκο, για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, είναι ένα καλά οργανωμένο σύστημα, ένα χαμηλό το οποίο έχει κινηθεί ήδη ανατολικότερα, όμως αυτό οργανώνεται κυρίως πάνω από την Κρήτη, δίνει μια αιμονή. Αυτό το επεισόδιο δείχνει ότι έχει μια αιμονή κυρίως πάνω από το νησί μας. Οργανώνεται, περνάει, ξαναοργανώνεται, γιατί όταν συναντάνε ψυχρές αερίες μάζες, όπως συμβαίνει αυτή τη φορά, τις θερμές θάλασσες μας, οι οποίες ουσιαστικά είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες όσον αφορά τις θερμοκρασίες του νερού καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, από νωρίς το καλοκαίρι, η επιπτώση σε αυτό είναι δυναμικές οι καταστάσεις οι οποίες γεννούνται. Δίνει ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αυτό το αντάγμα. Δηλαδή η συνάντηση θερμών αερίων μαζών με ψυχρών αερίων μαζών, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, δίνει πολύ δυνατές, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε ουσιαστικά από εχθές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές από την εκπομπή σου, ότι εγώ τουλάχιστον σαν επαγγελματίας μετεωρολόγος φοβόμουν πάντα την εποχή, δύο εποχές, την άνοιξη και το φθινόπωρο, όσον αφορά τη δυναμική των φαινομένων. Το φθινόπωρο πάντα κρύβει εκπλήξεις, το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Τέλη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να έχουμε γεγονότα τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων θρυνήσαμε και θύματα. Μέχρι στιγμής όμως η εξέλιξη αυτής της δυναμικής νομίζω ότι είναι ικανοποιητική, πέραν κάποιων τοπικών επεισοδίων με μεταφορές φερτών υλικών λόγω έντονης βροχόπτωσης. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο άλλο σοβαρότερο πρόβλημα. Εύχομαι να πάμε έτσι μέχρι και το τέλος αυτής της δύσκολης κατάστασης, στο τέλος πενθυμέρου. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο κρατικός μηχανισμός έχει ανταπεξέλθει σε ό,τι του έχει ζητηθεί, έχει γίνει μια καλή προετοιμασία. Και εμείς αν βάλουμε μπροστά την ατομική μας ευθύνη, νομίζω ότι θα περάσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ταλαιπωρίες αυτό το επεισόδιο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο σοβαρό επεισόδιο για τη φετινή χρονιά. Υδρολογικά μεν ξεκίνησε καλά το έτος με αρκετές βροχές. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτό το επεισόδιο. Θέλω να πιστεύω ότι εάν συμπεριφερθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όλα θα πάνε καλά. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών της πολιτικής προστασίας, βάζουμε μπροστά την ατομική ευθύνη, προσέχουμε πολύ και νομίζω στο τέλος όλα θα πάνε καλά.
1: Έτσι. Πάντως δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε για άλλη μια φορά την ακρότητα των φαινομένων αυτών. Το λέω αυτό διότι θυμάσαι πέρυσι και ψάχναμε το νερό, μια και αναφέρθηκες και στο υδρολογικό χαρακτήρα του φαινομένου, ψάχναμε το νερό με το κιάλι και τώρα όντως το φθινόπωρο μπήκε με πολύ νερό.
0: Να προσπαθήσω να θυμηθώ καλά, ουσιαστικά την πρώτη βροχή τη ζήσαμε πέρσι, θα ήταν προς τα τέλη του Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Εδώ το φθινόπωρο έχει βιαστεί πολύ να δηλώσει την παρουσία του.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα, επηρεάζει το νησί μας, θα έλεγα ότι άνω του 80% θα επηρεαστεί στο τέλος το νησί μας από έντονα φαινόμενα. Νομίζω ότι
1: καλό είναι αυτό για τις καλλιέργειες και για τα φράγματά μας, βέβαια, έτσι. Αυτά είναι να μην κάνει καταστροφές, να μην έχουμε θύματα, όπως είπες και εσύ, να μην, εν πάση περιπτώσει, μας στοιχήσει περισσότερο από όσο θα μπορούσε να μας στοιχήσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα δύσκολα, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα και τους χάρτες που διαθέτουμε, φαίνεται να είναι από μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι μετακινήσεις των πολιτών, οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένως να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης και εξέλιξης αυτού του φαινομένου.
1: Mm-hmm.
0: Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα Πέμπτη, η οποία θα είναι μια δύσκολη μέρα, θα έλεγα, για πολλές περιοχές του νησιού μας, κυρίως για το βόρειο παραλιακό μέτωπο και τα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας. Όσον αφορά τώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, μία ύφεση από αργά το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωμεσημερινές ώρες της Παρασκευής. Από εκεί πέρα φαίνεται να ξανακλίνει δυναμικά ο καιρός,
1: mm-hmm,
0: και να έχουμε την εκδήλωση φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έως και τη Δευτέρα με Τρίτη, όπου εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε σταδιακά σε μία αποκλιμάκωση της όλης κατάστασης.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
0: Ακόμα μια φορά, ιδιαίτερη προσοχή, ναι, και να προβάλλουμε για ακόμα μια φορά την ατομική ευθύνη και να μην τα περιμένουμε όλα από την πολιτική προστασία. Πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε ο καθένας τον δικό του τρόπο.
1: Σωστά.
0: Και τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας άσκοπα, τουλάχιστον κατά την ώρα εκδήλωση φαινομένων, αλλά και γενικότερα αυτές τις ημέρες, άσκοπα σε κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στη μέρα σου. Επίσης.

Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Ακούσατε, το σύστημα αυτό είναι καλά οργανωμένο. Θα κάνει ένα διάλειμμα εκεί Παρασκευή, από σήμερα το απόγευμα μέχρι Παρασκευή. Θα ξαναρχίσει και θα φτάσει μέχρι την Τρίτη. Κατά διαστήματα θα κάνει δηλαδή κάποια διαλύματα και θα ξαναρχίζει. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή του, την έχει κάνει πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις τις δύσκολες με τον καιρό, να βάζουμε μπροστά την ατομική ευθύνη. Μην κινούμαστε άσκοπα, μην περνάμε απορρέματα, να μην βγαίνουμε έξω να κάνουμε εργασίες όταν η οξύτητα του καιρού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μας τα πει όμως και ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

Χθες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα δοθεί η επιδότηση των συνολικά 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Έδωσε όμως και μία είδηση ότι 72 δόσεις γίνονται 120, δηλαδή οι δόσεις για παλαιά χρέη, για όσους δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους αυτά. Και βλέπω τώρα εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στο earthnews.gr ότι αναφέρει τα εξής: περισσότερες και μικρότερες δόσεις, ένταξη περισσότερων οφειλών και διεύρυνση των ημερομηνιών ένταξης έφερε ο επανασχεδιασμός της έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, ή τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ. Όσο υψηλότερη είναι η οφειλή, τόσο αυξάνεται και το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα εξής, που έχουν υποστεί αυτές οι οφειλές, δηλαδή, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 έναντι της 31 Δεκεμβρίου, της 31 Δεκεμβρίου έως 2023 που ίσχυε για τις 72 δόσεις. Δεν βρίσκονται επίσης σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έναντι της 20 Απριλίου 2026 που προέβλεπε το προηγούμενο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός των 120 δόσεων μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση θα μπορεί να υποβληθεί έως και στις 30 Ιουνίου αντί του 2027 αντί της 31 Δεκεμβρίου 2026 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τις 72 δόσεις. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα.

Δεν ξέρω εάν η ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι θα δοθούν 50 εκατομμύρια αποζημιώσεις για ζημιές από παγητό το 2025 αναφορά και παραγωγούς στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρω ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, υπέγραψε κοινή υπουργική απόφαση, εκκινώντας τη διαδικασία για την ενεργοποίηση του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις από παγητό το 2025. Αφορά τις ζημιές από τους παγητούς στο προανθικό στάδιο που εκδηλώθηκαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025 με βασική προϋπόθεση η απώλεια παραγωγής να υπερβαίνει το 30%. Η ενίσχυση θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική απώλεια παραγωγής σύμφωνα με τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000 ευρώ αναδικαιούχο. Η κοινή υπουργική απόφαση προωθείται πλέον για τις απαιτούμενες υπογραφές του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των κυρίων Αθανασίου Πετραλιά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσίλη.

Να σας πω επίσης ότι μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από το τμήμα στο οποίο φοιτούν. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής, καθώς και όσοι εισήχθησαν στα πανεπιστήμια μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδικασία. Οι σχετικές οδηγίες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγραφές των φοιτητών είναι η διορία μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι.

Βλέπω νεότερη ανάρτηση, νεότερη δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, politica.gr. Πρωτομηνιά με έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές, με πολλά σχολεία να παραμένουν κλειστά. Κλειστοί παραμένουν σήμερα ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι και όλα τα σχολεία που σας είπαμε προηγουμένως και στον... Και στον προφήτη Λία, δηλαδή επαναλαμβάνω, στο Κυπαρίσι είναι ο Βρεφονηπιακός και το νηπιαγωγείο και στον προφήτη Λία το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο. Επίσης κλειστοί παραμένουν οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί στο νηπιαγωγείο και το νηπιαγωγείο στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Εκδόθηκε εξάλλου σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε. Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και του βρεφικού και παιδικού σταθμού ελήφθη λόγω της έκτακτης προειδοποίησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού και του βοηθητικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή πιθανών προβλημάτων και ατυχημάτων κατά τις μετακινήσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και οι δημοτικοί, βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά, λέει η σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Μαλεβιζίου. Και να υπενθυμίσουμε ότι κλειστά είναι όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμα διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Πάμε στην επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Αγαπητοί φίλοι, είναι ο Πολίτικα από το 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» που προδίδει πιο πολύ τη διάθεσή μας απέναντι σε όλες τις μέρες, ανεξάρτητα αν είναι σαν τη σημερινή ή αν είναι ηλιόλουστη. Και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την, για άλλη μια φορά, την τιμή και τη χαρά, όπως έχουμε κάθε φορά σε κάτι τέτοιες δύσκολες συνθήκες, να επικοινωνούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο νησί, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο ίδιος. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εσάς και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, ευχαριστώ λίγο για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας ποια εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη με την κακοκαιρία αυτή που μας χτύπησε για άλλη μια φορά.
1: Η κακοκαιρία έχει κινηθεί ανατολικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαμε ότι θα ξεκινούσε από το βορειοδυτικό κομμάτι. Έχει χτυπήσει την ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά έχουμε προβλήματα, έχουμε διακοπή ρεύματος και φέρτα υλικά στους δρόμους και αντλήσεις υδάτων. Επίσης αντλήσεις υδάτων έχουμε για κάποια σημεία στο Ηράκλειο και στην περιοχή του Μηνώα Παιδιάδος, του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Mm-hmm. Η κακοκαιρία κινείται ανατολικότερα. Έχουμε μεγάλη αίσθηση βροχής τώρα που μιλάμε στον Άγιο Νικόλαο και κατευθύνεται προς τα εκεί. Αναπτυγμένες δυνάμεις έχουμε σε όλο το νησί. Υπάρχουν άνθρωποι της προσβεστικής, των Δήμων, της πολιτικής προστασίας, δηλαδή της περιφέρειας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που επιχειρεί έξω για να παρέμβει όποτε και όπου χρειαστεί. Mm-hmm.
0: Κύριε Τσαπάκο, έχουν αναφερθεί φερτά υλικά στους δρόμους και έχουν κλείσει οι δρόμοι και δεν έχουν τα σχολεία, κάποια σχολεία εδώ στο Ηράκλειο ιδιαίτερα, και, δηλαδή και στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας δεν λειτουργούν. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους λόγω του γεγονότος ότι λόγω των κλειστών δρόμων δεν μπορούσαν να κινηθούν οι μαθητές. Αυτές οι περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν και πώς?
1: Αντιμετωπίζονται ήδη οι περιπτώσεις αυτές. Σας είπα, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που είναι έξω. Mm-hmm. Έχουν μηχανήματα, έχουν μέσα. Οπότε γίνονται παρεμβάσεις όπου χρειαστεί. Mm-hmm.
0: Αναφορά σχετικά με ζημιές άλλες σοβαρές ή εν πάση περιπτώσει απεγκλωβισμό ή εγκλωβισμό ανθρώπων δεν έχετε, έτσι?
1: Όχι. Απεγκλωβισμό από κάποια οχήματα ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής και έγινε σε 4 οχήματα μέχρι στιγμής από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα γίνονται αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια, σε πλημμυρισμένα υπόγεια και επιχειρούν τα μηχανήματα στους δρόμους για να παραμείνουν ανοιχτοί. Mm-hmm.
0: Κύριε Τσαπάκο, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας υπενθυμίσετε δια δικού σας στόματος τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Κοιτάξτε τώρα, όπου έχουμε τέτοια φαινόμενα οι μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν αν είναι δυνατόν στο ελάχιστο, δηλαδή ας γίνουν μόνο οι απαραίτητες. Αν κάποιος βρεθεί σε δύσκολη θέση, καλό είναι να καλέσει το 112 που δίνει κατευθείαν και το στίγμα του. Mm-hmm. Και κινητοποιεί όλο το μηχανισμό και τους κατάλληλους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στο συμβάν. Ας ελέγξει ο καθένας, μια και μιλώ για αντλήσεις που είπα προηγουμένως, που το είπα και τις προηγούμενες μέρες, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγινε από ό,τι φαίνεται. Ας ελέγξει ο καθένας και τα αντλητικά τα δικά του, ιδιωτικά εννοώ, στα υπόγεια που δεν δουλέψαν ούτε στα πρωτοδόχεια, αλλά ούτε και σήμερα όπως φαίνεται. Mm-hmm. Ας ελέγξει τις ροές της τις αποχετεύσεις των ομβρίων για να μην έχουμε τέτοια θέματα, για να μην γίνουν ζημιές όσο αφορά τα ιδιωτικά κτίρια. Και από εκεί και πέρα σας λέω ότι θα πάνε όλα καλά, δεν υπάρχει, πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα, δεν χρειάζεται πανικός. Κακοκαιρία είναι, βροχή είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο. Απλά πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα. Οι μεταγενείς ιδίως πρέπει να περιοριστούν και ο στόχος που κλείσαν τα σχολεία βασικά είναι αυτός. Για να βάλουμε τα παιδιά σε ταλαιπωρία και σε κίνδυνο και αυτά και τους γονείς τους.
0: Σωστά. Η ειρωνία πάντως του πράγματος, κύριε Τσαπάκο, και μιλάω τώρα απευθυνόμενος στην αρμοδιότητά σας βεβαίως, είναι ότι τυπικά δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι.
1: 31 Οκτωβρίου.
0: 31 Οκτωβρίου, ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό κλιματική αλλαγή την είπαν, έτσι.
1: 31 Οκτωβρίου λίγη επίσημα η αντιπυρική, παρόλα αυτά η κλιματική αλλαγή είναι έτσι. Εδώ. Δεν είναι εδώ για την Κρήτη, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να είμαστε παρόν σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ την αντιπυρική μέσα στην αντιπυρική. Εμείς δεν σταματάμε και δεν μπαίνουμε στα τυπικά όρια πότε ξεκινάει μια περίοδος για να δουλέψουμε την άλλη. Παράλληλα τα τρέχουμε όλα μαζί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση και εύχομαι να πάνε όλα καλά πραγματικά στο νησί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Επίσης, καλό μήνα και σε εσάς.

Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Πολλή δουλειά έχει να γίνει εκ μέρους της περιφέρειας, να ανοίξουν οι δρόμοι, να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε προβλήματα ή θέματα παρουσιαστούν. Απαντήσεις υδάτων, ακούσατε. Ευτυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν, και το εύχομαι μέχρι το τέλος αυτής της κακοκαιρίας, δεν έχουμε πλημμύρες της έντασης που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Θυμάστε πριν από 2-3 χρόνια που πλημμύρισε η Αγία Πελαγία, που είχαμε θύματα εκεί, που πλημμύρισε ο Άγιος, συγγνώμη, η Χερσόνησος, Γούβες Χερσόνησος, που πλημμύρισε η Σιτία παλαιότερα, με τα ρέματα που με μεγάλη ορμή πήραν ό,τι βρίσκαν μπροστά τους. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην υπάρξει.

Χθες το βράδυ βγήκε η είδηση, δημοσιεύεται και στο politica.gr, ότι εντοπίστηκαν 60 μετανάστες σε δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες. Νέες αφήξεις στα νότια του Ηρακλείου, λέει η είδηση. Οι δύο ομάδες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης. Δύο περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στην περιοχή των Καλολιμένων στο Δήμο Γόρτινας. Συνολικά 60 άτομα εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία των νότιων ακτών του Ηρακλείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Τρίτη, όταν λιμενική αρχή Καλολιμένων ενημερώθηκε για την παρουσία μεταναστών στην παραλία Σαλαμιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του λιμενικού σώματος, τα οποία έφτασαν στην περιοχή και εντόπισαν 35 άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ αυτών βρίσκονται 30 άνδρες και 5 γυναίκες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τετάρτης, οι αρχές ενημερώθηκαν για νέο περιστατικό στην παραλία Πετράκης, επίσης στην περιοχή των Καλολιμένων. Στο σημείο μετέβησαν εκ νέου δυνάμεις του λιμενικού, εντοπίζοντας 25 άτομα. Η ομάδα αποτελούνταν από 22 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό τη συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Για τα δύο περιστατικά έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασαν οι δύο ομάδες στην περιοχή. Όλα αυτά σε μια είδηση, επαναλαμβάνω, που δημοσιεύτηκε εχθές τη νύχτα. Και προς το παρόν, από ό,τι διαπιστώνετε κι εσείς από αυτή την είδηση, όλοι μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η δομή στους αθανάτους, εάν λειτουργήσει, γιατί εχθές μας έλεγε ο κύριος Γιαλιτάκης, ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ότι η πολεοδομία δεν μπορεί να δώσει άδεια για αλλαγή χρήσης στο εργοστάσιο Σκουλούδι, όπου η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει την κλειστή δομή, διότι αφενός δεν έχει κυκλοφοριακή σύνδεση το κτίριο, αφετέρου πίσω από το κτίριο υπάρχει ρέμα που δεν έχει οριοθετηθεί. Πολεοδομικά λοιπόν δεν μπορεί να δοθεί αλλαγή χρήσης του κτίριου. Τώρα, εάν η κυβέρνηση θέλει με το «έτσι θέλω» να δημιουργήσει τη δομή, αυτό θα φανεί από τα γεγονότα, και τα γεγονότα βεβαίως θα κριθούν αναλόγως.

Διαβάζω στην ιστοσελίδα Earth News ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, που αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθειες. Και όχι μόνο αυτά, πολλά βγήκαν στη φόρα για αυτή την κλινική, για τον τρόπο νοσηλείας των ασθενών σε αυτήν. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, λέει η σχετική δημοσίευση, η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί. Η απόφαση για το κλείσιμο του θεραπευτηρίου έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών, με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες νοσηλείας και κάνουν λόγο ακόμη και για κακομεταχείριση. Μία από τις μαρτυρίες αφορά γυναίκα που, όπως καταγγέλλεται, από 72 κιλά έφτασε στα 27 κιλά μέσα σε 6 μήνες, με τον συγγενή της να υποστηρίζει ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή, νερό και την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή. Άλλος συγγενής περιγράφει την κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό της από την κλινική, κάνοντας λόγο για σοβαρή αφυδάτωση και πληγές. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα καταγράφονται και καταγγελίες συγγενών για το κόστος της νοσηλείας και των εξετάσεων. Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, αρχικά είχε συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό, με την ενημέρωση ότι περιλαμβάνονταν οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για εξετάσεις και άλλες πράξεις, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να είναι πολλαπλάσιος του αρχικά συμφωνημένου. Αρκετοί συγγενείς των ασθενών σε αυτή την κλινική δεν είχαν ενημερωθεί μέχρι σήμερα για το ενδεχόμενο κλεισίματος της δομής και αναζητούν απαντήσεις για το τι θα συμβεί με την νοσηλεία των ανθρώπων τους. Η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να καταθέσει τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματά της προκειμένου να αντικρούσει την απόφαση. Παράλληλα, με τη λειτουργία της κλινικής εξετάζονται και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή αποτελείται από γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, μηχανολόγο μηχανικό και ιδιώτη γιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν από τους ελέγχους βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της κλινικής. Παράλληλα, ερωτήματα έχουν τεθεί για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, καθώς και για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ασφαλώς αίσθηση έχει προκαλέσει και το γεγονός που έγινε γνωστό χθες με την απόπειρα ενός πιλότου να ρίξει το αεροπλάνο με 174 επιβάτες που εκτελούσε την πτήση Dubai-Tel Aviv και αποτράπηκε από τον συνάδελφό του. Έναν Ινδό κυβερνήτη. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του, όμως κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και επιβάτες μαζί με το πλήρωμα ακινητοποίησαν το δράστη. Πραγματικά ένα θρίλερ, ένα κινηματογραφικό θρίλερ εκτελήθηκε στον αέρα. Η φωτογραφία του Ινδού κυβερνήτη της Fly Dubai, της εταιρείας του αεροπλάνου, του Σμιτ Ματσάρ, όπως είπαμε, δόθηκε στη δημοσιότητα προφανώς για να εκθιαστεί, θα έλεγα, ο άνθρωπος που έσωσε ολόκληρο αεροπλάνο με 174 ανθρώπους μέσα. Ο Ματσάρ, λέει η δημοσίευση από το Earth News, κατάφερε παρά τα τραύματά του να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Υπενθυμίζεται πως οι 174 επιβαίνοντες στην πτήση έφτασαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και τον μαχαίρωσε. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, με το αεροπλάνο να κατεβαίνει σχεδόν 14.000 πόδια, δηλαδή περίπου 4.267 μέτρα, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή πάνω από 4 χιλιόμετρα κατέβηκε το αεροπλάνο σε 30 δευτερόλεπτα. Η κατάσταση μέσα στο πιλωτήριο ήταν κρίσιμη. Ο Ματσάρ βρισκόταν στο πάτωμα, σοβαρά τραυματισμένος και καλυμμένος με αίματα, όταν κατάφερε να πατήσει το μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κίνησή του αυτή επέτρεψε στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Καθοριστικό ρόλο, πραγματικά καθοριστικό ρόλο, έπαιξε και το γεγονός ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο ακόμη πιλότοι της Fly Dubai, οι οποίοι επέβαιναν ως επιβάτες. Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, δύο πιλότοι ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στην Τάμπουκ της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιβάτες έφτασαν τελικά στον προορισμό τους χωρίς να υπάρξουν νεκροί. Η φωτογραφία του ήρωα πιλότου, του Ματσάρ, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X, συνοδευόμενη από μήνυμα που εξήρε τη δράση του. Οι ηγεσίες Ισραήλ και Ινδίας αναφέρθηκαν στον Ινδό πιλότο ως ήρωα μετά την αποτροπή της απόπειρας να καταρριφθεί το αεροσκάφος. Άλλη μόνο, αν δεν ήταν ήρωας, είναι ήρωας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι παρά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Ματσάρ κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς επιβάτες και στο πλήρωμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να επέμβουν και να σώσουν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Τάμπουκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι ειδικές αρχές στη Σαουδική Αραβία έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια του Ματσάρ και τις Σαουδαραβικές αρχές προκειμένου να του παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη διερεύνονται.

και να έρθουμε πάλι στα δικά μας, αφού εντυπωσιαστήκαμε από το, για άλλη μια φορά από το γεγονός αυτό, της απόπειρας της κατάρριψης με αυτόν τον τρόπο επιβατικού αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Στα δικά μας λοιπόν, και να πάμε στα όσα είπε χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο περιμένουμε μάλιστα αυτές τις μέρες. Μάλλον θα πρέπει να περιμένει να περάσει η κακοκαιρία για να έρθει και αυτός να εγγενιάσει τις πτέρυγες εκείνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης σε δομές υγείας της Κρήτης. Και μιλάμε για το γεγονός ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας στο ότι έπεσε οροφή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και είπε ότι η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε είναι προϊόν AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Και διαβάζω τώρα εδώ στο Πολίτικα, στο σελίδα μας, ότι σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας ότι γίνεται προπαγάνδα με φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης για την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το γεγονός πραγματικό, απαντούν οι ενώσεις και τα σωματεία, κατηγορώντας τον κύριο Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα, καθώς οι σοβάδες, σύμφωνα με τους γιατρούς, έπεσαν πάνω σε κρεβάτια ειδικευμένων. Στην ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελίου αναφέρονται τα εξής. Με αφορμή το νέο περιστατικό αποκόλλησης επιχρήσματος από την οροφή σε εφημερίο της χειρουργικής κλινικής του Βενιζελίου που σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου 26 προς Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου επαναλαμβάνει το αυτονόητο. Η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα, είναι υποχρέωση. Το περιστατικό συνέβη. Η αποκόλληση συνέβη. Τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών είναι υπαρκτά και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή κάποιοι επιλέγουν να μεταφέρουν τη συζήτηση στα social media. Για την κατασκευασμένη εικόνα, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου ξεκαθαρίζει, η συγκεκριμένη κατασκευασμένη εικόνα που δημοσιεύτηκε και διακινήθηκε από διαδικτυακά μέσα δεν δημιουργήθηκε, δεν δημοσιεύτηκε και δεν κινήθηκε από την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Και συνεχίζει η ανακοίνωση ότι η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διαψεύσει ότι η συγκεκριμένη εικόνα αφορά το χώρο του περιστατικού και έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφία από το πραγματικό σημείο της αποκόλλησης. Ως εργαζόμενοι δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε το ρόλο να παρακολουθούμε ποιος ανταρτά τι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες για να κρατήσουμε όρθιο το νοσοκομείο και να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων αναφέρουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στην ανακοίνωσή τους με το θέμα που δημιουργήθηκε με την φωτογραφία με την πτώση των σοβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και στο εφημερίο της χειρουργικής κλινικής. Να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Μήνυμα από το 112 απεστάλλει στον ορεινό Μυλοπόταμο. Ζευγάρι στα Λιβάδια παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τρεις αντλήσεις υδάτων σε σπίτια σε Ζωνιανά και Αξό, όπου υπερχείλησε ποταμός, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο οδικό δίκτυο. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες καταγράφονται στο οροπέδιο Λασιθίου. Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα από την κακοκαιρία στη Φοινικιά. Κλειστά σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι, όπως και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία. Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία σε Αγία Πελαγία Φόδελε και στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ερεθύμνου και Λασιθίου. Πατέρας ενός παιδιού είναι ο 35χρονος που ανασύρθηκε χθες νεκρός από πηγάδι στον πύργο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το γεγονός πραγματικό, απαντούν οι ενώσεις και σωματεία στον Υπουργό Υγείας, κατηγορώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα με αφορμή τους σοβάδες που έπεσαν σε κρεβάτια γιατρών στο Βενιζέλιο. Στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των 62 αγροτοκτηνοτρόφων που δίνουν εξηγήσεις για τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Δεκέμβριο του 2025. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την γνωστή Ηρακλειώτισσα ιατρό-νευρολόγο, την κυρία Ιωάννα Αμερίδου. Και η πρόσκληση που της απίφθηνα είναι με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Χθες η κυρία Αμερίδου μίλησε στο πνευματικό κέντρο της Συνοικίας της Αγίας Τριάδας με θέμα η γύρανση του εγκεφάλου και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτήν. Τη ζήτησα λοιπόν αυτό το θέμα να μας το αναπτύξει και ραδιοφωνικά εδώ από την συχνότητα και την εκπομπή μας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Μερίδου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλημέρα. Αλίμονο, τέτοια πράγματα πρέπει να τα βοηθούμε, να συνδράμουμε στην ενημέρωση των ανθρώπων, γιατί είναι χρήσιμα για την υγεία και τη ζωή γενικότερα, και σήμερα είναι μια ειδική μέρα, όπως είπατε, αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, οπότε είναι η ηλικία που και σαν ειδικότητα ασχολούμαι πάρα πολύ.
1: Και καλά κάνετε, θα πω εγώ, γιατί όπως έκανα μία αναφορά στα όσα λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι ηλικιωμένοι έχουν ακόμα μεγάλο κοινωνικό ρόλο να επιτελέσουν, το πόσο πολύ βοηθούν την οικογένεια ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, εφόσον βέβαια μπορούν και εφόσον έχουν την υγεία τους.
2: Πάρα πολύ, μα και εργάζονται και οι ίδιοι, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Εργάζονται ενώ ακόμα είναι ενεργοί, δηλαδή έχει αλλάξει έτσι ο όρος του ηλικιωμένου, θα έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι πιο ενεργοί και ακόμα και βιολογικά έτσι τους βλέπω καλύτερα. Μπορώ να πω, υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν φαίνονται καθόλου τα χρόνια της ηλικίας.
1: Τα χρόνια της ηλικίας.
2: Παραμένουν ενεργοί, ναι, αλλά δουλεύουν και στη δουλειά τους. Δεν είναι ότι μόνο βοηθούν τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό, το θεωρώ πολύ θετικό.
1: Θετικό και ελπιδοφόρο, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Διότι όπως και να έχει τώρα, είμαστε, δηλαδή η κοινωνία είναι μια κοινωνία έτσι με μεγάλη τρίτη ηλικία, ας πούμε, οπότε γι' αυτό και διάφορα πράγματα τα βλέπουμε έτσι πιο συχνά, γιατί έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους από ό,τι παλαιότερα, που ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πολύ χαμηλός.
1: Αφού λοιπόν έχουμε περισσότερους, ας τους προστατεύσουμε, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς αλλά και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Αυτό λοιπόν που εχθές αναπτύξατε στην ομιλία σας, τι ήταν, να μας πείτε, πού ήταν η ουσία του πράγματος?
2: Ήταν μια ομιλία που ήταν λίγο έτσι για το ευρύτερο σύνολο, μια και αφορούσε τη γύρανση του εγκεφάλου και κάποιες καλές συνήθειες που μπορεί κανείς να έχει, έτσι ώστε να την προστατέψει, κάπως να την καθυστερήσει. Όπως είπα και χθες, για τα γονίδια μας δεν μπορούμε να κάνουμε
1: κάτι. Είναι εκφύσεως αυτά, ναι.
2: Αυτά υπάρχουν, τα κληρονομούμε και θα πορευτούμε με αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά τι άλλο να κάνει κανείς εκτός από, δηλαδή εξωτερικά, μάλλον παράγοντες που εξαρτώνται από εμάς.
1: Mm-hmm.
2: Όμως, γιατί φαίνεται ότι τα γονίδια ελέγχουν περίπου το 25% της κατάστασης και το υπόλοιπο είναι η ζωή, το περιβάλλον, οι συνήθειές μας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν έλεγχο που ίσως δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα. Mm-hmm. Ότι έχουμε και λέμε ότι τα αποδίδουμε αλλού ή το αφήνουμε το πράγμα. Όσο έχει, έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι.
1: Σωστά, ακριβώς. Τι είναι λοιπόν, ποιες κινήσεις, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, από ποια ηλικία ενδεχομένως, ούτως ώστε να περάσει μια καλή

0: η τρίτη ηλικία όπως λέγεται, και να μπορεί να αποδίδει όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, εκεί όπου θέλει βέβαια ο ίδιος να αποδίδει.
1: Ναι, κοιτάξτε, η ηλικία εγώ δεν θα έλεγα ότι θα περιμένει κανείς να... Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει κανείς σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά γενικά αυτό το πράγμα χτίζεται. Οπότε θα έλεγα ότι από την νεότητά του είναι καλό ένας άνθρωπος να έχει έτσι καλές συνήθειες. Ναι. Οι συνήθειες τώρα συνίστανται, ας πούμε, στο κομμάτι καταρχήν αναφέρθηκα στην δίαιτα. Δηλαδή δίαιτα με αντιοξειδωτικές τροφές, δίαιτα ίσως με περιορισμένους υδατάνθρακες. Γενικά δίαιτα με την έννοια και λιγότερες θερμίδες, διότι όσο πιο πολύ τρώμε, τόσο πιο γρήγορα γερνάμε. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή και οι άνθρωποι που έχουν ας πούμε ενδεχομένως περισσότερο βάρος από το κανονικό κτλ. Αν το σεξει κανείς, βιολογικά φαίνονται πιο μεγάλοι από τους συνομιλικούς τους που μπορεί να είναι ας πούμε λιγότερο ευστραφείς, ας το πω έτσι. Η δίαιτα παίζει ρόλο έτσι να έχει κάποιες καλές συνήθειες όλη σου τη ζωή. Επίσης αναφέρθηκα στο κομμάτι του ύπνου. Ο ύπνος είναι κάτι πάρα πολύ βασικό σαν λειτουργία που στη σημερινή εποχή βλέπει κανείς ότι εντάξει, πολλοί κόσμοι δεν δίνει σημασία, μπορεί να ασχολείται, ξέρω εγώ, με υπολογιστές, στην τηλεόραση, το κινητό κτλ. Αργά. Πρέπει να κάνει μια καλή ρουτίνα ύπνου. Να κοιμάται με συγκεκριμένη ώρα, να μπορεί να ξυπνά συγκεκριμένη ώρα, γιατί είναι μια διαδικασία που γίνεται κατά το βράδυ, που ας το πούμε βρήκαμε ένα πολύ καλό ας το πούμε τρόπο να το περιγράψω, ότι η διαδικασία του ύπνου είναι σαν ένα απορριμματοφόρο. Δηλαδή παίρνει ό,τι έχει μαζευτεί παθολογικά και ακόμα και πρωτεΐνες και αυτά οι οποίες είναι η βάση της Αλτσχάιμερ παθολογικής πρωτεΐνης. Δηλαδή γενικά καθαρίζει ας το πούμε τον εγκέφαλο. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σαν δεύτερο το ανέφερα αυτό, επίσης η άσκηση. Η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική με ό,τι μορφή θέλει κανείς, θέλει να περπατάει, να κολυμπάει, να τρέχει, να πάει γυμναστήριο, ό,τι θέλει, αλλά είναι πολύ σημαντική και η άσκηση για το κομμάτι, ας το πούμε, της γύρανσης, της καλής γύρανσης. Επίσης, άλλοι παράγοντες είναι ότι όταν υπάρχουν προβλήματα, όπως ας πούμε αγκιακοί παράγοντες, όπως είναι ο ζαχαρός διαβήτης, η αιτηριακή υπέρταση, τα αυξημένα λιπίδια, υπερλιπιδεμία κτλ. Το κάπνισμα, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι καλό να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην επηρεάζουν και με τη σειρά τους τα αγκία του εγκεφάλου και μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να κάνουν πέρα από εγκεφαλικά επεισόδια και αγκιακή άνοια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι καταστρέφουν τα αγκία σιγά σιγά, δεν καταλαβαίνει κανένας κάτι, μέχρι που γίνεται τον μπαμ και εμφανίζονται πράγματα. Δηλαδή, ειδικά, όχι όλα, αλλά να, το ζάχαρο έτσι που έχω στο νου, είναι πολύ υπουλό γενικά για το σώμα το ζάχαρο. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει κανείς να τους έχει σε έλεγχο με τον γιατρό του, φαρμακευτικά, σωστές συνήθειες και εκεί, το αλάτι, τα γλυκά, όλα αυτά που πολύ καλά ξέρουν όσοι έχουν αυτά τα θέματα. Οπότε και αυτά πρέπει να διατηρούνται, ας το πούμε, φυσιολογικά για να είναι ο άνθρωπος εντάξει.
0: Οπότε,
1: και επίσης αναφέρθηκα και στο κομμάτι της κοινωνικής δραστηριοποίησης του ανθρώπου, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαχείριση του στρες. Ζούμε σε μια κοινωνία και κατάσταση που είναι πάρα πολύ στρεσαρισμένη. Το βλέπει κανείς από τον τρόπο οδήγησης, από τον τρόπο κίνησης μεταφοράς των ανθρώπων, από τις συμπεριφορές που είναι καμιά φορά πολύ επιθετικές. Δηλαδή, κάποια από αυτά έχουν βάση το στρες. Το στρες λοιπόν πώς μπορεί ας το πούμε να μετριαστεί με την κοινωνική αλληλεπίδραση, με την αλληλεγγύη των ανθρώπων, με ασχολία με διάφορες δεξιότητες, να κάνει σχολή και κανείς με τη φύση, με την κυπουρική, με το διάβασμα, με, δηλαδή με τη μουσική, την τέχνη, δηλαδή να ξεφύγει λίγο, γιατί το κομμάτι του στρες πιέζει τον εγκέφαλο. Και επίσης και η κατάθλιψη. Δηλαδή αυτά βέβαια είναι θέματα ψυχικά, ναι, τα οποία όταν ξεπερνάνε κάποια όρια θέλουν θεραπεία.
0: Θεραπεία και, βέβαια.
1: Και από τον γιατρό, ναι, δεν μπορεί, ας πούμε, αν δεν μπορεί κανείς να τα καταφέρει μόνος του να ρεγουλάρει, μέχρι ένα σημείο μπορούμε όλοι, γιατί ξεσπάν στο σώμα, δημιουργούν αυτοάνοσα, δημιουργούν προβλήματα και σε, δηλαδή, και σε καταστάσεις που είναι χρόνια έτσι πιεσμένοι οι άνθρωποι, ειδικά με κατάθλιψη, βλέπω ότι το επόμενο στάδιο, και που δεν πήραν θεραπεία, ναι, το επόμενο στάδιο μπορεί να είναι η έννοια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, συνδέονται δηλαδή οι δύο.
1: Ναι, ακριβώς, όταν κανείς είναι αθεράπευτος, ας πούμε, από αυτό το νόσημα, γιατί βλέπω καμιά φορά μπορεί κάποιος να έχει περάσει τη μισή ζωή του, ας πούμε, σε κατάθλιψη που δεν την αναγνώριζε και ακριβώς, ή μπορεί να είχε και λίγο ταμπού να πάει στο γιατρό.
0: Ναι. Αποτελεί πραγματικά, το έχω παρατηρήσει από περιπτώσεις δηλαδή ανθρώπων που, στο περιβάλλον μου ας πούμε και στο ευρύτερο περιβάλλον, ότι υπάρχει ταμπού σχετικά με τον ψυχίατρο. Δηλαδή νομίζει κανείς ότι αν πάει στον ψυχίατρο είναι τρελός ας πούμε.
1: Δηλαδή θα έλεγα ότι πιο πολλοί δεν έχουν τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι αυτά που ανέφερα. Ναι. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια ότι έχει αλλάξει λίγο η κοινωνία. Οι νεότεροι άνθρωποι δεν νομίζω ότι
0: ακριβώς
1: έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα να σας πω και με τον νευρολόγο καμιά φορά. Ακούω.
0: Και με τον νευρολόγο, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω γιατί είμαι στήλανε.
0: Έχει παρεξηγηθεί.
1: Λες και πήγε κάπου. Ναι. Δηλαδή, αλλά νομίζω ότι λίγο σπάει και οι νεότεροι γενιές είναι
0: αλίμονο, αλίμονο. Αν δεν φτιάχνανε τα πράγματα με τις νεότερες γενιές.
1: Πρέπει να πάρει κανείς κάποια θεραπεία όταν πρέπει. Δεν πρέπει να το αφήσει έτσι. Όταν έχει κατάθλιψη ή άγχος, πανικό, όχι το απλό, έτσι, το δημιουργικό άγχος, να έχεις το κάτι παραπάνω. Και μάλιστα αυτό που ανέφερα χθες, το οποίο το είχα πάρει από κάποια ομιλία ενός ψυχιάτρου, νομίζω ότι είχε κάνει στην Κρήτη της θεωρητικής παιδαγωγής, ο κ. Γιαπιτζάκης, έλεγε λοιπόν με μελέτες του ΟΗΕ το 2019 ότι οι Έλληνες θεωρούνται από τους πιο στρεσαρισμένους λαούς, ακόμα και από περιοχές που είναι σε εκείνη την περίοδο σε πολεμική σύραξη. Δηλαδή η Συρία τότε είχε, ξέρω. Ναι, είναι τόσο αγχωμένοι. Δεν ξέρουν και γιατί είναι. Αυτό υπόθηκε ότι είναι αγχωμένοι και για πράγματα πάρα πολύ, ας το πούμε, χαζά, αμεληταία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ότι αγχωνόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύκολα. Και δεν μπορούμε να βρούμε πολλές φορές και λύση έτσι. Δηλαδή η διαχείριση του άγχους μπορεί να έχει ένα θέμα.
0: Έτσι,
1: και ακριβώς. Βλέπουμε καμιά φορά έτσι λίγο περίεργα πράγματα να γίνονται.
0: Μάλιστα. Κυρία Μερίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτά που μας είπατε είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα και βοηθούν πολύ, ιδιαίτερα τους ανθρώπους να ξεκινούν να φροντίζουν τα γεράματά τους από την νεαρή ηλικία. Έτσι. Καλές συνήθειες θα εξασφαλίσουν καλά γεράματα, έτσι δεν είναι?
1: Επειδή έχω τη χαρά, δηλαδή εμένα είναι το, ας το πούμε, είναι και το αγαπημένο μου κοινό, ηλικιωμένοι, το αγαπώ πολύ. Παίρνω πράγματα από τη σοφία του, συζητάμε πέρα από τα ιατρικά. Δηλαδή βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια πορεία έτσι πολύ καλή στη ζωή τους, φροντίσαν τόσους ανθρώπους, έχουν ωραίες αρχές, αξίες ακόμα. Για μένα δηλαδή είναι ένα ηλικιακό γκρουπ το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που βλέπω, ας πούμε, τώρα έχω φτάσει να δω και άνθρωπο 105 χρονών που ξεκίνησε τότε κάτι να μην πάει καλά. Μέχρι τότε καλά πήγαινε και χρειάστηκε να δει δηλαδή νευρολόγο. Αλλά βλέπω, ας πούμε, ότι δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω έτσι ο μεσόρος στην Κρήτη, νομίζω. γιατί εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, οπότε έχω και επαφή με άλλες περιοχές. Βλέπω δηλαδή πολλούς 90-άριδες, 95-άριδες και έχουν καλή υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή πολύ λίγοι. Δηλαδή ψηλά πράγματα άνοιας. Και αυτό πάρα πολύ με ευχαριστεί.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Οπότε όταν τους ρωτάω, γιατί έχω και εγώ την περιέργεια να δω πώς τα καταφέρουν ως τώρα και είναι έτσι, βλέπω ότι πόσο σημασία έχει η δίαιτα, ότι οι άνθρωποι τρώνε λίγο, ότι σου λένε θα πιω ένα τσάι με βότανα και θα φάω λίγη γραβιέρα και λίγο φρυγανιά. Ναι, παξιμάδι ξέρω εγώ. Δεν τρώνε πολύ, κάποιοι από αυτούς δηλαδή έχουν κάνει, δεν πολύ τρώνε κρέας. Δεν τρώνε δημαρικά ψωμιά, τέτοια πράγματα πάρα πολύ. Τρώνε λίγο και έτσι τους ρωτάω κι εγώ γιατί όταν... Ξέρω εδώ τέτοιες ηλικίες να πιάνει ιδέα. Τώρα 100 χρονών, 105, να έχει ζήσει όλο τον αιώνα είναι
0: πραγματικά
1: καταπληκτικό.
0: Βέβαια, ναι. Αλίμονο. Κυρία Μερίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά και να κάνετε τέτοιες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.

η κυρία Ιωάννα Μερίδου. Μιλήσαμε για τους ηλικιωμένους που σήμερα έχουν την παγκόσμια ημέρα τους. Θα απευθύνω και πάλι χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους μας, γυναίκες και άνδρες, να χαίρονται τα χρόνια τους και να ζήσουν μακάρι και πάνω από ένα αιώνα. Πραγματικά, εξάλλου είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλίμονο εάν δεν έχει αυξηθεί το προσδοκόμενο ζωής, και ελπίζω αυτό να αυξάνεται κάθε χρόνο. Εξάλλου ακούσατε και την κυρία Μερίδου, υπάρχουν ηλικιωμένοι που ακόμα είναι ενεργοί και προσφέρουν ακόμα. Αλλά για να έχεις καλά γεράματα πρέπει να ξεκινήσεις από νέος τις καλές συνήθειες, να προσέχεις τι τρως, να έχεις σταθερό ωράριο ύπνου, να κινείσαι, να ασκείσαι, όχι φοβερά πράγματα, να περπατάς, να κολυμπάς, τέτοια πράγματα, ό,τι σ' αρέσει, να πηγαίνεις γυμναστήριο, ό,τι εν πάση περιπτώσει σ' αρέσει, πρέπει να το κάνεις και όχι καθυσιό. Και όταν κάτι σου παρουσιάζεται, να τρέχεις στο γιατρό. Και όταν λέω να τρέχεις, δεν το λέω με την έννοια του στρες, που είπε ότι είμαστε στρεσαρισμένοι ακόμα και από ανθρώπους που είναι σε εμπόλεμες περιοχές. Φανταστείτε, δεν ξέρω από πού. Ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο θα καλέσω τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε για το στρες, να δούμε από πού προέρχεται αυτό το στρες των Ελλήνων. Μα πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται. Τι κυνηγάμε να πιάσουμε, τι κυνηγάμε να προλάβουμε. Λοιπόν, βγήκε νεότερη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Κρήτης. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Γράφει λοιπόν το Δελτίο Τύπου: απόφαση προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας της Κρήτης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοινώνει η Περιφέρεια Κρήτης με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή λόγω του άμεσου κινδύνου που προκύπτει από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το μέτρο βασίζεται στο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, το Red Code το λεγόμενο. Περιοχές και διάρκεια ισχύως της απαγόρευσης: συγκεκριμένα απαγορεύεται η πρόσβαση στις εξής τοποθεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολιστήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων. Φαράγγια, εποπτευόμενα και μη, φυσιολατρικά μονοπάτια, απαγορεύεται η πρόσβαση, επαναλαμβάνουμε σε αυτά, και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Ε4. Λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο. Η προληπτική απαγόρευση ισχύει αναδρομικά από τις βραδινές ώρες της 4ης 30 Σεπτεμβρίου, από χθες δηλαδή, και θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλη την επικράτεια της Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βασική προτεραιότητα του μέτρου αποτελεί η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών και των επισκεπτών σε απόλυτο συντονισμό με το Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τις συστάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας σε Ηράκλειο και Λασίθι για την αποτίμηση εξελισσόμενων φαινομένων. Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να σεβαστούν τις υποδείξεις των αρχών και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις παραπάνω περιοχές. Ας στηρίσουμε όσα λέει η Περιφέρεια και ας βάλουμε μπροστά και την ατομική ευθύνη που μας είπε για άλλη μια φορά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετρολόγος μας, ο φίλος μετρολόγος. Κάθε φορά που υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο που βάζει σε συναγερμό τον τόπο, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης το αναφέρει αυτό, είτε φωτιά είναι είτε πλημμύρα, ας βάλουμε μπροστά
την ατομική ευθύνη. Πραγματικά πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά έρχονται τα κρατικά μέσα για να βοηθήσουν επικουρικά σε αυτό και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής κάτω από αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αθήνα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Δύο μηνύματα πριν από λίγο, αγαπητοί φίλοι, από το 112. Ένα μήνυμα για τους κατοίκους του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και ένα μήνυμα για τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και μάλιστα για το 112 του Δήμου Αγίου Νικολάου εξέδωσε έκτακτο δελτίο τύπου το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας. Γράφει λοιπόν: ενεργοποίηση του 112 σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μήλατο και Λίμνες, έκκληση για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Γράφει λοιπόν επίσης ότι αυτό το ανακοίνωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δραστηρίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας ο κ. Γιώργος Τσαπάκος, τον οποίον είχαμε προηγουμένως εδώ στην εκπομπή μας και μας είπε ακριβώς το τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας προκειμένου να αποφευθούν οδυνηρές συνέπειες και ζημιές στον ίδιο και στο περιβάλλον του, βέβαια, τόσο το ανθρώπινο όσο και το υλικό. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην καθημερινότητα της επικαιρότητας, βέβαια κοιτάζοντας πάντα τον ουρανό και έχοντας επαφή με τις υπηρεσίες για να παρακολουθούμε την πορεία αυτής της κακοκαιρίας, που κακοκαιρία βέβαια είναι όσον αφορά τη σφοδρότητά της και τις συνέπειες και τις ζημιές που προκαλεί, αλλά όσον αφορά τον υδρολογικό της χαρακτήρα, μάλλον καλοκαιρία θα τη λέγαμε, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι περάσαμε πέρυσι αναζητώντας το νερό με το κιάλι, και έπρεπε να έρθει ο Μάρτης και ο Απρίλης για να δούμε φως στο τούνελ του υδρολογικού έτους, να γεμίσουν τα φράγματα και τα λοιπά. Καλό για τη γεωργία μας, βεβαίως. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα και πάμε στον πολιτισμό. Εχθές ο Δήμος Ηρακλείου έβγαλε ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται στα νέα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα μαθήματα, αυτά τα προγράμματα, και γι' αυτό επικοινώνησα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, που μας καλείτε για να δημοσιοποιήσουμε τα προγράμματα.
0: Ναι, πρέπει να τα δημοσιοποιήσουμε, να τα ειδικά για τα παιδιά. Αυτό με κέντρισε πιο πολύ. Λοιπόν, για
1: και
0: πείτε μας.
1: Πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά που έρχονται στη Βικελαία, τα σχολεία που έρχονται στη Βικελαία, γεμίζουν την Βικελαία με χαρά, με δημιουργικότητα. Είναι πολύ ευχάριστο και για μας που είμαστε εκεί και υποδεχόμαστε τα παιδιά. Είναι μεγάλη χαρά που τα βλέπουμε να έρχονται σε επαφή με το βιβλίο, να εκφράζουν απορίες, να είναι τόσο δημιουργικά, και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και γι' αυτό φέτος ξεκινάει και πάλι η Βικελαία. Ποτέ δεν είχε σταματήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και φέτος έχουμε πολλά. Έχουμε σχεδόν κάθε μέρα.
0: Με είναι σε εξέλιξη τώρα, δηλαδή που μιλάμε, κάποιος μπορεί να έρθει σε επικοινωνία? Όχι.
1: Όχι. Τώρα ξεκινάμε, βέβαια.
0: Τώρα ξεκινάμε.
1: Τώρα ξεκινάμε, προγραμματιζόμαστε.
0: Με την έκδοση του δελτίου τύπου, δηλαδή, γίνεται και η αφετηρία.
1: Ακριβώς. Άρα, μέσα στον Οκτώβρη ξεκινάμε άμεσα τα μαθήματα αυτά, τις ξεναγήσεις. Και υποδεχόμαστε τα σχολεία και τα περιμένουμε και έρχονται. Το θυμάμαι αυτό που σας περιγράφω αφορά τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε πολλά σχολεία που επισκέπτονται την Βικελαία Βιβλιοθήκη. Ευτυχώς γίνεται ένας προγραμματισμός όμως, γι' αυτό βγάλαμε το δελτίο τύπου, ώστε να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στα σχολεία. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάθε Τρίτη, ξεφυλίζοντας εφημερίδες, στην εποχή του σκρολαρίσματος. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, σίγουρα ακούγεται. Και πόσο μεγάλη και όμορφη αντίθεση είναι αυτή.
1: Ακριβώς. Και νομίζω όμως ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αντίθεση.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Βεβαίως απευθύνεται σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου.
0: Βεβαίως.
1: Που ίσως και να μην έχουν.
0: Αυτά τα παιδιά είναι που σκρολάρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς. Εντάξει, το αποδεχόμαστε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σκρολάρισμα.
0: Εφόσον γίνεται με μέτρο, ναι, βεβαίως.
1: Αλλά και η επαφή με τις εφημερίδες, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Που έχετε δουλέψει στις εφημερίδες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι μια εμπειρία μοναδική για τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορούν λοιπόν να επικοινωνούν μαζί μας. Κάθε Τρίτη μία ώρα θα έρχονται τα παιδιά για να έρθουν σε επαφή με τις εφημερίδες.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο τώρα πρόγραμμα λέγεται Συντηρητές εν δράση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η επαφή των παιδιών, πρόκειται για την επαφή των παιδιών με τη συντήρηση των βιβλίων. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ασφαλώς.
1: Έχουμε μία σύμβαση με μία συντηρήτρια βιβλίων, η οποία mm-hmm. κάνει αυτή τη δουλειά κάθε μέρα και δείχνει στα παιδιά πώς μπορούν να συντηρήσουν ένα βιβλίο. Και ξέρετε, αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν παλιά βιβλία που ζωντανεύουν μέσα από τη
0: συντήρηση.
1: Η συντηρήτρια πώς, με ποιες τεχνικές μπορούν να το επιτύχουν αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε, κυρία Παπαδάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, μην ξεχνάμε και πόσοι οπαδοί του παλαιού βιβλίου υπάρχουν ανάμεσά μας, έτσι. Που αναζητούν ειδικά παλαιά βιβλία. Οπότε η συντήρησή τους είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Βεβαίως. Αυτό αφορά όλα τα παιδιά, νηπιαγωγείου, mm-hmm. δημοτικού και γυμνασίου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ανάλογα τώρα την ηλικία, η υπεύθυνη που κάνει το πρόγραμμα απευθύνεται και με διαφορετικό τρόπο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή το έχω παρακολουθήσει και προσωπικά, βλέπω τη χαρά των παιδιών που φέρνουν ένα παλιό βιβλίο και το κάνουν καινούριο μαζί με την συντηρήτρια. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τώρα έχουμε 4 εκπαιδευτικές επιλογές. Έχουμε από την κυρία Ειρήνη Αντωνογιαννάκη 4 επιλογές. Είναι mm-hmm. οι βιβλιοπεριπέτειες στη Βικελαία, είναι τα σπίτια των βιβλίων, γίνε μικρός βιβλιοθηκονόμος και κυνήγι θησαυρού, και το πρόγραμμα Πίσω από τα Ράφια, πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη. Αυτά τώρα τα κάνει, τα πραγματοποιεί η Ειρήνη Αντωνογιαννάκη, η οποία είναι πολύ καλή και με τα μικρά παιδιά. Μιλάμε για παιδιά νηπιαγωγείου, για παιδιά δημοτικού, μέχρι και το Πίσω από τα Ράφια και το πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη είναι για παιδιά γυμνασίου. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να φέρουν τα παιδιά στη Βικελαία Βιβλιοθήκη για να παρακολουθήσουν κάποια από αυτά τα προγράμματα μπορούν να διαβάσουν τις λεπτομέρειες, να δουν σε ποιο τμήμα, σε ποια τάξη απευθύνεται το κάθε πρόγραμμα και ανάλογα να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Πρέπει να σας πω, κυρία Αγγελάκη, ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο Βικελαία Library papaki@gmail.com, να μας καλούν στο 2813-409-705 και να έρχονται σε επαφή μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Έτσι.
1: Περίπου 20 παιδιά ανά τμήμα μπορούμε να φιλοξενήσουμε στη Βικελαία, προκειμένου να γίνονται σωστά τα μαθήματα. Εμείς χαιρόμαστε πολύ, γιατί ξέρουμε ότι θα έρθουν τα παιδιά όπως έρχονται κάθε χρόνο, και ξαφνικά, ξέρετε, η Βικελαία από εκεί που είναι ένας ήσυχος χώρος ανάγνωση κλπ. Γεμίζει ζωντάνια σε ζωή και
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά.
0: Έτσι.
1: Μην κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Να πω και κάτι ακόμα, κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι.
1: Ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και εσάς προσωπικά θα σας ενδιαφέρει.
0: Λέπετε.
1: Είναι ένα σεμινάριο που κάνει η Βικελαία Βιβλιοθήκη που αφορά την τυπογραφία, την κλασική τυπογραφία.
0: Α.
1: Υπάρχει το τυπογραφείο που φιλοξενούνταν στην οικία Χρονάκη, ένα μέρος του οποίου έχει περιέλθει στη Βικελαία.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε, θα γίνουν λοιπόν 3 ώρα θεωρητικά μαθήματα κλασικής τυπογραφίας, τυπογραφικής τεχνολογίας κλπ. Από έναν ειδικό του είδους, τον Αχιλέα Τζάλα, που είναι επιμελητής εκδόσεων και τυπογράφος. Είναι μια τέχνη που πάει να εκλείψει πλέον, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά έχει πολύ μεγάλη γοητεία η τυπογραφία.
0: Ασφαλώς.
1: Διοργανώνονται λοιπόν σεμινάρια, δωρεάν σεμινάρια, όπως φυσικά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας είναι δωρεάν, αλλά έχουμε δωρεάν σεμινάρια που αφορούν την κλασική τυπογραφία με διδάσκοντα, όπως σας είπα, τον κύριο Αχιλέα Τζάλα. Αυτά θα γίνουν από 16 μέχρι 25 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία, τα εργαλεία, τα μηχανήματα από τη συλλογή των τυπογραφείων κείμενα και να στοιχειοθετήσουν, να τυπώσουν μικρά μονόφυλλα ή φυλάδια με κείμενο της επιλογής τους. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και καλούμε και εσάς προσωπικά και τους ακροατές σας να το παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι επιθυμούν να το πραγματοποιήσουν. Είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά είναι μοναδικό, δεν θα το βρουν εύκολα όσοι ενδιαφέρονται.
0: Αυτό θα υλοποιηθεί ανάλογα με τις συμμετοχές, θα υλοποιηθεί
1: αυτό, βέβαια, θα ναι. δημιουργηθούν τμήματα,
0: ναι.
1: Αλλά ο κύριος Δάλλας είναι πολύ πρόθυμος να εξυπηρετήσει και η Βικελαία Βιβλιοθήκη τον έχει προσκαλέσει από την Αθήνα να έρθει ειδικά γι' αυτό. 16 με 25 λοιπόν Οκτωβρίου, τώρα σε λίγες μέρες, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους, την επιθυμία τους και να τους εντάξουμε σε ένα τμήμα προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα τυπογραφίας. Νομίζω ότι είναι μια σπάνια, μια μοναδική ευκαιρία για να έρθει κανείς σε επαφή με αυτό το είδος της τυπογραφίας που πια είχε εκλείψει, κύριε Αγγελάκη. Έχουμε προχωρήσει και άλλους τρόπους.
0: Βέβαια.
1: Αλλά νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να μου επιτρέψετε το σχόλιο να πω ότι εκεί θα μάθουμε από πού ξεκίνησαν αυτά που ζούμε σήμερα. Έτσι, δηλαδή δεν φύτρωσαν. Δεν φύτρωσαν αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, τα σκρολαρίσματα που λέγαμε, το AI, το iPad να διαβάζουμε βιβλία, έτσι. Δεν φύτρωσαν. Ξεκίνησαν από εκεί που περιγράφεται μόλις. Και αυτό τα παιδιά πρέπει να το γνωρίζουν. Πρέπει να γνωρίσουν τις ρίζες των πραγμάτων που βιώνουν σήμερα. Από εκεί, οι οποίες ρίζες είναι εντελώς γοητευτικές. Τουλάχιστον εγώ, ας με επιτραπεί η προσωπική αυτή εκτίμηση, είναι εντελώς γοητευτικές. Πώς λειτουργεί, παραδείγματος χάρη, μια βιβλιοθήκη που είπατε προηγουμένως. Πραγματικά, πόσοι το γνωρίζουν αυτό? Δεν το γνωρίζουν. Φανταστείτε να το μάθει το παιδί. Το παιδί θα το μεταφέρει στο γονέα. Και γενικά θα διαδοθεί όλη αυτή η ιστορία. Η τυπογραφία που είπατε τώρα. Πόσοι ξέρουν πώς γίνανε οι εφημερίδες παλιά? Σχεδόν,
1: έτσι,
0: μόνο εμείς εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω παραπέρα. Εμείς, τελεία. Λοιπόν, και
1: έχει
0: νομίζω ότι είναι
1: ότι αξιοθαύμαστο. Όλα αυτά γίνονται με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται και συμμετέχουν. Δεν τους κάνουν μάθημα απλώς. Συμμετέχουν τα παιδιά σε όλη τη διαδικασία, σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι εντελώς βιωματικό και αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, ακριβώς. Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτή. Να καλέσω και εγώ, ενώ είστε στον αέρα, τα σχολεία να ανταποκριθούν στο καλεσμά σας, γιατί πραγματικά, κατά την άποψή μου, αξίζει τον κόπο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη. Μιλήσαμε για τα δωρεάν μαθήματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, μαθήματα που απευθύνονται στα παιδιά, αλλά και ένα σεμινάριο κλασικής τυπογραφίας, από ό,τι μας είπε, για μεγάλους. Πραγματικά, αυτό το σεμινάριο, όσοι αρέσκεστε στο να γοητεύεστε από πράγματα... Όχι αρχαίγωνα, δεν είναι τόσο παλιά. Α, αρχαίγωνα, γιατί όχι, γιατί η τυπογραφία είναι από τότε που την ανακάλυψε ο Γκουτεμβέργιος. Αλλά original, προσπαθώ να βρω τη λέξη στα ελληνικά, γνήσια, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκαν. Είναι πραγματικά, να δείτε πώς έβγαιναν παλιά τα βιβλία. Παλιά, όχι πολύ παλιά. Στον 20ο αιώνα, εν πάση περιπτώσει. Και πώς τυπωνόταν οι εφημερίδες, τις οποίες, όπως είπε η κυρία Παπαδάκη, έχω δουλέψει σε εφημερίδα στην Πάλε Ποτέ Μεσόγειος και γνωρίζουμε πώς τυπωνόταν οι εφημερίδες τότε. Εγώ βέβαια την πρόλαβα τότε την ιστορία στη φωτοσύνθεση, αλλά στα υπόγεια της Μεσογείου υπήρχε τυπογραφείο, το παλιό τυπογραφείο της Μεσογείου, και είδαμε πώς μία αράδα σε μία στήλη φτιαχνότανε γράμμα-γράμμα, τα στοιχεία τα λεγόμενα. Γράμμα-γράμμα-γράμμα-γράμμα. Τη λέξη στοιχείο την οποία την έχουν πάρει και τα ηλεκτρονικά μέσα βεβαίως. Από πού την έχουν πάρει? Από την κλασική τυπογραφία. Από εκεί ξεκίνησαν, όπως είπαμε προηγουμένως, όλα. Και πόσο γοητευτικό και αυτό το πρόγραμμα για τα παιδιά, από τις εφημερίδες στο σκρολάρισμα. Πόσο γοητευτική αντίθεση. Να δουν τα παιδιά ότι τότε οι άνθρωποι άνοιγαν σελίδες και πήγαιναν σε στήλες. Δεν ήταν στο smartphone για να σκρολάρουν και να δουν ένα βίντεο. Δεν υπήρχε βίντεο, ενώ δεν υπήρχε βίντεο στις παλιές εποχές. Πότε ήρθε το βίντεο στην Ελλάδα? Τη δεκαετία του 80. Άντε στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε έρθει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη γοητευτική αντίθεση μεταξύ των εφημερίδων και του σημερινού σκρολαρίσματος. Θησαυρός θα έλεγα τα προγράμματα αυτά της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, και παρακαλώ δωρεάν. Για άλλη μια φορά θα προτρέψω τους διευθυντές των σχολείων και τους καθηγητές να φροντίσουν να τα παρακολουθήσουν αυτά τα, όσα από αυτά τα μαθήματα τους ενδιαφέρουν, πραγματικά αξίζουν τον κόπο.

Έφυγαν, αλλά τώρα επιθυμούν να επιστρέψουν. Λέω για τους Βρετανούς, οι οποίοι έφυγαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως μεταδίδουν τα δημοσιογραφικά πρακτορία, στη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των εργατικών, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι θέλει να παρουσιάσει διάφορες επιλογές για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου, που αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες, οι πρωθυπουργοί της Σκωτίας, τοπική πρωθυπουργή της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βορείου Ιρλανδίας εξέφρασαν την άποψη και την επιθυμία να επιστρέψει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακαώς δε το υποστηρίζει αυτό η Σκωτία, η οποία Σκωτία σε εκείνο το δημοψήφισμα, εάν θυμάστε, είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής. Οι άλλες περιοχές ήταν που έδωσαν την πλειοψηφία στο όχι, να το πούμε έτσι που λέμε εμείς, δηλαδή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς σήμερα από το Radio 4 του BBC, μίλησε για ένα πιθανό, ο Άντι Μπέρναμ λέμε τώρα, επιστρέφουμε στην σημερινή είδηση, ένα πιθανό status quo εφόσον ο κόσμος πιστεύει ότι είναι εδώ που θα πρέπει να παραμείνουμε. Μια επιστροφή στην Τελωνιακή Ένωση, στην ενιαία αγορά, ή να φτάσουμε μέχρι τέλους, δηλαδή να επανενταχθεί η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φανερό πως υπάρχουν επιλογές που θα πρέπει να δούμε και οφείλουμε να εξετάσουμε τι είναι πραγματοποιήσιμο, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας από αυτές, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως δεν είναι σωστό να αφήσουμε αυτό το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Δεν παρουσίασε όμως, λένε τα δημοσιογραφικά πρακτορία, κάτι συγκεκριμένο. Όμως αυτό που είπε εξέφρασε θέληση, και από εκεί, από τη βούληση ξεκινάνε όλα για να πάρουν το δρόμο για την υλοποίηση. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα σε μια εκπομπή περισσότερης διάρκειας είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, με πρώτο και καλύτερο βέβαια την αντιμετώπιση αυτής της κακοκαιρίας, παύλα καλοκαιρίας. Επανάμε υδρολογικά, νομίζω ότι είναι καλοκαιρία. Κακοκαιρία είναι όσον αφορά τα θέματα πολιτικής προστασίας. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και σε εγρήγορση εμείς για να τα αντιμετωπίσουμε. Είπαμε πρώτα η ατομική ευθύνη και μετά η βοήθεια από την πολιτική προστασία. Και μετά η βοήθεια από την πολιτεία. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον μετρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη και μιλήσαμε επίσης και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Επίσης σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων συνομιλήσαμε με την γνωστή Ηρακλειώτισσα, εδώ δραστηριοποιείται, αυτό εννοώ Ηρακλειώτισσα, γιατρό, νευρολόγο, την κυρία Ιωάννα Μερίδου, με αφορμή μια ομιλία που έκανε χθες στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας για την γύραση του εγκεφάλου και το πώς μπορούμε να την αποφύγουμε. Και επίσης συνομιλήσαμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, για τα δωρεάν μαθήματα της Βικελέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, μαθήματα τόσο για μαθητές όσο και για μεγάλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί σε άλλη μια μεγαλύτερης διάρκειας εκπομπή. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Μήνυμα από το 112 απεστάλλει στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ζευγάρι στα Λιβάδια παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τρεις αντλήσεις υδάτων σε σπίτια σε Ζωνιανά και Αξό, όπου υπερχείλησε ποταμός, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο οδικό δίκτυο. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες καταγράφονται στο οροπέδιο Λασιθίου. Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα από την κακοκαιρία στη Φοινικιά. Κλειστά σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι, όπως και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία. Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία σε Αγία Πελαγία Φόδελε και στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ερεθύμνου και Λασιθίου. Πατέρας ενός παιδιού είναι ο 35χρονος που ανασύρθηκε χθες νεκρός από πηγάδι στον πύργο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το γεγονός πραγματικό, απαντούν οι ενώσεις και σωματεία στον Υπουργό Υγείας, κατηγορώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα με αφορμή τους σοβάδες που έπεσαν σε κρεβάτια γιατρών στο Βενιζέλιο. Στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των 62 αγροτοκτηνοτρόφων που δίνουν εξηγήσεις για τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Δεκέμβριο του 2025. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Εκτάκτως σήμερα λίγο καθυστερημένα, θα την τραβήξουμε όμως παραπάνω την εκπομπή μας. Αυτό θα συμβεί και αύριο Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Σήμερα ημέρα 5η, 1η Οκτωβρίου 2026. Μπήκε πολύ δυναμικά ο Οκτώβριος, μπήκε έτσι φουριόζικα και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, λόγω βεβαίως της κακοκαιρίας, η οποία στην κυριολεξία σφυροκοπά την Κρήτη, σφυροκοπά το νησί μας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας, μιας που είχαμε σπίτια τα οποία πλημμύρισαν στα Ζωνιανά, γέφυρα η οποία έπεσε στον Μηλοπόταμο, ήχησε μάλιστα και το 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Δοκιμάζεται το νησί από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως αυτό που οι ειδικοί συμβουλεύουν όλους μας είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, έτσι. Θα τα δούμε όμως τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας. Προς το παρόν να σας ευχηθώ καλή ακρόαση.

Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μοιραστούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Πρώτη λοιπόν Οκτωβρίου σήμερα, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 19 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 10 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 1η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα για την Νόσο Γκοσέ, η Διεθνής ημέρα καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία το 1960. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότιο Κορέα, η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία, ενώ το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς κηδεμονίας του ΟΗΕ.

Η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΗ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή αυτών των ανθρώπων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τούτο διότι στην σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει ανθρώπους άνω των 65 ετών και κατά άλλους άνω των 70 ετών. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργυροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχαίως αυξανόμενη ομάδα με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω των 65 και τετραπλάσια σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αν το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε γύρω στο 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, σήμερα έχει φτάσει στο 5% και το 2040 θα έχει υπερδιπλασιαστεί και θα πλησιάσει το 9,5%. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της Eurostat τον Ιούνιο του 2016, η δημογραφική γύρανση της Ευρώπης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας, η οποία πρωτογιορτάστηκε στη ΣΥΠΑ το 1977 από την Εταιρεία Χορτοφάγων Βορείου Αμερικής και σε παγκόσμια κλίμακα ένα χρόνο αργότερα, όταν υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Αυτή η Διεθνής Ένωση Χορτοφάγων θέλει να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας που προσφέρει η χορτοφαγία. Χορτοφάγος είναι αυτός που δεν διαιτάται με κρέας ζώων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακόδερμων και μαλακίων και τα προϊόντα τους. Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες, αλλά και δερμάτινα.

Να προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω το 1873, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 και σαν σήμερα εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 και σαν σήμερα η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 και σαν σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 και σαν σήμερα το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Σαν σήμερα το 1541 είχε γεννηθεί ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως El Greco. Μιλώ βεβαίως για τον Έλληνα ζωγράφο. Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Στέλιος Μάινας, ενώ σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης στο ελληνικό του όνομα. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως το 2004, σαν σήμερα, έφυγε από την ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διάσημων στάρ του Χόλιγουντ, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων.

Πάμε όμως να δούμε και τον καιρό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε ισχύ. Έτσι, απότομη λοιπόν επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από εχθές στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμου στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές ασθενούς ή μέτριας έντασης αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές όπως η Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως προς το Πύλιο, σε τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων, καθώς και στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, από την Φωκίδα και τη Φιώτιδα μέχρι και την Αττική. Επιπλέον βροχοπτώσεις προβλέπονται σε περιοχές της Ανατολικής και Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός αναμένεται καλύτερος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται μόνο τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κατά την διάρκεια της Παρασκευής, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ δυνατοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ σε περιοχές του Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις. Το Σάββατο στις ίδιες περιοχές, από το Πύλιο και νοτιότερα, στην Αττική, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Η κακοκαιρία λοιπόν σφυροκοπά στην κυριολεξία την Κρήτη. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο. 112 ήχησε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Οι παλιοί μας λένε ότι είχαν να δουν τέτοιες καταστάσεις από το μακρινό 1986, λέει στο πρωτοθέμα.gr ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Όπως σημειώνει, οι συνθήκες είναι πρωτοφανείς. Έχουν μπει τα νερά στα χωριά, μπάζα υπάρχουν παντού. Κατέρευσε μία γέφυρα και έπεσε μέσα ένα 4x4 στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Και προσθέτει, είμαστε ο μεγαλύτερος κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δρόμοι προς τα πυμνιοστάσια. Μιλάμε για τρομερές καταστροφές. Όλος ο μηχανισμός είναι επιποδός. Η περιφέρεια είναι δίπλα μας και αυτή την στιγμή είμαι σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Τουρνά, για ενισχύσεις. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει το νησί σε σπίτι στα Ζωνιανά, κοντά στην περιοχή του γηπέδου, με έναν ιδιοκτήτη να κάνει λόγο για καταστροφές που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, τα νερά εισέβαλαν στο υπόγειο της κατοικίας και κατέστρεψαν οικοσυσκευές, αποθηκευμένα τρόφιμα, αλλά και πρικιά νέου ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Όπως υποστηρίζει, μεταξύ άλλων χάθηκαν περίπου ένας τόνος πετρέλαιο, μισός τόνος λάδι, καθώς και αντικείμενα μεγάλης αξίας που βρίσκονταν στο χώρο. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοινώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η πρόσβαση στις 6 τοποθεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων σε Φαράγγια, Εποπτευόμενα και Μη. Στις 6, φυσιολατρικά μονοπάτια και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές, λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο. Η προληπτική απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 σε όλη την επικράτεια της Κρήτης.

Τα νερά σκέπασαν όμως και αυτοκίνητα στον παραλιακό στις Γούβες, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγρικίες στο Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου. Το χωριό παραμένει αποκλεισμένο από το ύψος του προφήτη Ηλία και πάνω, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι πολύ δύσκολη. Επίσης πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στην Φοινικιά.

Προβλήματα λοιπόν καταγράφονται σε πολλές περιοχές, επίσης σε Μαλάδες, Δρακουλιάρη, Καστέλη, Γούβες, Ξεροπόταμο και Προφήτη Ηλίας. Στη Φοινικιά, όπως είπαμε, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Τα νερά και οι λάσπες έφτασαν παντού, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να τα απομακρύνουν. Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε σε 5 κοπές δέντρων σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Μάλιστα, έκλεισε και η γέφυρα του Δρακουλιάρη.

Ζημιές όμως καταγράφονται και σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον Ακάμπο. Ο όγκος βροχής που έχει πέσει είναι σημαντικός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για ζημιές στην παραγωγή. Σύμφωνα με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο, καθώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Παράλληλα, στο δρόμο στο ύψος της Κεράς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι αδύνατη. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για πολλά πολλά άλλα θέματα που μας απασχολούν και που σήμερα βρίσκονται στην επικαιρότητα. Προς το παρόν όμως θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι μετά από το σύντομο διάλειμμα που κάναμε. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Αφήνουμε λίγο στην άκρη τα της κακοκαιρίας, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας για όλα αυτά τα θέματα τα οποία σίγουρα βρίσκονται στην σημερινή επικαιρότητα, έτσι, μιας που μιλάμε για μια κακοκαιρία η οποία στην κυριολεξία σφυροκοπά την Κρήτη, το νησί μας. Θα αφήσουμε λοιπόν αυτά προς το παρόν και θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Βασιλική Αυγελή, την ακαδημαϊκή διευθύντρια και υπεύθυνη ακαδημαϊκών συνεργασιών του MBS College, με την οποία θα μιλήσουμε για όλα εκείνα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ένας μελλοντικός σπουδαστής, έτσι, προκειμένου να επιλέξει με το σωστό τρόπο την σχολή της αρεσκίας του. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήρθατε, κυρία Αυγελή.
1: Καλημέρα, κυρία Πεχινάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό και θα έλεγα διαχρονικά επίκαιρο θέμα,
0: πολύ
1: όπως
0: επίκαιρο.
1: Είναι η εκπαίδευση.
0: Πραγματικά πολύ επίκαιρο, μιας που το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ξεκίνησε, έτσι. Οπότε νομίζω πως πραγματικά όλα όσα θα συζητήσουμε ενδιαφέρουν κόσμο και κοσμάκι, θα έλεγα. Γιατί κατά τα ψέματα υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι κατασταλαγμένα και γνωρίζουν αυτό που θα ήθελαν να ακολουθήσουν, έτσι, ως επάγγελμα. Υπάρχουν όμως και παιδιά τα οποία αμφιταλαντεύονται, χρειάζονται έτσι μια σχετική καθοδήγηση, να το πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή των σπουδών είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και καλούμαστε να την πάρουμε όταν είμαστε αρκετά νέοι ακόμα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να επιλέγουμε με σύνεση. Δηλαδή όχι απλά έναν τίτλο σπουδών ή αν θέλετε ένα επάγγελμα που μπορεί μια δεδομένη χρονική στιγμή να φαίνεται και δημοφιλές, γιατί αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Θα πρέπει να εξετάζουμε συνολικά τι μπορεί να μας προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών, ποιο είναι το περιεχόμενό του, η ποιότητα, το πανεπιστήμιο που απονέμει τον τίτλο, ποιες είναι οι επαγγελματικές δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πτυχίο. Και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο πραγματικά να ταιριάζει στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες, έτσι στους στόχους του εκάστοτε φοιτητή, σε αυτό που θέλει για το μέλλον του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν επιλέγουμε απλά τι θα σπουδάσουμε, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό επιλέγουμε προς τα που θέλουμε να κατευθύνουμε αυτό που λέμε το επαγγελματικό μας μέλλον.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που λέτε, το ζω έχοντας κόρη στη Δευτέρα Λυκείου φέτος, η οποία ανήκει στην κατηγορία που δεν είναι απόλυτα κατασταλαγμένη στο τι θα ήθελε να κάνει.
1: Έχει χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο μπροστά μας, νομίζω, ναι. Αλλά είναι αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, ότι σε μια πολύ νεαρή ηλικία καλούμαστε να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις.
1: Έτσι,
0: που ενδεχομένως να μας καθορίσουν και επαγγελματικά. Τώρα θα μου πείτε, κανείς δεν χάνεται και κανείς δεν χρειάζεται να αγχώνεται, γιατί θα βρεθεί ο δρόμος κάποια στιγμή.
1: Όχι βέβαια. Η εκπαίδευση άλλωστε είναι διαβίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό το βλέπουμε στο χώρο μας και πολύ συχνά, και άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν σπουδάσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, σε κάποιο σημείο της ζωής τους λένε τώρα θέλω mm-hmm. να κάνω το αποθυμένο μου. Ήθελα να σπουδάσω πάντα ψυχολογία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι νέοι στις μέρες μας έχουν λίγο αλλάξει τις απαιτήσεις τους.
0: Ήχι σε 112 και σε εσάς ακούω.
1: Ναι. Έρχεται και δυστυχώς, ενώ το έχω χαμηλώσει, ακούγεται έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν υπάρχει κανένα συγγνώμη. Πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα, οι απαιτήσεις των νέων έχουν αλλάξει, mm-hmm. ίσως επειδή υπάρχει και αρκετή πληροφορία,
0: mm-hmm.
1: Την οποία παίρνουν μέσα από το διαδίκτυο ως επιτοπλίστων, αλλά έχουν πλέον και αυτοί, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι δεν ψάχνω απλά ένα πτυχίο. Θέλω να δω αυτό το πτυχίο πού μπορεί να με οδηγήσει. Δηλαδή ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου, τι μπορώ να κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι σημαντικό και με την βοήθεια, αν θέλετε, του σχολείου, της οικογένειας, να υπάρχει ένας συνδυασμός. Να υπάρχει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ποιοτικές και αναγνωρισμένες σπουδές, έτσι, αλλά παράλληλα να δίδονται και κατάλληλες δεξιότητες και η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
0: Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, το να ολοκληρώσει τη σπουδή του ένας νέος ή μία νέα και στη συνέχεια να μπορεί να απορροφηθεί όσο πιο άμεσα γίνεται στην αγορά εργασίας.
1: Ακριβώς. Και οι απαιτήσεις, δηλαδή έχουν αλλάξει οι νέοι τις απαιτήσεις τους και καλά κάνουν σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, αλλά έχουν αλλάξει λίγο και οι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι εργοδότες αναζητούν ανθρώπους που σαφώς θα έχουν τη γνώση, mm-hmm. θα έχουν, ξέρω εγώ, ένα πτυχίο, θα έχουν ένα μεταπτυχιακό, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό, αλλά θέλουν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους, να μπορούν να λύνουν προβλήματα, να σκέφτονται κριτικά, να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, έτσι, να μπορούν να προσαρμόζονται στις αλλαγές.
0: Α, πολύ βασικό αυτό. Να είναι ευπροσάρμοστη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, η σύγχρονη εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάζει το φοιτητή όχι μόνο απλά για να βρει την πρώτη τη δουλειά, έτσι, και να κάνει το πρώτο του επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να τον προετοιμάζει για μια αγορά εργασίας που συνεχώς εξελίσσεται. Όχι μόνο αλλάζει, εξελίσσεται. Άρα και ο φοιτητής ή ο απόφοιτος, εν πάση περιπτώσει, ο νέος εργαζόμενος, θα πρέπει και αυτός να εξελίσσεται παράλληλα με την αγορά εργασίας.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε πως ένα πτυχίο, okay, καλό θα είναι να υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει οι νέοι να εξελίξουν και άλλα στοιχεία, τα οποία θα τους βοηθήσουν στο να είναι παραγωγικοί, στο να ξεχωρίσουν μεταξύ άλλων μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, παράλληλα με τις ακαδημαϊκές σπουδές, να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το πιο πρακτικό, με mm-hmm. την αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς ως εκπαιδευτικός οργανισμός αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μέσα από σεμινάρια, από ημέρες καριέρας, από επισκέψεις σε οργανισμούς, σε εταιρείες, προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν πώς θα εφαρμόσουν τη θεωρία που μαθαίνουν στην πράξη και βεβαίως να κάνουν και τη διασύνδεση έτσι με ανθρώπους που είναι χρόνια στην αγορά εργασίας και μπορούν να τους συμβουλεύσουν και σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, αν θέλετε, πέρα από το ακαδημαϊκό,
0: mm-hmm.
1: και να τους κατευθύνουν και να τους συμβουλέψουν.
0: Πείτε μας λοιπόν, κυρία Αυγελή, τι είναι αυτό που προσφέρει το MBS?
1: Στο Κολέγιο Κρήτης MBS δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή ποιότητα και στην επιλογή αξιόπιστων πανεπιστημιακών συνεργασιών. Έχουμε ξεκινήσει τώρα μια νέα πανεπιστημιακή συνεργασία με το Buckinghamshire University,
0: mm-hmm.
1: ένα πανεπιστήμιο αγγλικό το οποίο έχει ιστορία πάνω από 130 χρόνια. Προσφέρουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Προπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing, στην διεθνή διοίκηση φιλοξενίας, σπουδές παιδικής ηλικίας στη δημοτική εκπαίδευση και στην ψυχολογία.
0: Mm-hmm.
1: Στα μεταπτυχιακά τώρα, επειδή πάντα το μεταπτυχιακό είναι λίγο πιο εξειδικευμένο έτσι, από το βασικό πτυχίο,
0: mm-hmm.
1: Θέλουμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας έτσι, σύγχρονες επιλογές σπουδών, που να ανταποκρίνονται και στις σημερινές και ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Οπότε προσφέρουμε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση, στην ηγεσία και στο ψηφιακό μάρκετινγκ, στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι το AI τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί η χρήση του, θα έλεγα, από όλους τους τομείς.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και τρία εξειδικευμένα μεταπτυχιακά στην ψυχολογία, μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, στην γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και στην εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι όλα τα προγράμματα και τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές, mm-hmm. ναι, χωρίς τη ξένη γλώσσα, έτσι,
0: χωρίς
1: τα αγγλικά,
0: να έχουν την αγωνία,
1: να είναι εμπόδιο.
0: Τα αγγλικά μου δεν είναι σε τόσο καλό επίπεδο, ας πούμε, οπότε αυτό με φρενάρει.
1: Είναι στα ελληνικά, mm. οπότε δεν αντιμετωπίζουν mm-hmm. κάποιο πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολλές λοιπόν οι επιλογές από ό,τι ακούμε, mm-hmm. Και για μεταπτυχιακές σπουδές και για μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και για προπτυχιακά. Οπότε τώρα που μιλάμε έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές, συνεχίζονται, τα μαθήματα πότε ξεκινούν, πείτε μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται ακόμα για τις επόμενες για 2 εβδομάδες. Τα μαθήματα, η εισαγωγική μας εβδομάδα ξεκινάει 12 του Οκτώβρη. Οπότε έχουμε ακόμα χρόνο όσοι ενδιαφέρονται να μας επισκεπτούν, να δουν τους χώρους, να τους ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που τους ταιριάζουν και να προχωρήσουν σε εγγραφή.
0: Μάλιστα. Οπότε βρίσκεστε από ό,τι μπορώ να καταλάβω έτσι σε εγρήγορση αυτό το διάστημα.
1: Γιατί, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ακόμη έρχεστε σε επαφή με κόσμο, με νέους και νέες που θέλουν να σας γνωρίσουν από κοντά, να μάθουν για τα προγράμματά σας και στην συνέχεια να επιλέξουν να ενταχθούν σε κάποιο από αυτά.
1: Βεβαίως. Και συνήθως μας ρωτάνε και μετά το πτυχίο τι κάνω,
0: τι
1: μπορώ να κάνω.
0: Και ποια είναι η απάντηση, κύριε Αγγέλη.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 βασικές κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Παίρνοντας το βασικό πτυχίο μπορούμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπορεί ένας απόφοιτος να επιλέξει να εξειδικευτεί στον τομέα που τον ενδιαφέρει. Η δεύτερη επιλογή είναι να κάνει το επόμενο βήμα προς την αγορά εργασίας και να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αποφύτων που ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακή εξειδίκευση.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια να σας πω ότι αυτές οι 2 επιλογές πλέον δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητες μεταξύ τους, διότι στις μέρες μας πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι επιλέγουν παράλληλα να εργάζονται και να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Ναι, όντως συμβαίνει αυτό πολύ
1: οπότε,
0: συχνά.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός οργανισμός, ο ρόλος του, να πούμε ότι δεν τελειώνει στην απονομή του πτυχίου. Εμείς θέλουμε να βοηθάμε τους φοιτητές να προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Είτε είναι αυτό η συνέχιση των σπουδών τους, είτε είναι η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε τις σπουδές με την επαγγελματική πραγματικότητα. Έτσι, είναι πολύ καλή η θεωρία, αλλά θα πρέπει ο φοιτητής να μάθει να εφαρμόζει και αυτά που έχει μάθει, έτσι να αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, να μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.
0: Ναι. Αυτό νομίζω πως είναι το βασικότερο όλων. Άλλωστε η εμπειρία από μέρους σας είναι τεράστια, έτσι. Έχετε πόσο, σχεδόν 5 δεκαετίες εκπαίδευσης.
1: Είναι, ναι. Κλείνουμε μισό αιώνα.
0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν
1: υπάρχει
0: τι σημαίνει
1: μεγάλη
0: αυτό.
1: Εμπειρία.
0: Βέβαια. Οπότε είναι μακριά, είναι μεγάλη η εκπαιδευτική σας διαδρομή. Οπότε νομίζω πως είστε οι πλέον κατάλληλοι να συμβουλεύσετε, να γαλουχίσετε και να δώσετε έτσι την δυνατότητα στους νέους αλλά και τις νέες να βρουν το δρόμο τους επαγγελματικά. Εσείς με τον τρόπο σας, αφού κάποιος ολοκληρώσει τα προγράμματα σπουδών σας, έχετε την δυνατότητα να μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη να έρθει σε επαφή άμεσα με κάποιους εργασιακούς χώρους οπότε και να απορροφηθεί.
1: Αυτό συμβαίνει πριν καν τελειώσουν τις σπουδές τους. Αυτό γίνεται από το πρώτο έτος των σπουδών τους μέχρι και όταν θα πάρουν το πτυχίο τους.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου εκεί γίνονται και οι κατάλληλες γνωριμίες όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και ημέρες καριέρας που εκεί προετοιμάζουμε τους φοιτητές με το βιογραφικό τους, πώς θα κάνουν τη συνέντευξη. Έρχονται εδώ εταιρείες από ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος αντικειμένων που καλύπτουν όλα μας τα προγράμματα σπουδών. Οπότε ο φοιτητής, ενώ είναι ακόμα και στο πρώτο έτος,
0: έρχεται
1: σε άμεση επαφή. Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία όλα όσα ακούσαμε, πραγματικά, ελπιδοφόρα και αισιόδοξα, γιατί η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έτσι πελαγώνουμε, μικρή αλλά και μεγάλη,
1: ναι.
0: Κάποιες φορές περισσότερο και οι γονείς έχω να πω.
1: Οι μεγάλοι ναι, πελαγώνουν λίγο πιο εύκολα νομίζω.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή τα παιδιά το βρίσκουν ευκολότερα σε σχέση με εμάς τους μεγάλους που λειτουργούμε έτσι πολλές φορές με μια σχετική ανασφάλεια. Όμως όταν
2: όλο αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου, νομίζω πως θα πρέπει να αφήσουμε τις ανασφάλειες στην άκρη.
1: Ακριβώς. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον φοιτητή, να τον κατευθύνουμε και κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Είναι αυτό που σας είπα, ότι το σημαντικό είναι, ναι, η ακαδημαϊκή ανάπτυξη, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες δεξιότητες. Δηλαδή, βγαίνοντας από εδώ, τελειώνοντας, να μην έχει μόνο το πτυχίο του. Mm-hmm. Να μπορεί να παρουσιάσει και κάποια άλλα πράγματα στο βιογραφικό του.
2: Έτσι, τέλεια.
1: Έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.
2: Πολύ πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι μεγάλος.
1: Ακριβώς.
2: Το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς που είμαστε επαγγελματίες.
1: Το έχουμε ήδη.
2: Χρόνια, ναι, χρόνια. Κυρία Βιελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
2: μια
1: πολύ.
2: Μια τελευταία πληροφορία, πού ακριβώς βρίσκεται το MBS College, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, και ποιες είναι οι ώρες που θα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς.
1: Βεβαίως, το Κολέγιο Κρήτης βρίσκεται στην Θέρισο, ναι. Ολυμπιονικών 84.
2: Ωραία.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 9. Μπορούν να στείλουν mail, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας, μέσα από τα social media να επικοινωνήσουν μαζί μας ή απλά να πάρουν ένα τηλέφωνο ή απλά να περάσουν από εδώ και να κάνουμε ένα ραντεβού να μιλήσουμε.
2: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
1: και
2: σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλή
1: να
2: αρχή
1: καλά.
2: Στην νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Αυτό. Να έχουμε μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
2: Αμήν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

πολύ ωραίες πληροφορίες που πήραμε από την κυρία Αυγελή σε σχέση με το MBS College. Ναι, ναι, για να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι, γιατί ενδεχομένως να χρειαστούμε την βοήθειά του, έτσι. Ας το επισκεφθούμε, γιατί νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο, εάν πρόκειται για το εργασιακό μέλλον των παιδιών μας. Όμως μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ, βρισκόμαστε στην 1η του Οκτώβρη. Να ευχηθώ ξανά επί τη ευκαιρίας καλό μήνα. Και όπως και το κάνουμε, είναι ιδανική στιγμή για ανανέωση. Στο VNY Concept Store, στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα σε εξαιρετικές τιμές και σε προσφορές που συνεχίζονται για λίγο ακόμη. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον έκπτωση 20%. VNY στην 1821 στον αριθμό 29.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Λάρνακα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σημειώνονται σήμερα σε όλη σχεδόν την Κρήτη. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν στο Μηλοπόταμο τον Άγιο Νικόλαο και το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, καθώς και το Δήμο Ηρακλείου. Στα Λιβάδια, ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τρεις αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν από σπίτια στα Ζωνιανά και την Αξό, όπου υπερχείλησε ποταμός, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στο Ηράκλειο, υπερχείλησε ο ποταμός Γιώφυρος και έκλεισε η γέφυρα του ποταμού Δρακουλιάρη. Στη Φοινικιά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Κλειστά σήμερα θα παραμείνουν ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι του Δήμου Ηρακλείου και δεν θα λειτουργήσουν επίσης το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία, καθώς και οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία σε Αγία Πελαγία και Φόδελε, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σφοδρές αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη ότι γίνεται προπαγάνδα με φωτογραφία που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το περιστατικό είναι πραγματικό, απαντά η Ένωση Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, κατηγορώντας τον κύριο Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των 62 αγροτοκτηνοτρόφων που δίνουν εξηγήσεις για τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το Δεκέμβριο του 2025. Στη διεθνή επικαιρότητα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα, 1η Οκτωβρίου. Η Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελούν τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να συνεχίσει η νικηφόρα και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι

πώς έχει δημιουργήσει, έτσι. Είπαμε για τις σοβαρές ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, υπερχείλησε ο γιόφυρος στο ύψος των Μαλάδων, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα, ορμητικά νερά παρέσυραν ζευγάρι που σώθηκε στην κυριολεξία στο Παραπέντε. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από τα λιβάδια, τις οποίες μπορείτε να δείτε αν επισκεφθείτε το πολίτη. Είχαμε ζημιές σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, μάλιστα απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία στον Κάμπο. Είχαμε μηνύματα τα οποία ήχησαν από το 112 σε Άγιο Νικόλαο και Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Απεγκλωβίστηκε μάλιστα και ο οδηγός από αυτοκίνητο. Και έχουμε και την έκκληση από τους ειδικούς για τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, να δούμε κάποια από τα άρθρα του. Άρθρα τα οποία και εσείς μπορείτε να διαβάσετε, εάν το επισκεφθείτε. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο, για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους. Ηράκλειο, ανακοίνωση της Ελλάς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας. Γούβες, σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Κακοκαιρία στην Κρήτη, έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες? Τσαπάκος, οι μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ηράκλειο, μήνυμα του 112 για τη Φοινικιά. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Υπερχείλησε ο γιόφυρος στο ύψος των Μαλάδων. Χανιά, αθώος μετά από 4 χρόνια στην φυλακή, 71χρονος για βιασμό νεαρού αμαία. Αποζημίωση 65.000 ευρώ, στο μικροσκόπιο ο ιατροδικαστής που ελέγχεται για ψευδείς γνωματεύσεις. Συγκλονιστικές εικόνες στα λιβάδια, ορμητικά νερά παρέσυραν ζευγάρι που σώθηκε στο Παραπέντε. Μηνύματα του 112 σε Άγιο Νικόλαο και Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από αυτοκίνητο. Ζημιές σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον Κάμπο. Κακοκαιρία. Απόφαση προληπτικής απαγόρευσης, διέλευσης και κυκλοφορίας. Ποιες περιοχές αφορά? Προβλήματα μετακίνησης στον ΒΟΑΚ. Οι εργαζόμενοι κάνουμε μία ώρα παραπάνω για να φτάσουμε στη δουλειά μας. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο. Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από σωλήνα.

πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, με την περιοχή να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των έντονων φαινομένων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον παραλιακό δρόμο, τμήμα του οποίου υπέστη σοβαρή διάβρωση και ουσιαστικά διακόπηκε. Παράλληλα, σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο, 3 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και τελικά κατέληξαν στην θάλασσα. Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία τα οποία επιχειρούν για την ανάσυρση των οχημάτων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η εικόνα στην ακτογραμμή, καθώς μεγάλες ποσότητες λάσπης έχουν μεταφερθεί προς την παραλία, αλλοιώνοντας πλήρως το τοπίο. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη.

Όμως, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις καταγράφονται σε περιοχές του Ηρακλείου, όπου οι μετακινήσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Προβλήματα λοιπόν καταγράφονται σε Μαλάδες, Δρακουλιάρη, Καστέλη, Γούβες, Ξεροπόταμο και Προφητηλία. Μήνυμα του 112 μάλιστα εστάλει για τη Φοινικιά, όπου εκεί πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Τα νερά και οι λάσπες έφτασαν παντού, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να τα απομακρύνουν. Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε σε 5 κοπές δέντρων σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Μάλιστα έκλεισε και η γέφυρα του Δρακουλιάρη.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή του Δισκουρίου στα Λιβάδια, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά και να παρασύρουν γέφυρα, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες. Η ορμή των υδάτων παρέσυρε και ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι βρέθηκε εγκλωβισμένο και χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας αλλά και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ανογείων και από εκεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κ. Γιώργος Κλάδος, οι αντιδήμαρχοι με αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και στελέχοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκονται στην περιοχή για την επιτόπια εκτίμηση των προβλημάτων, τον συντονισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την υποστήριξη των κατοίκων. Μηχανήματα του Δήμου καθώς και ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν κινητοποιηθεί για την ενίσχυση του δημοτικού μηχανισμού βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποκατάσταση της ασφαλούς πρόσβασης. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, δεν έχουν περιέλθει στον Δήμο αναφορές για εγκλωβισμό. Ανθρώπους. Ο Δήμος Μυλοποτάμου απευθύνει επίγουσα έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να μην μετακινούνται κατά την διάρκεια των έντονων φαινομένων, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν τη διέλευση από ρέματα, χυμάρους και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζή είτε με όχημα. Απαιτείται επίσης απομάκρυνση από σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, υποχωρήσεις του οδοστρώματος ή πτώσεις βράχων, καθώς ενδέχεται να εκδηλωθούν νέα περιστατικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημιά στο δικό δίκτυο ή άλλο επικίνδυνο συμβάν, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέροντας το χωριό και την ακριβή τοποθεσία. Η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των μηχανημάτων πρέπει να παραμένει ελεύθερη. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 112, πυροσβεστική 199, ελληνική αστυνομία 100, ΕΚΑΒ 166, λιμενικό σώμα 108. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου και της πολιτικής προστασίας για την ενημέρωσή τους.

Έχουμε όμως και ανακοίνωση της Ελλάς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ενημερώνει τους οδηγούς για τα σημεία όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία και έχουν πραγματοποιηθεί εκτροπές οχημάτων. Συγκεκριμένα, στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου Καστελίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω της επαρχιακής οδού Ποταμιών Ασκών Λίτου. Στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων έχει διακοπεί η κυκλοφορία με τα οχήματα να κινούνται μέσω της οδού Μάνου Κατράκη. Κλειστή είναι η Ιρλανδική διάβαση στο ρέμα της περιοχής Κατσαμπά στο Δήμο Ηρακλείου. Η Ελλάς καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ενημερώνονται τακτικά για τις καιρικές συνθήκες και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την οδήγηση. Παράλληλα, οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ασήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών της τροχέας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα συνεχίσει να ενημερώνει για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τυχόν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

άλλες ειδήσεις τώρα. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο. Δυστυχώς εργαζόμενος καταπλακώθηκε από σωλήνα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα με έναν εργαζόμενο ο οποίος έχασε δυστυχώς την ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο εταιρείας έργων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, όταν ο χειριστής Κλάρκ, εχθές, εκτελούσε εργασίες φόρτωσης σωλήνων. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ένας σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως, υπέκυψε τελικά στα τραύματα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.

Αθώος μετά από 4 χρόνια στην φυλακή, 71χρονος για βιασμό νεαρού αμαία, αποζημίωση 65.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο ο ιατροδικαστής που ελέγχεται για ψευδείς γνωματεύσεις. Η υπόθεση του 19χρονου αμαία που οδήγησε τον 71χρονο στην φυλακή, η νέα ιατροδικαστική εξέταση στο εφετείο, η απουσία του ιατροδικαστή από την δίκη και η δικογραφία με τις 8 επίμαχες γνωματεύσεις. 4 χρόνια λοιπόν στην φυλακή, μια πρωτόδικη καταδίκη και στην συνέχεια οριστική αθώωση στο εφετείο. Για έναν 71χρονο, βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει στην κυριολεξία τα Χανιά, η δικαστική διαδρομή έκλεισε με την επιδίκαση αποζημίωσης για το διάστημα της κράτησής του. Ο άνδρας είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2021 στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορούσε καταγγελίες για βιασμό και κακοποίηση 19χρονου με αναπηρία. Παρέμεινε κρατούμενος επί περίπου 4 χρόνια μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Το Δεκέμβριο του 2025 το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης στα Χανιά τον αθώωσε οριστικά. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την επιδίκαση αποζημίωσης για την κράτησή του με βάση ποσό 40 ευρώ για κάθε ημέρα, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 60.000 ευρώ σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της υπόθεσης. Η εξέλιξη της δίκης έφερε στο προσκήνιο την αρχική ιατροδικαστική έκθεση που είχε συνταχθεί για τον 19χρονο και το ρόλο που αυτή είχε στην ποινική πορεία της υπόθεσης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Δέρτη 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη περίπου μία ώρα, εκτάκτως σήμερα αλλά και αύριο. Έτσι, λίγο παραπέρα θα την πάμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, η κακοκαιρία σφυροκοπά στην κυριολεξία την Κρήτη. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, για σήμερα λοιπόν Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες στα νότια της χώρας, δηλαδή εδώ κυρίως εμάς στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής 4 Δεκάτου. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τοπικά πολύ θελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Πολλά λοιπόν προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κρήτη η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές αλλά και τις καταιγίδες. Σύμφωνα με το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ, όπως ακούσατε, τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής, 4 Δεκάτου 2026.

Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, έτσι και... Το είπαμε νομίζω και λίγο νωρίτερα. Εάν δεν έχετε κάποιο σημαντικό λόγο να βγείτε εκτός σπιτιού, πραγματικά παραμείνετε εντός, έτσι. Ας περιορίσουμε όλοι τις άσκοπες μετακινήσεις. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα της κακοκαιρίας στην άκρη και ας περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις. Να σας πω πως όλα όσα ακούσατε μπορείτε να τα διαβάσετε και στο politica.gr εάν το επισκεφτείτε, έτσι. politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Πάμε τώρα λοιπόν σε άλλες ειδήσεις, πάμε σε πιο πρακτικά έτσι θεματάκια, να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για το επίδομα παιδιού Α21. Να σας πω πως η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 αποφάσισε ο ΠΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ειδικά ΑΕ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Για το λόγο αυτό, ο ΠΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του από 28 Σεπτεμβρίου 2026 δελτίου τύπου του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο στις 30 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, του Α21. Με τη νέα διαδικασία εκαθάρισης δίνεται πλέον η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φίτησης. Παράλληλα, από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή του Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων αιτήσεων για το 2026. Η σχετική δυνατότητα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα.

αλλάζουμε θέμα. 10 χρόνια αντί για 6 θα έχουν στην διάθεσή τους οι οφειλέτες για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Την επέκταση και βελτίωση της ρύθμισης παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως ανάγχωμα στις πιέσεις της κρίσης, δίνοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο χρόνο για να εξοφλήσουν τα παλιά τους χρέη. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά έναν χρόνο, καθώς την προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέη έως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20 Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Η αλλαγή αφορά και όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις. Μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή παραμένει στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση ένταξης θα μπορεί να υποβληθεί έως στις 30 Ιουνίου 2027, 6 μήνες αργότερα από την προηγούμενη προθεσμία που έλυγε στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στο 5,84%, όσο και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Δεν πρόκειται επομένως για άτοκη διευκόλυνση ή διαγραφή χρέους. Το βασικό όφελος είναι ότι η αποπληρωμή απλώνεται σε περισσότερους μήνες, περιορίζοντας το ποσό κάθε δόσης. Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει σταθερό, με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να μην αυξηθεί μαζί με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσοι έχουν εντάξει παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να τις μεταφέρουν στις 120. Έτσι, η δυνατότητα αφορά όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, αλλά όχι όσους είχαν σπεύσει να ρυθμίσουν τις ίδιες παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όσοι έχουν παράλληλα νεότερα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, θα πρέπει να τα εξοφλήσουν ή να τα εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, παράλληλα με την αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών στις 120 δόσεις. Η αγορά ζητά επίσης να προβλεφθεί κούρεμα των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις αρχικές οφειλές. Ενδεικτικά, από τα 52,5 δις ευρώ των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, τα 22,2 δις ευρώ αφορούν προσαυξήσεις. Η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει διαγραφή τους. Εναλλακτική για όσους έχουν συνολικά χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες ή τους servicers, παραμένει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου προβλέπονται έως 240 δόσεις ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Το όριο οφειλής για την ένταξη έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας με ρευστοποίηση άλλης περιουσίας και αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι χθες είχαν ενταχθεί στις 72 δόσεις περίπου 23.000 οφειλέτες για χρέη προς την εφορία και 13.000 για οφειλές στον ΕΦΚΑ. Με δεδομένο ότι η περίμετρος των δυνητικά ωφελούμενων είχε προσδιοριστεί σε περίπου 1,33 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, η συμμετοχή ήταν περιορισμένη. Η διεύρυνση της ρύθμισης 120 δόσεις και η ένταξη οφειλών του 2024 επιχειρούν να κάνουν το πλαίσιο πιο ελκυστικό για τους οφειλέτες.

Έως αύριο Παρασκευή 2 Δεκάτου στις 2 το μεσημέρι θα έχουν την δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Στην συγκεκριμένη προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μεταγραφή μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους, από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, από φοιτητές των ΑΕΗ και ΑΕΑ της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακταίων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακταίων στα ΑΕΗ ως Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, από φοιτητές τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας, από φοιτητές τέκνα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username, και τον κωδικό, το password δηλαδή, που τους χορηγήθηκε από την γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών. Τώρα, αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΗ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό δελτίο τύπου όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Μετεγγραφή δεν μπορούν να ζητήσουν όλοι οι φοιτητές, έτσι, προς οποιοδήποτε τμήμα. Το δικαίωμα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο φοιτητής και από την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, στην ερώτηση για το αν ένας φοιτητής μπορεί να μετεγραφεί σε οποιοδήποτε παρόμοιο τμήμα, η απάντηση είναι όχι. Για να είναι δυνατή η μετεγραφή, το τμήμα προέλευσης και το τμήμα υποδοχής πρέπει όπου απαιτείται να ανήκουν στα τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί αντίστοιχα, σύμφωνα με την επίσημη υπουργική απόφαση.

Υπάρχει όμως και μία βάση μετεγγραφής των 2.750 μορίων. Τι είναι αυτή η βάση μετεγγραφής? Πρόκειται για ένα από τα βασικά φίλτρα της διαδικασίας. Για τη γενική διαδικασία μετεγγραφής, τα μόρια εισαγωγής του φοιτητή πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2.750 μορίων από τη βάση εισαγωγής του τμήματος υποδοχής. Με απλά λόγια, υπολογίζονται τα μόρια φοιτητή και η διαφορά από τη βάση του τμήματος υποδοχής που πρέπει να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια. Επομένως, εάν η διαφορά είναι ίση ή μεγαλύτερη από 2.750 μόρια, ο φοιτητής δεν πληρεί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση για μετεγγραφή. Είναι το όριο των 2.750 μορίων το ίδιο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Όχι. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς μηχανισμούς. Η ΕΒΕ αφορά την εισαγωγή σε ένα τμήμα μέσω των πανελλαδικών. Η βάση μετεγγραφής αποτελεί διαφορετική προϋπόθεση που εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεγγραφών. Υπάρχουν όμως οικονομικά κριτήρια. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το κατακεφαλήν εισόδημα της οικογένειας. Το οικονομικό κριτήριο δεν εξετάζεται απλώς με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, αλλά σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Όσο χαμηλότερο είναι το κατακεφαλήν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η σχετική μοριοδότηση. Υπάρχουν βεβαίως και κοινωνικά κριτήρια. Η μοριοδότηση δεν περιορίζεται μονάχα στο εισόδημα. Προβλέπονται πρόσθετα μόρια για συγκεκριμένες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες που αναγνωρίζει η νομοθεσία. Επομένως, δύο οικογένειες με παρόμοιο εισόδημα δεν είναι απαραίτητο να συγκεντρώνουν την ίδια συνολική βαθμολογία. Τώρα, τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου δύο παιδιά σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις? Υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις από τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οικογενειών, στις οποίες δύο ή περισσότερα αδέλφια σπουδάζουν ταυτόχρονα. Και η φοιτηση σε διαφορετικές πόλεις δημιουργεί αυξημένες οικονομικές και πρακτικές επιβαρύνσεις. Δεν αρκεί όμως η απλή ύπαρξη αδελφού που σπουδάζει αλλού. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Δεν θα ολοκληρώσουμε εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε να πούμε κι άλλα στο επόμενο μέρος που θα ακολουθήσει, μιας που τώρα θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σημειώνονται σήμερα σε όλη σχεδόν την Κρήτη. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν στο Μηλοπόταμο τον Άγιο Νικόλαο και το Δήμο Μινωά Παιδιάδας και το Ηράκλειο. Στις Καρίνες αγνοείται 80χρονος κτηνοτρόφος. Στα Λιβάδια ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τρεις αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν από σπίτια στα Ζωνιανά και την Αξό, όπου υπερχείλησε ποταμός, ενώ φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο δικό δίκτυο. Στο Ηράκλειο υπερχείλησε ο ποταμός Γιώφυρος και έκλεισε η γέφυρα του ποταμού Δρακουλιάρη και στη Φινικιά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες καταγράφονται στο οροπέδιο Λασιθίου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σε σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Χερσονήσου Καστελίου, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω ποταμιών Ασκών Λίτου, ενώ διακοπή κυκλοφορίας ισχύει και στην οδό Ηρακλείου Μαλάδων, με εκτροπή μέσω Μάνου Κατράκη. Κλειστή παραμένει και η Ιρλανδική διάβαση στο ρέμα του Κατσαμπά. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλειστά σήμερα θα παραμείνουν ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι του Δήμου Ηρακλείου και δεν θα λειτουργήσουν επίσης το νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία, καθώς και οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία σε Αγία Πελαγία και Φόδελε, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σφοδρές αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη ότι γίνεται προπαγάνδα με φωτογραφία που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το περιστατικό είναι πραγματικό, απαντάει η Ένωση Εργαζομένων στο νοσοκομείο, κατηγορώντας τον κύριο Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο γιατρός και πρώην βουλευτής Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, επιστρέφει στις πολιτικές και ιδεολογικές του ρίζες και δηλώνει ότι στρατεύεται στην πρώτη γραμμή και τη συγκρότηση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα 1η Οκτωβρίου η Ελλάδα. Η Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελούν τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

και ότι προβλέπονται πρόσθετα μόρια για συγκεκριμένες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες που αναγνωρίζει η νομοθεσία. Επομένως, δύο οικογένειες με παρόμοιο εισόδημα δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώνουν και να συγκεντρώνουν την ίδια συνολική βαθμολογία. Τώρα, εάν υπάρχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές. Έτσι, η συγκεκριμένη κατηγορία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις από τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οικογενειών στις οποίες δύο ή και περισσότερα αδέλφια σπουδάζουν ταυτόχρονα και η φοιτηση σε διαφορετικές πόλεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί θέματα, έτσι, και αυξημένες οικονομικές και πρακτικές επιβαρύνσεις. Δεν αρκεί όμως η απλή ύπαρξη αδελφού που σπουδάζει αλλού, πρέπει να εξεταστούν και όλες οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ποιο είναι τώρα το εισοδηματικό όριο στην κατηγορία των αδελφών? Για συγκεκριμένες περιπτώσεις αδελφών προπτυχιακών φοιτητών προβλέπεται ως βασικό οικονομικό κριτήριο το κατακεφαλήν φορολογητέο εισόδημα των 17.500 ευρώ με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο. Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν κατά την υποβολή της αίτησης. Επομένως, το ποσό των 17.500 ευρώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μοναδικό κριτήριο που από μόνο του κρίνει κάθε περίπτωση. Η μετακίνηση, να σας πω πως δεν είναι το ίδιο πράγμα με την μετεγγραφή. Η μετεγγραφή αφορά κατά κανόνα μετάβαση από ένα τμήμα σε αντίστοιχο τμήμα. Η μετακίνηση αφορά διαφορετικό τμήμα και μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές που δεν μπορούν να μετεγγραφούν ακριβώς στο τμήμα που επιθυμούν. Εάν δεν μπορώ να πάρω μετεγγραφή, μπορώ να ζητήσω μετακίνηση? Θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι. Η μετακίνηση αποτελεί διαφορετική δυνατότητα που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε φοιτητής που δεν παίρνει μετεγγραφή μετακινείται αυτομάτως. Πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να υπάρχει διαθέσιμη θέση στο τμήμα που επιλέγεται.

Η νομοθεσία προβλέπει και ειδικές κατηγορίες φοιτητών για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις. Οι κατηγορίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Για κάθε ειδική περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και η εγκύκλειος της διαδικασίας. Υπάρχουν κατ' εξαίρεση μετεγγραφές? Ναι. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει διαδικασία κατ' εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης για ιδιαίτερα σοβαρές και έτσι τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από τη γενική αίτηση μετεγγραφής και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεύτερος γενικός κύκλος αιτήσεων για όσους απλώς δεν έλαβαν μετεγγραφή. Η ακριβή ημερομηνία των αποτελεσμάτων για το 2026-2027 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Η φετινή διαδικασία πάντως έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από προηγούμενα χρόνια. Πριν μπουν στην πλατφόρμα οι φοιτητές, καλό είναι να έχουν ελέγξει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, τα στοιχεία της οικογένειας και του φορολογικού προφίλ, τα στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, τα μόρια με τα οποία εισήχθησαν στο τμήμα, τη βάση αγωγής του τμήματος στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν, την αντιστοιχεία του τμήματος προέλευσης με το τμήμα υποδοχής, εάν ανήκουν σε ειδική κατηγορία, εάν υπάρχει αδελφός ή αδελφή που εμπίπτει στη σχετική κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών.

Και αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέοι κανόνες για τους servicers. Πλαφόν 15% στις προκαταβολές και πλήρης διαφάνεια στις χρεώσεις. Έναν

Ένα light εξοδικαστικό μηχανισμό με αυστηρούς κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία των servicers επιβάλλει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η αλλαγή ξεκινά από τρία στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων απέναντι στους υπερήμερους δανειολήπτες. Δεν θα μπορούν να ζητούν υπέρογγες προκαταβολές για να προχωρήσουν σε ρύθμιση, δεν θα μπορούν να παραβιάζουν ενεργές ρυθμίσεις χωρίς να αντιμετωπίζουν βαριές συνέπειες και θα πρέπει να αιτιολογούν την οφειλή και όλες τις επιμέρους χρεώσεις της μέχρι τελευταίου σεντ. Η αλλαγή είναι ουσιαστική καθώς η διμερής ρύθμιση οφειλών περνά από ένα περισσότερο ευέλικτο και σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτικό πλαίσιο σε μια τυποποιημένη διαδικασία με σαφείς κανόνες, προθεσμίες αλλά και συνέπειες. Ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και πλήρη φάκελο στον πιστωτή ή τον σέρβισερ και ο τελευταίος θα υποχρεούται να απαντήσει εντός τριών μηνών υποβάλλοντας είτε πρόταση βιώσιμης ρύθμισης είτε αιτιολογημένη απόρριψη. Ο οφειλέτης θα έχει έναν μήνα για να ανταποκριθεί και η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Η νέα διαδικασία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την προσφυγή ή μη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, παρέχοντας ουσιαστικά μια δεύτερη απλούστερη οδό για τη ρύθμιση της οφειλής. Το πρώτο μεγάλο φρένο αφορά τις προκαταβολές. Μέχρι σήμερα το ύψος της προκαταβολής μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν καταγραφεί, σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ακόμη και πάνω από 30% ή 50% της οφειλής. Για έναν δανειολήπτη που βρίσκεται ήδη σε οικονομική αδυναμία, μια τέτοια απέτηση μπορούσε να ακυρώσει στην πράξη κάθε προσπάθεια ρύθμισης. Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί για την επίτευξη διμερούς ρύθμισης. Το όριο μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο όταν προκύπτουν ιδιαίτερες συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας, κοινωνικά κριτήρια ή ειδικά προβλήματα υγείας. Η λογική είναι ότι η προκαταβολή δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως δυσανάλογο εμπόδιο για την επίτευξη μιας συμφωνίας που ο οφειλέτης θα μπορεί στη συνέχεια να εξυπηρετήσει. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τον συνεπή οφειλέτη. Η νέα φιλοσοφία είναι ότι από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί μια ρύθμιση και ο οφειλέτης την τηρεί, ο πιστωτής δεν μπορεί να την παρακάμπτει ή να λαμβάνει ταυτόχρονα μέτρα εναντίον του. Όσο η ρύθμιση είναι ενεργή και τηρείται, απαγορεύονται η καταγγελία της, η έκδοση ή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πληστηριασμού. Η προστασία καλύπτει και την περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν καταβάλει μια δόση, επειδή ο πιστωτής ή ο σέρβισερ δεν του έχει τα αναγκαία στοιχεία για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης. Το τρίτο στοιχείο είναι η πλήρης διαφάνεια ως προς την ίδια την οφειλή. Ο δανειολήπτης θα μπορεί να ζητά χωρίς επιβάρυνση αναλυτική εικόνα του χρέους του, τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, το ιστορικό των καταβολών, τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου, το κεφάλαιο, τους στόχους, τις προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση. Δεν θα αρκεί πλέον να γνωρίζει ο οφειλέτης ένα συνολικό ποσό. Θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει πώς αυτό το ποσό προέκυψε και πώς μεταβλήθηκε διαχρονικά. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται μέσα σε 45 ημέρες όταν δεν είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα μέσω του συστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης και η υποχρέωση αυτή δεν θα είναι χωρίς συνέπειες. Εάν ο πιστωτής δεν ανταποκριθεί στην προθεσμία, προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας μέχρι την πλήρη χορήγηση των στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό η διαφάνεια αποκτά άμεση οικονομική σημασία. Ο σέρβισερ δεν θα μπορεί να καθυστερεί την παροχή κρίσιμων στοιχείων και ταυτόχρονα να συνεχίσει να επιβαρύνει την οφειλή με τόκους.

Και πάμε να κλείσουμε λέγοντας έτσι το πόσο συμμορφώνονται οι παιδικοί σταθμοί με τις νέες διατροφικές οδηγίες. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Κάναμε αναφορά, κάναμε λόγο τις προηγούμενες ημέρες για τις αλλαγές που έχουν έρθει στα σχολικά κυλικεία, έτσι. Πιο υγιεινές επιλογές, μάλιστα κόβονται και αρκετά τρόφιμα που μέχρι πρότινος επωλούνται από τα σχολικά κυλικεία και όχι άδικα, έτσι, σε μια προσπάθεια να επιστρέψουν στο σωστό διατροφικό δρόμο τα Ελληνόπουλα, τα οποία δυστυχώς θα το πω, είναι στις πρώτες θέσεις παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Οι διατροφικές οδηγίες για παιδικούς σταθμούς λοιπόν δίνουν έμφαση σε φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ συστήνουν αποφυγή ζάχαρης, αλαντικών, τηγανιτών και χαμηλής διατροφικής αξίας τροφίμων. Αυτό είναι το πλαίσιο των διατροφικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τα στοιχεία εφαρμογής για το σχολικό έτος 2025-2026 ωστόσο δείχνουν ότι η συμμόρφωση παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανά κατηγορία τροφίμων. Εγκύκλειος που υπογράφει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη προβλέπει την αποφυγή γλυκισμάτων, μπισκότων, σοκολάτας, κρουασάν, πίτσας και αλμυρών σνακ, καθώς και τροφίμων με πρόσθετα και ελεύθερα σάκχαρα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Στις κατηγορίες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται επίσης η χυμή φρούτων, τα ζαχαρούχα γάλατα και τα επιδόρπια γάλακτος. Παράλληλα, συστήνεται περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών, ενώ δεν πρέπει να προσφέρονται αλλαντικά, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και τηγανιτά. Αντίθετα, το ελαιόλαδο αποτελεί το βασικό λίπος μαγειρέματος. Ιδιαίτερη έμφαση εννοείται πως δίνεται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οι σταθμοί καλούνται να προσφέρουν καθημερινά μία μερίδα φρούτου και μία μερίδα λαχανικών, αλλά και προϊόντα ολικής άλεσης. Για το μεσημεριανό, οι συστάσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων ψάρι και κοτόπουλο, μία με δύο φορές την εβδομάδα για τα βρέφη, όσπρια μία φορά και κόκκινο κρέας έως μία φορά. Από την αξιολόγηση για το επίπεδο συμμόρφωσης των παιδικών σταθμών στις συστάσεις προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις ανά είδος τροφίμου, καθώς και επιδείνωση στο βαθμό συμμόρφωσης την σχολική χρονιά 2025-2026 συγκριτικά με το 2024-2025. Αναλυτικότερα, για τα παιδιά άνω των 18 μηνών, η συμμόρφωση στην συνολική εβδομαδιαία κατανομή του μεσημεριανού ήταν υψηλή, με μέσο όρο 94%, ενώ το 88,8% των σταθμών προσέφερε λαχανικά ή σαλάτα τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, το 19,5% δεν προσέφερε καθόλου ψάρι μέσα στη εβδομάδα. Τα προϊόντα ολικής άλεσης εμφανίζονται έτσι να έχουν ένα σημαντικό κενό. Στους δημόσιους σταθμούς, το ποσοστό που τα προσέφερε τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες την εβδομάδα περιορίστηκε στο 63,7%, ενώ στους ιδιωτικούς 47,9%. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ζήτημα των πρόσθετων σακχάρων. Μόλις 40,8% των δημόσιων και 45,8% των ιδιωτικών σταθμών συμμορφώνονταν πλήρως με τη σύσταση αποφυγής των σχετικών τροφίμων για παιδιά άνω των 18 μηνών. Στους δημόσιους σταθμούς η υποχώρηση συνδέθηκε κυρίως με αυξημένη προσφορά συσκευασμένης κρέμας και μπισκότων, ενώ στους ιδιωτικούς με αυξημένη προσφορά ριζόγαλου. Για τα βρέφη κάτω των 18 μηνών, το 25,5% των δημόσιων και το 18,2% των ιδιωτικών σταθμών δεν προσέφερε καθόλου ψάρι μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, βελτίωση καταγράφηκε στην προσφορά φρέσκων φρούτων στους ιδιωτικούς σταθμούς με ένα 17,8% πλάς και στην αποφυγή φρέσκων χυμών στους δημόσιους με ένα 28,5% πλάς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε από αυτά τα νούμερα, από αυτούς τους αριθμούς, πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, έτσι, και πως οι παιδικοί σταθμοί δεν συμμορφώνονται ιδιαίτερα καλά με τις νέες διατροφικές οδηγίες, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται.

Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2,5 περίπου προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Βεχινάκη. Για την τελευταία ώρα στην ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Λίτινας. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, αύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε παρέα άλλη μία εβδομάδα εκπομπών. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στις οδηγίες, έτσι, που μας δίδονται από την πολιτική προστασία. Κακοκαιρία είναι, θα περάσει, λίγη υπομονή θα κάνουμε. Έως και την Κυριακή, από όσο λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε έτσι αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού στην Κρήτη. Κορυφώνεται η αγωνία για αγνοούμενο κτηνοτρόφο. Βροχή τα μηνύματα του 112. Παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά στα Λιβάδια. Έτοιμα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στη Φοινικιά. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στις Γούβες. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου. Πατέρας ενός παιδιού, ο 35χρονος που ανασύρθηκε χθες νεκρός από πηγάδι στον πύργο. Και σφοδρές αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας ότι γίνεται προπαγάνδα με φόντο την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αναλυτικά ειδήσεις, ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις συνθέτουν σήμερα το σκηνικό στην Κρήτη όπου κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Μηνύματα του 112 ήχησαν σε Μυλοπόταμο, Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, Φοινικιά και Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα υπήρξε αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές από ποτάμια λάσπης και φερτά υλικά. Η ορμή των υδάτων παρέσυρε και ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι. φεγγάρι στην περιοχή του Δισκορίου στα Λιβάδια, το οποίο βρέθηκε εγκλωβισμένο. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απεγκλωβισμού, ο άντρας και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αναγκαίων και από εκεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Δυστυχώς όμως έχουμε και έναν αγνοούμενο και κορυφώνεται η αγωνία για έναν 80χρονο κτηνοτρόφο στις Καρίνες και περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα Μαρία.
10: Καλησπέρα φιλία κυρίες και κύριοι, και να σας ενημερώσω πως σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr όσον αφορά το κομμάτι για το ζευγάρι από τον Μυλοπόταμο, πρόκειται για μια γυναίκα 50 ετών και τον σύζυγό της περίπου 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ορθοπαιδικά τραύματα, αφότου το όχημά τους έπεσε στη γέφυρα που παρασύρθηκε από το ποτάμι της περιοχής. Τώρα, όσον αφορά στον 80χρονο, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης του κτηνοτρόφου. Μιλάμε για την περιοχή Καρινών, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο άνδρας χθες πήγε στο πνευμιοστάσιο του, ωστόσο έκτοτε δεν επέστρεψε σπίτι του, δεν έχει δώσει σημεία ζωής και οι οικοί του άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία και στην συγκεκριμένη περιοχή. Και οι αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούν έρευνες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αντιλαμβάνεστε πως το έργο των σωστικών συνεργείων γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας της κακοκαιρίας και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έχουν κατακαιρματιστεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πρόβλημα από την κακοκαιρία απόκριση άκρη του νησιού. Είναι δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες, δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και τις έρευνες στην περιοχή. Όλοι εύχονται να βρεθεί ίσως και βλαβείς ο 80χρονος άνδρας, όμως επαναλαμβάνω ότι η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτές τις ώρες.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε και εμείς να πάνε όλα καλά και να εντοπιστεί ο 80χρονος που υπενθυμίζουμε ότι αγνοείται στις Καρίνες Αγίου Βασιλείου. Τώρα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον παραλιακό δρόμο, τμήμα του οποίου υπέστη σοβαρή διάβρωση και ουσιαστικά διακόπηκε, ενώ παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα. Ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και σε περιοχές του Ηρακλείου, όπου οι μετακινήσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα είχαμε και μήνυμα 112 στη Φοινικιά. Περισσότερα θα μας πει για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί ο Νίκος Αγγελάκης. Καλησπέρα Νίκο.
11: Καλησπέρα φιλία, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Πράγματι, μήνυμα το 112 εστάλει στη Φοινικιά, όπου πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ ο Λιόφυρος υπερχείλησε στο ύψος των Μαλάδων. Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Δρακουλιάρη, Καστέλη, Ξηροπόταμο και Προφήτη Ηλία. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εκεί στο Δρακουλιάρη, στη γέφυρα, επεμβαίνει ο Δήμος, η περιφέρεια επεμβαίνει με μηχανήματά της. Είναι παρόντες εκεί και ο Δήμαρχος ο κ. Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ο κ. Καραντινός. Να πούμε για τις Γούβες που είπες ότι πράγματι τα αρμητικά νερά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον παραλιακό δρόμο, ενώ τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Χερσονήσου Καστελίου, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω ποταμιών, ασκών και λίτου, ενώ διακοπή κυκλοφορίας ισχύει και στην οδό Ηρακλείου Μαλάδων. Κλειστή παραμένει και η Ιρλανδική διάβαση στο ρέμα του Κατσαμπά. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.
9: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και μεγάλη προσοχή, όπως είπες και εσύ, στις μετακινήσεις. Αποφεύγουμε για κάθε λόγο, για κανένα λόγο μάλλον δεν περνάμε από Ιρλανδικές διαβάσεις.
11: Ακριβώς.
9: Άσκοπες μετακινήσεις αυτές τις δύσκολες ώρες δεν χρειάζονται και επειδή μίλησες και με μετεωρολόγο στην εκπομπή σου, σου έλεγε ότι θα είναι και δύσκολα τα επόμενα 24 ώρα, οι επόμενες ώρες. Δεν έχουν τελειώσει εδώ
11: τα πράγματα. Όχι, δεν έχει τελειώσει τα πράγματα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα αύριο, με το Σάββατο. Και μετά θα ξαναοργανωθεί το σύστημα αυτό, το οποίο είναι πολύ σφοδρό. Και επίσης είπε κάτι άλλο ο Μιχάλης ο Καρακατσάης, τον οποίο θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Είπε για το θέμα της ατομικής ευθύνης. Μην τα περιμένουμε όλα από την πολιτική προστασία. Πρώτα ξεκινάμε από το τι προσέχουμε εμείς και μετά ζητάμε τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία και αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, υπάρχουν διακοπές ρεύμα ρεύματος, φερτά υλικά στους δρόμους και αντλήσεις υδάτων, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε σημεία του Ηρακλείου και του Δήμου Μινώα Παιδιάδας.
12: Η καταγωγερία έχει κινηθεί ανατολικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαμε ότι θα ξεκινούσε από το βορειοδυτικό κομμάτι. Έχει χτυπήσει την ευρύτερη περιοχή του Μιλοποτάμου και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά έχουμε προβλήματα, έχουμε διακοπή ρεύματος και φέρτα υλικά στους δρόμους και αντλήσεις υδάτων. Επίσης αντλήσεις υδάτων έχουμε για κάποια σημεία στο Ηράκλειο και στην περιοχή του Μηνέα Παιδιάδος, του Δήμου Μηνέα Παιδιάδος. Η καγωγερία κινείται ανατολικότερα. Έχουμε μεγάλη αίσθηση βροχής τώρα που μιλάμε στον Άγιο Νικόλαο και κατευθύνεται προς τα εκεί. Αναπτυγμένες δυνάμεις έχουμε σε όλο το νησί. Υπάρχουν άνθρωποι της προσβεστικής, των Δήμων, της πολιτικής προστασίας, δηλαδή της περιφέρειας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που επιχειρεί έξω για να παρέμβει όποτε και όπου χρειαστεί.
13: Κύριε Τσαπάκο, έχουν αναφερθεί φερτά υλικά στους δρόμους και έχουν κλείσει οι δρόμοι και δεν έχουν τα σχολεία, κάποια σχολεία εδώ στο Ηράκλειο ιδιαίτερα, και, δηλαδή και στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας δεν λειτουργούν. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους λόγω του γεγονότος ότι λόγω των κλειστών δρόμων δεν μπορούσαν να κινηθούν οι μαθητές. Αυτές οι περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν και πώς?
12: Αντιμετωπίζονται ήδη οι περιπτώσεις αυτές. Σας είπα, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που είναι έξω. Έχουν μηχανήματα, έχουν μέσα, οπότε γίνονται παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.
13: Αναφορά σχετικά με ζημιές άλλες σοβαρές ή εν πάση περιπτώσει απεγκλωβισμό ή εγκλωβισμό ανθρώπων δεν έχετε, έτσι?
12: Όχι. Απεγκλωβισμό από κάποια οχήματα ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής και έγινε σε 4 οχήματα μέχρι στιγμής από ό,τι γνωρίζω. Από εκεί και πέρα γίνονται αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια, σε πλημμυρισμένα υπόγεια και επιχειρούν τα μηχανήματα στους δρόμους για να παραμείνουν ανοιχτοί.
13: Κύριε Τσαπάκο, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας υπενθυμίσετε δια δικού σας στόματος τι πρέπει να προσέχουμε.
12: Κοιτάξτε τώρα, όπου έχουμε τέτοια φαινόμενα οι μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν αν είναι δυνατόν στο ελάχιστο, δηλαδή ας γίνουν μόνο οι απαραίτητες. Αν κάποιος βρεθεί σε δύσκολη θέση, καλό είναι να καλέσει το 112 που δίνει κατευθείαν και το στίγμα του και κινητοποιεί όλο το μηχανισμό και τους κατάλληλους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στο συμβάν. Ας ελέγξει ο καθένας, μια και μιλώ για αντλήσεις που είπα προηγουμένως, που το είπα και τις προηγούμενες μέρες, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγινε από ό,τι φαίνεται. Ας ελέγξει ο καθένας και τα αντλητικά τα δικά του, ιδιωτικά εννοώ, στα υπόγεια που δεν δουλέψαν ούτε στα πρωτοδόχεια, αλλά ούτε και σήμερα όπως φαίνεται. Ας ελέγξει τις ροές τις αποχετεύσεις των ομβρίων για να μην έχουμε τέτοια θέματα, για να μην γίνουν ζημιές όσο αφορά τα ιδιωτικά κτίρια. Και από εκεί πέρα σας λέω ότι θα πάνε όλα καλά, δεν υπάρχει, πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα, δεν χρειάζεται πανικός. Καγωγερία είναι, βροχή είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο, απλά πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα. Οι μετακινήσεις ιδίως πρέπει να περιοριστούν και ο στόχος που κλείσαν τα σχολεία βασικά είναι αυτός, για να βάλουμε τα παιδιά σε ταλαιπωρία και σε κίνδυνο και αυτά και τους γονείς τους.
13: Σωστά. Η ειρωνία πάντως του πράγματος, κύριε Τσαπάκο, και μιλάω τώρα απευθυνόμενος στην αρμοδιότητά σας βεβαίως, είναι ότι τυπικά δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι?
12: 31 Οκτωβρίου,
13: ναι, ακριβώς.
9: Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, με πλημμυρικά φαινόμενα να έχουν επηρεάσει το οδικό δίκτυο της περιοχής. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί, ενώ ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, όσο τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε ένταση. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι κάτοικοι πολλών περιοχών του Ηρακλείου δεν έχουν αυτή τη στιγμή ρεύμα. Διακόπη ακόμη η ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ στις περιοχές Τηλίσου, Κρουσόνα, Κέρης, Μαλίων, Θραψανού, Βασιλιών, Καρκαδιώτισσας και αλλού. Η παρατεταμένη διακοπή στη λειτουργία των γεωτρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα υδροδότησης σχεδόν σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Η ΔΕΙΑΗ ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματίσει την έκπερι τροπής διανομή νερού. Επιστρέφουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας για να μεταφερθούμε στην περιοχή του Μηλοποτάμου, καθώς εκεί είχαμε νομίζω τη μεγαλύτερη εστία προβλημάτων σήμερα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δήμαρχο της περιοχής, αλλά δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στη συνέχεια μια επικοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα στις δημοτικές αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν σόρια προβλημάτων σήμερα λόγω της κακοκαιρίας και προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν. Peace soon.

0: Και δυστυχώς έχουμε μία εκτακτή είδηση η οποία δεν είναι θετική, δεν είναι αισιόδοξη, καθώς έχουμε τραγωδία στο Ρέθινο και εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός ο άτυχος κτηνοτρόφος. Σας πενθυμίζουμε ότι αναζητείτο από χθες το βράδυ στην περιοχή Καρίνες, εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο, τον αναζητούσαν έκτοτε οι δικοί του. Προστέθηκαν στις έρευνες φυσικά και η πυροσβεστική και η αστυνομία, αλλά δυστυχώς δεν είχε αίσια εκβασία αυτή η υπόθεση. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες καταγράφονται στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο όγκος βροχής που έχει πέσει είναι σημαντικός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για σημαντικές ζημιές στην παραγωγή. Σύμφωνα με το Δήμο, οροπεδίο Λασιθίου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο. Τον καθαρισμό των φρεατίων θέτει στο επίκεντρο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης. Όπως αναφέρει, γνωρίζουμε ακόμη ότι η ΔΕΙΑΗ προκήρυξε φέτος διαγωνισμό για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων διετούς διάρκειας. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν υπάρχει πρόθεση, είναι ποιος καθαρίζει σήμερα, πόσα και με ποιο χρονοδιάγραμμα, αναφέρει ακόμη ο κ. Καραμαλάκης. Κλειστοί παρέμειναν σήμερα ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι, όπως και στο Δήμο Μηνοαπαιδιάδας, καθώς και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία. Δεν λειτουργήσαν επίσης τα σχολεία σε Αγία Πελαγία, Φόδελε και στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Για ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Με συγχωρείτε, συνολικά θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 250 χιλιοστά, προειδοποιούσε από χθες ο Ιωάννης Σταματάκης από το Forecast Weather. Μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, ο κ. Σταματάκης περιέγραψε ένα επεισόδιο με μεγάλη διάρκεια και κατά τόπους πολύ υψηλή ένταση.
1: Καλησπέρα. Μπορούμε να πούμε για την κεντρική και νότια Ελλάδα, για τις κορφές και για την Κρήτη, είναι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Δεν συνηθίζει να χιονίζει τέτοιο χρονικό διάστημα στις κορφές της Κρήτης. Από εκεί πέρα να πούμε ότι η Κρήτη βρίσκεται ουσιαστικά στο μάτι αυτής της καλοκαιρίας, με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεων, θα ξεπεράσουν τα 250 χιλιοστά στους ορεινούς όγκους των Χανίων, του Ρεθύμνου αλλά και του Ηρακλείου.
2: 250, γιατί είχαμε ακούσει μια πρόβλεψη, τέλος πάντων, είχαμε διαβάσει μια πρόβλεψη 147 χιλιοστά βροχής. Μπορεί να φτάσει ακόμη τα 250, είναι τεράστιο, με πολύ μεγάλο
1: χρόνο. Θα ξεπεράσει.
2: Θα ξεπεράσει.
1: Θα ξεπεράσει 250. 140 χιλιοστά βροχής θα τα ρίξει μόνο σε ένα 24ωρο, από ό,τι δείχνουν τα προσωπικά στοιχεία. Θα τα ξεπεράσει τα 250.
2: Συνολικά περιγράφεις...
1: Από σήμερα,
2: από σήμερα,
1: συνολικά,
2: ναι.
1: Από σήμερα μέχρι το Σάββατο.
2: Μάλιστα, 250 χιλιοστά βροχής στη διάρκεια του πενθημέρου. Ωραία, για πάμε λίγο στο χάρτη της Κρήτης. Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο, Λασίθι. Ποιοι νομοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή περισσότερο στο επίκεντρο και ποιες συγκεκριμένες περιοχές ενδεχομένως χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
1: Και τα Χανιά, και το Ρέθινο και το Ηράκλειο και κυρίως όλα τα ορεινά των περιοχών αυτών. Ειδικά το Ρέθινο και τα Χανιά βρίσκονται στο κόκκινο και ειδικά ό,τι βρίσκεται πέριξ των ορεινών όγκων.
2: Για το Ηράκλειο ειδικά, τι περιμένεις, ποιες ώρες, ημέρες βλέπεις ως δυσκολότερες και υπάρχει κινδύνος για...
1: Τις επόμενες ώρες θα είναι άστατος ο καιρός, ναι. Έντονα φαινόμενα στα ορεινά του νομού Ηρακλείων καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου 24ωρου και της Πέμπτης, μικρή εξασθένη στα μεσάνυχτα της Παρασκευής των βροχοπτώσεων και εκ νέου βροχοπτώσεις έντονες και στην πόλη του Ηρακλείου την Παρασκευή και στη συνέχεια όλες τις βραδινές ώρες Παρασκευής μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο εκ νέου βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλη την Κρήτη και θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή και το Σάββατο γιατί θα πέσουν πάρα πολύ πάρα πολλά.
0: Όπως ακούσαμε, δύσκολες θα είναι και οι επόμενες ώρες. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς υπάρχει έτοιμα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κλάδος. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε, είναι δύσκολες οι ώρες για το Δήμο Μυλοποτάμου και μάλιστα πριν από λίγο έγινε και γνωστό ότι δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος. Τι ενημέρωση έχετε για αυτό το περιστατικό?
3: Πού?
0: Ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Αγίου Βασιλείου. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς ενημερωθεί.
3: Όχι, δεν είναι σε εμάς. Είναι...
0: Στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Να μεταφερθούμε όμως στη δική σας περιοχή, κύριε Κλάδε, γιατί ήδη έχετε κάνει το αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι ενέργειες έχετε κάνει από τη δική σας πλευρά και τι εικόνα επικρατεί αυτή τη στιγμή στο δικό σας Δήμο?
3: Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όλα τα συνεργεία τα δικά μας και της περιφέρειας ανοίγουν ακόμα κεντρικούς δρόμους για να υπάρχουν πρόσβαση από χωριό σε χωριό. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταστροφές. Το οδικό δίκτυο έχει διαλυθεί σε πολλά σημεία. Ειδικά η αγροτική αδοπία δεν υπάρχει καθόλου σε πολλά σημεία. Τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης έχουν διαλύσει σε πάρα πολλά σημεία. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό. Υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό. Έχουμε γίνει με τον υπουργό τον Τουρνά από το πρωί. Είμαστε σε εξέλιξη, γιατί θέλω και άλλη ενίσχυση από εξωτερικούς συνεργάτες.
0: Mm-hmm. Μας περιγράφετε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Το έχετε αυτό ξανασυναντήσει?
3: Ναι, όταν βλέπετε ότι στο χωριό μέσα έχουν κατεβεί 1,5 μέτρο μπάζα σε όλο το χωριό. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ή να κοπούνε γέφυρες. Στα Λιβάδια είχαμε πτώσει γέφυρες και με αυτοκίνητο μαζί.
0: Mm-hmm.
3: Δύο άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο. Αλλά ευτυχώς πάνε καλά, έχουν ξεφύγει την κίνδυνο.
0: Όμως σώθηκαν στο παραπέντε, κύριε Δήμαρχε, μια και αναφέρεστε στο περιστατικό, γιατί παρασύρθηκε μάλλον το αυτοκίνητο από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε απεγκλωβισμός.
3: Πήρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο. Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
3: Και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα στον γκρεμό. Και παραλίγο, από τύχη δεν θυμίζαμε θύματα. Από τύχη, πραγματικά. Και το ευτύχημα ήταν που είχαμε κλείσει τα σχολεία χθες. Με 2.500 μαθητές στα σχολεία του Μυλοποτάμου. Και έβρεπε νηπιακούς. Όλα τα κλείσαμε, ευτυχώς.
0: Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα γίνονταν οι μετακινήσεις σήμερα σε αυτό το οδικό δίκτυο που περιγράφεται και με μια γέφυρα ήδη να έχει διαλυθεί.
3: Ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που περιπερούν οι γενείς τους θανάτους. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Και αυτό κάνουμε.
0: Mm-hmm. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, θυμάστε ποτέ στο παρελθόν μία ανάλογη κακοκαιρία?
3: Μόνο το 1986, από ό,τι λένε οι γονείς μας και οι φίλοι μας οι γέροι. Το 1986 έγινε μια τέτοια παρόμοια πλημμύρα όπως την περιγράφουμε.
0: Mm-hmm.
3: Και το κακό είναι ότι το φαινόμενο σε εξέλιξη, λέει, και επιδείνωση. Αυτό είναι που μας βασανίζει τώρα πιο πολύ. Χιλιόμετρα αποχέτευση έχουν εξαφανιστεί.
0: Μια και ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα με την τραγωδία που σημειώθηκε στις Καρίνες. Για τους κτηνοτρόφους εκεί της περιοχής είναι όλοι ασφαλείς? Έχετε πληροφορίες?
3: Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι με κτηνοτρόφο δικό μας. Θα το είχα μάθει, θεωρώ. Είναι όμως τρομερό το πρόβλημα της προσέγγισης, γιατί η προσέγγιση στα μαντριά.
0: Θέλουν να μεταβούν δηλαδή στα ποιμνιοστάσια, αλλά είναι αδύνατο.
3: Τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Και άμα είναι κομμένος ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Πρέπει να πας με τα πόδια, δεν μπορεί να πας στις ζωοτροφές, δεν μπορεί να πάρεις γάλα, δεν μπορείς, ξέρεις. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ποιοι δρόμοι είναι κομμένοι, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι κάτοικοι των περιοχών? Και ενδεχομένως
3: έχουμε ανεβάσει τα ΜΜΕΣ του Δήμου Μυλοποτάμου, έχουμε ανεβάσει για την επικινδυνότητα των δρόμων και οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να φεύγουν.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε ενημερώσει τους προέδρους, όλοι οι αντιδημάρχοι μας, δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι είναι στο πεδίο. Όλοι, άπαντε. Προέδροι κοινοτήτων. Ήδη έχουν καταγραφεί 3 κατοικίες που έχουν εκκρεμιστεί από την ημέρα. Σε διάφορα χωριά.
0: 3 κατοικίες έχουν γκρεμιστεί. Επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές?
3: Οι ζημιές θα έχουν τα κτίρια. Ανθρώπινη ζωή δεν έχουμε γκρεμίσει προς το παρόν.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί είδαμε την έκβαση σε άλλη περιοχή της Κρήτης.
3: Ναι.
0: Το πιο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή και όπως μας περιγράψατε κι εσείς, είχαμε πραγματικά ώρες αγωνίας εκεί στον ποταμό με το ζεύγος.
3: Το ευτύχημα ήταν που κλείσαμε τα σχολεία. Γιατί φανταστείτε να πηγαίνουν και να έρχονται 2.500 μαθητές μαζί με τους δασκάλους το πρωί στο Μυλοποταμό. Αυτό, mm-hmm. αυτό σας λέω μόνο. Που πάρθηκε χθες η σωστή απόφαση.
0: Για αύριο γνωρίζετε τι θα συμβεί με τα σχολεία?
3: Και αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία του Μελοποτάμου, εννοείται θα είναι κλειστά και βλέπουμε τη Δευτέρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά το Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε και δέχεστε και πολλά τηλέφωνα και είστε επιποδός και εσείς, για να γίνει τώρα η αποκατάσταση όλου αυτού του οδικού δικτύου που μας περιγράψατε τις ζημιές, αποκατάσταση όλων των δικτύων, γιατί δεν έχετε ρεύμα, νερό σε πολλά σημεία, πόσο διάστημα θεωρείτε ότι θα χρειαστεί και τι χρηματοδότηση?
3: Πρέπει να φτιάξει λίγο καιρός να καταγράψουμε τις ζημιές. Αυτό μπορεί να πάρει μέρες, γιατί τα χωριά είναι 100. Η περιοχή είναι τεράστια. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακριβώς. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα. Οι εικόνες, οι πρώτες εικόνες που έχουμε είναι απογοητευτικές. Αυτό.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και σε εσάς και στους κατοίκους όλου του Δήμου Μηλοποτάμου, γιατί
3: καλά,
0: ξέρουμε ότι πλήγησαν ιδιαίτερα από αυτή την κακοκαιρία. Καλή
3: από
0: συνέχεια.
3: Από 4.30 τα ξημερώματα είμαι στο πεδίο. Από 4.30 ώρα τα ξημερώματα. Με ξυπνήσανε η πρώτη κάτοικη που πήρατε. Και έχω ενεργοποιήσει όλο το μηχανισμό του Δήμου και της Περιφέρειας.
0: Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
3: Γιατί κεντρική δρόμη, ξέρετε τι είναι, οι κεντρικοί οδικοί άξονες του Δήμου να είναι κλειστοί. Να σκοτωθούν ανθρώποι. Και προσπαθούσαμε από τα ξημερώματα να ανοίξουμε τους δρόμους, να περνούν οι ανθρώποι με ασφάλεια.
0: Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Καλή δύναμη.
3: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου δρομολόγησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των προέδρων, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή, συνοδευόμενη από επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Με την επιστολή ζητά να γνωστοποιηθούν στη Βουλή τα ονόματα των δικαστών του Αριουπάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα περιληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου. Με το ΠΑΣΟΚ συντάσσεται ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του. Σήμερα η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ, αναφέρει. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις καθώς και τα μέτρα για τους servicers που ανακοίνωσε στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως και πρόσθεσε ότι έχει δοθεί 1 δισεκατομμύριο συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση μαζί με τα 2,2 δισεκατομμύρια της ΔΕΘ.
4: Είναι μόνο αυτή αποσπασματικά. Το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, είχαμε αλλάξει τον εξοδικαστικό, είχαμε αλλάξει το όριο το κατάσχετου, είχαμε κάνει μια σειρά από αλλαγές, δηλαδή στα εργαλεία του ιδιωτικού χρέους που είναι διαθέσιμα για τον κόσμο, και ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, το οποίο είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που ξέρουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει. Μιλήσαμε με εμπόρους, με βιοτέχνες, με κόσμο της αγοράς. Ακούγοντάς τους λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μας. Είναι η απάντηση της κυβέρνησης μαζί με τα μέτρα, εδώ να πω, για την ενεργειακή κρίση. Γιατί χθες ο Πρωθυπουργός επίσης ανακοίνωσε αύξηση στο ντίζελ, στην επιδότηση του ντίζελ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο συναρτάται και με όλη τη στήριξη που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Γιατί αν βάλετε κάτω τα στοιχεία, έχει δοθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για μέτρα έκτακτα για την ενεργειακή κρίση, πέρα από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ της ΔΕΘ που ανακοινώθηκε φέτος. Και όλα αυτά έρχονται να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
5: Να τα πάμε ένα-ένα, γιατί ξεκινήσαμε με τους servicers. Να σας πούμε και κάποια ερωτήματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, βάλατε ένα πλαίσιο, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, αυστηρότερο για τη λειτουργία των servicers. Το ερώτημα τώρα που υπάρχει είναι ποιοι ελέγχουν αν οι servicers τελικά τηρούν αυτά τα οποία εσείς ζητάτε από αυτούς.
4: Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε. Αν έπρεπε δηλαδή να το κωδικοποιήσω απλά για τον κόσμο που μας βλέπει, ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση οι servicers μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά. στη ρύθμιση. Yeah. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πράγματα που επίσης φτάνουν σε εμάς καθημερινά ως περιπτώσεις, να μην υπάρχει τυποποίηση, να μην είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να σου απαντάει ο σερβίσερ για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ναι να είναι ναι και να τηρείται. Mm-hmm. Το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα. Να ξέρεις γιατί είναι όχι. Και βέβαια είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, εγώ δεν θα πω πολλές, σπάνιες, αλλά να τηρείς τη ρύθμισή σου. Να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση πληστεριασμός, επιτρέψτε μου, είναι απαράδεκτο. Να έπρεπε να παρέμβει η πολιτεία, αυτό και κάνει.
6: Εγώ που θα κάνω την καταγγελία αν μου συμβεί κάτι τέτοιο.
4: Υπάρχουν πλατφόρμες, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες θα νομοθετηθούν, που θα θεσμοθετηθούν. Το πλαίσιο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να έχει έρθει.
6: Ώστε να εφαρμοστεί
4: αμέσως.
6: Δηλαδή,
4: αμέσως με το
5: που, που πάρει, νόμος,
4: βέβαια, με το που θα ψηφιστεί ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Και ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με πριν. Γιατί υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις έναν κώδικα διοντολογίας και άλλο πράγμα να έχεις έναν νόμο ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες και ο οποίος στηρείται. Δηλαδή, για αυτό που σας ανέφερα πριν, πολίτες οι οποίοι τηρούσαν τη ρύθμισή τους να ξεκινάει πληστηριασμός, πλέον θα υπάρχουν συνέπειες οι οποίες θα προβλέπουν και πρόστιμο. Μέχρι μισό εκατομμύριο ευρώ. Και πέντε δόσεις θα είναι το όφελος για τους πολίτες στους οποίους θα έχει παραβιαστεί η ρύθμιση. Και πέντε μήνες θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μπροστά, στο οποίο επίσης θα υπάρχει ευελιξία.
0: Πατέρας ενός παιδιού είναι ο 35χρονος που ανασύρθηκε χθες νεκρός από πηγάδι στον πύργο. Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Ρωτασίου, είχε μεταβεί στο χωράφι του έχοντας μαζί του το τρακτέρ προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες. Ωστόσο, από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ανησυχήσει και να ξεκινήσει την αναζήτησή του. Χθες το πρωί, ο φίλος του 35χρονου τον εντόπισε μέσα στο πηγάδι και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του, όμως όταν οι διασώστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σφοδρές αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας ότι γίνεται προπαγάνδα με AI φωτογραφία για την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το γεγονός πραγματικό, απαντούν ενώσεις και σωματεία. Μάλιστα, η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου νοσοκομείου ξεκαθαρίζει ότι δεν κατασκεύασαν οι εργαζόμενοι την εικόνα, κατηγορώντας τον κύριο Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα και καλώντας τον Υπουργό να απαντήσει επί της ουσίας. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου, απευθυνόμενη στον Υπουργό, τονίζει πως απαντάει πως η φωτογραφία είναι ψεύτικη, ελπίζοντας να γλιτώσει ανώδυνα και κάνοντας λόγο για προσπάθεια της διοίκησης του νοσοκομείου αρχικά να αποκρύψει το περιστατικό. Πέντε χρόνια μετά το φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, οι μαθητές παραμένουν σε κοντέινερ. Με έκπληξη άκουσαν τη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν έχει εικόνα για το θέμα, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Ήδη απαντώντας, ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου ανέφερε προς τον κύριο Παπαϊωάννου: αφού δεν γνωρίζετε, κύριε Υφυπουργέ, σας καλούμε να έρθετε στο Αρκαλοχώρι. Για απίθανη και απίστευτη δήλωση του Υφυπουργού μίλησε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα.
7: Έκαναν αιτήματα το αν η πυρόπιτα θα είναι στρόγγυλη, το αν θα έχουν κουρασάν στο κηλικείο ή όλα αυτά. Ζήτησαν κτηριακές υποδομές, σωστή προάβλιο χώρο, σωστό χώρο για γυμναστικές ασκήσεις και άσκηση, ένα κλειστό στεγασμένο χώρο. Και προσέξτε, έβαλαν και έτοιμα για μίση στέγαση, συγχώνευση σχολείων. Πρόκειται λοιπόν να συγχωνεύσουν μαθητικά τμήματα σεισμοπλήκτων σε 40 τετραγωνικά, να τα κάνουν 26 παιδιά. Δηλαδή, δύο τετραγωνικά ανά μαθητή μέσα σε ένα κοντέινερ που το χειμώνα βουλιάζει όταν βρέχει, το κάτω μέρος του γυμνασίου, και πολλές φορές κόπτεται και το ρεύμα, όπως μας έχουν πει, και το καλοκαίρι βουλιάζει. Την άνοιξη, δηλαδή, τα παιδιά βράζουν, άσχετα αν έχουν air condition. Δεν είναι συνθήκες αυτές το 2026, 5 χρόνια μετά.
0: Γίνεται όλο και χειρότερο, κύριε Καντάτσιο, με το να περιγράφετε όλες αυτές τις συνθήκες. Νομίζω γίνεται όλο και χειρότερο η θέση τουλάχιστον που υιοθέτησε ο υφυπουργός. Λέτε 26 παιδιά σε 46 τετραγωνικά μέτρα. Διαρκώς διακόπτεται το ρεύμα, κόβεται το ρεύμα. Δύσκολες συνθήκες μέσα στο κρύο, μέσα στη ζέστη. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι και χωρίς χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής. Δεν βλέπετε φως στο τούνελ.
7: Και πολλά από αυτά τα παιδιά, κυρία Σαϊδάκη, δυστυχώς ζουν και το βράδυ κοιμούνται σε ένα κοντέινερ. Κάποια από αυτά τα παιδιά, δεν είπαμε όλα, ξυπνούν σε ένα κοντέινερ, πηγαίνουν μάθημα σε ένα κοντέινερ και παίζουν γύρω από κοντέινερ. Ποια είναι η ψυχολογική πραγματικότητα για ένα παιδί? Πείτε μου, τι ψυχολογικό βάρος και κόστος κουβαλάει αυτό το παιδί 5 χρόνια τώρα, από το παιδί της Τετάρτης Δημοτικού, όταν έγινε ο σεισμός, πέρασε το υπόλοιπο του Δημοτικού σε κοντέινερ. Έγιωσε και το γυμνάσιο σε κοντέινερ. Και αν πάει στο επάνω θα βρει και εκεί κοντέινερ.
0: Για μας το μόνο βέβαιο είναι για τα παιδιά που προχώρησαν έτσι σε κινητοποίησεις ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, και είναι η προσωπική μου θέση, κάτι παραπάνω που δίκιο έχουν, και ήδη θα έπρεπε να υπήρχε παρέμβαση από πλευράς της πολιτείας, αλλά δυστυχώς δεν έχει υπάρξει. Κατά τα άλλα, πώς κυλάει η καθημερινότητα? Γιατί πρόσφατα μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας εδώ στον Πολίτικα ότι ήδη υπάρχουν 3.500 αιτήσεις για τα κίτρινα κτίρια, αλλά μόλις 600 άδειες, ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
7: Κυρία Σαριδάκη, όπως σας είπε ο κ. Δήμαρχος, δεν θα προσθέσω κάτι.

0: άλλες λύσεις επιβίωσης. Θα πουλήσουν κάτι για να το φτιάξουν μόνοι τους, θα δανειστούν από φίλο ή αν έχουν κάποια χρήματα στην άκρη. Πάντως λένε ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αλλαγής με οποιοδήποτε κόστος. 500 άνθρωποι είναι περίπου στυγμένοι στο κοντέινερ και πάει λέγοντας και είμαστε τον πέμπτο χρόνο κλείσαμε και μπαίνουμε στον έκτο, κύριε Σαριδάκη. Σε ποια ευνομούμενη πολιτεία και χώρα θα μιλούσε κανείς για τέτοια αριθμητικά δεδομένα όταν δίπλα στην Τουρκία από το σεισμό που έγινε το 23 νομίζω το Φλεβάρι, το Μάρτι ανακοινώθηκε πρόγραμμα 90 δις μόλις 9 δις έβαλε η Τουρκία τα άλλα θα δανείστηκε και έκτισε μέχρι τώρα 400.000 κατοικίες για τους πληγέντες.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες ένας ανήλικος από περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στη σύλληψη της 49χρονης μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Δύο άτομα ηλικίας 23 και 24 ετών συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας έπειτα από αστυνομική επιχείρηση του ΤΟΑΕ Λασιθίου Κλιμακίου Σιτίας. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 11 συσκευασίες κοκαίνης, κάναβη, ζυγαριά ακριβίας, δύο κινητά τηλέφωνα και 1.200 ευρώ. Στο σοβαρό πρόβλημα των ετοιμόροπων και εγκαταλελειμμένων κτηρίων στο Ηράκλειο με επίκεντρο την Αγία Τριάδα, αναφέρεται ο αρχιτέκτονας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλης Γρηγοράκης. Μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, χαρακτήρισε ανεπαρκή την πρακτική με τις κορδέλες γύρω από τα ετοιμόροπα και προτείνει οργανωμένη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου με το Δήμο με στόχο την καταγραφή και αντιμετώπιση των επικίνδυνων κτηρίων.
2: Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ειδικά σε ορισμένες περιοχές. Το κέντρο της πόλης σίγουρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπουμε κάθε εβδομάδα με τις καταρρεύσεις που έχουμε. Η έμφαση μπορώ να πω ότι υπάρχει στην Αγία Τριάδα, γιατί εκτός ότι τα κτίρια είναι πολύ παλιά, δεν συντηρούνται, είναι κλειστά. Οπότε πολλά κλειστά σπίτια συντήρητα σιγά σιγά παλιώνουν και πέφτουν.
3: Αποσαθρώνονται.
2: Βέβαια. Και σε ολόκληρο το Δήμο θα έλεγα, όχι μόνο στην πόλη, σε ολόκληρο το Δήμο.
3: Σε ολόκληρο το Δήμο, θα συμφωνήσω. Και μάλιστα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα επιδεινωθεί τώρα το χειμώνα, έτσι δεν είναι, λόγω των βροχών.
2: Οι βροχές είναι αυτές που κάνουν το αποσαθμένο τμήμα να αποκολλάται τελικά, γιατί σίγουρα υπάρχει το πρόβλημα, αλλά θέλει και το ένα δυνατό αέρα κάτι να το αποκολλήσει τελικά ή να πέσει. Οπότε σίγουρα ο χειμώνας πάντα είναι πιο επιβαρυντική περίοδος.
3: Ναι, ναι. Και καλά είναι να πέσει στο έδαφος, να πέσει το κεφάλι μας είναι το θέμα. Αυτό το ζητούμενο, έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια. Ναι, και οι κορδέλες δεν είναι η λύση.
3: Ναι.
2: Εδώ ούτε βλέπουμε μια ετοιμορροπία να παβάζουμε μια κορδέλα. Πρέπει να το πράγμα να φτάσει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και αυτό είναι που προτείνουμε εμείς. Αν θέλετε να πάμε το ίδιο.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Τεχνικού Επιμελητηρίου και Δήμου Ηρακλείου, να προκηρυχθεί αυτό, να μαζευτούν οι μηχανικοί που ενδιαφέρονται, να έχουν όμως και μια εμπειρία σχετική και να αναλάβουν την υπόθεση από την αρχή, δηλαδή από την αναγνώριση, καταμέτρηση, κατηγοριοποίηση, μέχρι να φτάσουν τα θέματα αυτά στην Πολοδομία, να βοηθήσουν την Πολοδομία που είναι προστελεχωμένη και όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία δεν είναι εύκολη, να τα στείλουν στον εισαγγελέα και εκεί θα χρειαστεί βοήθεια, γιατί εκεί έχει χαρτούρα να γίνει. Και όταν ο εισαγγελέας χτυπήσει την πόρτα ή η Πολοδομία χτυπήσει την πόρτα του κάθε ιδιώτη που έχει αφήσει το ακίνητό του σε αυτήν την κατάσταση και δεν συμβεί τίποτα, τότε θα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος αυτό που ο νόμος λέει. Δεν το λέμε εμείς, ούτε η Επιτροπή θα το πει. Ο νόμος λέει ότι ο Δήμος πρέπει να άρει την ετοιμορροπία, τα επικίνδυνα κτίσματα.
3: Άρα να τα καταδαφίσει δηλαδή.
2: Να, δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να ρίξει να πάρει.
3: Μπορεί να κάνει τεχνικά έργο δηλαδή. Μπορεί να κάνει τεχνικά έργα.
2: Μπορεί να κάνει τεχνικά έργα. Ναι. Εν τω μεταξύ, λέει ο Δήμος, ο νόμος, ότι δίνει πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την άρση των ετοιμορροπιών ή των κατεδαφίσεων.
1: Νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση ανακοίνωσε η Ελλάς λόγω της κακοκαιρίας στο Ηράκλειο, καθώς διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Ευαρέστου στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Παραμένουν παράλληλα σε ισχύ οι απαγορεύσεις σε Χερσόνησο, Μαλάδες και Κατσαμπά. Αλλάζουν από σήμερα 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο. Διαμορφώνονται από τις 3.30 το μεσημέρι έως και τις 5.30 το απόγευμα.

0: θερμάκια από τις 10 το βράδυ έως και τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ένα διαφορετικό ταξίδι στην ιστορία του Ηρακλείου και ολόκληρης της Κρήτης περιγράφει στη συνέντευξή του στον Νίκο Αγγελάκη ο Μαρίνος Τακιτζής και συγκεκριμένα την προσπάθειά του να αναδείξει μέσα από παλιές φωτογραφίες, έρευνα και προσωπική καταγραφή την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε το περίπτερο στο οποίο εργάζεται εδώ και 25 χρόνια, το οποίο έχει μετατρέψει σε ένα μικρό χώρο προβολής της ιστορίας του Ηρακλείου με ζωγραφισμένες τέντες που παραπέμπουν στο μινωικό πολιτισμό. Ο ίδιος μιλά για τη μεγάλη ανταπόκριση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών και για τη σελίδα του στο Facebook, όπου έχει παρουσιάσει περισσότερες από 30.000 παλιές φωτογραφίες.
1: Τα προηγούμενα χρόνια είχα πάλι δει τις τέντες του περιπτέρου με φωτογραφίες παλιές με χρώμα του Ηρακλείου του 1900. Ήταν πολλά χρόνια, από το 2016 μέχρι το 24.
2: Μάλιστα.
1: Μετά πάλιωσαν αυτές φωτογραφίες από τον ήλιο, από όλα αυτά, και σκεφτήκαμε μαζί με μία φίλη που έχω, που είναι πολύ άξια καλλιτέχνη, στη Νίκη την Κοράνοβα, να μου ζωγραφίσει όλες τις τέντες. Έκατσε λοιπόν η κοπέλα, έκανε τρομερή δουλειά τότε, το 2024, και φτιάξαμε το περίπτερο γύρω-γύρω, κάτι το πρωτότυπο που δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Διότι βλέπουμε ότι σε όλη την πόλη δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει μινωικό πολιτισμό. Πουθενά. Έχετε δει εσείς πουθενά? Όχι.
2: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και είμαστε μια πόλη που φέρνουμε τουρισμό περισσότερο για να δουν την Κνωσό.
2: Βέβαια. Είναι και μοναδικό στον κόσμο μνημείο. Η Κνωσός είναι μοναδικό στον κόσμο μνημείο.
1: Και δεν υπάρχει πουθενά σε όλη την πόλη, μια ολόκληρη πόλη που ζούμε, κάτι που να δείχνει μινωικό πολιτισμό. Και έτσι μας ήρθε η ιδέα, λέω κάτσε να το βάλουμε εδώ να δούμε. Και όντως είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο από το 2024 μέχρι τώρα. Βέβαια τώρα αρχίσουν να μου παλιώνουν οι τέντες και είμαι πολύ στεναχωρημένος από την βροχή, από τον ήλιο, όλα αυτά,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: πρέπει να την ξανακαλέσω,
2: ναι,
1: να την ξανακαλέσω να τα ξαναβάψει από πάνω.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, παρακολουθώ εδώ που κάθομαι στο περίπτερο, είμαι 25 χρόνια.
2: Ναι.
1: Χιλιάδες τουρίστες κάθε σεζόν φωτογραφίζουν, selfie, φωτογραφίες γύρω γύρω το περίπτερο, το μηνό, γιατί τους αρέσουν οι ξένοι, τα ξέρουν αυτά πιο καλύτερα από εμάς.
2: Ναι, ναι.
1: Και συνέχεια μου ζητάνε βγάλε μας μια φωτογραφία και μέσα έξω εγώ να βγάζω όλα αυτά. Έχω βάλει όμως και της παλιάς εποχής, γιατί εγώ έχω μια σελίδα στο Facebook από το 2020 που έχω παρουσιάσει όλη την ιστορία της Κρήτης. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, τις παλιές τις έχω φτιάξει με χρώμα, είναι πάνω από 30.000 φωτογραφίες. Έχουμε μάθει τα πάντα, γιατί αναλύουμε κάθε φωτογραφία, τα σημεία, τι έδειχνε, πού είναι και όλα αυτά στην ομάδα μας, την Vintage Clip με χρώμα στο παρελθόν, και συνέχεια βρίσκω θέματα, γιατί γυρίζω.
2: Ναι. Ναι, είστε και ερευνητής, πραγματικά, δηλαδή, και μαθαίνουμε και εμείς από αυτό που κάνετε. Γιατί υπάρχουν μνημεία κρυμμένα που δεν τα ξέραμε ότι υπάρχουν μέσα στο Ηράκλειο.
1: Πάρα πολλά μνημεία έχω παρουσιάσει κρυμμένα που είναι σε σπίτια, είναι ναοί, κρυφοί, που δεν τους ξέρει κανείς. Έχω παρουσιάσει καταφύγια, γερμανικά, άγνωστα θέματα που δεν τα γνωρίζουμε και τα πεθάνουμε και δεν τα ξέρουμε. Και όχι πως είμαι παντογνώστης, διαβάζω όλη μέρα, ψάχνω, έχω μεράκι και θέλω να τα βρω όλα πριν πεθάνω και να τα παρουσιάσω όλα. Έτσι μαθαίνουν όλοι και πάρα πολλοί σκόβουνται κάθε μέρα στο περίπτερο. Δηλαδή συνεχώς έχουμε κάθε μέρα, θα έρθουν 10-15 άτομα να με γνωρίσουν, να με ευχαριστήσουν ότι μάθαμε αυτό, μάθαμε εκεί. Ακόμη και ξεναγοί, οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν και μου λέει αυτό το μάθα από σένα, αυτό το μάθα από σένα, αυτό το μάθα από σένα. Και άλλος πολλοίς κόσμος, συγγραφείς, πολλοίς κόσμος. Δηλαδή αρέσει σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου.
0: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, ανακοινώνει την έναρξη των εργαστήριων του για το 2026-2027, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι εμπλουτισμένα με νέες ποικίλες θεματικές, στοχεύοντας στη συμμετοχή παλιών και νέων φύλων όλων των ηλικιών. Στο συμπόσιο κλιπτικής που διεξάγεται στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου, έναν θεσμό που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σχέση με την τοπική κοινωνία, συμμετέχει ο Ολυμπιονίκης κλιπτικής Αντώνης Μυρωδιάς. Μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη για την εμπειρία του, αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης επαφής των καλλιτεχνών με τους κατοίκους και το κοινό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνάντηση επηρεάζει την ίδια την καλλιτεχνική δημιουργία.
3: Τον κόπο ιδιαίτερης μνήμας, γιατί Είναι ένα από τα πιο μακροχρόνια και μακροβιότερα συμπόσια που υπάρχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε συνέχεια σε τέτοια καλλιτεχνικά γεγονότα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ λίγα τα συμπόσια που διατηρούνται στο χρόνο και έχουν μια επαναληπτικότητα όπως αυτή στο Βενεράτο.
2: Mm-hmm.
3: Είναι τοπικό αλλά και διεθνές παράλληλα, το τοπικό με την πιο θετική έννοια που μπορείς να έχεις, γιατί δίνει τη δυνατότητα στην κινητοποίηση όλης της κοινότητας του Βενεράτου και της γύρω περιοχής των χωριών δίπλα στο Ηράκλειο, και από εκεί και πέρα δημιουργείται μια εξαιρετική όσμωση των καλλιτεχνών με τους ντόπιους ανθρώπους, και ακριβώς δημιουργείται ένα εξαιρετικό κλίμα με ανταλλαγή πια εμπειρίας βιωμάτων και στοιχείων που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των ανθρώπων.
2: Mm-hmm. Όποιος επισκεφτεί, κύριε Μυρωδιά, να πούμε το χώρο που γίνεται το συμπόσιο, βλέπει τους γλύπτες που συμμετέχουν σε αυτό να δουλεύουν επί τόπου. Αυτή η εμπειρία, και πώς την εκλαμβάνετε εσείς και σας προσωπικά σαν άνθρωπο, αλλά πώς είναι και η ανατροφοδότηση από το κοινό?
3: Καλώς ή κακώς η τέχνη και η καλλιτεχνική προσπάθεια, όλη η δημιουργία ενός καλλιτέχνη έχει ως βασικό άξονα να μπορεί να επικοινωνεί, να κοινωνηθεί σε περισσότερο κόσμο.
0: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση.
4: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Ο Πάνος Κατσάρος από τον Sport FM βρίσκεται στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου μετά τις μεγάλες νίκες εκτός έδρας επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Επίσης, οι προγραμματισμένοι για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 9.30 την Πολόνια εκτός έδρας στην Ιταλία, θέλοντας να κάνει το 3-3 στη φετινή EuroLeague, ενώ χθες για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το ευρύ 102-79 της Βιλερμπάν στο κατάμεστο της Center.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Σήμερα κοντά μας ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι. Η επιδεινόμενη ενεργειακή κρίση έχει συνεχίσει να ενισχύει τις προσδοκίες για τουλάχιστον 3 αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα στο άκουσμα των ανακοινώσεων της Γαλλίας για μέτρα λιτότητας 54 δις, έχουμε δει αρνητικά πρόσημα σε ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλιστικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, βλέπουμε και το γενικό δείχτη στο μείον 1,20 αυτή τη στιγμή στις 2.705 μονάδες με 200 εκατομμύρια τζίρο, ενώ αρνητικά πρόσημα βλέπουμε και στον γερμανικό δείχτη στο μείον 0,16% και το γαλλικό δείχτη στο μείον 0,65%. Το απόγευμα βλέπουμε ένα άνοιγμα της Αμερικής στο σύν 0,35%, ενώ το πετρέλαιο, αν και είναι συν 1 αυτή τη στιγμή, παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 91,34 δολάρια το βαρέλι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, τον πέμπτο θάνατο που συνδέεται με την ηλαρά μέσα στο 2026 επιβεβαίωσαν οι υγειονομικές αρχές της Πενσιλβάνια, την ώρα που οι ΗΠΑ καταγράφουν τη μεγαλύτερη έξαρση της νόσου εδώ και 35 χρόνια. Το άτομο που πέθανε ζούσε στην κομιτεία Λάνκαστερ και δεν είχε εμβολιαστεί κατά της ηλαράς. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του κυβερνήτη της πτήσης, της Fly Dubai, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ασφαλή έκβαση του περιστατικού, όταν παρά το σοβαρό τραυματισμό του μέσα στο πιλωτήριο, κατάφερε να ανοίξει τη θωρακισμένη πόρτα και να επιτρέψει την επέμβαση επιβατών και μελών του πληρώματος. Πρόκειται για Ινδό πιλότο, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ήταν κυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ξέσπασε η βίαιη συμπλοκή μέσα στο πιλωτήριο. Αναστέλλονται οι εξώσεις μέχρι το 2030 μετά τις διαδηλώσεις για την ηλικιωμένη Μαρι Κάρμεν στην Ισπανία. Τα μέτρα για την κρίση της στέγης που πλήττει τη χώρα θα πρέπει να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να υπενθυμίσουμε ότι είχε τραγική κατάληξη. Είχαν οι έρευνες για τον 80χρονο κτηνοτρόφο από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του, ωστόσο έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Και στο σκηνικό του καιρού να επαναλάβουμε ότι τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται σήμερα στη Βόρεια Κρήτη αλλά και στα ορεινά τμήματα του νησιού. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα, αλλά μόνο προσωρινά. Προσοχή στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
4: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Αθήνα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, θες να πεις καλό μήνα, αλλά δυσκολεύεσαι και λίγο. Τουλάχιστον οι υπόλοιπες 30 ημέρες του μήνα να είναι καλύτερες από την πρώτη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά, 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα βρίσκεται ο Χρήστος Κόνστας. Και ό,τι λέγαμε, ό,τι περιγράφαμε από την Τρίτη, σήμερα Πέμπτη, και θα εξηγήσουμε γιατί το τονίζουμε, ακριβώς αυτό συνέβη. Όχι το λέγαμε εμείς, μεταφέραμε, αναμεταδίδαμε, περιγράφαμε, φιλοξενούσαμε μετεωρολόγους, ανθρώπους που παρακολουθούν τα προγνωστικά μοντέλα και είχαν προβλέψει με ακρίβεια, πρέπει να το πούμε αυτό, όλα όσα ακολούθησαν από χθες το βράδυ και ως προς το χρόνο και ως προς την έκταση του φαινομένου και όσα θα ακολουθήσουν, όπως όλα δείχνουν, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, για τα οποία γέρος σας έχουμε ενημερώσει. Γιατί η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε να πλήττει την Κρήτη ουσιαστικά από χθες, μάλλον από σήμερα τα ξημερώματα, πολύ νωρίς, δεν μας άφησε να κοιμηθούμε κιόλας, ναι, δεν είναι πλέον μόνο μια προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, είναι μια πραγματικότητα που έχει αφήσει πίσω της ένα νεκρό, τραυματίες, κατεστραμμένους δρόμους, σοβαρές ζημίες σε περιουσίες, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση και ολόκληρες περιοχές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Η σημαντικότερη εξέλιξη, αυτή που επισκιάζει τα πάντα, είναι η απώλεια του 82χρονου κτηνοτρόφου που αναζητούνταν από χθες στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Μέχρι πριν από λίγες ώρες μιλούσαμε για αγνοούμενο, πλέον μιλάμε δυστυχώς για απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και αυτή η είδηση από μόνη της, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει το βάρος του σημερινού ρεπορτάζ. Γιατί προφανώς πίσω από τους αριθμούς των ζημιών, τις ανακοινώσεις και τις προειδοποίησεις υπάρχουν άνθρωποι. Στο Μυλοπόταμο δεκάδες ορεινοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στα ζωνιανά οικογένειες είδαν τα υπάρχοντά τους κατεστραμμένα. Στις Γούβες παραλιακός δρόμος κόπηκε στα δύο, με τρία αυτοκίνητα να καταλήγουν στη θάλασσα. Εδώ στο Ηράκλειο, στο Γιώφυρο και στο Δρακουλιάρι, μεγάλη ανησυχία, ενώ τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο επηρεάζουν ακόμη και την υδροδότηση. Και προφανώς όλα αυτά δεν είναι μόνο μια καταστροφή, είναι πολλά διαφορετικά περιστατικά που εξελίσσονται σχεδόν ταυτόχρονα. Και όταν θα περάσει αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ακολουθεί ακόμη, θα πρέπει να δούμε όχι μόνο πόσο έντονο ήταν το φαινόμενο, πόσα χιλιοστά βροχής έπεσαν και όλα τα πολύ ενδιαφέροντα και ενδεχομένως εντυπωσιακά που επισκιάζουν όμως το δάσος, και επιμένουμε εμείς σε κάποια δέντρα, και το δάσος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πόσο προετοιμασμένες ήταν οι υποδομές και οι υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Δεν ήταν ένα ακαριαίο φαινόμενο που μας ήρθε, μας την έπαιξε εκεί στο πουθενά και δεν ξέραμε από πού μας ήλθε.

Λένε βέβαια για την ανθρώπινη απώλεια του κτηνοτρόφου ότι δεν σχετίζεται με την κακοκαιρία. Ήταν σύμπτωση. Με να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του κτηνοτρόφου που αναζητούνταν από χθες. Πάντως, προφανώς, σύμπτωση δεν είναι. Οι πολλές καταστροφές που έχει υποστεί και το Ρέθυμνο, αλλά και το Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο, 50 με 70 χωριά και οικισμοί του ορεινού Μηλοποτάμου αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, κατολιστήσεις, συγκέντρωση φερτών υλικών και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ενώ είχε αναφερθεί νωρίτερα και διακοπή της πρόσβασης στα Ανόγια. Κοντά στο Διοσκούρι σημειώθηκε σοβαρή υποχώρηση του δρόμου και της γέφυρας με αποτέλεσμα όχημα στο οποίο επεμβαίνει ηλιοκυωμένο ζευγάρι να βρεθεί μέσα στο σημείο της καθίζησης. Ανασύρθηκαν ευτυχώς σχετικά καλά στην υγεία τους, όχι κάτι σοβαρό, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ζήτησε πριν από λίγο να κηρυχθεί σε περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και αυτή την ώρα επιχειρούν να απομακρύνουν φερτά υλικά και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου είναι δυνατόν τα μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο συστηματικά ελέγχονται οι γέφυρες και τα τεχνικά έργα στους ορεινούς Δήμους, διότι εστιαζόμαστε πολύ στις πόλεις, και αν υπάρχει επικαιροποιημένο μητρώο με την κατάσταση και την προτεραιότητα συντήρησής τους.

Στα ζώνια 9 η καταστροφή έχει και μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, οικοσκευές που έχουν καταστραφεί. Ανάμεσα στις περιπτώσεις βρίσκεται και ένα νέο ζευγάρι που έχασε μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του σπιτιού του. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά και η υπερχείλιση των υδάτων δημιούργησε και επικίνδυνες συνθήκες για κατοίκους και οδηγούς. Είχαμε αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και από το 112 για τους κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Ορεινό Μυλοπόταμο. Το ίδιο είχαμε προειδοποιήσει και πριν από περίπου ένα δίωρο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου για το Δρακουλιάρι και το Γιώφυρο. Από την άλλη πλευρά, στα ανατολικά, ο Γουβιανός ποταμός στο Δήμο Χερσονήσου φούσκωσε και τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν το δρόμο προς την παραλία σε χήμαρο. Τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ ο παραλιακός δρόμος έχει υποστεί σοβαρή καταστροφή. Εδώ ήδη υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες και αιχμές για ελλειπή προετοιμασία και για την κατάσταση καθαρισμού του ποταμού. Και προφανώς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί και το Δήμο Χερσονήσου αλλά και το Δήμο Ηρακλείου. Γιατί ανακοινώθηκε ότι έχουν πάει μηχανήματα εκεί στο Δρακουλιάρι, γη, καθαρίζουν, Γιώφυρο κτλ. Αυτά δεν θα πρέπει να είναι καθαρισμένα. Πήγα συνεργεία στη γέφυρα Μάνου Κατράκη για να καθαρίσουν εκεί καλάμια κτλ. Αλλά αυτά θεωρούσαμε, λέγαμε, το έχουμε πει τώρα ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά προφανώς μάλλον ελάχιστοι μας ακούνε. Τέλος πάντων, δεν θα έπρεπε να έχουν καθαριστεί μέσα στο καλοκαίρι όλα αυτά. Και εντάξει, δεν καθαρίστηκα το καλοκαίρι, δεν προλάβαμε, δεν προκάμαμε και τα γνωστά. Έχεις δύο μέρες τώρα έγκαιρη προειδοποίηση για αυτό που έρχεται. Έπρεπε τώρα 48 ώρες τα μηχανήματα να έχουν πάρει φωτιά.

Στο Ηράκλειο λοιπόν το σημαντικότερο πλημμυρικό μέτωπο εντοπίζεται στις Μαλάδες και στη Φινικιά, με την υπερχείληση του ποταμού Δρακουλιάρη, με τα αρωματικά νερά, καλάμια και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών να έχουν συγκεντρωθεί στην Κήτη και στις γύρω περιοχές.

σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζουν τμήματα και του ποταμού Γιοφύρου, όπου έχει αναγκαστεί η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες να διακόψει την κυκλοφορία σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου που διασχίζονται από τον ποταμό Γιόφυρο. Και προφανώς εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το Ηράκλειο. Περιοχές όπως οι Μαλάδες, η Φοινικιά, ο Γιόφυρος δεν είναι ακατοίκητες περιοχές. Είναι περιοχές με επιχειρήσεις, εργαζόμενους, επαγγελματίες, εγκαταστάσεις, καθημερινή φυσικά κυκλοφορία. Άρα όλα αυτά απαιτούν και άλλη διαχείριση.

Φτάσαμε στο σημείο να έχει πέσει τόσο νερό στο Ηράκλειο και περιοχές του Ηρακλείου να μην έχουν νερό. Διότι οι ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν επηρέασαν μόνο το φωτισμό των κατοικιών, επηρεάζουν και τη λειτουργία κρίσιμων εγκαταστάσεων. Και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΙΑΗ που έγινε σήμερα, προβλήματα ηλεκτροδότησης έθεσαν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις στην Τήλισο, στον Κρουσόνα, στην Κέρη, στα Μάλια, στο Θραψανό, στις Βασιλιές και στην Καρκαδιώτισσα. Έτσι, η παρατεταμένη αδυναμία λειτουργίας των γεωτρήσεων δημιουργεί κίνδυνο προβλημάτων υδροδότησης σε μεγάλο μέρος του Ηρακλείου. Έχει ανακοινωθεί εκ περιτροπής διανομή νερού μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πότε θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Εδώ προκύπτει βέβαια και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των γεωτρήσεων. Πώς από αυτές τις κρίσιμες γεωτρήσεις τουλάχιστον, αν όχι όλες, διαθέτουν εφεδρική ηλεκτροδότηση, πόσες μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν με γεννήτριες, πόσο επαρκούν τα αποθέματα των δεξαμενών και ποιος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός όταν πολλές εγκαταστάσεις βγαίνουν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Γιατί δεν χρειάζεται να επισκευάζεις απλά και μόνο μία βλάβη. Χρειάζεται σχεδιασμός ώστε μία βλάβη να μην δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρη την πόλη. Αντίστοιχη κατάσταση και στο Λασίθι. Καθώς η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε μόνο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, στο Λασίθι καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο οροπέδιο Λασιθίου, με αναφορές σε καταστροφές καλλιεργειών και περιορισμούς κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου. Είχαμε 112 να ενεργοποιείται και στον Αγίο Νικόλαο και στην Ελούντα και στη Μίλατο και στις Λίμνες. Με ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις κοντά στα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ.

Επιπτώσεις είχαμε και στη λειτουργία των σχολείων. Καταρχάς, στο Ρέθυμνο, από νωρίς το πρωί, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και προφωνημπιακών σταθμών. Στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, αποφάσεις ήταν πιο τοπικές, καθώς αναστολές λειτουργίας είχαμε σε περιοχές όπως το Κυπαρίσι, τον Προφήτη Ηλία, την Αγία Πελαγία και το Φόδελε.

Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, έτσι, η πρώτη αποτύπωση, η συνολική αποτύπωση της εικόνας ουσιαστικά στους τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, μιας και στα Χανιά τα πράγματα είναι καλύτερα.

Σε επίπεδο όγκου βροχής, τα περισσότερα χιλιοστά κατεγράφησαν στα Ανόγια, 308 χιλιοστά. Στο Μιλοπόταμο, 252. Στο Λασίθι, στο Τζερμιάδο, 202. Πιο κοντά εδώ στο Ηράκλειο, στα Σταυράκια, 130. Ενώ στο Αρκαλοχώρι, που και η συγκεκριμένη περιοχή Καστέλη και το Αρκαλοχώρι αντιμετώπισαν σοβαρά ζητήματα, 150 και πλέον χιλιοστά βροχής.

Κάπως έτσι λοιπόν το νερό της βροχής που τόσο έλειπε από την Κρήτη είναι ή εμφανίζεται να είναι απειλή. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή για τις επόμενες ημέρες έως και την Κυριακή. Οι ενδείξεις εξακολουθούν να είναι για πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε συνδυασμό με τα βουνά, τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια του νησιού, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα. Προσέξτε τώρα. Όταν πας και παρκάρεις το αυτοκίνητό σου σε μία πλαγιά από κάτω, το βλέπεις, παιδί μου, χώμα, και βλέπεις ότι αυτές είναι καιρικές συνθήκες, έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Τι περιμένεις, δηλαδή, ότι θα μπορούσε να συμβεί σε ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο? Πόσο πιστεύεις τυχερός θα είσαι ή πόσο πρέπει να πιστέψουμε εμείς ότι μάλλον παίζεις με την τύχη σου? Το λέω αυτό γιατί είναι, ρε παιδί μου, και οι επιλογές που κάνουμε πολλές φορές. Προφανώς και η ατομική ευθύνη έχει ένα μερίδιο, αλλά φυσικά δεν έχει το μεγαλύτερο. Την ευθύνη την κύρια για την προστασία, την πολιτική προστασία, την έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά όταν πας και εσύ και αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε επίμαχα σημεία, όπως για παράδειγμα στην εκβολή ενός ποταμού, όταν γνωρίζεις τι συμβαίνει, είναι σαν να παίζεις με την τύχη σου. Τα βουνά λοιπόν μπορούν να ενισχύσουν την ίδια τη βροχή. Όταν ο άνεμος μεταφέρει υγρό αέρα προς τις ορεινές πλαγιές, ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει και να ψύχεται, η υγρασία του συμπυκνώνεται, σχηματίζονται σύννεφα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες η βροχή δυναμώνει. Έτσι εξηγείται γιατί στα ορεινά μπορεί να πέφτει πολύ περισσότερο νερό από όσο αντιλαμβάνεται κάποιος που βρίσκεται χαμηλότερα. Οι προγνώσεις λοιπόν των μετεωρολόγων δίνουν ενδείξεις για ποσότητες που σε ορισμένα σημεία μπορούν να φτάσουν να ξεπεράσουν τα 200-250 χιλιοστά, όπως συνέβη. Αλλά ακόμη σε ακόμη περισσότερες περιοχές μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Και το βασικό είναι ότι δεν μιλάμε για μία μέρα. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τρία διαδοχικά 24 ώρα, στα οποία οι προγνώσεις επιμένουν για ανάλογα κατά τόπους ύψη βροχής. Το λέγαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε και σήμερα. Για παράδειγμα, 100 χιλιοστά βροχής είναι 100 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Σε ένα δηλαδή στρέμμα, μόνο σε ένα στρέμμα, αυτό αντιστοιχεί σε 100.000 λίτρα νερού από τη βροχή. Όταν λοιπόν αυτό το νερό έρχεται σε ένα ήδη υγρό υπέδαφος, και μάλιστα αρκετά υγρό σε σχέση με τις βροχοπτώσεις από τα ξημερώματα, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προφηθεί από το έδαφος, επομένως να κατηφορήσει και να συγκεντρωθεί στα ρέματα. Έτσι οι πλαγιές και οι χαράδρες που τροφοδοτούν ένα ρέμα λειτουργούν σαν ένα μεγάλο χωνί. Μαζεύουν νερό από μια μεγάλη έκταση και το οδηγούν σε λίγα, πολύ λίγα στενά περάσματα. Αν η βροχή λοιπόν είναι έντονη, η στάθμη μπορεί να ανέβει γρήγορα και μια συνήθως στεγνή κήτη να μετατραπεί μέσα σε λίγη ώρα, δεν θέλει πολύ για να γίνει το κακό, σε ορμητικό χυμάρο. Γι' αυτό και έχει σημασία να μην μας διαφεύγει ότι ο κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και πολύ μακριά από το σημείο που πέφτει η περισσότερη βροχή. Παράδειγμα, μένει κάποιος κοντά στην εκβολή του ποταμού Γιοφύρου. Εκείνη τη στιγμή και για πολλές ώρες δεν πέφτει τόσο. Είναι μια βροχή, κλασική βροχή. Είναι μια βροχή που, ξέρω εγώ, την έχουμε συνηθίσει, δεν είναι κάτι το αξιόλογο, αξιοσημείωτο, χωρίς καμία υπερβολή. Γνωρίζει όμως ότι μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα τα ύψη βροχής είναι θεαματικά υψηλότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό στο ποταμό Γιώφρο, τυχαίο είναι το παράδειγμα που δίνουμε, αλλά για να γίνουμε κατανοητοί, δεν θα επηρεαστεί το ύψος του νερού στο ποταμό Γιώφρο. Μουσική
Σε ένα οικισμό λοιπόν ή σε έναν δρόμο που μπορεί να βρέχει λίγο, αλλά ψηλότερα να πέφτουν μεγάλες ποσότητες νερού που κατευθύνονται προς τα εκεί, τα πράγματα λίγο ως πολύ είναι προδιαγεγραμμένα, γιατί τα νερά μπορούν να φτάσουν αργότερα, ακόμη και αφού η βροχή στο συγκεκριμένο σημείο έχει σταματήσει. Κοντολογής, η εικόνα του καιρού έξω από το σπίτι μας δεν αρκεί για να κρίνουμε αν ένα κοντινό ρέμα είναι ασφαλές ή όχι. Αφήστε που μαζί με το νερό μπορεί να κατεβαίνουν χώματα, πέτρες, κλαδιά και άλλα υλικά. Όλα αυτά μπορούν να φράξουν τα περάσματα κάτω από τους δρόμους, τις γέφυρες ή να δυσκολέψουν την απορροή. Τότε είναι το νερό που υπερχυλίζει και κινείται σε δρόμους, αυλές, υπόγεια, καταστήματα και ούτω καθεξής. Αν τώρα οι ισχυρές βροχές που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες επαναληφθούν στις ίδιες περιοχές, η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνεται. Το ίδιο βρεγμένο έδαφος μπορεί να έχει μικρότερη δυνατότητα να απορροφήσει επιπλέον νερό, τα ρέματα μπορεί να έχουν ήδη αυξημένη ροή, άρα είναι έτοιμο το σκηνικό για να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Το ότι η Κρήτη έχει δοκιμαστεί από παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας δεν σημαίνει ότι το νησί μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια οποιαδήποτε ποσότητα νερού με οποιαδήποτε ταχύτητα.

Και για τον πολίτη, φυσικά, όλα αυτά σημαίνουν ότι μια καθημερινή διαδρομή μπορεί προσωρινά να γίνει επικίνδυνη και γι' αυτό χρειάζεται την προσοχή και από εμάς. Αλλά και την έγκαιρη παρέμβαση από όλους εκείνους οι οποίοι έχουν και την ευθύνη. Γιατί τις εξελίξεις αυτές που βιώνουμε σήμερα, τις βλέπαμε να έρχονται. Γιατί αντί να τις περιμένουμε, δείχνουμε να τις κυνηγάμε. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβει στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φοινικία πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικος στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Εξακολουθείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Εξακολουθεί να βρίσκεται και στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 27 ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε προς το παρόν από τα της κακοκαιρίας. Θα επιστρέψουμε. Μείνετε μαζί μας να έχετε ενημέρωση για τα σχολεία του Ηρακλείου. Λίγο μετά τις 3 θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας να μας πει όλα τα νεότερα και το τι ενδεχομένως ακολουθήσει και σε ποιες περιοχές αύριο, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή. Θα μας δώσει την εικόνα ο κύριος Περισσυνάκης. Όλα αυτά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν, επιστρέφουμε στις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, θέλω να σταθούμε σε μια λεπτομέρεια των κυβερνητικών ανακοινώσεων που μπορεί εύκολα να χαθεί πίσω από τους τίτλους. Ακούσαμε λοιπόν για 120 δόσεις από τις 72, 10 ολόκληρα χρόνια για να πληρώνουν πολίτες και επιχειρήσεις τα χρέη τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, για έναν επαγγελματία που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής είναι λογικό, πράγματι μπορεί να αποτελέσει σημαντική διευκόλυνση. Υπάρχει όμως ένας αριθμός που πρέπει να ακουστεί πολύ καθαρά, τόσο καθαρά όσο και η ίδια η ανακοίνωση

Έτσι λοιπόν ένας πολίτης που ρυθμίζει για παράδειγμα ένα χρέος 20.000 ευρώ σε 120 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5,84% θα πληρώνει περίπου 220 ευρώ κάθε μήνα. Στο τέλος της δεκαετίας θα έχει καταβάλει περίπου 26.500 ευρώ, 6.500 δηλαδή παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο της οφειλής. Για χρέος 5.000 ευρώ, θα πάμε σε ένα μικρότερο παράδειγμα, η συνολική αποπληρωμή θα φτάσει, θα ξεπεράσει τα 6.500, 6.600 για την ακρίβεια. Για χρέος 15.000 ευρώ θα φτάσει περίπου τα 20.000 ευρώ. Επομένως, η μικρότερη μηνιαία δόση δεν σημαίνει μικρότερο συνολικό κόστος. Όσο περισσότερο διαρκεί η έντοκη αποπληρωμή, τόσο περισσότεροι τόκοι μπορούν να σωρευτούν. Αυτά τα λέμε γιατί ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από το 72 στο 120 έχουμε κι άλλον έναν αριθμό. Σε 72 εδώ στις 120 έχουμε κι άλλον ένα αριθμό που είναι το 5,82 που είναι το επιτόκιο. Αλλά πάμε λίγο να διαβάσουμε πιο βαθιά επί του επιτοκίου. Σήμερα το βασικό επιτόκιο πράξεων αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται στο 2,65. Το δε επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5. Η ελληνική ρύθμιση των 120 δόσεων έχει επιτόκιο 5,84. Δηλαδή 3,2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Προφανώς και δεν είναι δύο απολύτως συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφορά πράξεις νομισματικής πολιτικής με τις τράπεζες. Η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Σωστά μέχρι εδώ. Το λέμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το δημόσιο δανείζεται απευθείας 2,65 και μετά πολύ το ίδιο χρήμα στους οφειλέτες με 5,8. Μπορούμε όμως να θέσουμε ένα ερώτημα. Με ποια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια καθορίζεται το επιτόκιο μιας ρύθμισης που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επικαλείται την ίση μεταχείριση όσων βρίσκονται στην πάγια αρρύθμιση των 24 δόσεων και όσων εντάσσονται σε 120. Επισημαίνει επίσης ότι το 5,84% που είναι το επιτόκιο έχει διατηρηθεί σταθερό με νομοθετικές παρεμβάσεις αντί να αυξηθεί όταν ανέβαιναν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε. Το ακούμε με προσοχή. Το ακούμε με προσοχή γιατί υπάρχει πράγματι δημοσιονομικό κόστος όταν το κράτος παρατείνει την αποπληρωμή των οφειλών του και υπάρχει η ανάγκη να μην επιβραβεύεται η συστηματική καθυστέρηση εναντί όσων καταβάλουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους. Όλα εδώ βαίνουν καλώς. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Γιατί ο άνθρωπος που μπαίνει σε 120 δόσεις, που αναγκάζεται να μπει σε 120 δόσεις, μπορεί να είναι ένας μικρός επαγγελματίας που προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτή την επιχείρησή του. Μπορεί να είναι κάποιος που έχασε το εισόδημά του. Μπορεί να είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να αποφύγει κατασχέσεις. Η επιμήκυση λοιπόν είναι χρήσιμη μόνο εφόσον η δόση είναι πραγματικά βιώσιμη και ο φιλέτης μπορεί να παραμείνει συνεπής. Αφήστε που υπάρχουν και προϋποθέσεις, διότι οι 120 δόσεις δεν αφορούν ανεξαιρέτως όλα τα χρέη. Η νέα αρρύθμιση καλύπτει συγκεκριμένες παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το Δεκέμβριο του 2024. Για τα νεότερα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από τον 1η Ιανουαρίου του 2025 και μέχρι σήμερα, ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις.

Συμπερασματικά, οι 120 δόσεις προφανώς και προσφέρουν περισσότερο χρόνο και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση. Αυτό είναι το πραγματικό πλεονέκτημα. Αλλά και το κόστος για τους οφειλέτες είναι επίσης πραγματικό.

Έτσι, η ενημέρωση των πολιτών οφείλει να περιλαμβάνει και τα δύο, όχι μόνο τη βαρύδουπη ανακοίνωση σας κάνω τις 72-120 δόσεις, αλλά και το 5,84% επιτόκιο. Όχι μόνο 220 ευρώ το μήνα, αλλά και 26.500 ευρώ συνολική αποπληρωμή για ένα αρχικό χρέος 20.000 ευρώ.

δεν απάντησε η κυβέρνηση αν μπήκε στη διαδικασία να εξετάσει ένα χαμηλότερο επιτόκιο για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες. Πόσο για παράδειγμα θα κόστιζε δημοσιονομικά και πόσο περισσότερους θα βοηθούσε να παραμείνουν συνεπείς. Γιατί στο τέλος της ημέρας το σκοπός μιας ρύθμισης, όπως αυτή για τα χρέη, δεν πρέπει να μετρέται μόνο με το πόσες αιτήσεις θα κατεθούν, αλλά με το πόσοι άνθρωποι θα καταφέρουν πραγματικά να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους μετά από 10 χρόνια, χωρίς μετά από μία δεκαετία να συζητάμε για ένα νέο χρέος.

Είχαμε αφήσει κάτι υπόλοιπα από χθες για τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο τον περιμένουμε τις επόμενες ημέρες εδώ στο Ηράκλειο. Και επειδή κάθε επίσκεψη Υπουργού, όπως πολύ περισσότερο του Υπουργού Υγείας, συνοδεύεται συνήθως από ανακοινώσεις, κορδέλες, ανακοινήσεις, κάμερες, δηλώσεις, με γυαλιά ή χωρίς γυαλιά, πανηγυρικές περιγραφές για το πώς αλλάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα ήταν χρήσιμο αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να μην κοιτάξουμε δηλαδή μόνο εκεί που θα δείχνουν οι κάμερες, αλλά να ανοίξουμε και μερικές πόρτες. Να κοιτάξουμε δηλαδή πίσω από φρεσκοβαμμένους διαδρόμους. Να μπούμε στις κλινικές και να μετρήσουμε, ρε παιδάκι μου, όχι μόνο τα εκατομμύρια των έργων όπου έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη, αλλά και τους ανθρώπους που λείπουν για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα έργα. Γιατί μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη συνέβησαν πράγματα που δύσκολα χωρούν στην εικόνα ενός ΕΣΥ που βρίσκεται, όπως συχνά υποστηρίζει ο Υπουργός, σε πορεία θεαματικής αναβάθμισης. Στο Παγνί, λοιπόν, εργαζόμενοι ετοιμάζουν κινητοποίηση για την επίσκεψή τους. Στο Βενιζέλιο υπάρχουν καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Στα Χανιά χρειάστηκε να φτάσουν περίπου 50 γιατροί και στελέχη των κλινικών στο σημείο να δηλώσουν έτοιμοι να παραιτηθούν για να αποσυρθεί ένα εντέλεσθε. Και στο Ρέθυμνο οι ελλείψεις είναι τέτοιες, ώστε η λύση που επιλέχθηκε ήταν να αναζητηθούν γιατροί από άλλο νοσοκομείο που επίσης έχει έλλειψεις. Αυτό είναι το πραγματικό σκηνικό της επίσκεψης. Όχι κορδέλα. Το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί χωρίς ιατρούς και νοσηλευτές τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ας ξεκινήσουμε από το Παγνί. Το Σωματείο Εργαζομένων παρουσιάζει ένα αριθμό που δεν μπορεί να προσπεραστεί. 1870 οργανικές θέσεις προβλέπονται για το νοσοκομείο και σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Σωματείο καλύπτονται μόλις οι 1180. Η διαφορά 690 θέσεις. Μόνο τους τελευταίους 9 μήνες κατεγράφησαν 90 αποχωρήσεις μέσω συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων. Και ο κύριος Γεωργιάδης, φαντάζομαι, θα κληθεί να απαντήσει πόσες προσλήψεις χρειάζεται ένα νοσοκομείο για να μπορούμε να πούμε με μια στοιχειώδη σοβαρότητα ότι ενισχύεται. Για τα κτίρια είναι απαραίτητα, οι ανακοινήσεις είναι απαραίτητες, ο εξοπλισμός επίσης είναι απαραίτητος, αλλά ένα νοσοκομείο δεν είναι τύχη. Δεν χειρουργεί ούτε ο Σοβάς, δεν κάνει εφημερία ούτε το καινούργιο πάτωμα, δεν παίρνει αίμα το βαμμένο ΤΕΠ, ούτε σηκώνει τους ασθενείς από το κρεβάτι, να μιλήσουμε για νοσηλευτές, το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα στην τεχνική υπηρεσία του Παγνί, σύμφωνα με το Σωματείο, από τις 89 οργανικές θέσεις, οι 62 είναι κενές. Και μετά απορούμε γιατί υπάρχουν προβλήματα συντήρησης. Μόλις πριν από λίγες μέρες θυμίζω ότι καταγγέλθηκε νέο περιστατικό με νερά έξω από το ασανσέρ κλινικής του Παγνί στο τρίτο κτίριο. Και προφανώς τέτοιου είδους περιστατικά δεν χρειάζονται δραματοποίηση ούτε υπερβολή. Χρειάζονται απλά μαθηματικά. Μια απλή αριθμή. Το είπαμε, 62 κενές θέσεις τεχνική υπηρεσία. Αλλά μιας και μιλάμε και αριθμούς, θα πάμε και στους ασθενείς. Και ο ασθενής, ξέρετε, δεν είναι συνδικαλιστής που μπορεί να φοράει εκτός από την λευκή μπλούζα του νοσηλευτή ιατρού από μέσα το πράσινο, το κόκκινο, το ροζουλί, το ξέρω εγώ ότι άλλο χρώμα μπορεί να φανταστεί κανείς, φανελάκι. Οι ασθενείς λοιπόν δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική αντιπαράθεση, ενδιαφέρονται να χειρουργηθούν. Τα στοιχεία που δίνουν οι εργαζόμενοι αναφέρουν περισσότερους από 9.000 πολίτες στην Κρήτη που περιμένουν να χειρουργηθούν. Πάμε στο Βενιζέλιο. Εδώ έχουμε δύο εικόνες και οφείλουμε να παρουσιάσουμε και τις δύο.
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι δρομολογείται πλήρης ανακατασκευή του βενζελίου, ένα έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι πρόκειται για πολύ παλιό κτίριο, στο οποίο παρουσιάζονται προβλήματα και αποκολλήσεις επιχρησμάτων. Για τις οποίες μάλιστα αποκολλήσεις επιχρησμάτων αποφάθηκε ως άλλος εμπειρογνώμων μηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ας μείνουμε στην ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη. Μακάρι να γίνει και γρήγορα το έργο των πολλών εκατομμυρίων. Προφανώς και δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος τουλάχιστον στο Ηράκλειο που δεν θέλει ένα σύγχρονο βενζέλιο. Αλλά υπάρχει και η άλλη εικόνα. Η εικόνα που μεταφέρεται, η εικόνα της εξαπάτησης. Διότι οι ιατροί του νοσοκομείου καταγγέλνουν ότι εν ώψη της υπουργικής επίσκεψης έχουν γίνει εργασίες καλοπισμού στους διαδρόμους των κλινικών, ενώ πίσω από τις πόρτες, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, παραμένουν τα προβλήματα στους θαλάμους και τουαλέτες που είναι εκτός λειτουργίας.

επειδή συνηθίζεται σε τέτοιου είδους επισκέψεις ειδικοί στο νοσοκομείο, και δεν μιλώ για το Βενιζέλιο, το Παγνίμι, μιλάω γενικότερα, να κατευθύνουν τους εκάστοτε υπουργούς, δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, σε συγκεκριμένους χώρους. Πάνε σε μια κλινική, άψογοι, λάμπουν τα πάντα. Τα έχουν περάσει όλα με ό,τι καθαριστικό υπάρχει. Τα έχουν τακτοποιήσει, έχουν γίνει αποκαταστάσεις, αυτό, βαψίματα κτλ. Μπαίνει ο υπουργός, τι έχουμε κάνει εδώ, ρε παιδιά. Ποιοι είμαστε, να, τι είμαστε επιτέλους. Προκαλούμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη και προκαλούμε και εκείνους που θα το συνοδεύσουν να τολμήσουν, να αποτολμήσουν. Αφού τους πάνε εκεί που είναι προγραμματισμένο, γιατί θα πει ο κύριος Γεωργιάδης, πού πάμε, παιδιά. Ξέρετε, αν ακούσετε λίγο τον φυσικό ήχο από τις κάμερες, θα ακούσετε πολλούς υπουργούς να απευθύνονται σε αυτούς που τους συνοδεύουν. Μπορεί να είναι στο χώρο της υγείας, μπορεί να είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να είναι σε ένα εργοτάξιο. Πού πάμε, παιδιά, πού πάμε, παιδιά. Διότι δεν ξέρουν. Απλά πάνε εκεί, τη φωτογραφία, θα κάνω τη μια δήλωση, αυτό, μια ενημέρωση που θα τους κάνουν. Την ενημέρωση όπως πολλές φορές και οι υπουργοί προφανώς έχουν την πολιτική ευθύνη στο τέλος της ημέρας, αλλά πολλές φορές ενημερώνονται λειψά ή ενημερώνονται παραπλανητικά και βγαίνουν μετά και λένε αυτά που λένε. Κρατήστε το αυτό. Πάνε λοιπόν αυτές οι διοικήσεις και καθοδηγούν και οδηγούν τους εκάστοτε υπουργούς όταν επισκέπτονται τον τομέα τους σε συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι είναι προμελετημένοι, καθαρισμένοι, γυαλισμένοι, τακτοποιημένοι, σένοι. Προκαλούμε λοιπόν και προσκαλούμε και τον υπουργό, αφού πάει στους προμελετημένους, σενιαρισμένους χώρους, να αποτολμήσει λοιπόν να πάει και σε χώρους που δεν του έχουν υποδείξει. Να ανέβει ένα όροφο πάνω, να κατέβει μια σκάλα κάτω, να μπει από εδώ, να μπει από εκεί. Να δούμε, θα είναι τόσο καλογιαλισμένα τα πράγματα. Να μπει σε ένα θάλαμο που δεν έχει επιλεγεί προηγουμένως, να μπει σε μια τουαλέτα ασθενών, να ρωτήσει ένα ειδικευόμενο, τυχαία ειδικευόμενο, όχι στημένο ειδικευόμενο, να ρωτήσει ένα νοσηλευτή, τυχαίο νοσηλευτή, όχι κύριε Υπουργέ μας, αυτό τα λοιπά, ναι. Χωρίς διοικητές γύρω, χωρίς κάμερες, χωρίς πρόβα. Να είμαστε δίκαιοι. Χρήματα για έργα στην Κρήτη έχουν πράγματι προβλεφθεί. Υπάρχουν έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαψης για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και άλλες υποδομές. Για το Βενιζέλιο έχουν προβλεφθεί μεταξύ άλλων παρεμβάσεις στα ΤΕΠ, στεγανοποιήσεις και νέα δάπεδα. Όλα αυτά προφανώς είναι θετικά όταν ολοκληρώνονται, αλλά εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πολιτική συζήτηση. Να το ανακαινήσεις το ΤΕΠ, εννοείται. Αλλά αν δεν έχεις ανθρώπους να λειτουργήσεις το ΤΕΠ, θα έχεις απλά ένα ωραίο ΤΕΠ. Όχι κατά ανάγκη να καλυτερώσει.

να κλείσουμε με τα Χανιά. Ίσως την πιο έτσι εκοφαντική ιστορία των τελευταίων ωρών για το χώρο της υγείας. Εξαιτίας της γνωστής λύσης που βρέθηκε και αυτή τη φορά. Εκοφαντική ως προς τον αριθμό των ιατρών. Η λύση που βρέθηκε είναι για να καλυφθούν ζητήματα λειτουργίας του νοσοκομείου Χανίων να μετακινηθούν με εντέλεστε ιατροί από άλλα νοσοκομεία. Λάθος. Για να καλυφθούν ζητήματα λειτουργίας του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μετακινηθούν γιατροί από άλλα νοσοκομεία, ανάμεσά τους και από τα Χανιά. Από τα Χανιά που έχουν ήδη πρόβλημα στελέχωσης, για παράδειγμα η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, σύμφωνα με τη διευθύντρια της κλινικής, το 2021 υπηρετούσαν 12 παθολόγοι, σήμερα υπηρετούν μόλις 3. Και παίρνουν αυτούς τους λειψούς γιατρούς να πάνε να καλύψουν άλλα λειψά τμήματα σε άλλα λειψά νοσοκομεία. Μεταφέρουν το πρόβλημα. Και όχι απλά το μεταφέρουν, το μεγαλώνουν κιόλας. Σαν να παίρνεις τούβλα από ένα τοίχο που ακόμη στέκεται, όπως στέκεται, για να στηρίξει έναν άλλον που κινδυνεύει. Αυτό δεν είναι σχέδιο στελέχωσης, είναι ανακύκλωση της έλλειψης. Και φτάνουμε τώρα με αφορμή τα εντέλεστε για συγκεκριμένους γιατρούς προκειμένου να μετακινηθούν από το νοσοκομείο Χανίων. Να απειλούν 50 γιατροί και στελέχη του νοσοκομείου να προχωρήσουν μαζικά σε παραίτηση. 50. Καταρρεύσει επιτόπου το νοσοκομείο. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο δεκάδες άνθρωποι που κρατούν κλινικές όρθιες να συζητούν την παραίτησή τους από τη δουλειά τους δηλαδή. Πώς υπάρχει κάποιος λόγος επαγγελματικός, κάποια ανάγκη. Να ζητούν να παραιτηθούν, να επιδιώκουν να παραιτηθούν για να μην αποδυναμωθεί περισσότερο το νοσοκομείο τους. Και μετά από αυτή την απόφαση, ανακοίνωση απόφασης, το εντέλεσθε ως διαμαγείας αποσύρθηκε.

Αυτά για τον κύριο Γεωργιάδη, που ορθώς θα ξαναπούμε εμείς, εγκάλεσε εκείνους που διακινούσαν ψευδείς, αλλοιωμένες και μέσω AI δημιουργημένες φωτογραφίες για να κάνουν το πρόβλημα, να παρουσιάσουν μάλλον το ήδη υπαρκτό πρόβλημα μεγαλύτερο και να παίξουν ακριβώς στο γήπεδο του κυρίου Γεωργιάδη, που από χθες χτυπιέται, εγκαλώντας και καταγγέλλοντας εκείνους που διακινούν fake φωτογραφίες. Με το δίκιο του βέβαια. Βρε εγκέφαλη, υπήρχε κάποιος λόγος να παίξετε με αυτόν τον τρόπο ενώ τα προβλήματα ήδη υπάρχουν? Το μόνο που κάνανε και επιτύχανε είναι ακριβώς να ρίξουν νερό στο μήλο της επιχειρηματολογίας του κυρίου Γεωργιάδη και της κυβέρνησης συνολικά, ότι να η μιζέρια. Η μιζέρια είναι αυτή. Δεν είχαν κανένα λόγο. Πολύ ορθώς ο κ. Γεωργιάδης τους εγκαλεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και προσέφεραν μια φοβερή πάσα assist στον κύριο Γεωργιάδη για να συζητάμε αυτό. Εμείς όπως καταλαβαίνετε δεν κάναμε τη χάρη στον κύριο Γεωργιάδη να συζητάμε τη fake φωτογραφία. Εκείνος όμως άδραξε την ευκαιρία για να καλύψει τα προβλήματα, τα υπαρκτά προβλήματα, να παίξει σε αυτό που πολύ καλά γνωρίζει. Διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφω.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι προβλέπετε για τη λειτουργία των σχολείων στον Δήμο Ηρακλείου για αύριο. Αφού πρώτα πάρουμε μια εικόνα το τι συνέβη σήμερα, διότι η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη δεν είναι μόνο μια δοκιμασία για τους δρόμους, τις υποδομές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, είναι ένα σοβαρό τεστ για τη λειτουργία των σχολείων, διότι προφανώς, ευτυχώς, δεν είχαμε ζητήματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις σχολικές υποδομές. Υπήρξαν όμως ζητήματα προσβασιμότητας προς τις σχολικές υποδομές, δηλαδή ζητήματα που αφορούσαν το οδικό δίκτυο κυρίως και που φαίνεται οδήγησαν σήμερα στην αναστολή λειτουργίας τοπικά, σημειακά σχολείων, όπου οι περιοχές αντιμετώπιζαν ζητήματα. Το αν θα έχουμε σημειακή διαχείριση και αύριο ή όχι, θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κ. Αντώνη Περσινάκη. Καλησπέρα, κύριε Περσινάκη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, να μας δώσετε την εικόνα που έχετε σήμερα. Δεν είχαμε κάποιες ζημιές σε σχολεία, σωστά?
1: Ναι, είχαμε μιλήσει και μιλάμε συνεχώς με την Μετεωρολογική Υπηρεσία και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μας είχε διαβεβαιώσει ότι ενώ θα περάσει ένα μικρό κύμα από το Ηράκλειο, δεν θα επηρεάσει την πόλη τόσο πολύ. Το γνωρίζαμε αυτό. Έτσι λοιπόν δεν πήραμε απόφαση να κλείσουν τα σχολεία παρά να διαχειριστούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γιατί όπως
0: τελικά, αν μπορείτε να επαναλάβετε γιατί όπως, σας χάσαμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως?
1: Ναι, γιατί όπως γνωρίζετε, ναι, τα σχολιά του Δήμου Ηρακλείου εκτείνονται και στην περιφέρεια.
0: Σωστά.
1: Έτσι λοιπόν διαχειριστήκαμε την κάθε περίπτωση χωριστά και διαπιστώσαμε ότι στα σχολεία αυτά κάθε αυτά δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Είχαμε όμως από το πρωί προβλήματα πρόσβασης στην περιοχή που εκτείνεται προς τον Προφήτη Ηλία, δηλαδή Προφήτη Ηλία Κυπαρίσι, σε αυτά τα χωριά. Έτσι λοιπόν το πρωί, μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλείσαμε για την ασφάλεια των μαθητών τα σχολεία που βρίσκονται στο Κυπαρίσι, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, και στον Προφήτη Ηλία νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο. Και αυτό περισσότερο γιατί τα σχολεία αυτά έχουν μαθητές από όλα τα χωριά και μεταφέρονται με λεωφορεία. Η πρόσβαση στον δρόμο δεν μπορούσε να γίνει. Είχαμε πολλά φερτά υλικά, χώματα, πέτρες, ξύλα και έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν οι μεταφορές των μαθητών.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Να πω ότι αντιμετωπίσαμε και προβλήματα, μικροπροβλήματα στην πόλη που είχαν να κάνουν περισσότερο με τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και φέρναμε συνεχώς συνεργεία υδραυλικούς ηλεκτρολόγους και το αντιμετώπισαν αυτό σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Επίσης να πω ότι στις κάτω ασίτες είχαμε μία πτώση ενός τείχου το οποίος βρισκόταν υπό επισκευή, όμως δεν ήταν σοβαρό το πρόβλημα, γιατί μπορέσαμε και το περιφράξαμε το χώρο και σε συνεργασία με την πολιτική προστασία δεν επηρέασε τη ζωή του δημοτικού, το οποίο διαθέτει μια πολύ μεγάλη αυλή και συνέχισε τη λειτουργία του. Μικροπροβλήματα θα ξαναπώ, χωρίς κάτι πολύ σημαντικό. Μας προβλημάτισε επίσης η πλημμύρα εκεί στο Τρακουλιάρι, κοντά στο Γιώφυρο ποταμό, αλλά δεν επηρέασε τη λειτουργία των δύο σχολείων που βρίσκονται στις τρεις βάγες.
0: Πάμε τώρα στην ερώτηση που θέλουν την απάντηση να ακούσουν όλοι οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, επειδή μεταδίδεται σε επανάληψη εκπομπή στις 9 το βράδυ, η ώρα είναι 3 και 4. Με τα σημερινά δεδομένα που έχετε αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα για αύριο για τα σχολεία?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί. Όμως συνεχώς παίρνουμε προβλέψεις, γιατί όπως γνωρίζετε το μοντέλο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα λοιπόν τώρα δεν έχω κάτι να πω. Θα ακολουθήσουμε την ίδια πρακτική που ακολουθούμε που ακολουθήσαμε και χθες το βράδυ για τη σημερινή ημέρα.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Υπάρχει περίπτωση να ανακοινώσετε, να φτάσετε μάλλον στο σημείο να ανακοινώσετε αναστολή λειτουργία σχολείων, έστω και σημειακά, αν δεν είναι οριζόντια απόφαση, και αύριο το πρωί δηλαδή?
1: Ναι, αν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο το μοντέλο πρόγνωσης. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουμε με το ίδιο μοντέλο. Δηλαδή αν χρειαστεί,
1: ναι,
0: σε κάποια περιοχή.
1: Θα λειτουργήσουμε όπως σήμερα. Ναι.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κατάσταση συνολικά των κτηρίων, και επειδή φαίνεται ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, όπως και οι προγνώσεις των μετεωρολόγων και τα προγνωστικά μοντέλα μακροπρόθεσμα περιγράφουν, για έντονα με τροπικά χαρακτηριστικά φαινόμενα, οι σχολικές μονάδες μπορούν να ανταποκριθούν?
1: Ναι, μέχρι τώρα και σήμερα το νερό που έπεσε ήταν αρκετό. Τα ξημερώματα ειδικά ήταν πάρα πολύ νερό. Δεν είχαμε κάτι σημαντικό, παρά μικρό, θα έλεγα μικρά σημεία που εισχώρησε το νερό από πόρτες ή από κάποια παράθυρα. Αλλά αυτά ήταν πολύ περιορισμένα. Γενικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε,
0: ναι,
1: είναι το γεγονός ότι δεν θα έχουμε φέτος σχολικές επιτροπές ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα μικροπροβλήματα πιο άμεσα. Γιατί όπως ξέρετε καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές και τώρα ας πούμε περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για να βάλουμε πετρέλαιο στα σχολεία, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, επιδιώκουμε ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να μην έχουμε χρόνο καθυστερήσεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορέσουμε να το κάνουμε σε όλους τους διαγωνισμούς αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Με ρωτάνε, μου στέλνουν μηνύματα ακροατές για τις περιοχές όπου σήμερα τα κλειστά τα σχολεία. Αύριο θα λειτουργήσουν?
1: Από ό,τι γνωρίζω η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί. Λέω ναι, αν δεν υπάρξει κάποιο φαινόμενο με την ίδια ένταση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, προφανώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και έως και το βράδυ ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα προβεί ο Δήμος σε νέα ανακοίνωση. Θέλω, μιας και σας έχω, κύριε Περσινάκη, να μην χάσω την ευκαιρία πριν σας αποδεσμεύσω, να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα της σχολικής καθημερινότητας πάλι, το οποίο έχει αρχίσει να αποκτά μάλλον σοβαρές διαστάσεις, και μιλάμε για τα σχολικά κηλικία. Διότι έχουμε ήδη 4 παραιτήσεις από σχολικά κηλικία, ενώ εσείς ο ίδιος έχετε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Έχετε δώσει ένα αριθμό ακόμη και για 15. Δηλαδή μιλάμε δυνητικά για 19 σχολικά κηλικία που μπορεί να βρεθούν χωρίς επαγγελματία να λειτουργεί. Ποια είναι η αιτία που επικαλούνται οι επαγγελματίες?
1: Ναι. Ένα νομοθέτημα το οποίο, ναι, άλλαξε πολύ τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, ανάγκασε πάρα πολλούς κηλικιάρχες να σκέφτονται καταρχήν αν μπορούν να επιβιώσουν με αυτούς τους όρους. Πιο συγκεκριμένα άλλαξε τα είδη που πολλούνται στα κηλικία, το συγκεκριμένο νομοθέτημα, και απαγόρευσε να χρησιμοποιούνται τα απλά υλικά που έφτιαχναν οι κηλικιάρχες, ας πούμε ένα τόστι, ένα σάντουιτς. Διαπιστώνουν λοιπόν από τις παρατηρήσεις τους, και χθες είχα μια συνάντηση με το Σύλλογο Κηλικιαρχών του νομού Ηρακλείου, διαπιστώνουν λοιπόν ότι η αγοραστική τους δύναμη έπεσε ξαφνικά, γιατί δεν πολλούνται κάποια υλικά μέσα στο σχολείο, αλλά πολλούνται πολύ εύκολα στα διπλανά μαγαζιά που βρίσκονται απ' έξω από το σχολείο.
0: Καθώς προσέρχεται ο μαθητής, παίρνει το τόστ απ' έξω και μπαίνει στο σχολείο, σωστά?
1: Ή έρχονται με μπολάκια όπου η μαμά του έχει φτιάξει το σάντουιτς, το τόστ, κατά παράβαση όλων των κανονισμών που ισχύουν στο σχολείο. Τους έχει στενοχωρήσει αυτό το ζήτημα, γιατί όπως γνωρίζετε η αποζημίωση...
0: Συγγνώμη, πριν το πείτε αυτό, γιατί καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πριν το πείτε, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, απαγορεύεται ένα παιδί να φέρει φαγητό από το σπίτι του? Δηλαδή ένα σάντουιτς?
1: Όχι, επιτρέπεται, και προς Θεού δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Βάζει η μαμά ό,τι φαγητό θέλει στο παιδί. Αλλά προσέξτε τώρα, αυτή η απόφαση, η αλλαγή του νόμου οφείλεται σε μία απόφαση μίας επιτροπής, η οποία προστατεύει τους μικρούς μαθητές από φαινόμενα όπως η παχυσαρσία, και τους οδηγεί στην υγιεινή διατροφή. Ας πούμε, απαγορεύτηκε η χρήση γαλοπούλας μες στο σάντουιτς.
0: ναι.
1: μέσα στο σχολείο, στο κηδικείο του σχολείου. Όπως απ' έξω μπορεί να αγοράσει ένα παιδί ένα σάντουιτς με καλοπούλα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δίνεται δυνατότητα, συγγνώμη, δίνεται ο κηλικιάρης δυνατότητα να τι να κάνω, τόστ με τυρί μόνο. Τι
1: με τυρί, με τυρί.
0: Σκέτο.
1: Με τυρί.
0: Σκέτο.
1: Ή λέει ο νόμος με βραστό ή ψητό κοτόπουλο. Αυτό να φανταστείτε που λένε οι κηλικιάρες ότι δεν το έχουν ανακαλύψει σαν είδος ακόμα,
0: ναι.
1: και κάποια που μπόρεσαν να προμηθευτούν έχουν προέλευση την Κίνα. Είναι κινέζικες εισαγωγές. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό το μέτρο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Και κανείς δεν θα πιάσει τώρα πρωί-πρωί να βάζει βραστό ή ψητό κοτόπουλο στο παιδί του για να το πάρει στο σχολείο. Μου φαίνεται απίθανο ως μέτρο, έτσι. Αυτό που τους απασχολεί είναι ότι ενώ μέσα στο σχολείο απαγορεύεται η πώληση κάποιων προϊόντων, ακριβώς απ' έξω από το σχολείο επιτρέπεται. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανείς λόγος ένας γονέας ή ένα παιδί να μην ψωνίσει απ' έξω από το σχολείο και έχει πέσει πάρα πολύ οι πωλήσεις τους, δεν μπορούν πια να τα βγάλουν πέρα. Τους προβληματίζει το γεγονός, και αν δεν έχουν παρατηθεί, μου είπαν μέχρι σήμερα, είναι για το γεγονός ότι παρετούμενοι χάνουν την εγγυητική επιταγή που έχουν καταβάλει απέναντι στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο έχει το διαγωνισμό, έτσι, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ απέλεια χρημάτων.
0: Σας έχουν δώσει εικόνα τι πτώση τζίρου έχουν μετά την εφαρμογή της απόφασης?
1: Κοιτάξτε, με αυτούς που έχουμε μιλήσει και έχουν ήδη παραιτηθεί, η πτώση τζίρου φτάνει και το 60-70%. Όμως το ενίκιο τρέχει κάθε μήνα, οι υποχρεώσεις στην ασφάλεια, στις εισφορές και στη φορολογία τρέχουν, με αποτέλεσμα να καθίστανται αδύνατοι παραμονή τους και παρετούνται χάνοντας την εγγυητική επιταγή. Οι τέσσερις που έχουν παρετηθεί μέχρι τώρα έχουν χάσει την εγγυητική. Και η εγγυητική είναι από 300 ευρώ έως 1500 ευρώ, έτσι. Δεν είναι λίγα τα χρήματα που χάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε ας φύγουμε να βρούμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Προβλέπω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Οι παρατήσεις θα συνεχιστούν. Και θα έχουμε το πρόβλημα ότι μέχρι γραφειοκρατικά να ετοιμάσουμε το νέο διαγωνισμό προκήρυξης για να αναλάβει κάποιος το κηλικείο, θέλουμε τουλάχιστον 1,5 μήνα γραφειοκρατία. Άρα 1,5 μήνα το κηλικείο δεν θα λειτουργεί στο σχολείο.
0: Άρα πάμε για το 27. Για το 27, δηλαδή αν φύγει κάποιος τώρα.
1: Ναι. Και καλά να υπάρχει ανάδοχος. Εάν δεν υπάρξει ανάδοχος, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Κύριε Περισσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και την ενημέρωση που μας κάνατε για την κατάσταση που και σήμερα αντιμετωπίσατε, αλλά και κυρίως θα αντιμετωπίσουν οι γονείς εκπαιδευτικοί και φυσικά οι μαθητές για αύριο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Είμαστε καλά. Και εγώ θα ήθελα να πω καταληκτικά ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Φανταστείτε ότι εχθές που προετοιμάζουν τις πάγιες προκαταβολές για να δώσουμε στους διευθυντές τα πρώτα τους χρήματα με το νέο νομοθέτημα, προετοιμάσαμε 203 πάγιες προκαταβολές. Αυτό σημαίνει ότι είναι 203 σχολικές μονάδες οι ενεργητικές, χωρίς τα παραρτήματα. Ένας τεράστιος αριθμός που αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις μας από τη μια, αλλά και οι ευθύνες μας από την άλλη.
0: Κύριε Περισσάκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Αντώνης Περισσάκης. Να δώσουμε την εξέλιξη από το Δήμο Μυλοποτάμου, μιας και αναφερόμαστε στα σχολεία, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόφαση του να κρατήσει κλειστά και αύριο τα σχολεία. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς φυσικά και τους βρεφονιμπιακούς σταθμούς, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν ήδη προκληθεί στην περιοχή. Παράλληλα, υπάρχει νέα επικαιροποίηση της πρόγνωσης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κακοκαιρία έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ μετά την πρόσκαιρη ύφεση που αναμένεται από απόψε έως περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής, προβλέπεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, δηλαδή Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο. Οι δε θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να επιμείνουν έως το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά και στις παράκτιες περιοχές της Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβη στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φινικιά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικος στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΨΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή μετά τη μεγάλη μουσική. Ανάπαυλα. Ας κρατήσαμε το καλύτερο νομίζω για το τέλος. Κατά την άποψή μας καλύτερο, έτσι. Πάμε πολύ γρήγορα, μην χάσουμε χρόνο. Τι σχέση μπορεί να έχει η τύχη ενός δημοσιεύματος της παγκοσμίου φήμης, γνωστής, έγκυρης, της Wall Street Journal, της Αμερικανικής Εφημερίδας, με τα σκουπίδια στο Ηράκλειο, τα δίκτυα ίδρυυσης ή, ξέρω εγώ, το έργο του ΒΟΑΚ? Πριν βουτήξουμε στα πιο βαθιά, σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως αυτά που ανέδειξε η Αμερικανική Εφημερίδα από τις 25 Σεπτεμβρίου με ένα εκτενές δημοσίευμα της, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με μια εισαγωγή με τοπικά ζητήματα με τα οποία έχουμε και μεγαλύτερη επαφή, ίσως έτσι έχουμε και μια ευκολότερη αφομοίωση. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα, από τα σκουπίδια στο Ηράκλειο. Όταν διαπιστώνετε στην πράξη ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί εξαιρετικά και διαβάζετε ή ακούτε ότι όντως είναι εξαιρετική η κατάσταση, να θυμάστε τον κύριο Εξάρχου και την υποεξαγορά εταιρεία Θαλής, που έχουν αναλάβει τη σύμβαση έργου των 34 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Προφανώς, κάτι καλό θα έχουν κάνει οι άνθρωποι. Όταν όμως βλέπετε στην πράξη ότι η κατάσταση είτε δεν βελτιώνεται, είτε αυτά που πληρώνουμε δεν αντιστοιχούν στο αποτέλεσμα, αλλά εξακολουθείτε να διαβάζετε ή να ακούτε να επιμένουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική, να θυμάστε και πάλι τον κύριο Εξάρχου και την εταιρεία Θαλής. Κάτι ακόμη καλύτερο θα έχουν κάνει, ίσως και πιο κοστοβόρο, για να διασφαλίζουν αυτή την εικόνα. Ό,τι είπαμε αφορά και μια σειρά έργων. Παράδειγμα, ΒΟΑΚ Χανιά Ηράκλειο, με τη συμμετοχή της εταιρείας Άκτορ συμφερόντων του κυρίου Εξάρχου, 36%, συνθυμίζω, ο προϋπολογισμός τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 255 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τις εταιρείες του ίδιου ομίλου. Δίκτυα ΔΔΕ, 24 εκατομμύρια ευρώ. Οχητή Ηρακλείου με Τιμαία, 40 εκατομμύρια ευρώ. Η επαναχρησιμοποίηση λιμάτων της ΔΕΙΑΗ, 18 εκατομμύρια. Το Smart City στο Ηράκλειο, σχεδόν 5 εκατομμύρια. Δίκτυα ίδρευσης, 15 εκατομμύρια. Στα Χανιά, η ξύρανση ηλίως των Χανίων, κοντά 10 εκατομμύρια. Να επιστρέψουμε στο ΒΟΑΚ, αλλά για το κομμάτι του Λασιθίου, το Χεσόζος Νεάπολη, πάλι εταιρείες ίδιο συμφερόντων, 330 εκατομμύρια ευρώ, βάλτε και 97 που δώσαμε τσόντα για αποζημιώσεις, ή για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, 169 εκατομμύρια ευρώ και τσόντα πάλι άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για αποζημιώσεις. Να πάμε και πιο ανατολικά, Μπραμιανό, Γρά Λιγιά, Φράγμα Μύρτου, άλλα 53 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε Τέρμα Θεού Σιτία, 21 εκατομμύρια ευρώ για το χιτή Σιτίας εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, όλα μαζί σούμα με τα βάλτε είναι 1,8 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα για να φροντίσει κανείς να διαβάζονται και να ακούγονται όλα εξαιρετικά, ή να μην διαβάζονται και να ακούγονται ενοχλητικές παρατηρήσεις τοπικά. Αλλά όλα αυτά ίσως εκλειφθούν, ρε παιδί μου, χαμηλού επίπεδου συζήτηση, στα όρια μάλιστα και του λαϊκισμού. Γι' αυτό ας περάσουμε στα πιο σύνθετα, ρε παιδί μου, εξειδικευμένα και σε κάθε περίπτωση υψηλότερου επίπεδου ζητήματα. Και αν κάνετε τον κόπο να μας ακούσετε μέχρι αυτό το σημείο και να μας αντέξετε,

Κάντε λίγο ακόμη πόνι. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο επικεφαλής του ομίλου Actor, είναι το πρόσωπο που έμεινε έξω από τους περισσότερους ελληνικούς τίτλους των τελευταίων ημερών. Ένα όνομα βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal της 25 Σεπτεμβρίου, αλλά απουσιάζει, κατάφερε να απουσιάζει εντυπωσιακά από μεγάλο μέρος της ελληνικής κάλυψης της υπόθεσης. Θυμίζουμε, η Αμερικανική εφημερίδα συνέδεσε το ρεπορτάζ της με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και τις ενεργειακές συμφωνίες στην περιοχή με τον όμιλο Actor και το διευθύνοντα σύμβουλό του, τον κύριο Εξάρχου δηλαδή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο επίκεντρο βρίσκονται σχεδιασμοί και συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδος. Στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο δημοσίευμα, η Wall Street αναφέρθηκε και στο λομπίστα με το όνομα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος κατά το δημοσίευμα αμύφθηκε με 160.000 δολάρια από την Actor προκειμένου να αναπτύξει επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Εξάρχου μαζί με τους συνεταιρούς του επιχειρηματίες, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο και τον κύριο Γιάννη Καϊμενάκη, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα. Κατασκευές, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, νερό, υδάτινοι πόροι, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης, αθλητισμός. Παράλληλα, να θυμίσουμε ότι ο όμιλος Actor συμμετέχει σε μεγάλα δημόσια έργα επιπλέον αυτών της Κρήτης και συμβάσεις σημαντικού οικονομικού αντικειμένου. Ενώ επίσης το συγκεκριμένο πρόσωπο, επικεφαλής του ομίλου, βρίσκεται στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης της σύμβασης της περιβόητης 717 στο πλαίσιο της έρευνας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Της 717 για τα τρένα. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν βρίσκεται μόνο στα όσα έγραψε η Wall Street Journal, βρίσκεται και στα όσα δεν μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Και ενώ το όνομα του κυρίου Εξάρχου εμφανίζεται επανειλημμένα στο αμερικανικό δημοσίευμα, σημαντικό τμήμα της ελληνικής αναπαραγωγής του ρεπορτάζ, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον άκτορα, έμειναν συμπτωματικά εκτός κάδρου. Σχεδόν όλα τα μεγάλα αλλά και τα μικρά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν πτυχές του θέματος χωρίς αντίστοιχη αναφορά στον επιχειρηματία. Αφήστε που εντοπίσαμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία αρχικώς δημοσιεύθηκαν για να αναδείξουν τη σχέση αυτή, αλλά στη συνέχεια κάτι έγινε, ξέρω εγώ, το σύστημα μάλλον δεν πήγε καλά, αποσύρθηκαν. Τι κυριάρχησε στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, μεγάλων και μικρών? Κυριάρχησε και δόθηκε μεγαλύτερη δημοσιότητα σε ένα διαφορετικό και ούτως ή άλλως εξαιρετικά κατά τα άλλα σοβαρό σημείο του δημοσιεύματος, δηλαδή στις αναφορές που αποδόθηκαν στην κυρία Guilfoyle σχετικά με την αμερικανική επιρροή και την τύχη των κυβερνήσεων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις επιλογές των ΗΠΑ. Είπε η κυρία Guilfoyle ότι εμείς ό,τι ώρα θέλουμε ρίχνουμε κυβερνήσεις. Το κάνουμε με τη Ρουμανία, μπορεί να το κάνουμε και εδώ πέρα, εδώ, Πέριξ, εδώ. Και είναι οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έτσι όμως, με αυτόν τον τρόπο, ένα κρίσιμο σκέλος του ίδιου ρεπορτάζ, δηλαδή οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις, το lobbying και οι ενεργειακές συμφωνίες, πέρασε στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμάτων, είτε σε δεύτερο, είτε σε εξαφανισμένο εντελώς πλάνο. Προφανώς και υπήρξαν και εξαιρέσεις που τίμησαν το ρόλο της δημοσιογραφίας. Αλλά για να πάμε και στους πολιτικούς, διότι ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική αντίδραση. Στις δημόσιες τοποθετήσεις για τα όσα τελικά δημοσιεύθηκαν, κατάφεραν να δουν το φως δημοσιότητας, δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο ούτε ο κύριος Εξάρχου ούτε η Actor. Τα κόμματα δηλαδή μιλούσαν για το δημοσίευμα, για την κυρία Guilfoyle και αν το ρίχνει ή δεν ρίχνει κυβερνήσεις, αλλά σφύριζαν αδιάφορα για τα υπόλοιπα. LNG, MG, δισεκατομμύρια, μερική, Ελλάδα, επιχειρηματίας, φέρνω εγώ, κάνω τον deal και τα λοιπά και όλα τα συναφή. Τίποτα. Και εντάξει, για το συγκεκριμένο επιχειρηματία δεν θέλησαν, δεν μπορούσαν, δεν ήξεραν, δεν αυτό, δεν πρόλαβαν να διαβάσουν όλο το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
ούτε για τους άλλους επιχειρηματίες, ο οποίος αναφέρεται το ίδιο δημοσίευμα. Διότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο κύριος Μαραφατσός, ο λομπίστας δηλαδή, είχε δραστηριοποιηθεί σε επίπεδο lobbying και για τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται και με την Μέτλεν, του κύριου Μητυλινέου και με τον όμιλο Κοπελούζου. Και όπως ούτε αυτά τα ονόματα βρέθηκαν στον πυρήνα των ελληνικών δημοσιευμάτων, μεγάλων και μικρών μέσων ενημέρωσης. Τα λέμε όλα αυτά και κλείνουμε. Διότι το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι αποκάλυψε η Wall Street Journal που πέντε μέρες τώρα όλοι συζητάνε για την Guilfoyle και πώς το είπε και αυτό και τι Αμερικανοί ρίχνουν κυβερνήσεις. Περιμένουν την Guilfoyle τώρα να μας το πει αυτό. Δεν ξέρουμε από το 1974 και μετά τι γίνεται. Μάλλον από το 67, με συγχωρείτε, τι γίνεται. Ή από το 1974 με την Κύπρο στη συνέχεια, δεν ξέρουμε. Περιμένουν την Guilfoyle να μας τα πει. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο κομμάτι των αποκαλύψεων του Wall Street Journal επέλεξε το ελληνικό μηδιακό σύστημα, μεγάλο και μικρό, κεντρικό, τοπικό και όλα τα συναφή, και ποιο άφησε εκτός. Γιατί όταν ένα διεθνές δημοσίευμα κατονομάζει επιχειρηματίες, εταιρείες, λομπίστες για συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, αλλά στην ελληνική αναπαραγωγή παραμένει κυρίως πολιτικά θεαματικό μόνο ένα μέρος της ιστορίας, τότε υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να διερευνηθεί. Όχι μόνο τι γράφτηκε, αλλά και τι κυρίως έμεινε έξω από το κάδρο.

Λοιπόν, αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω για πόσο θα αντέχετε ακόμη να μας ακούτε. Όσο αντέχετε ακόμη να μας ακούτε, εμείς θα τα λέμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία που τα εγκεφαλικά μας κύτταρα δεν σηκώνει και πάρα πολλά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Περιμένουμε τα πιο σπουδαία ως επιδείνωση του καιρού από το βράδυ κυρίως και αύριο, προς το βράδυ επίσης αύριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσοι κινηθείτε και εκτός Ηρακλείου, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: Δέρτη, 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τσαλαβουτάτε, τσαλαβουτάτε. Παντού, πλημμύρα παντού. Κάποιος έπλυνε τα μάξι του σήμερα και γι' αυτό έβρεξε. Έτσι δεν είναι όλοι? Δύσκολη κατάσταση σε όλη την Κρήτη, καθώς αυτό το καιρικό φαινόμενο, δεν ξέρω, μας έβαλε στο μάτι, μπήκαμε στο μάτι του κύκλωνα και βλέπετε ότι γίνεται χαμός. Στις γούβες του Ηρακλείου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η θάλασσα έχει βγει στη στεριά. Λοιπόν, δυστυχώς νεκρός μέσα σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιό του βρέθηκε ο κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ποτάμια λάσπης και σε Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σε λίγο θα σας πω και το νέο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά η ουσία είναι ότι η κακοκαιρία σαρώνει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα, από Λαύριο. Μάλλον και από την Κρήτη σήμερα δεν πρόκειται. Υπάρχει οριακά να φύγουν τα καράβια. Αύριο σίγουρα λέει θα είναι η χειρότερη κατάσταση. Δεν πρόκειται να φύγουν καράβια. Χωρίς τέλος τα ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά στα Ζωνιανά. Χαμός.

Ακόμα και στο Δήμο Μηνώα, παιδιά, οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια. Δεν ξεχωρίζεις το δρόμο από το νερό. Ορμητικοί χυμάροι παντού. Και μέσα σε όλα αυτά, στο ρέμα, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε ο άτυχος ηλικιωμένος νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί σε αυτό το ρέμα, ακριβώς κάτω από το μνημοστάσιο του. Θα τα πούμε με τη σειρά και για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Υπόθεση Μαζονάκη. Χωρίς δικηγόρο έμεινε η Γάκα ξανά. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος. Καλά, εγώ αυτόν τον είχα και παραιτήσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και ο δεύτερος δικηγόρος της λέει γεια. Και αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι υπάρχει που δεν έχουμε δει. Και όταν το δούμε, θα πάθουμε την πλάκα της ζωής μας.

TikToker στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Κατήγγειλε δύο αστυνομικούς ότι του σπάσαν το αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς γι' αυτό τον πρόδωσε μια κάμερα από μακριά. Φαίνεται ποιος πάει το αυτοκίνητο. Τι κάνουνε. Είναι σαν κάποια γατάκια εδώ στην Κρήτη που φτιάχνουν ειδήσεις για να τις παίρνουν στην Αθήνα να τις παίζουν. Και λένε και κάτι ότι έχουν είδηση. Αλλά η είδηση δεν υπάρχει. Είναι χαμένη στο διάστημα. Εγώ θα σας κάνω να τρέχετε αύριο. Υπάρχει να περιμένω να περάσει η βροχή και αυτά, η κακοκαιρία, και θα σας κάνω να τρέχετε. Ετοιμαστείτε. Έχω μια θεματάρα για το Ηράκλειο. Στην οποία μόλις βγει εδώ από το πολιτικά.gr θα τρέχουν πανικόβλητοι όλοι. Και αυτοί που βγάζουν ψεύτικα θέματα και αυτοί που θα αναγκαστούν να κάνουν ό,τι κάνουμε εμείς για να μην το χάνουν το θέμα. Θες να σας το εξηγήσω κι άλλο? Όχι. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός όλη την Κρήτη τώρα και από ό,τι βλέπω πρέπει να ασχοληθούμε πολύ πιο σοβαρά. Γιατί βλέπω ότι 360 τόνοι νερού αναστρέμα. Αυτό είναι το νερό που θα πέσει στην Κρήτη. Μιλάμε για τρομερό αριθμό, για απίστευτο αριθμό. Μαθαίνω ότι εκεί στα Νόγια έχουμε θέματα τώρα. Να κάνουμε μια, έτσι, ένα μικρό break. Πάμε να δούμε, να πάρουμε τον Δήμαρχο Αναγείο, να δούμε αν μπορεί να βγει, να πούμε δύο λόγια και για τα Νόγια, γιατί γίνεται χαμός εκεί. Εντάξει, γατάκια. Λοιπόν, διαβάστε καλύτερα το τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θέλω να σας κάνω τώρα ρεζιλή, αλλά διορθώστε λίγο κάτι εκεί που έχετε γράψει κάτι, γιατί δεν είναι αυτά τα νούμερα που έχετε γράψει και θα γίνετε και λίγο ρεζιλή. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος ακριβώς, αλλά μην πληροφορούμε τον κόσμο. Λοιπόν, 360 τόνοι νερού αναστρέμμα.

0: Λοιπόν, σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης ο Δήμος Μπυλοποτάμου μετά τη ομιλία. Κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή, λένε. Στο Ρέθυμνο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί αν θα είναι κλειστά τα σχολεία. Περιμένουν ενημέρωση εκεί τα παιδιά, γιατί το ξέρω λόγω. Αλλά πραγματικά μιλάμε, βλέπεις ένα πράγμα απίστευτο. Αυτή η θεομηνία είναι σαν να χτυπάει μόνο Κρήτη. Εντάξει, δυτικά. Ξέρεις πώς τα δυτικά. Τίποτα. Γεια σας. Περνάει δηλαδή από ένα κομμάτι της Κρήτης και ανεβαίνει. Θα εξασθενήσει η προσέβεια και αυτά. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στα Νόγια. Έχουμε στην γραμμή μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τουρκουλάκη.
0: Πώς είναι η κατάσταση? Ναι, πώς είναι η κατάσταση στα Νόγια?
1: Η κατάσταση στα Νόγια είναι βροχερή συνέχεια με αμύωτο ρυθμό.
0: Έχετε προβλήματα ρεύμα και τα λοιπά? Κάτι ακούω ότι...
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα. Είναι εργασίες όμως που γίνονται από τον ΔΔΕ ώστε να αποκαταστήσουν βλάβη η οποία συνέβη τα ξημερώματα και τότε έγινε μια μεγάλη διακοπή σε όλη την έκθεση του Δήμου από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 9.
0: Ναι.
1: Έγινε προσωρινή αποκατάσταση αλλάζοντας την ηλεκτροδότηση των ενογείων και αυτή την ώρα κάνουν την αποκατάσταση της ζημιάς ώστε να επανέλθει το δίκτυο. Σε κανένα 20 λεπτό πιστεύω θα έχει επανέλθει το δίκτυο στα Νόγια.
0: Υπάρχουν άλλα προβλήματα δρόμους αυτά σε κάποια χωριά γύρω γύρω από τα Νόγια?
1: Τα σημαντικά προβλήματα τα οποία έτσι ξημέρωσε σήμερα η μέρα και στα Νόγια ήταν στο οδικό δίκτυο που είχαν πέσει μεγάλες πέτρες και χώματα και έκαναν επικίνδυνη την οδήγηση. Αυτά αποκαταστάθηκαν από συνεργεία του Δήμου. Παραμένει και επιχειρούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο στο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουμε και εκεί κάποιες πτώσεις κυρίως από μπάζα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα απομακρύνουμε ώστε και οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια να μπορέσουν να πάνε στο ποιμνιοστάσιο τους.
0: Ωραία. Οπότε καθησυχαστικά τα ακούω από εσάς, οπότε έχετε μεριμνήσει, είσαστε σε εγρήγορση.
1: Κύριε Δημιουδάκη, είναι καθησυχαστικά τα πράγματα, ωστόσο θέλει μία επιφυλακή και στα σπίτια. Ξέρετε, η ποσότητα νερού η οποία έχει πέσει είναι τρομακτική. Άρα λοιπόν και σπίτια τα οποία σε προηγούμενες βροχές δεν έβαζαν νερό, τώρα μπορεί να βάλουν νερό, μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε την πυροσβεστική η οποία επενέβη σε 2-3 περιπτώσεις. Είμαστε από κοντά να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες.
0: Σας ακούν οι δημότες, είναι υπάκου, είναι καλά παιδιά, δηλαδή να το πάμε λίγο στην πλάκα γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακούστε, δείτε, όλοι πλέον έχουμε αντίληψη του κινδύνου και κάνουμε μια σωστή προτεραιοποίηση. Αντιλαμβάνομαι και όμως τους κτηνοτρόφους, γιατί ξέρετε για αυτούς
0: είναι ζωντανά.
1: Οπότε
0: είναι οικογένειά τους αυτά, σωστά.
1: Έτσι, μπράβο, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να έχουμε όρους ασφάλειας να μετακινηθούν. Πιστεύω ότι υπάρχει σύνεση. Υπάρχει και συνεργασία με τους δημότες.
0: Ωραία. Οπότε, αν προκύψει κάτι, ξαναμιλάμε, αλλά πιστεύω ότι θα κυλήσει καλά. Είσαστε σε εγρήγορση εκεί.
1: Εύχομαι να κυλήσουν όλα ομαλά.
0: Και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Γεια σας. Ηρεμήσαμε από τα Νόγια. Να πάμε με τη σειρά λες, να το πάμε έτσι. Όλο μέχρι την εκπομπή. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, βλέπω ότι εδώ στο Ηράκλειο μου τόσο καιρό. Εκεί προς Γούβες έγινε κάτι. Χερσόνησο εκεί κάτω αρχίζει και το πιάνει λιγάκι παραπάνω. Βλέπω αυτοκίνητα στο Ρέθυμνο εκεί στον Άγιο Βασίλειο να είναι μέσα σε χαράδρες, μέσα σε ποτάμια. Χαμός. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο τραγούδι και το επιστρέφουμε.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φοινικιά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικος στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Και όσο σε όλο στην Κρήτη βρέχει, γίνεται χαμός με τα ποτάμια λάσπης να ρέουν παντού. Πάντως έχει δείξει πολύ έτοιμη η πολιτική προστασία σε όλους τους δήμους. Πέρα από το ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορείς να τα αποφύγεις, και φυσικό αυτό, όταν υπάρχει μια θεομηνία, με τη φύση δεν τα βάζεις εύκολα. Ό,τι και να κάνεις, όσο καλά προετοιμασμένος και να είσαι.

Λοιπόν, θα μου έχεις κάνει ένα ωραίο θεματάκι, θα σας το πω μετά όμως, έτσι για να γελάσουμε λιγάκι. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας εδώ από το Ηράκλειο που έδιωξε, που χώρισε με τη σύζυγό του, γιατί του τράκαρε το αυτοκίνητο. Τρομερό θέμα, μου το έστειλαν τώρα. Εντάξει, το επιβεβαίωσα, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν το λες το όνομα, έτσι, δεν το λέμε, αλλά φίλε, εντάξει, σου τράκαρε το αυτοκίνητο. Τόσο μεγάλη ζημιά ήταν, δηλαδή, να τη διώξεις. Τι να γίνει. Και αφού το έχουμε ρίξει την πλάκα, πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο είχε σκάσει από χθες προχθές, με αυτό το βίντεο που έχουμε δει όλοι, που ένας ή μία, τελικά ήταν μία, κόλλεγε στα μπαρμπίζ αυτοκινήτων εκεί στο Μασταμπά κοντά, ένα δυσφημιστικό υλικό για μια άλλη κοπέλα. Την κατηγορούσε ως την κατηγορούσε για πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Είχε βάλει φωτογραφίες, είχε βάλει στοιχεία της, είχε βάλει τα πάντα. Τελικά συνελήφθη μία 35χρονη για αυτή την ιστορία. Μη γελάς. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι είναι ομόφυλο, να υπάρχει μεγάλος έρωτας και πίκρα και να σε τέτοιο. Υπάρχει. Τώρα το θέμα είναι ότι, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ερωτική αντιζηλία, από ό,τι λένε. Και η 35χρονη αυτή που πήγε και κόλλεγε σαν μπαρμπίζα αυτοκινήτων δυσφημιστικό υλικό για την άλλη κοπέλα, βρήκε τον πελάτη, γιατί τη συνέλαβαν σήμερα. Η κοπέλα που δυσφημίζεται στο υλικό αυτό κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί βρήκαν την 35χρονη, η οποία συνελήφθη για αυτά τα δυσφημιστικά έντυπα που κόλλεγε πάνω στον μπαρμπίζ. Αλλά το κυριότερο είναι άλλο. Ότι μαζί με αυτήν υπάρχει και κατηγορούμενος και ένας άντρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί μεν. Είναι ώρα, είναι ζήτημα χρόνου πότε θα τον συλλάβουν και αυτόν. Και γενικά είναι μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, δεν την είχαμε συνηθίσει εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, σε χώρισε, τι έγινε τώρα. Δηλαδή έπρεπε να πάνε την ξεφτυλίσεις παντού. Τέλος, δεν ήξερε 35χρονη ότι αυτά τα δικήματα πλέον τιμωρούνται πάρα πολύ σκληρά. Και είναι πολύ βαρύ αυτό. Λοιπόν, τι να πεις. Καλά ξέτελα στην κοπέλα. Πάντως, ξέρεις, περπάταγε στον δρόμο και έβλεπε σε όλα τα μπαρμπίζ μια φωτογραφία. Ξαφνικά σταματάει, βλέπει τον εαυτό της. Και από κάτω είναι κλειδόμενη, είναι αυτά, είναι έτσι, έγραφαν διάφορα. Έχουμε τη φωτογραφία αυτή, αλλά δεν την παίζουμε στον πολυκατοικία. Τζέρ, γιατί εντάξει. Αν τη βάλει στον λόγο. Ωραία. Έχει τη φωτογραφία. Και τι έγινε. Το θολώνεις. Διαβάζεις τι λέει πάνω. Όχι. Βλέπεις την εικόνα. Όχι. Τότε γιατί τη βάλεις. Απλά για να δείξω ότι το έχεις. Εγώ θα δείξω ότι 35χρονο. Θα κάνουμε διαφορά. Αυτή που τα κόλλαγε σαν μπαρμπρίζ. Άσε το άλλο. Ότι μου είπαν ότι σε ένα από τα αυτοκίνητα εκεί στο Μασταμπά που το κόλλησε, την είδε ο ιδιοκτήτης. Και λέει τι είναι αυτό. Και εκεί έγινε τζέντζελο. Έτσι καταλάβαν ότι είναι γυναίκα αυτή που τα κολλάει. Αυτό μου είπανε τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά μάλλον ισχύει. Μάλλον. Εγώ πάντως, άμα ήμουν δικαιοσύνη, και τι έκανα. Θα την έβαζα την τύπησα τώρα, μαζί σε συμφωνία με την άλλη, αφού τσακωθήκαν τα κοριτσιά μεταξύ τους, να πάει να μαζέψει όλα τα μπάζα από τους δρόμους. Όπου έχει λάσπη, να μπαίνει να καθαρίζει. Να δει το ξανακάνω.

Λοιπόν, και όπως τα λέγαμε και πριν, για δεύτερη φορά, χωρίς υπεράσπιση, η κυρία Γάκα, η γιατρός αυτή της Καρδιάδου, κατηγορούμενη πλέον για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και ο δεύτερος δικηγόρος, ο κύριος Αλεξανδρής, παραιτήθηκε. Άκου τώρα κάτι. Θυμάσαι τι είπα από χθες στην εκπομπή? Ότι τώρα θα γίνει φίλο και φτερόλου δικογραφία. Δεν πρόλαβε να γίνει. Παραιτήθηκε. Άρα έπεσα έξω σε αυτό. Έπεσα.

Λοιπόν, επειδή είσαι σε ένα θεματάκι τώρα και να το ψάξουμε λίγο, να το. Για, είδες γιατί δεν απαντάει. Να. Είδες γιατί δεν απαντάει. Κοίτα τώρα γιατί δεν απαντάει. Είδες γιατί. Κοίτα. Αχ, γι' αυτό δεν απαντάει. Δεν πειράζει. Σε λίγο. Σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με ένα τραγούδι. Να ξέρετε ότι μου έχει σκάσει ένα θεματάκι πολύ ωραίο. Περιμένουμε μια φωτογραφία και ένα βίντεο από κάπου. Έγινε κάτι στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα το βγάλουμε εμείς πρώτοι. Να τους κάνουμε λίγο να τρέχουν από σήμερα. Έλεγα να το κάνω από αύριο, αλλά να το κάνω από σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το τραγούδι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, πάμε σε μια ιστορία τώρα που έχουμε σκάψει καλά και την ψάχνουμε καλά. Και πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί δεν γίνεται να μείνει άλλο στα κρυφά. Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία. Ωραία. Ωραία εξελίσσεται τώρα για έναν 70χρονο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για το βιασμό ενός αμαία. Πέρασε 1604 μέρες στη φυλακή. Μετά από απόφαση του δικαστηρίου ότι είχε διαπράξει αυτή την αποτρόπαια πράξη, το βιασμό. Υπήρχε τότε μια γνωμάτευση, ιατρική, ιατροδικαστική γνωμάτευση, που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι όντως έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Ο άνθρωπος μπήκε φυλακή. Κανονικά. Καταδικάστηκε. Για βιασμό ενός αμαία. Αναλαμβάνει δικηγόρος η κυρία Βάσο Πανταζή. Τον άνθρωπο αυτόν στα Χανιά. Αρχίζει, ψάχνει λίγο την ιστορία και βλέπει ότι η ιατροδικαστική από κάπου μπάζει. Έμπαζε, δηλαδή, γιατί έκανε, πώς μπαίνει τώρα το νερό στις αυλές από παντού. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η επιμονή της να ψάξει να βρει στοιχεία συνέπεσαν και με την ιστορία αυτή που είχαμε βγάλει τώρα πρόσφατα, θυμάστε, που είχε γίνει ο Ντόρος ο Μεγάλος με τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας, εδώ που είχαν συλληφθεί για σωρία γνωματεύσεων, οι οποίες ήταν, ξέρω εγώ, ψεύτικες, αναλυθείς, διαστρεβλωμένες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Λοιπόν, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους. Λέγαμε εμείς τότε ότι εντάξει, το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι δεν κατηγορούνται, έτσι. Το κατηγορητήριο παρέμενε. Υπήρχε κάποιος τρόπος ώστε να βγουν, ρε παιδί μου, από τη δύσκολη θέση και να μην μπουν φυλακοί. Άλλωστε, οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις σοβαρές, μεγάλες, με κοχώνες, αν καταφέρουν τιμή προφυλάκηση, παίρνουν και παραπάνω χρήματα. Κάποιοι, όχι όλοι, δεν ξέρω. Οι περισσότεροι. Λοιπόν, ποια είναι η ιστορία τώρα. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, στο εφετείο παρουσίασε όλα τα στοιχεία. Γίνανε οι ιατροδικαστικές εξετάσεις σοβαρές. Υπήρξε ανατροπή. Βγήκε από τη φυλακή. Μετά από 1604 ημέρες, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν είχε διαπράξει το βιασμό. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν έγινε ποτέ. Όχι, η έκθεση έγινε. Η εξέταση δεν έγινε. Είναι ο ίδιος ο ιατροδικαστής που κάποιοι νομίζουν τώρα ότι επειδή αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ελεύθερος, δεν συντρέχει λόγος να ανησυχεί. Αφέθηκε ελεύθερος, όπως λένε οι πληροφορίες, γιατί φρόντισε μια-δυο μέρες πριν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τον πάυσει από τα καθήκοντά του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τον προφύλαξε κάποιος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν ξέρουμε ποιος. Γιατί, εάν ήταν στη θέση του, υπήρχε κίνδυνος της τέλεσης του ίδιου αδικήματος για αυτά τα οποία κατηγορείται. Εφόσον όμως είχε απομακρυνθεί από τη θέση του πριν καταθέσει τον ανακριτή, τότε δεν υπήρχε λόγος να προφυλακιστεί, αφού δεν μπορεί να διατελέσει το ίδιο αδίκημα. Και γι' αυτό το λόγο αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι, για να το ξέρετε. Όσον αφορά για τον τοξικολόγο, τον καθηγητή αυτόν τον περίφημο, αφέθηκε ελεύθερος γιατί και αυτός δεν μπορούσε να διατελέσει το ίδιο αδίκημα, γιατί είναι συνταξιούχος πια. Δεν το κάνει το επάγγελμα, δεν το ασκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα την αφήσουμε μετά. Ακούσε όμως τώρα πώς συνδέεται η όλη ιστορία. Όταν είχε γίνει δικογραφία για τον τοξικολόγο, τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή, ανάμεσα στις 8 περιπτώσεις, η μία περίπτωση ήταν αυτή του ανθρώπου που ήταν φυλακή. Για να δεις ότι λέγανε, ξέρω εγώ, ότι η αστυνομική εκεί στα Χανιά κάνανε λούμπα, πέσανε σε. Ήτανε μούφα όλη η φάση. Έλα όμως που δεν ήταν μούφα, γιατί το 6, το αδίκημα νούμερο 6 στη δικογραφία είναι αυτό. Ότι είχε κάνει μία έκθεση για τον άνθρωπο αυτόν, ότι είχε βιάσει το παιδί, ενώ δεν είχε κάνει ποτέ ιατροδικαστική εξέταση. Τώρα λοιπόν που γίνανε όλα αυτά και τα είδε το δικαστήριο, σου λέει έξω ο άνθρωπος. Και του προσδιορίσανε μάλιστα και 40 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα που έμεινε φυλακή. Δηλαδή θα πάρει γύρω στις 65.000 ευρώ τώρα που θα βγει. Μαθαίνω λοιπόν χθες το βράδυ αργά ότι η κυρία Βάσο Πανταζή έχει κάνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις άλλες υποθέσεις του ιατροδικαστή. Από ό,τι καταλαβαίνω κινούνται νομικά, γιατί ο άνθρωπος πέρασε 1604 μέρες μέσα στη φυλακή. Γιατί τον κατηγορήσανε άδικα, είναι απαλλακτικό πλέον, είναι τελεσίδικη απόφαση, καθάρισε ο άνθρωπος.
Δεν έχει βιάσει το παιδάκι. Δεν το έχει βιάσει. Λοιπόν, τρομερή αδικία, έτσι. Να μπει φυλακή για βιασμό, να γράφουν όλα τα μέσα της Κρήτης τότε και όλα τα. Και πανελληνίως ότι είναι ο βιαστής, ότι είναι αυτό, ότι βίασε το παιδί και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έγινε έτσι τελικά. Οπότε, κινούνται νομικά τώρα οι άνθρωποι της οικογένειάς του, αλλά και η δικηγόρος του, η κυρία Βασπανταζή, ώστε να ξανακυνηγήσουν τον ιατροδικαστή που είχε κάνει τότε την ψεύτικη γνωμάτευση χωρίς εξέταση. Αυτό λένε ότι έγινε. Έτσι. Εγώ δεν ήμουν μπροστά. Αλλά, εφόσον οι υποθέσεις αυτές οι δύο συνδέονται, ετοιμαστείτε μέσα στην εβδομάδα να ξαναβγούνε μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται. Τη ζωούλα του, είναι 71 ετών ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, και καταλάβετε ότι πέρασε 1604 μέρες στη φυλακή. Και μάλιστα ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα, ήταν στα Γρεβενά. Μιλάμε για σκληρή φυλακή. Πολύ σκληρή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η αστυνομία των Χανίων τότε που κάποιοι λέγανε ότι ήταν μούφα όλη η κατάσταση, είχε βγάλει λαβράκι εκεί. Τώρα, χάρη στην κυρία Βάσο Πανταζή και χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που αθωώθηκε πλέον και θα βγει από τη φυλακή, η υπόθεση ξανανοίγει. Και εφόσον ξανανοίγει, τι θα πω εγώ, σας τα έλεγα. Καλά ξέτελα. Λοιπόν, μπράβο στην αστυνομία των Χανίων, μπράβο στη Βάσο Πανταζή και πιο πολλά μπράβο στον άνθρωπο αυτόν που άντεξε στη φυλακή 1604 μέρες, έχοντας την επιγραφή πάνω του, έχω βιάσει παιδί. Που δεν το είχε κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πόσο πιο. Είναι θλιβερό να έχεις κατηγορήσει έναν άνθρωπο να έχει μπει φυλακή με μια εξέταση που δεν έγινε ποτέ, αλλά με μια γνωμάτευση που γράφτηκε, ξέρεις, τσακαμπάμα, τσακμπάμ. Λοιπόν, αυτό. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί είναι πολύ μεγάλο και να ξέρετε ότι έχει συνέχεια. Τελικά είδατε. Εκεί στα Χανιά, η υποδιεύθυνση δίωξε ξυνίες εγκλημάτων στο Χανιά, δεν το είχαν βάλει τυχαία μέσα αυτή την ιστορία. Ήταν η έκτη υπόθεση στις 8. Του ιατροδικαστή. Η έκτη. Για να δούμε και τις άλλες 7. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, την κυρία γιατρό εκεί που έγινε όλο τι έγινε με τον Μαζονάκη την αναλαμβάνει ο κύριος Πέτρος Παντάζης. Ο τρίτος δικηγόρος στη σειρά, έτσι. Μετά τον Αγαπηνό, μετά τον Αλεξάνδρη. Ένας πέφτει, σαν τα κοτόπουλα. Εδώ πέρα, στην υπόθεση Μαζονάκη, παιδιά, κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει. Για να παραιτηθεί ο Αλεξανδρής που κάνει αμάν για να βγει στα κανάλια, για να κάνει αυτά και να αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις, κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Κάτι χοντρό που δεν το έχουμε μάθει. Θα το μάθουμε όμως εντός της ημέρας και αύριο εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, η απόφαση λέει για να την αφήσει την κυρία Γάκα ο κύριος Αλεξανδρής έγινε λέει κατόπιν συνεννόησης. Ναι, ποτέ δεν έχω μάθει. Άκου, ποτέ δεν έχει βγει ανακοίνωση από ένα χωρισμό έτσι δικηγόρων και πελάτη να λέει τα σπάσαμε γιατί δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Τα σπάσαμε γιατί είναι καταδικασμένος για πάντα. Οπότε τι να ασχοληθώ, τσάμπα. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και μου έχει τύχει πολύ έτσι. Πότε είχε γίνει αυτό, κάτσε να θυμηθώ. Α, ναι, στην υπόθεση Παντελίδη. Παραιτήθηκε δικηγόρος μόλις βγήκε το χαρτί της τροχιάς ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελίδης. Τι να κάτσε να κάνει αυτό, μπορούσε να ασχοληθεί. Δεν ασχολήθηκε.

Λοιπόν, στο τέλος εγώ θα κάνουμε ένα μάζεμα τι έχει γίνει τώρα εκεί, τι έχει γίνει σε Ηράκλειο. Αρχίζει και Ηράκλειο, κάτω ξέρεις. Τι έχει γίνει σε Ρέθυμνο Άγιο Νικόλαο. Και θα τα πούμε στο τέλος για το τι. Θα κάνουμε ένα μάζεμα, δηλαδή τι έχει συμβεί. Περιμένω ένα τηλέφωνο τώρα για να το βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, σε 5 λεπτά θα βγάλουμε τον κύριο Δημιώτη να μας πει λίγο τα πολιτικά. Και υπάρχει πολύ πολιτικό έτσι, θέμα. Γίνεται χαμός στην πολιτική, απλά τώρα με την κακοκαιρία και με όλα αυτά το ψιλοξεχάσαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε.

Σας είχα πει εχθές ότι σήμερα θα πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός στο Περιστέρι, καθώς εκεί γίνεται έγινε το πρότυπο κέντρο για την Άνοια. Και σήμερα έπεσαν υπογραφές για να γίνει αυτό, για να γίνει η δημιουργία αυτού του κέντρου. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της δομής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους. Και υπογράμμισε μάλιστα την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο αυτή. Τρομερό. Ξέρεις τι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τη μία μέρα λες γεια σου Δημήτρη, και την άλλη μέρα ποιος είσαι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.

Λοιπόν, όλο αυτό το project που γίνεται εκεί στο Περιστέρι γίνεται. Καταρχήν, η χρηματοδότηση είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ από 2-3 ιδρύματα, από κοινοφελή ιδρύματα της χώρας. Και μάλιστα, η επιλογή έγινε στο Περιστέρι για να συνδέεται η προσπάθεια ενίσχυσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα δυτικά προάστια, όπου έχουν καταγραφεί τον τελευταίο καιρό σημαντικές ανισότητες. Όλο το project, όλο το έργο αυτό το τρέχει η κυρία Αγαπηδάκη. Ήταν ένα στοίχημα για αυτήν, από ό,τι ξέρω. Το κατάφερε, μπράβο της. Πολύ χαίρομαι πραγματικά για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, γιατί πραγματικά κάνει έργο. Και πολλά από αυτά που κάνει δεν τα μαθαίνουμε. Αυτό είναι το. Είναι ένα από τα περίεργα. Λοιπόν. Ήταν και ο κύριος Φλωρίδης εκεί, ο οποίος Φλωρίδης είναι στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Καθώς Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να παραιτηθεί. Ναι, θέλουν να παραιτηθεί. Ξέρεις, είχε πει ότι όλοι αυτοί που λένε για μπάζωμα, ρε παιδί μου, στον χώρο είναι για τα μπάζα. Αλλά δεν το είχε πει για τους πολίτες, το είχε πει για τους πολιτικούς που τα λέγανε αυτά. Και προσπαθούν τώρα από την αντιπολίτευση να το κάνουν, ρε παιδί μου, ότι το είπε για τους πολίτες, να τον φέρουν αντιμέτωπο με τους πολίτες κτλ. Σε αυτό το θέμα έχει απόλυτο δίκιο ο Φλωρίδης. Είμαι μαζί του 100% σε αυτό. Είναι για τα μπάζα. Αυτοί που λέγανε για ξυλόλια, για χαμένα βαγόνια κτλ. Τους την έκανε άσχημα ο Φλωρίδης, γιατί όταν αρχίζει να επιτίθεται ο Φλωρίδης και σταχώνει, είναι χωστικός. Το ξέρεις αυτό. Φοβερή ατάκα. Είναι χωστικός, είναι ταχώνει άνετα. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, ο Άδωνης δεν έχει αντίπαλο. Άστο. Αλλά και ο Φλωρίδης είναι καλός αυτό.

Εντάξει, εκεί στο Περιστέριο, όταν συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με το Φλωρίδη, είπε μια ατάκα φοβερή. Λέει, η εμπιστοσύνη, η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τι είπε το άτομο? Είναι η περιφερειακή έδρα Περιστερίου του Προδοτικού Αθηνών. Εκεί βρέθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Φλωρίδης το πρωί. Και είπε αυτή την ατάκα. Φοβερή, φοβερή, φοβερή.

Λοιπόν, αν ήταν 1η Απριλιά και το βλέπα, θα έλεγα, εντάξει, προσπέρασε το, δεν υπάρχει αυτό. Πού πιστεύεις ότι πήγε ο Αλέξης Τσίπρας? Πες μου τρία μέρη. Θα σου πω τρία μέρη και θα μου πεις ποιο από τα τρία δεν πήγε, εντάξει. Στο διάστημα, στο Άγιο Όρος και στο γήπεδο. Σε ποιο δεν πήγε? Στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος λες? Εκεί πήγε, ρε φίλε, όμως. Δηλαδή, κάτσε, είναι πιο εύκολο να πάει ο Αλέξης Τσίπρας στο διάστημα παρά να πάει στο Άγιο Όρος. Έτσι, αυτό δεν μου λες? Α, μπράβο. Λοιπόν, κι όμως πήγε στο Άγιο Όρος, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είχε το σταυρό του και φίλη σε εικόνα, αλλά απίστευτο. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το Άγιο Όρος τον συνοδεύει ο Δημήτρης Λινός, ο οποίος, λέει, χειροτονήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, διάκονος και ιερέας. Εντάξει. Ο κύριος Λινός που λέμε, που τον συνοδεύει, είναι ο άντρας, ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού, ο οποίος χειροτονήθηκε, όπως είπαμε, το περασμένο Σαββατοκύριακο, διάκονος και ιερέας. Λοιπόν, γι' αυτό πήγε. Ο κύριος Λινός είναι καταξιωμένος καθηγητής χειρουργικής, είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι συνταξιούχος βέβαια, έτσι, διευθυντής του υγείας στη χειρουργική και με σπουδές στο Χάρβαρντ και σύζυγος της επίσης γνωστής καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνάς Λινού. Λοιπόν, το μόνο θέμα τώρα, είδες εσύ, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να πέσει στο διάστημα ο Τσίπρας παρά να πέσει η εκκλησία, στο Άγιο Όρος ειδικά. Λοιπόν, πήγε στο Άγιο Όρος. Τώρα πρέπει να μάθουμε, αφήνει σε εικόνα. Να έχουμε την εικόνα αυτή, πρέπει να την έχουμε. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακόμα και παπάδες θα πάει να χειροτονήσει προκειμένου να πάρει πόντους.

Μου λέει ο Ιχολίτης τώρα, μίλα. Ναι, ξέρεις, κάποια στιγμή παρασύρομαι με το τραγούδι αυτό. Είναι φοβερό τραγούδι. Είναι τρομερό τραγούδι. Είναι ύμνος αυτό το τραγούδι. No easy way out. Δεν είναι εύκολο να βρεις τη διέξοδο, ρε παιδί μου. Ξέρεις σε πόσα πράγματα κολλάει αυτό, έτσι. Σε πάρα πολλά. Πάρα πολλά.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει: Νίκο, ώρες στον αέρα, έχει χάσει, λέει, τρελό έργο. Λέω: Τι έγινε? Μου λέει: Άκου, έγινε, λέει, στη Βουλή του Κουτρούλη. Λέω: Γιατί, τι έγινε? Άγρια κόντρα, μου λέει, Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα λέει: Βάλα στην πέση τον Παναθηναϊκό. Και λέω: Έλα, ρε φίλε, τον Παναθηναϊκό, γιατί? Τι έγινε? Και μου λέει: Είδε η Κωνσταντοπούλου, λέει, το Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίπλα-δίπλα με τον με τον Ανδρουλάκη και φρίκανε. Και τάχωνε, λέει, στη Βουλή, και το τι έλεγε, λέει, που τους είδε μαζί στις κερκίδες, δεν μπορείς να φανταστείς. Τον εγκαλεί, ρε φίλε, τον Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη τον εγκαλεί η Κωνσταντοπούλου. Σήμερα, λέει, πήρατε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, αλλά δεν είπατε τίποτα για το παραπεμπτικό βούλεμα για τα δεξιά και τα αριστερά χέρια του κυρίου Μητσοτάκη, που σημαίνουν παραπομπή Μητσοτάκη, αλλά κλπ. Και λέει: Γιατί δεν ψηφίσατε στην άρση Ασυλίας Βαρμόπουλου? Έτσι θα γίνει αντιπολίτευση. Έτσι θα πιεστεί η κυβέρνηση. Αντιπολίτευση σημαίνει να την παρατίθεσαι στεναρά και αληθινά και όχι για τα μάτια και μετά να πηγαίνει να δει μπάλα. Εκεί έγινε του Κουτρούλη. Και λέει ο Ανδρουλάκης: Εγώ δεν είμαι, λέει, πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Και πηγαίνει, λέει, στο γήπεδο σαν απλός φιλάθλος και κάθεται στη θέση του. Τώρα ποιος είναι δίπλα δεν παίζει ρόλο. Εγώ ξέρω ποιοι άλλοι ήταν δίπλα. Ξέρεις ποιοι ήτανε? Ήταν ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Κολοκυθάς, ο αγαπημένος μου. Ήταν η κυρία Βατσινάη, βουλευτής εδώ Ηρακλείου. Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Και στην τηλεόραση έλεγε ο Κωνσταντοπούλου και τους έβλεπε. Πω πω, μιλάμε, καντήλες θα βγάλε. Και την ώρα που έχω Νίκο Σαντοπούλου, ρε παιδί μου, στη Βουλή, σήκωνε το Ανδρουλάκη να φύγει. Έτσι. Και τι λέει η ζωή? Φεύγετε, θα σας δούμε σε κανέναν αγώνα, λέει, μαζί στις κερκίδες. Τίποτα, χάρτη, στάχτη, στάχτη και μπούρμπερι, το καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Μιλάμε deep για deep, ε. Λέει ένα τραγούδι, How deep is your love? Και τι απαντάει ο φίλος από το χωριό? Deep για deep. How deep is your love? Deep για deep. Deep, deep. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα. Καταρχήν να πούμε το τηλέφωνο του Viber, έτσι, πολιτικά. Είναι το 6932-907-898. Μου λέει: Ρε φίλε, δεν έχεις πει τίποτα για το Ισραήλ. Λέω: Το φίλε, για το τέλος. Βασικά ήταν να βγάλω την Αλεξέτα Σούλη σήμερα, αλλά δεν βγήκαμε. Γιατί μας πήρε ο χρόνος έξω, γιατί έψαχνα να βρω αυτό που έψαχνα. Και ξέρετε, όταν ψάχνω να βρω κάτι, κάνω πολλά τηλέφωνα. Γι' αυτό ακούτε τραγούδια. Ξέρετε, δεν γίνεται να τα κάνεις μετά, γιατί μπορεί μετά να το βγάλει, ξέρω εγώ, αλλιώς κάπως και να το χάσεις. Στη Βράση, λέει, κολλάει το σίδερο, το ξέρεις? Κολλάει, ναι. Λοιπόν, οι θεωρίες συνωμοσίες λένε ότι όλο αυτό που έγινε με το αεροπλάνο εκεί, με το αεροσκάφος της Fly Dubai, λένε ότι ήταν στημένο από το Ισραήλ για να το παίξουν οι ήρωες και αυτά, ότι κάτι πήγε να γίνει και λοιπά. Από το Ισραήλ μιλάνε για Ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση του συγκυβερνήτη, όπου τον απείλησε με μαχαίρι, επειδή τον κυβερνήτη, να ρίξουν το αεροπλάνο πάνω κάπου σε κάτι, μάλλον σε κάποιο κτίριο στο Ισραήλ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μια 11η Σεπτεμβρίου, αλλά στο Ισραήλ. Με κάποιο τρόπο, έτσι, με το αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Ανοίγουν πολλά θέματα με αυτό. Είναι πολύ περίεργη ιστορία. Πάντως, από ό,τι βλέπω, όλα τα διεθνή μέσα αρχίζουν και κλείνουν ως προς το ότι πραγματικά ήταν ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία. Δηλαδή να ρίξουν το αεροπλάνο πάνω σε ένα κτίριο στο Ισραήλ. Να δημιουργήσουν, ξέρεις, ένα τέτοιο χτύπημα. Βλέπω τις εικόνες μέσα από το αεροπλάνο που χοροπηδάνε όλοι από χαρά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλα αυτοί ήταν στημένοι, ρε πίλε.

Λοιπόν, είναι πολύ φοβερή αυτή η ιστορία με το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνετε, αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω τι μου είπε η φίλη μου η Βενετία από την Αθήνα όσον αφορά αυτά τα πολιτικά, τα παρασκηνιακά, γιατί μου λέει πάλι ήταν σε ένα καφέ και άκουγε. Λοιπόν, σας έχω πει από χθες ότι έχω μια φίλη, τη Βενετία, η οποία κάθεται εκεί στο Κολωνάκι, πάει εκεί γύρω-γύρω στα μαγαζιά, δίπλα της είναι πολιτικοί, είναι παράγοντες, είναι διάφορες έτσι εξέχουσες προσωπικότητες και επειδή τη βλέπουν δίπλα ωραία γυναίκα αυτή, ξεδιπλώνονται και αρχίζουν και λένε διάφορα. Και βγαίνουν οι δυσούλες, ρε παιδί μου, βγαίνουν παρασκηνιακά έτσι παραπολιτικά πράγματα. Τι μου είπε λοιπόν η απίστευτη αυτή τύπισσα που την έχουμε πλέον ως πληροφοριοδότη για το τι γίνεται παρασκηνιακά στην Αθήνα στα πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, μου είπε για έναν πολιτικό που σας το έχω ξαναπεί και εγώ ότι φοβάται μη μαθευτεί ότι είναι παντρεμένος. Μην μπερδεύεστε, δεν έχει ερωμένη. Είναι παντρεμένος με άντρα. Καλά κάνει. Παντρεύτηκε στην Αγγλία. Αλλά τρέμει να μην το γράψουν τα site. Τρέμουν να μην το γράψει κανένας προς τα έξω. Τρέμει γιατί φοβάται ότι αν αυτό ακουστεί στην εκλογική περιφέρεια που είναι, θα τον. Δεν θα τον ψηφίσουν. Να το πω έτσι απλά. Οπότε υπάρχει ένα. Και όπως ήταν εκεί η φίλη μου η Βενετία δίπλα, άκουγε μια κουβέντα και λέει. Έλεγε κάποιος, να το γράψουμε. Και έλεγε ο άλλος, όχι μωρέ, άστον. Γιατί θα πειράξεις λίγο και την κατάσταση την απέναντι. Δηλαδή ο άλλος, ο σύντροφός του, ο σύζυγος, δεν έχει εμπλοκή με τα πολιτικά. Οπότε, γιατί να του κάνει ζημιά. Αυτό. Και το συζητούσαν εκεί, το άκουσε η Βενετία και μου το είπε. Και έχουμε και άλλα παρασκηνιακά να μου πει η Βενετία και θα μου τα πει σύντομα.

Και η φίλη μου Βενετία λοιπόν μου λέει και το άλλο. Ήταν θέμα συζήτηση στο Κολωνάκι σήμερα όλη αυτή η κόντρα που έγινε μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου, επειδή είδε στις κερκίδες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έγινε τζέρτζελο, έγινε ιστορία και τώρα, από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι σκέφτηκαν να κάνουν το εξής. Να καλέσουν ξανά τον Ανδρουλάκη σε ένα αγώνα του Παναθηναϊκού εκεί στην Telecom Center, αρένα, και να πάρουν δίπλα όποιον έχει τσακωθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και το στείνουν αυτό. Υπάρχουν δηλαδή 2-3 άτομα τα οποία στείνουν αυτή την κατάσταση. Πια να πάρουν όποιον μισή Κωνσταντοπούλου και να τον βάλουν στο γήπεδο δίπλα από τον Ανδρουλάκη. Άμα γίνει τέτοιο sitting, μιλάμε, δεν ξέρω. Για να το λέω όμως η Βενετία ότι το άκουσε από συγκεκριμένα άτομα να θέλουν να το στήσουν αυτό, σημαίνει ότι κάποιοι το ετοιμάζουν. Μακάρι να γίνει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φοινικιά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικος στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, η κατάσταση, πάμε να σας κάνω ένα μάζεμα τώρα τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη με την κακοκαιρία, τη θεομηνία, την απίστευτη αυτή που έπληξε την Κρήτη. Έχουμε ένα νεκρό δυστυχώς στο Ρέθυμνο. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου, σε Ζωγιανά και Μυλοπόταμο είναι έτσι τα μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και σε άλλες περιοχές του νησιού, ενώ από το πρωί υπάρχει βροχή και από μηνύματα σε το 112, σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Ηράκλειο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εδώ, ναι. Ναι, η κακοκαιρία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα κρατήσει έως και την Κυριακή. Ακούσω όμως κάτι. Το μεγαλύτερο θέμα που προκύπτει τώρα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι είναι 360 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι τρομερό το μέγεθος. Το θέμα είναι πώς θα απορροφηθούν όλα αυτά τα νερά. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο την πολιτική προστασία. 5 μέρες συνεχόμενες, δηλαδή μέχρι την Κυριακή, θα βρέχει. Έτσι. Οπότε όλο αυτό το νερό πρέπει να απορροφηθεί. Τι θα γίνει? Λοιπόν, αυτό είναι τώρα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ας το κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας στην άκρη, γιατί είναι πραγματικά μεγάλο. Είναι τρομερός ο όγκος νερού που πέφτει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και πρέπει να το δούμε. Λοιπόν,

Μου στέλνει μήνυμα τώρα ένας φίλος, ήταν σε μια τέτοια. Το railway.gov.gr έγινε πράξη. Τέλος. Η παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο υπάρχει πλέον, είναι κανονικό, είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία αύξηση στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό παρουσιάστηκε στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο. Αύριο θα έχουμε Τέμπη στην εκπομπή. Καλά Τέμπη.

Θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι ήδη έχω αρχίσει και παίρνω και μηνύματα για το θέμα με τα Χανιά. Θα το γλεντήσω αυτό το θέμα, να το ξέρετε. Θα γλεντήσω πάνω σε κορμάκια. Γιατί πολλά υπόθηκαν για το πώς παρουσίασα εγώ το θέμα όταν έσκασε τότε με τον τοξικολόγο, τον καθηγητή και τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα κάποιοι γύρισαν και μου είπαν ότι έλα τώρα μούφα το θέμα, έσκασε. Ένα-ένα τα θέματα τώρα θα βγαίνουνε. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έμεινε 1604 μέρες στη φυλακή εξαιτίας μιας γνωμάτευσης που ήταν ψευδής, όπως λέει το δικαστήριο. Δεν το λέει ο Τσιλιπουνιδάκης, το λέει το δικαστήριο. Γι' αυτό και είναι αθώος με αμετάκλητη απόφαση πλέον. Τέλος. Γεια σας. Καθάρισε ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε ιατροδικαστική εξέταση, αλλά υπήρχε ιατροδικαστική γνωμάτευση. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σαν να λέω ότι τα ξανθά μαλλιά του Σιφάκη απέναντί μου, αλλά δεν έχει τα μαλλιά ο άνθρωπος. Αλλά εγώ θα πω για τα ξανθά σου μαλλιά. Ότι στα τράβηξε τα ξανθά μαλλιά. Αφού είναι καραφλός ο άνθρωπος όμως, είναι γουλή. Γουστάρει και είναι γουλή το κεφάλι του, έτσι γουστάρει. Λοιπόν, αλλά εγώ λέω ότι τράβηξε τα ξανθά του μαλλιά. Πώς τα τράβηξε αφού δεν έχει? Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα? Αυτό είναι. Και θα το γλεντήσω αυτό το θέμα, έτσι να το ξέρετε. Γιατί ο ανθρωπάκος αυτός έκατσε 1604 μέρες στη φυλακή. Διανοήστε το νούμερο. Πόσες μέρες έχει ο χρόνος? 365. Και 365 πόσο κάνουνε? 830. Για βάλε μέχρι τις 1604 πόσες είναι ακόμα. 4 χρονάκια. 4 χρόνια τον έλεγαν βιαστή τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αθωώθηκε. Πήρε αμετάκλητη απόφαση. Γιατί κάποιοι σε μια κόλλα χαρτί παίξανε τη ζωή του. 71 ετών ο άνθρωπος. Πώς δεν έμεινε εκεί μέσα για πάντα? Δηλαδή, ξέρεις τι, εξοργίζομαι με το άδικο. Με τον Γιώργο Μαζονάκη έχω στεναχωρηθεί το ίδιο όσο έχασα και όταν έχασα τον πατέρα μου. Γιατί ήταν άδικο αυτό που έγινε. Ήταν άδικο, ρε φίλε. Δεν μπορώ το άδικο. Αν αυτός ο ανθρωπάκος τώρα είχε πάθει κάτι μες στη φυλακή, γιατί δεν ήταν σε καμιά πριν φυλακή, ήταν στα Γρεβενά. Ξέρεις τι σημαίνει Γρεβενά? Λέω τα δω τους από το μακελιό που έγινε εδώ στα Βορίζια, που πήγανε Γρεβενά, πόσο ωραία περάσανε. Να σου πούνε τι σκληρή φυλακή είναι. Λοιπόν, αυτό. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος, θα πάρει και στα 5.000 αποζημιώσει από το κράτος. Αλλά για μένα θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν από 1.000.000 και πάνω. Δηλαδή, όταν αθωώνεσαι πραγματικά και έχει γίνει λάθος, πρέπει να. 1.000.000, ρε παιδί μου. Δώσε 1.000.000 να το κάνει στα παιδιά του. Να τον συγχωρέσουν, γιατί τα παιδιά του, ξέρεις, λέγανε όπ. Τι έκανε ο πατέρας μας? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να σου λένε ότι είσαι. Και ξέρετε πόσοι πατεράδες το πέρασαν αυτό. Από την τύπη σε αυτή την ψυχολόγο που έλεγε ότι είναι ψυχολόγος της Ελλάς, έτσι. Λοιπόν, που ήταν μια. Άντε, μην το πω. Αλλά επειδή την ιστορία την ξέρω πολύ καλά, ξέρετε πόσος κόσμος ταλαιπωρήθηκε από αυτή την ψυχολόγο. Και γυναίκες και άντρες ταλαιπωρήθηκαν. Γιατί όταν ένας πατέρας τέρας είχε λεφτά, πήγε και σε έλεγε: έλα, βγάλε μια γνωμάτευση ότι είναι τρελή η πρώην μου, να πάρω το παιδί. Ή το ίδιο έλεγε η πρώην, έτσι. Βγάλε ότι έχει ασελγήσει πάνω στο παιδί ο πατέρας, να τον τελειώσω. Αυτά γίνονται, παιδιά. Γίνονται. Και υπάρχουν και δύο δικηγόροι εδώ στο Ηράκλειο που κάνανε αυτές τις μαγκές. Η μία είναι γυναίκα. Πήγαινε και έστεινε ασέλγιες. Μαζί με το σύζυγο. Αποδεδειγμένο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω το όνομά της. Ακόμα. Περιμένω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Να είναι καλό ο ανθρωπάκος, να χαρεί τα 65.000 να τα πάει στα μπουζούκια, να χάλεσε μια μέρα, ρε φίλε. Έτσι, εγώ αυτό θα έκανα. Αν ήμουν 71 και μου είχαν κάνει αυτό το πράγμα, μα την Παναγία, ή θα τα έδινα για άλλο λόγο. Να σου πω και τώρα άλλο λόγο. Δύο εκδοχές. Ή θα πήγα να τα φάω με, ξέρεις, με τι. Ή θα τα ρίχνα και τα 65.000 για να τελειώσω αυτόν που με έβαλε φυλακή. Διαλέξτε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα
1: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Εκτάκτως σήμερα λίγο καθυστερημένα. Θα την τραβήξουμε όμως παραπάνω την εκπομπή μας. Αυτό θα συμβεί και αύριο. Και αύριο Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2026. Μπήκε πολύ δυναμικά ο Οκτώβριος. Μπήκε έτσι φουριόζικα και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Λόγω βεβαίως της κακοκαιρίας, η οποία στην κυριολεξία σφυροκοπά την Κρήτη, σφυροκοπά το νησί μας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας, μιας που είχαμε σπίτια τα οποία πλημμύρισαν στα Ζωνιανά, γέφυρα η οποία έπεσε στον Μηλοπόταμο, ήχησε μάλιστα και το 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Δοκιμάζεται το νησί από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως αυτό που οι ειδικοί συμβουλεύουν όλους μας είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, έτσι. Θα τα δούμε όμως τα του καιρού στην συνέχεια της εκπομπής μας. Προς το παρόν να σας ευχηθώ καλή ακρόαση. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μοιραστούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Πρώτη λοιπόν Οκτωβρίου σήμερα, ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 19 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 10 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 1η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα για την Νόσο Γκοσέ, η Διεθνής ημέρα καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία το 1960. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότιο Κορέα, η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία, ενώ το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς κηδεμονίας του ΟΗΕ.

Η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΗ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή αυτών των ανθρώπων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στην σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει ανθρώπους άνω των 65 ετών και κατά άλλους άνω των 70 ετών. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργυροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχαίως αυξανόμενη ομάδα, με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω των 65 και τετραπλάσια σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αν το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε γύρω στο 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, σήμερα έχει φτάσει στο 5% και το 2040 θα έχει υπερδιπλασιαστεί και θα πλησιάσει το 9,5%. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της Eurostat τον Ιούνιο του 2016, η δημογραφική γύρανση της Ευρώπης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας, η οποία πρωτογιορτάστηκε στη ΣΥΠΑ το 1977 από την Εταιρεία Χορτοφάγων Βορείου Αμερικής και σε παγκόσμια κλίμακα ένα χρόνο αργότερα, όταν υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Αυτή η Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων θέλει να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας που προσφέρει η χορτοφαγία. Χορτοφάγος είναι αυτός που δεν διαιτάται με κρέας ζώων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακόδερμων και μαλακίων και τα προϊόντα τους. Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες, αλλά και δερμάτινα.

Θα ξεκινήσω το 1873, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 και σαν σήμερα εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 και σαν σήμερα η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 και σαν σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 και σαν σήμερα το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Σαν σήμερα το 1541 είχε γεννηθεί ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως El Greco. Μιλώ βεβαίως για τον Έλληνα ζωγράφο. Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Στέλιος Μάινας, ενώ σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης στο ελληνικό του όνομα. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως το 2004 σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διάσημων στάρ του Χόλιγουντ, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων.

Πάμε όμως να δούμε και τον καιρό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε ισχύ, έτσι. Απότομη λοιπόν επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από εχθές στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές ασθενούς ή μέτριας έντασης αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές όπως η Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως προς το Πύλιο, σε τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων, καθώς και στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, από την Φωκίδα και τη Φιώτιδα μέχρι και την Αττική. Επιπλέον βροχοπτώσεις προβλέπονται σε περιοχές της Ανατολικής και Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων. Στην Ακρίτη και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός αναμένεται καλύτερος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται μόνο τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κατά την διάρκεια της Παρασκευής, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ δυνατοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ σε περιοχές του Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν λίγες αραιές νεφώσεις. Το Σάββατο στις ίδιες περιοχές, από το Πύλιο και νοτιότερα, στην Αττική, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Η κακοκαιρία λοιπόν σφυροκοπά στην κυριολεξία την Κρήτη. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μηλοπόταμο. 112 ήχησε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Οι παλιοί μας λένε ότι είχαν να δουν τέτοιες καταστάσεις από το μακρινό 1986, λέει στο πρωτοθέμα.gr ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου Γιώργος Κλάδος. Όπως σημειώνει, οι συνθήκες είναι πρωτοφανείς. Έχουν μπει τα νερά στα χωριά, μπάζα υπάρχουν παντού. Κατέρευσε μία γέφυρα και έπεσε μέσα ένα 4x4 στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Και προσθέτει, είμαστε ο μεγαλύτερος κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δρόμοι προς τα πυμνιοστάσια. Μιλάμε για τρομερές καταστροφές. Όλος ο μηχανισμός είναι επιποδός. Η περιφέρεια είναι δίπλα μας και αυτή την στιγμή είμαι σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Τουρνά, για ενισχύσεις. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει το νησί σε σπίτι στα Ζωνιανά, κοντά στην περιοχή του γηπέδου, με έναν ιδιοκτήτη να κάνει λόγο για καταστροφές που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, τα νερά εισέβαλαν στο υπόγειο της κατοικίας και κατέστρεψαν οικοσυσκευές, αποθηκευμένα τρόφιμα, αλλά και πρικιά νέου ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Όπως υποστηρίζει, μεταξύ άλλων χάθηκαν περίπου ένας τόνος πετρέλαιο, μισός τόνος λάδι, καθώς και αντικείμενα μεγάλης αξίας που βρίσκονταν στο χώρο. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοινώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η πρόσβαση στις 6 τοποθεσίες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων σε φαράγγια, εποπτευόμενα και μη. Στις 6, συγγνώμη και είπα στις 6, φυσιολατρικά μονοπάτια και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές, λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο. Η προληπτική απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 σε όλη την επικράτεια της Κρήτης.

Τα νερά σκέπασαν όμως και αυτοκίνητα στον παραλιακό στις Γούβες, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγρικίες στο Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου. Το χωριό παραμένει αποκλεισμένο από το ύψος του προφήτη Ηλία και πάνω, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι πολύ δύσκολη. Επίσης πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στην Φοινικιά.

Προβλήματα λοιπόν καταγράφονται σε πολλές περιοχές, επίσης σε Μαλάδες, Δρακουλιάρη, Καστέλη, Γούβες, Ξεροπόταμο και Προφήτη Ηλία. Στη Φοινικιά, όπως είπαμε, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Τα νερά και οι λάσπες έφτασαν παντού, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να τα απομακρύνουν. Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε σε 5 κοπές δέντρων σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Μάλιστα, έκλεισε και η γέφυρα του Δρακουλιάρη.

Ζημιές όμως καταγράφονται και σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον Ακάμπο. Ο όγκος βροχής που έχει πέσει είναι σημαντικός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για ζημιές στην παραγωγή. Σύμφωνα με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο, καθώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Παράλληλα, στο δρόμο στο ύψος της Κεράς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι αδύνατη. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για πολλά πολλά άλλα θέματα που μας απασχολούν και που σήμερα βρίσκονται στην επικαιρότητα. Προς το παρόν όμως θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για περισσότερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι μετά από το σύντομο διάλειμμα που κάναμε. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Αφήνουμε λίγο στην άκρη τα της κακοκαιρίας, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας για όλα αυτά τα θέματα τα οποία σίγουρα βρίσκονται στην σημερινή επικαιρότητα, έτσι, μιας που μιλάμε για μια κακοκαιρία η οποία στην κυριολεξία σφυροκοπά την Κρήτη, το νησί μας. Θα αφήσουμε λοιπόν αυτά προς το παρόν και θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Βασιλική Αυγελή, την Ακαδημαϊκή Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ακαδημαϊκών Συνεργασιών του MBS College, με την οποία θα μιλήσουμε για όλα εκείνα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ένας μελλοντικός σπουδαστής, έτσι, προκειμένου να επιλέξει με το σωστό τρόπο την σχολή της αρεσκίας του. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήρθατε, κυρία Αυγελή.
1: Καλημέρα, κυρία Πεχινάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό και θα έλεγα διαχρονικά επίκαιρο θέμα,
0: πολύ
1: όπως
0: επίκαιρο.
1: Είναι η εκπαίδευση.
0: Πραγματικά πολύ επίκαιρο, μιας που το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ξεκίνησε, έτσι. Οπότε νομίζω πως πραγματικά όλα όσα θα συζητήσουμε ενδιαφέρουν κόσμο και κοσμάκι, θα έλεγα. Γιατί κατά τα ψέματα υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι κατασταλαγμένα και γνωρίζουν αυτό που θα ήθελα να ακολουθήσουν, έτσι, ως επάγγελμα. Υπάρχουν όμως και παιδιά τα οποία αμφιταλαντεύονται, χρειάζονται έτσι μια σχετική καθοδήγηση, να το πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή των σπουδών είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και καλούμαστε να την πάρουμε όταν είμαστε αρκετά νέοι ακόμα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να επιλέγουμε με σύνεση. Δηλαδή όχι απλά έναν τίτλο σπουδών ή αν θέλετε ένα επάγγελμα που μπορεί μια δεδομένη χρονική στιγμή να φαίνεται και δημοφιλές, γιατί αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Θα πρέπει να εξετάζουμε συνολικά τι μπορεί να μας προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών. Ποιο είναι το περιεχόμενό του, η ποιότητα, το πανεπιστήμιο που απονέμει τον τίτλο, ποιες είναι οι επαγγελματικές δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πτυχίο. Και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο πραγματικά να ταιριάζει στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες, έτσι στους στόχους του εκάστοτε φοιτητή, σε αυτό που θέλει για το μέλλον του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν επιλέγουμε απλά τι θα σπουδάσουμε, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό επιλέγουμε προς τα που θέλουμε να κατευθύνουμε αυτό που λέμε το επαγγελματικό μας μέλλον.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που λέτε, το ζω έχοντας κόρη στη Δευτέρα Λυκείου φέτος, η οποία ανήκει στην κατηγορία που δεν είναι απόλυτα κατασταλαγμένη στο τι θα ήθελε να κάνει.
1: Έχει χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο μπροστά μας, νομίζω, ναι. Αλλά είναι αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, ότι σε μια πολύ νεαρή ηλικία καλούμαστε να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις.
1: Έτσι,
0: που ενδεχομένως να μας καθορίσουν και επαγγελματικά. Τώρα θα μου πείτε, κανείς δεν χάνεται και κανείς δεν χρειάζεται να αγχώνεται, γιατί θα βρεθεί ο δρόμος κάποια στιγμή.
1: Όχι βέβαια. Η εκπαίδευση άλλωστε είναι διαβίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό το βλέπουμε στο χώρο μας και πολύ συχνά, και άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν σπουδάσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σε κάποιο σημείο της ζωής τους λένε τώρα θέλω mm-hmm. να κάνω το αποθυμένο μου. Ήθελα να σπουδάσω πάντα ψυχολογία, για παράδειγμα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι νέοι στις μέρες μας έχουν λίγο αλλάξει τις απαιτήσεις τους.
0: Ήχι σε 112 και σε εσάς ακούω.
1: Ναι. Έρχεται και δυστυχώς, ενώ το έχω χαμηλώσει, ακούγεται έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα, οι απαιτήσεις των νέων έχουν αλλάξει, mm-hmm. ίσως επειδή υπάρχει και αρκετή πληροφορία, mm-hmm. την οποία παίρνουμε μέσα από το διαδίκτυο ως επιτοπλίστων, αλλά έχουν πλέον και αυτοί, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι δεν ψάχνω απλά ένα πτυχίο. Θέλω να δω αυτό το πτυχίο πού μπορεί να με οδηγήσει, δηλαδή ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου, τι μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό και με την βοήθεια, αν θέλετε, του σχολείου, της οικογένειας, να υπάρχει ένα συνδυασμός, να υπάρχει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ποιοτικές και αναγνωρισμένες σπουδές, έτσι, αλλά παράλληλα να δίδονται και κατάλληλες δεξιότητες και η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
0: Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, το να ολοκληρώσει τη σπουδή του ένας νέος ή μία νέα.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια να μπορεί να απορροφηθεί όσο πιο άμεσα γίνεται στην αγορά εργασίας.
1: Ακριβώς. Και οι απαιτήσεις, δηλαδή έχουν αλλάξει οι νέοι τις απαιτήσεις τους και καλά κάνουν σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, αλλά έχουν αλλάξει λίγο και οι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι εργοδότες αναζητούν ανθρώπους που σαφώς θα έχουν τη γνώση, mm-hmm. θα έχουν, ξέρω εγώ, ένα πτυχίο, θα έχουν ένα μεταπτυχιακό, διαφωνεί κανείς με αυτό, αλλά θέλουν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους, να μπορούν να λύνουν προβλήματα, να σκέφτονται κριτικά, να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, έτσι, να μπορούν να προσαρμόζονται στις αλλαγές.
0: Α, πολύ βασικό αυτό. Να είναι ευπροσάρμοστη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, η σύγχρονη εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάζει το φοιτητή όχι μόνο απλά για να βρει την πρώτη τη δουλειά, έτσι, και να κάνει το πρώτο του επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να τον προετοιμάζει για μια αγορά εργασίας που συνεχώς εξελίσσεται. Όχι μόνο αλλάζει, εξελίσσεται. Άρα και ο φοιτητής ή ο απόφοιτος, εν πάση περιπτώσει, ο νέος εργαζόμενος, θα πρέπει και αυτός να εξελίσσεται παράλληλα με την αγορά εργασίας.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε πως ένα πτυχίο, okay, καλό θα είναι να υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει οι νέοι να εξελίξουν και άλλα στοιχεία, τα οποία θα τους βοηθήσουν στο να είναι παραγωγικοί, στο να ξεχωρίσουν μεταξύ άλλων μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, παράλληλα με τις ακαδημαϊκές σπουδές, να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το πιο πρακτικό, με mm-hmm. την αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Εμείς ως εκπαιδευτικός οργανισμός αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μέσα από σεμινάρια, από ημέρες καριέρας, από επισκέψεις σε οργανισμούς, σε εταιρείες, προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν πώς θα εφαρμόσουν τη θεωρία που μαθαίνουν στην πράξη και βεβαίως να κάνουν και τη διασύνδεση, έτσι, με ανθρώπους που είναι χρόνια στην αγορά εργασίας και μπορούν να τους συμβουλεύσουν και σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, αν θέλετε, πέρα από το ακαδημαϊκό,
0: mm-hmm.
1: και να τους κατευθύνουν και να τους συμβουλέψουν.
0: Πείτε μας λοιπόν, κυρία Αυγελή, τι είναι αυτό που προσφέρει το MBS?
1: Στο Κολέγιο Κρήτης MBS δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή ποιότητα και στην επιλογή αξιόπιστων πανεπιστημιακών συνεργασιών. Έχουμε ξεκινήσει τώρα μια νέα πανεπιστημιακή συνεργασία με το Buckinghamshire University,
0: mm-hmm.
1: ένα πανεπιστήμιο αγγλικό το οποίο έχει ιστορία πάνω από 130 χρόνια. Προσφέρουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Προπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing, στην διεθνή διοίκηση φιλοξενίας, σπουδές παιδικής ηλικίας στη δημοτική εκπαίδευση και στην ψυχολογία.
0: Mm-hmm.
1: Στα μεταπτυχιακά τώρα, επειδή πάντα το μεταπτυχιακό είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, έτσι, από το βασικό πτυχίο,
0: mm-hmm.
1: Θέλουμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας, έτσι, σύγχρονες επιλογές σπουδών, που να ανταποκρίνονται και στις σημερινές και ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Οπότε προσφέρουμε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση, στην ηγεσία και στο ψηφιακό μάρκετινγκ, στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι το AI τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί η χρήση του, θα έλεγα, από όλους τους τομείς.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και 3 εξειδικευμένα μεταπτυχιακά στην ψυχολογία, μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, στην γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και στην εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι όλα τα προγράμματα, και τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά, προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές, mm-hmm. ναι, χωρίς τη ξένη γλώσσα, έτσι,
0: χωρίς
1: τα αγγλικά,
0: να έχουν την αγωνία,
1: να είναι εμπόδιο. Ακριβώς.
0: Τα αγγλικά μου δεν είναι σε τόσο καλό επίπεδο, ας πούμε, οπότε αυτό με φρενάρει.
1: Είναι στα ελληνικά, mm-hmm. οπότε δεν αντιμετωπίζουν mm-hmm. κάποιο πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολλές λοιπόν οι επιλογές από ό,τι ακούμε, και για μεταπτυχιακές σπουδές και για μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και για προπτυχιακά. Οπότε τώρα που μιλάμε, έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές, συνεχίζονται τα μαθήματα, πότε ξεκινούν, πείτε μας.
1: οι εγγραφές συνεχίζονται ακόμα για τις επόμενες για 2 εβδομάδες. Τα μαθήματα, εισαγωγική μας εβδομάδα ξεκινάει 12 του Οκτώβρη. Οπότε έχουμε ακόμα χρόνο όσοι ενδιαφέρονται να μας επισκεπτούν, να δουν τους χώρους, να τους ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που τους ταιριάζουν και να προχωρήσουν σε εγγραφή.
0: Μάλιστα. Οπότε βρίσκεστε από ό,τι μπορώ να καταλάβω έτσι σε εγρήγορση αυτό το διάστημα.
1: Γιατί, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ακόμη έρχεστε σε επαφή με κόσμο, με νέους και νέες που θέλουν να σας γνωρίσουν από κοντά, να μάθουν για τα προγράμματά σας και στην ασυνέχεια να επιλέξουν να ενταχθούν σε κάποιο από αυτά.
1: Βεβαίως. Και συνήθως μας ρωτάνε και μετά το πτυχίο τι κάνω,
0: τι
1: μπορώ να κάνω.
0: Και ποια είναι η απάντηση, κύριε Αγγέλη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 βασικές κατευθύνσεις. Παίρνοντας το βασικό πτυχίο μπορούμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί ένας απόφοιτος να επιλέξει να εξειδικευτεί στον τομέα που τον ενδιαφέρει. Η δεύτερη επιλογή είναι να κάνει το επόμενο βήμα προς την αγορά εργασίας και να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αποφύτων που ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Βέβαια να σας πω ότι αυτές οι 2 επιλογές πλέον δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητες μεταξύ τους, διότι στις μέρες μας πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι επιλέγουν παράλληλα να εργάζονται και να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Ναι, όντως συμβαίνει αυτό πολύ
1: οπότε,
0: συχνά.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός οργανισμός, ο ρόλος του, να πούμε ότι δεν τελειώνει στην απονομή του πτυχίου. Εμείς θέλουμε να βοηθάμε τους φοιτητές να προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Είτε είναι αυτό η συνέχιση των σπουδών τους, είτε είναι η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε τις σπουδές με την επαγγελματική πραγματικότητα. Έτσι, είναι πολύ καλή η θεωρία, αλλά θα πρέπει ο φοιτητής να μάθει να εφαρμόζει και αυτά που έχει μάθει, έτσι να αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα. Αυτό που λέγαμε πριν, να μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.
0: Ναι, αυτό νομίζω πως είναι το βασικότερο όλων. Άλλωστε η εμπειρία από μέρους σας είναι τεράστια, έτσι, έχετε πόσο, σχεδόν 5 δεκαετίες εκπαίδευσης.
1: Είναι, ναι, κλείνουμε μισό αιώνα,
0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν
1: υπάρχει
0: τι σημαίνει
1: μεγάλη
0: αυτό.
1: Εμπειρία.
0: Βέβαια. Οπότε είναι μακριά, είναι μεγάλη η εκπαιδευτική σας διαδρομή. Οπότε νομίζω πως είστε οι πλέον κατάλληλοι να συμβουλεύσετε, να γαλουχίσετε και να δώσετε έτσι την δυνατότητα στους νέους αλλά και τις νέες να βρουν το δρόμο τους επαγγελματικά. Εσείς με τον τρόπο σας, αφού κάποιος ολοκληρώσει τα προγράμματα σπουδών σας, έχετε την δυνατότητα να μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη να έρθει σε επαφή άμεσα με κάποιους εργασιακούς χώρους οπότε και να απορροφηθεί?
1: Αυτό συμβαίνει πριν καν τελειώσουν τις σπουδές τους. Αυτό γίνεται από το πρώτο έτος των σπουδών τους μέχρι και όταν θα πάρουν το πτυχίο τους.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου εκεί γίνονται και οι κατάλληλες γνωριμίες όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και ημέρες καριέρας που εκεί προετοιμάζουμε τους φοιτητές με το βιογραφικό τους, πώς θα κάνουν τη συνέντευξη. Έρχονται εδώ εταιρείες από ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος αντικειμένων που καλύπτουν όλα μας τα προγράμματα σπουδών. Οπότε ο φοιτητής, ενώ είναι ακόμα και στο πρώτο έτος,
0: κάνει μια γνωριμία και έχει μια
1: άμεση
0: επαφή.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία όλα όσα ακούσαμε, πραγματικά, ελπιδοφόρα και αισιόδοξα, γιατί η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έτσι πελαγώνουμε, μικρή αλλά και μεγάλη, κάποιες φορές περισσότερο και οι γονείς έχω να πω.
1: Οι μεγάλοι ναι, πελαγώνουν λίγο πιο εύκολα νομίζω.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή τα παιδιά το βρίσκουν ευκολότερα σε σχέση με εμάς τους μεγάλους που λειτουργούμε έτσι πολλές φορές με μια σχετική ανασφάλεια. Όμως όταν όλο αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου, νομίζω πως θα πρέπει να αφήσουμε τις ανασφάλειες στην άκρη.
1: Ακριβώς, μπορούμε να βοηθήσουμε τον φοιτητή, να τον κατευθύνουμε και κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Είναι αυτό που σας είπα, το σημαντικό είναι ναι η ακαδημαϊκή ανάπτυξη, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες δεξιότητες. Δηλαδή βγαίνοντας από εδώ, τελειώνοντας, να μην έχει μόνο το πτυχίο του. Να μπορεί να παρουσιάσει και κάποια άλλα πράγματα στο βιογραφικό του.
0: Έτσι, τέλεια.
1: Έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.
0: Πολύ πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι μεγάλος.
1: Ακριβώς.
0: Το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς που είμαστε επαγγελματίες.
1: Το ζούμε ήδη.
0: Χρόνια, ναι, χρόνια. Κυρία Βιελίσσα,

Τι ωραίες πληροφορίες που πήραμε από την κυρία Αυγελή σε σχέση με το MBS College. Ναι, ναι, για να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι, γιατί ενδεχομένως να χρειαστούμε την βοήθειά του, έτσι. Ας το επισκεφθούμε, γιατί νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο, εάν πρόκειται για το εργασιακό μέλλον των παιδιών μας.

Όμως μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Βρισκόμαστε στην 1η του Οκτώβρη. Να ευχηθώ ξανά επί τη ευκαιρίας καλό μήνα. Και όπως και το κάνουμε, είναι ιδανική στιγμή για ανανέωση. Στο VNY Concept Store, στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα σε εξαιρετικές τιμές και σε προσφορές που συνεχίζονται για λίγο ακόμη. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον έκπτωση 20%. VNY στην 1821 στον αριθμό 29.

0: Η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Lash Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία. Θα περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φοινικιά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικος στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΨΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλέ.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας μετά από την ασύντομη διακοπή. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα επικαιρότητα. Μιλήσαμε νωρίτερα για την ασφοδρή κακοκαιρία και για όλα τα προβλήματα που δυστυχώς έχει δημιουργήσει, έτσι. Είπαμε για τις σοβαρές ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, υπερχείλησε ο γιόφυρος στο ύψος των Μαλάδων, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα, ορμητικά νερά παρέσυραν ζευγάρι που σώθηκε στην κυριολεξία στο Παραπέντε. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από τα λιβάδια, τις οποίες μπορείτε να δείτε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Είχαμε ζημιές σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, μάλιστα απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία στον Κάμπο. Είχαμε μηνύματα τα οποία ήχησαν από το 112 σε Άγιο Νικόλαο και Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Απεγκλωβίστηκε μάλιστα και οδηγός από αυτοκίνητο. Έχουμε και την έκκληση από τους ειδικούς για τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, να δούμε κάποια από τα άρθρα του. Άρθρα τα οποία και εσείς μπορείτε να διαβάσετε, εάν το επισκεφθείτε. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο, για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους. Ηράκλειο, ανακοίνωση της Ελλάς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας. Γούβες, σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Κακοκαιρία στην Κρήτη, έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες? Τσαπάκους, οι μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ηράκλειο, μήνυμα του 112 για τη Φοινικιά. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Υπερχείλησε ο γιόφυρος στο ύψος των Μαλάδων. Χανιά, αθώος μετά από 4 χρόνια στην φυλακή, 71χρονος για βιασμό νεαρού αμαία. Αποζημίωση 65.000 ευρώ, στο μικροσκόπιο ο ιατροδικαστής που ελέγχεται για ψευδείς γνωματεύσεις. Συγκλονιστικές εικόνες στα λιβάδια, ορμητικά νερά παρέσυραν ζευγάρι που σώθηκε στο Παραπέντε. Μηνύματα του 112 σε Άγιο Νικόλαο και Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από αυτοκίνητο. Ζημιές σε καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον Κάμπο. Κακοκαιρία. Απόφαση προληπτικής απαγόρευσης, διέλευσης και κυκλοφορίας. Ποιες περιοχές αφορά? Προβλήματα μετακίνησης στον ΒΟΑΚ. Οι εργαζόμενοι κάνουμε μία ώρα παραπάνω για να φτάσουμε στη δουλειά μας. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο. Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από σωλήνα.

Πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στις Αγούβες του Δήμου Χερσονήσου, με την περιοχή να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των έντονων φαινομένων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον παραλιακό δρόμο, τμήμα του οποίου υπέστη σοβαρή διάβρωση και ουσιαστικά διακόπηκε. Παράλληλα, σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο, τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και τελικά κατέληξαν στην θάλασσα. Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία τα οποία επιχειρούν για την ανάσυρση των οχημάτων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η εικόνα στην ακτογραμμή, καθώς μεγάλες ποσότητες λάσπης έχουν μεταφερθεί προς την παραλία, αλλοιώνοντας πλήρως το τοπίο. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να συνεχιστούν μετά την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όμως, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις καταγράφονται σε περιοχές του Ηρακλείου, όπου οι μετακινήσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Προβλήματα λοιπόν καταγράφονται σε Μαλάδες, Δρακουλιάρη, Καστέλη, Γούβες, Ξεροπόταμο και Προφητηλία. Μήνυμα του 112 μάλιστα εστάλει για τη Φινικιά, όπου εκεί πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Τα νερά και οι λάσπες έφτασαν παντού, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να τα απομακρύνουν. Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε σε 5 κοπές δέντρων σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Μάλιστα έκλεισε και η γέφυρα του Δρακουλιάρη.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή του Δισκουρίου στα Λιβάδια, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά και να παρασύρουν γέφυρα, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες. Η ορμή των υδάτων παρέσυρε και ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι βρέθηκε εγκλωβισμένο και χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας αλλά και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ανογείων και από εκεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κ. Γιώργος Κλάδος, οι αντιδήμαρχοι με αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και στελέχοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκονται στην περιοχή για την επιτόπια εκτίμηση των προβλημάτων, τον συντονισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την υποστήριξη των κατοίκων. Μηχανήματα του Δήμου καθώς και ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν κινητοποιηθεί για την ενίσχυση του δημοτικού μηχανισμού βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποκατάσταση της ασφαλούς πρόσβασης. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, δεν έχουν περιέλθει στον Δήμο αναφορές για εγκλωβισμένους ανθρώπους. Ο Δήμος Μυλοποτάμου απευθύνει επίγουσα έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να μην μετακινούνται κατά την διάρκεια των έντονων φαινομένων, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν τη διέλευση από ρέματα, χυμάρους και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Απαιτείται επίσης απομάκρυνση από σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις, υποχωρήσεις του οδοστρώματος ή πτώσεις βράχων, καθώς ενδέχεται να εκδηλωθούν νέα περιστατικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημιά στο δικό δίκτυο ή άλλο επικίνδυνο συμβάν, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέροντας το χωριό και την ακριβή τοποθεσία. Η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των μηχανημάτων πρέπει να παραμένει ελεύθερη. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 112, πυροσβεστική 199, ελληνική αστυνομία 100, ΕΚΑΒ 166, λιμενικό σώμα 108. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου και της πολιτικής προστασίας για την ενημέρωσή τους.

Έχουμε όμως και ανακοίνωση της Ελλάς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ενημερώνει τους οδηγούς για τα σημεία όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία και έχουν πραγματοποιηθεί εκτροπές οχημάτων. Συγκεκριμένα, στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου Καστελίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω της επαρχιακής οδού ποταμιών Ασκών Λίτου. Στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων έχει διακοπεί η κυκλοφορία με τα οχήματα να κινούνται μέσω της οδού Μάνου Κατράκη. Κλειστή είναι η Ιρλανδική διάβαση στο ρέμα της περιοχής Κατσαμπά στο Δήμο Ηρακλείου. Η Ελλάς καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ενημερώνονται τακτικά για τις καιρικές συνθήκες και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την οδήγηση. Παράλληλα, οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ασήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών της τροχέας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα συνεχίσει να ενημερώνει για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο και τυχόν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε άλλες ειδήσεις τώρα, θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο. Δυστυχώς εργαζόμενος καταπλακώθηκε από σωλήνα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα με έναν εργαζόμενο ο οποίος έχασε δυστυχώς την ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο εταιρείας έργων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, όταν ο χειριστής Κλάρκ, εχθές, εκτελούσε εργασίες φόρτωσης σωλήνων. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ένας σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως, υπέκυψε τελικά στα τραύματα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.

Αθώος μετά από 4 χρόνια στην φυλακή, 71χρονος για βιασμό νεαρού αμαία, αποζημίωση 65.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο ο ιατροδικαστής που ελέγχεται για ψευδείς γνωματεύσεις. Η υπόθεση του 19χρονου αμαία που οδήγησε τον 71χρονο στην φυλακή, η νέα ιατροδικαστική εξέταση στο εφετείο, η απουσία του ιατροδικαστή από την δίκη και η δικογραφία με τις 8 επίμαχες γνωματεύσεις. 4 χρόνια λοιπόν στην φυλακή, μια πρωτόδικη καταδίκη και στην συνέχεια οριστική αθώωση στο εφετείο. Για έναν 71χρονο, βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει στην κυριολεξία τα Χανιά, η δικαστική διαδρομή έκλεισε με την επιδίκαση αποζημίωσης για το διάστημα της κράτησής του. Ο άνδρας είχε συλληφθεί το καλοκαίρι στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορούσε καταγγελίες για βιασμό και κακοποίηση 19χρονου με αναπηρία. Παρέμεινε κρατούμενος επί περίπου 4 χρόνια μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Το Δεκέμβριο του 2025 το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης στα Χανιά τον αθώωσε οριστικά. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την επιδίκαση αποζημίωσης για την κράτησή του με βάση ποσό 40 ευρώ για κάθε ημέρα, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 60.000 ευρώ σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της υπόθεσης. Η εξέλιξη της δίκης έφερε στο προσκήνιο την αρχική ιατροδικαστική έκθεση που είχε συνταχθεί για τον 19χρονο και το ρόλο που αυτή είχε στην ποινική πορεία της υπόθεσης.

0: Περισσότερα στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν πάμε σε μια ακόμη διακοπή και τα λέμε και πάλι στη συνέχεια.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη περίπου μία ώρα, εκτάκτως σήμερα αλλά και αύριο. Έτσι, λίγο παραπέρα θα την πάμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, η κακοκαιρία σφυροκοπά στην κυριολεξία την Κρήτη. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, για σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, προβλέπονται ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες στα νότια της χώρας, δηλαδή εδώ κυρίως εμάς στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής 4 Δεκάτου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τοπικά πολύ θελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Πολλά λοιπόν προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κρήτη η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές αλλά και τις καταιγίδες. Σύμφωνα με το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ, όπως ακούσατε, τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής, 4 Δεκάτου 2026.

Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, έτσι και... Το είπαμε νομίζω και λίγο νωρίτερα. Εάν δεν έχετε κάποιο σημαντικό λόγο να βγείτε εκτός σπιτιού, πραγματικά παραμείνετε εντός. Έτσι, ας περιορίσουμε όλες τις άσκοπες μετακινήσεις. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα της κακοκαιρίας στην άκρη και ας περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις. Να σας πω πως όλα όσα ακούσατε μπορείτε να τα διαβάσετε και στο politica.gr εάν το επισκεφτείτε, έτσι. politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Πάμε τώρα λοιπόν σε άλλες ειδήσεις, πάμε σε πιο πρακτικά έτσι θεματάκια, να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για το επίδομα παιδιού Α21. Να σας πω πως η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 αποφάσισε ο ΠΚ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ειδικά ΑΕ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Για το λόγο αυτό, ο ΠΚ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του από 28 Σεπτεμβρίου 2026 δελτίου τύπου του ΟΠΕΚ, σύμφωνα με το οποίο στις 30 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, του Α21. Με τη νέα διαδικασία εκαθάρισης δίνεται πλέον η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φίτησης. Παράλληλα, από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή του Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων αιτήσεων για το 2026. Η σχετική δυνατότητα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα.

Αλλάζουμε θέμα. 10 χρόνια αντί για 6 θα έχουν στην αδιάθεσή τους οι οφειλέτες για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Την επέκταση και βελτίωση της ρύθμισης παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως ανάγχωμα στις πιέσεις της κρίσης, δίνοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο χρόνο για να εξοφλήσουν τα παλιά τους χρέη. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά έναν χρόνο, καθώς την προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέη έως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20 Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Η αλλαγή αφορά και όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις. Μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή παραμένει στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση ένταξης θα μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, 6 μήνες αργότερα από την προηγούμενη προθεσμία που έλυγε στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στο 5,84%, όσο και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Δεν πρόκειται επομένως για άτοκη διευκόλυνση ή διαγραφή χρέους. Το βασικό όφελος είναι ότι η αποπληρωμή απλώνεται σε περισσότερους μήνες, περιορίζοντας το ποσό κάθε δόσης. Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει σταθερό, με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να μην αυξηθεί μαζί με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσοι έχουν εντάξει παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να τις μεταφέρουν στις 120. Έτσι, η δυνατότητα αφορά όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, αλλά όχι όσους είχαν σπεύσει να ρυθμίσουν τις ίδιες παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όσοι έχουν παράλληλα νεότερα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, θα πρέπει να τα εξοφλήσουν ή να τα εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, παράλληλα με την αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών στις 120 δόσεις. Η αγορά ζητά επίσης να προβλεφθεί κούρεμα των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις αρχικές οφειλές. Ενδεικτικά, από τα 52,5 δις ευρώ των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, τα 22,2 δις ευρώ αφορούν προσαυξήσεις. Η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει διαγραφή τους. Εναλλακτική για όσους έχουν συνολικά χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες ή τους servicers, παραμένει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου προβλέπονται έως 240 δόσεις ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Το όριο οφειλής για την ένταξη έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας με ρευστοποίηση άλλης περιουσίας και αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι χθες είχαν ενταχθεί στις 72 δόσεις περίπου 23.000 οφειλέτες για χρέη προς την εφορία και 13.000 για οφειλές στον ΕΦΚΑ. Με δεδομένο ότι η περίμετρος των δυνητικά ωφελούμενων είχε προσδιοριστεί σε περίπου 1,33 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, η συμμετοχή ήταν περιορισμένη. Η διεύρυνση της ρύθμισης 120 δόσεις και η ένταξη οφειλών του 2024 επιχειρούν να κάνουν το πλαίσιο πιο ελκυστικό για τους οφειλέτες.

τους για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Στην συγκεκριμένη προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μεταγραφή μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους, από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, από φοιτητές των ΑΕΗ και ΑΕΑ της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακταίων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακταίων στα ΑΕΗ ως Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, από φοιτητές τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας, από φοιτητές τέκνα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά την αδιάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username, και τον κωδικό, το password δηλαδή, που τους χορηγήθηκε από την γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου είναι υποχρεωτική, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών. Τώρα, αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μεταγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΗ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μεταγραφής μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό δελτίο τύπου όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Μεταγραφή δεν μπορούν να ζητήσουν όλοι οι φοιτητές, έτσι, προς οποιοδήποτε τμήμα. Το δικαίωμα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο φοιτητής και από την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, στην ερώτηση για το αν ένας φοιτητής μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε παρόμοιο τμήμα, η απάντηση είναι όχι. Για να είναι δυνατή η μεταγραφή, το τμήμα προέλευσης και το τμήμα υποδοχής πρέπει όπου απαιτείται να ανήκουν στα τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί αντίστοιχα, σύμφωνα με την επίσημη υπουργική απόφαση.

Υπάρχει όμως και μία βάση μετεγγραφής των 2.750 μορίων. Τι είναι αυτή η βάση μετεγγραφής? Πρόκειται για ένα από τα βασικά φίλτρα της διαδικασίας. Για τη γενική διαδικασία μετεγγραφής, τα μόρια εισαγωγής του φοιτητή πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2.750 μορίων από τη βάση εισαγωγής του τμήματος υποδοχής. Με απλά λόγια, υπολογίζονται τα μόρια φοιτητή και η διαφορά από τη βάση του τμήματος υποδοχής που πρέπει να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια. Επομένως, εάν η διαφορά είναι ίση ή μεγαλύτερη από 2.750 μόρια, ο φοιτητής δεν πληρεί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση για μετεγγραφή. Είναι το όριο των 2.750 μορίων το ίδιο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Όχι. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς μηχανισμούς. Η ΕΒΕ αφορά την εισαγωγή σε ένα τμήμα μέσω των πανελλαδικών. Η βάση μετεγγραφής αποτελεί διαφορετική προϋπόθεση που εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεγγραφών. Υπάρχουν όμως οικονομικά κριτήρια. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το κατακεφαλήν εισόδημα της οικογένειας. Το οικονομικό κριτήριο δεν

απλώς με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, αλλά σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Όσο χαμηλότερο είναι το κατακεφαλήν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η σχετική μοριοδότηση. Υπάρχουν βεβαίως και κοινωνικά κριτήρια. Η μοριοδότηση δεν περιορίζεται μονάχα στο εισόδημα. Προβλέπονται πρόσθετα μόρια για συγκεκριμένες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες που αναγνωρίζει η νομοθεσία. Επομένως, δύο οικογένειες με παρόμοιο εισόδημα δεν είναι απαραίτητο να συγκεντρώνουν την ίδια συνολική βαθμολογία. Τώρα, τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου δύο παιδιά σπουδάζουν σε διαφορετικές λύσεις? Υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις από τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οικογενειών στις οποίες δύο ή περισσότερα αδέλφια σπουδάζουν ταυτόχρονα. Και η φοίτηση σε διαφορετικές πόλεις δημιουργεί αυξημένες οικονομικές και πρακτικές επιβαρύνσεις. Δεν αρκεί όμως η απλή ύπαρξη αδελφού που σπουδάζει αλλού. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

δεν θα ολοκληρώσουμε εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε να πούμε κι άλλα στο επόμενο μέρος που θα ακολουθήσει, μιας που τώρα θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φοινικιά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικο στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΨΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιαντίκουλε.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια τη σημερινή μα εκπομπή, η οποία είναι extended, έτσι. Είναι λίγο πιο μεγάλη, ακριβώς το ίδιο θα είναι και αύριο. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε για τις αιτήσεις για μετεγγραφές από φοιτητές και φοιτήτριες έως και αύριο, Παρασκευή 2 Δεκάτου. Και μάλιστα απαντούσαμε έτσι και σε κάποια ερωτήματα που ενδεχομένως μπορεί να έχετε. Απαντήσαμε λοιπόν λίγο πριν για το αν υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια και είπαμε ότι ναι, υπάρχουν, ότι η μοριοδότηση δεν περιορίζεται στο εισόδημα και ότι προβλέπονται πρόσθετα μόρια για συγκεκριμένες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες που αναγνωρίζει η νομοθεσία. Επομένως, δύο οικογένειες με παρόμοιο εισόδημα δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώνουν και να συγκεντρώνουν την ίδια συνολική βαθμολογία. Τώρα, εάν υπάρχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές, έτσι. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις από τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οικογενειών στις οποίες δύο ή και περισσότερα αδέλφια σπουδάζουν ταυτόχρονα και η φοιτηση σε διαφορετικές πόλεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί θέματα, έτσι, και αυξημένες οικονομικές και πρακτικές επιβαρύνσεις. Δεν αρκεί όμως η απλή ύπαρξη αδελφού που σπουδάζει αλλού, πρέπει να εξεταστούν και όλες οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ποιο είναι τώρα το εισοδηματικό όριο στην κατηγορία των αδελφών? Για συγκεκριμένες περιπτώσεις αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, προβλέπεται ως βασικό οικονομικό κριτήριο το κατακεφαλήν φορολογητέο εισόδημα των 17.500 ευρώ με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο. Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν κατά την υποβολή της αίτησης. Επομένως, το ποσό των 17.500 ευρώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μοναδικό κριτήριο που από μόνο του κρίνει κάθε περίπτωση. Η μετακίνηση, να σας πω, πως δεν είναι το ίδιο πράγμα με την μετεγγραφή. Η μετεγγραφή αφορά κατά κανόνα μετάβαση από ένα τμήμα σε αντίστοιχο τμήμα. Η μετακίνηση αφορά διαφορετικό τμήμα και μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές που δεν μπορούν να μετεγγραφούν ακριβώς στο τμήμα που επιθυμούν. Εάν δεν μπορώ να πάρω μετεγγραφή, μπορώ να ζητήσω μετακίνηση? Θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι. Η μετακίνηση αποτελεί διαφορετική δυνατότητα που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε φοιτητής που δεν παίρνει μετεγγραφή μετακινείται αυτομάτως. Πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να υπάρχει διαθέσιμη θέση στο τμήμα που επιλέγεται.

Η νομοθεσία προβλέπει και ειδικές κατηγορίες φοιτητών για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις. Οι κατηγορίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Για κάθε ειδική περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και η εγκύκλειος της διαδικασίας. Υπάρχουν κατ' εξαίρεση οι μετεγγραφές? Ναι. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει διαδικασία κατ' εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης για ιδιαίτερα σοβαρές και έτσι τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από τη γενική αίτηση μετεγγραφής και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεύτερος γενικός κύκλος αιτήσεων για όσους απλώς δεν έλαβαν μετεγγραφή. Η ακριβή ημερομηνία των αποτελεσμάτων για το 2026-2027 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Η φετινή διαδικασία πάντως έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από προηγούμενα χρόνια. Πριν μπουν στην πλατφόρμα οι φοιτητές, καλό είναι να έχουν ελέγξει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, τα στοιχεία της οικογένειας και του φορολογικού προφίλ, τα στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, τα μόρια με τα οποία εισήχθησαν στο τμήμα, τη βάση εισαγωγής του τμήματος το οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν, την αντιστοιχεία του τμήματος προέλευσης με το τμήμα υποδοχής, εάν ανήκουν σε ειδική κατηγορία, εάν υπάρχει αδελφός ή αδελφή που εμπίπτει στη σχετική κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέοι κανόνες για τους servicers. Πλαφόν 15% στις προκαταβολές και πλήρης διαφάνεια στις χρεώσεις. Έναν light εξοδικαστικό μηχανισμό με αυστηρούς κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία των servicers επιβάλλει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η αλλαγή ξεκινά από τρία στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων απέναντι στους υπερήμερους δανειολήπτες. Δεν θα μπορούν να ζητούν υπέρογγες προκαταβολές για να προχωρήσουν σε ρύθμιση, δεν θα μπορούν να παραβιάζουν ενεργές ρυθμίσεις χωρίς να αντιμετωπίζουν βαριές συνέπειες και θα πρέπει να αιτιολογούν την οφειλή και όλες τις επιμέρους χρεώσεις της μέχρι τελευταίου σεντ. Η αλλαγή είναι ουσιαστική καθώς η διμερής ρύθμιση οφειλών περνά από ένα περισσότερο ευέλικτο και σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτικό πλαίσιο σε μια τυποποιημένη διαδικασία με σαφείς κανόνες, προθεσμίες αλλά και συνέπειες. Ο φιλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και πλήρη φάκελο στον πιστωτή ή τον σέρβισερ και ο τελευταίος θα υποχρεούται να απαντήσει εντός τριών μηνών υποβάλλοντας είτε πρόταση βιώσιμης ρύθμισης είτε αιτιολογημένη απόρριψη. Ο φιλέτης θα έχει έναν μήνα για να ανταποκριθεί και η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Η νέα διαδικασία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την προσφυγή ή μη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, παρέχοντας ουσιαστικά μια δεύτερη απλούστερη οδό για τη ρύθμιση της οφειλής. Το πρώτο μεγάλο φρένο αφορά τις προκαταβολές. Μέχρι σήμερα το ύψος της προκαταβολής μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν καταγραφεί, σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ακόμη και πάνω από 30% ή 50% της οφειλής. Για έναν δανειολήπτη που βρίσκεται ήδη σε οικονομική αδυναμία, μια τέτοια απέτηση μπορούσε να ακυρώσει στην πράξη κάθε προσπάθεια ρύθμισης. Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί για την επίτευξη διμερούς ρύθμισης. Το όριο μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο όταν προκύπτουν ιδιαίτερες συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας, κοινωνικά κριτήρια ή ειδικά προβλήματα υγείας. Η λογική είναι ότι η προκαταβολή δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως δυσανάλογο εμπόδιο για την επίτευξη μιας συμφωνίας που ο φιλέτης θα μπορεί στη συνέχεια να εξυπηρετήσει. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τον συνεπή οφειλέτη. Η νέα φιλοσοφία είναι ότι από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί μια ρύθμιση και ο οφειλέτης την τηρεί, ο πιστωτής δεν μπορεί να την παρακάμπτει να λαμβάνει ταυτόχρονα μέτρα εναντίον του. Όσο η ρύθμιση είναι ενεργή και τηρείται, απαγορεύονται η καταγγελία της, η έκδοση ή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πληστηριασμού. Η προστασία καλύπτει και την περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν καταβάλει μια δόση, επειδή ο πιστωτής ή ο σέρβισερ δεν του έχει χορηγήσει τα αναγκαία στοιχεία για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης. Το τρίτο στοιχείο είναι η πλήρης διαφάνεια ως προς την ίδια την οφειλή. Ο δανειολήπτης θα μπορεί να ζητά χωρίς επιβάρυνση αναλυτική εικόνα του χρέους του, τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, το ιστορικό των καταβολών, τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου, το κεφάλαιο, τους στόκους, τις προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση. Δεν θα αρκεί πλέον να γνωρίζει ο οφειλέτης ένα συνολικό ποσό. Θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει πώς αυτό το ποσό προέκυψε και πώς μεταβλήθηκε διαχρονικά. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται μέσα σε 45 ημέρες όταν δεν είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα μέσω του συστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης και η υποχρέωση αυτή δεν θα είναι χωρίς συνέπειες. Εάν ο πιστωτής δεν ανταποκριθεί στην προθεσμία, προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας μέχρι την πλήρη χορήγηση των στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό η διαφάνεια αποκτά άμεση οικονομική σημασία. Ο σέρβισερ δεν θα μπορεί να καθυστερεί την παροχή κρίσιμων στοιχείων και ταυτόχρονα να συνεχίσει να επιβαρύνει την οφειλή με τόκους.

Και πάμε να κλείσουμε λέγοντας έτσι το πόσο συμμορφώνονται οι παιδικοί σταθμοί με τις νέες διατροφικές οδηγίες. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Κάναμε αναφορά, κάναμε λόγο τις προηγούμενες ημέρες για τις αλλαγές που έχουν έρθει στα σχολικά κηλικία, έτσι. Πιο υγιεινές επιλογές. Μάλιστα κόβονται και αρκετά τρόφιμα που μέχρι πρότινος επολούνται από τα σχολικά κηλικία. Και όχι άδικα, έτσι. Σε μια προσπάθεια να επιστρέψουν στο σωστό διατροφικό δρόμο τα Ελληνόπουλα, τα οποία δυστυχώς θα το πω, είναι στις πρώτες θέσεις παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Οι διατροφικές οδηγίες για παιδικούς σταθμούς λοιπόν δίνουν έμφαση σε φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ συστήνουν αποφυγή ζάχαρης, αλαντικών, τηγανιτών και χαμηλής διατροφικής αξίας τροφίμων. Αυτό είναι το πλαίσιο των διατροφικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τα στοιχεία εφαρμογής για το σχολικό έτος 2025-2026 ωστόσο δείχνουν ότι η συμμόρφωση παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανά κατηγορία τροφίμων. Εγκύκλειος που υπογράφει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη προβλέπει την αποφυγή γλυκισμάτων, μπισκότων, σοκολάτας, κρουασάν, πίτσας και αλμυρών σνακ, καθώς και τροφίμων με πρόσθετα και ελεύθερα σάκχαρα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Στις κατηγορίες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται επίσης η χυμή φρούτων, τα ζαχαρούχα γάλατα και τα επιδόρπια γάλακτος. Παράλληλα, συστήνεται περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών, ενώ δεν πρέπει να προσφέρονται αλλαντικά, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και τηγανιτά. Αντίθετα, το ελαιόλαδο αποτελεί το βασικό λίπος μαγειρέματος. Ιδιαίτερη έμφαση εννοείται πως δίνεται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οι σταθμοί καλούνται να προσφέρουν καθημερινά μία μερίδα φρούτου και μία μερίδα λαχανικών, αλλά και προϊόντα ολικής άλεσης. Για το μεσημεριανό, οι συστάσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων ψάρι και κοτόπουλο, μία με δύο φορές την εβδομάδα για τα βρέφη, όσπρια μία φορά και κόκκινο κρέας έως μία φορά. Από την αξιολόγηση για το επίπεδο συμμόρφωσης των παιδικών σταθμών στις συστάσεις προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις ανά είδος τροφίμου, καθώς και επιδείνωση στο βαθμό συμμόρφωσης την σχολική χρονιά 2025-2026 συγκριτικά με το 2024-2025. Αναλυτικότερα, για τα παιδιά άνω των 18 μηνών, η συμμόρφωση στην συνολική εβδομαδιαία κατανομή του μεσημεριανού ήταν υψηλή, με μέσο όρο 94%, ενώ το 88,8% των σταθμών προσέφερε λαχανικά ή σαλάτα τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, το 19,5% δεν προσέφερε καθόλου ψάρι μέσα στη εβδομάδα. Τα προϊόντα ολικής άλεσης εμφανίζονται έτσι να έχουν ένα σημαντικό κενό. Στους δημόσιους σταθμούς, το ποσοστό που τα προσέφερε τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες την εβδομάδα περιορίστηκε στο 63,7%, ενώ στους ιδιωτικούς 47,9%. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ζήτημα των πρόσθετων σακχάρων. Μόλις 40,8% των δημόσιων και 45,8% των ιδιωτικών σταθμών συμμορφώνονταν πλήρως με τη σύσταση αποφυγής των σχετικών τροφίμων για παιδιά άνω των 18 μηνών. Στους δημόσιους σταθμούς η υποχώρηση συνδέθηκε κυρίως με αυξημένη προσφορά συσκευασμένης κρέμας και μπισκότων, ενώ στους ιδιωτικούς με αυξημένη προσφορά ριζόγαλου. Για τα βρέφη κάτω των 18 μηνών, το 25,5% των δημόσιων και το 18,2% των ιδιωτικών σταθμών δεν προσέφερε καθόλου ψάρι μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, βελτίωση καταγράφηκε στην προσφορά φρέσκων φρούτων στους ιδιωτικούς σταθμούς με ένα 17,8% πλάς και στην αποφυγή φρέσκων χυμών στους δημόσιους με ένα 28,5% πλάς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε από αυτά τα νούμερα, από αυτούς τους αριθμούς, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, έτσι, και πως οι παιδικοί σταθμοί δεν συμμορφώνονται ιδιαίτερα καλά με τις νέες διατροφικές οδηγίες. Με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2,5 περίπου προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Βεχινάκη. Για την τελευταία ώρα στην ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Λίτινας. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός, αύριο Παρασκευή, για να κλείσουμε παρέα άλλη μία εβδομάδα εκπομπών. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στις οδηγίες, έτσι, που μας δίδονται από την πολιτική προστασία. Κακοκαιρία είναι, θα περάσει, λίγη υπομονή θα κάνουμε. Έως και την Κυριακή, από όσο λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε έτσι αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, όπου έχετε τις επιλογές για να επιλέξετε ένα από τα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας εδώ, της PR Media δηλαδή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, στον Spor FM 104,2 και βεβαίως στα δύο ψυχαγωγικά μας ραδιόφωνα, στον Σφαίρα 98 και 7 και στον Dirty 107,7. Είναι η πηξίδα που ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββατοκύριακου, στην ζωντανή της μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται και πραγματικά τους ευχαριστώ. Μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων, δημοσιογράφων, η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Καθώς επίσης και στο playlist που πλέον ακούτε και μου το σχολιάζετε ότι πλέον επιτέλους βάλαμε και λίγο περισσότερη μουσική, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή γνώμης, άποψης κατά κύριο λόγο και βεβαίως ειδησιογραφίας, όπου λόγω του ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, δηλαδή μία ώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά καθημερινά, δυστυχώς η μουσική την οποία τόσο πολύ αγαπούμε, και το ελληνικό και το ξένο πεντάγραμμο, είχε μια πολύ μικρή θέση στον χώρο χρόνο μας. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε επιλέξει συνειδητά να παίζουμε μουσική και να μιλάμε πάνω σε αυτό, σε ένα εντελώς δηλαδή διαφορετικό μοτίβο ραδιοφωνικής σκηνοθεσίας, και εδώ ακούγεται λίγο περισσότερη μουσική. Η αλήθεια είναι, με αυτό θα πορευτούμε και στην συνέχεια. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Την εκπομπή Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα προσφέρει και σήμερα το MBS College, το οποίο είναι μαζί σας για περίπου μισό αιώνα. Έχει μια εξαιρετική, λαμπρή θα έλεγα, και με πολύ μεγάλη προσφορά και αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, προσφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι μαζί μας και φέτος, είναι μαζί μας μέσω της Πηξίδας, αλλά είναι δίπλα σας εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω μας και βεβαίως μονοπολούν, θα έλεγα, την ειδησιογραφία.

ψηλά στην ειδησιογραφία συνεχίζει να παίζει η υπόθεση του MedWatch που κάναμε λόγο και τις προηγούμενες μέρες, το οποίο σαρώνει, θα έλεγα, την ελληνική επικράτεια προκειμένου να εντοπίσει ποιοι είναι οι γιατροί εκείνοι και τα κέντρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες παράνομα ή παράτυπα. Στην διαδικασία αυτή, τα πιο τραντακτά για διαφορετικούς λόγους περιστατικά είναι μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, παρακαλώ, στην Θεσσαλονίκη και σφραγίστηκε. Παράνομες χημειοθεραπείες, όπως το ακούτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ούτε σέβονται ούτε συναισθάνονται τι μπορεί να κάνουν στο βωμό του χρήματος. Η κυρία Παγώνη μίλησε επίσης εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και είπε ότι το μηχάνημα που έχει βρεθεί στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται και δεν ξέρω, είπε η γιατρός, πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Το μηχάνημα της βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού και το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ εύκολα με ένα Google Search στη σελίδα της και τις προϋποθέσεις για την χρήση του σε ιατρείο, σχολίασε η κυρία Παγώνη μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα λοιπόν το συγκεκριμένο που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν την χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, είπε η κυρία Παγώνη. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται πάντως από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο μιας μεγάλης υπόθεσης με κοινωνικό αντίκτυπο. Τώρα θα πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη την φέρνει ξανά στο προσκήνιο με μια ουσιαστικά λειτουργία που αφορά την επιστημονική της διάσταση και ιδιότητα. Διότι θα μου επιτρέψετε να πω και να θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από μερικούς μήνες, βρέθηκε και για την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως κοράκι των φαντς που πήρε από πληστηριασμό σπίτι ενός φτωχού ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας.

τον απόϊχο αυτών των αποκαλύψεων, όμως το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών της Πηξίδας φέρνει στο φως και κάποιες περίεργες πραγματικά δράσεις και πρωτοβουλίες στελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού τοπικά, όπου πολιτευτές της στο Ηράκλειο τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα ότι πληρώνονται δημοσιογράφοι για να πολεμούν την κυρία Καριστιανού, χωρίς βεβαίως να έχουν τεκμήρια για αυτό, εξού και δεν πάνε στον εισαγγελέα βεβαίως, διότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα πήγαιναν και θα έλεγαν ο Σιλιγάρδος, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, για να μην λέω τώρα ονόματα, τα πήραν για να γράφουν άσχημα για την Καριστιανού, να τα στοιχεία τους οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Όχι, μόνο λάσπη. Λάσπη μέχρι τέλους. Θα μιλήσω σε λίγο για τη λάσπη, γιατί φαίνεται ότι στο κόμμα Καριστιανού η σχολή των πολιτευτών λειτουργεί λίγο περίεργα. Κόντεψαν να κάνουν υποδείξεις ακόμα και για το dress code που πρέπει να έχουν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις τους, λες και μας θυμίζουν την Χρυσή Αυγή με το εγέρθητο την βραδιά των εκλογών, όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στην

Έτσι, εκτός από τον ασφαλιστή, για τον οποίο κάναμε λόγο στην χθεσινή εκπομπή, και έτερος σύντροφος, που αφού υπήρξε στέλεχος πολλά σε άλλα κόμματα, αλλά χωρίς να δει φως, την έκανε προς την Καριστιανού. Αφού εκεί που πέρασε πήρε μάλλον υποσχέσεις για θέσεις και αξιώματα, αλλά η άτιμη κοινωνία άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους ρίχνει στα τάρταρα. Τον συγκεκριμένο μάλλον τον έριξε στα τάρταρα. Είδε και απόειδε λοιπόν, και μιας ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να γράψει game over στην οθόνη και ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, βγάζει ένδειξη insert coin, όπως τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια, σου λέει τι μου μένει. Πήρε λοιπόν το καπελάκι του και την έκανε σε κβαντικό κόμμα με ολιστικές ψεκ θεωρίες, μπας και βρει και εκείνος στον ήλιο πολιτική μοίρα.

σου λέει ο τεστ δεν θα ειδωθούμε με την καρέκλα, κάτσε να πάμε κάπου αλλού, κάπου θα κάτσει. Αλλά όταν οι επιλογές είναι αμιγώς ωφελημιστικές, συνήθως δεν κάθεται ποτέ. Βέβαια, όταν πορεύεσαι με το δόγμα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, όλο και κάτι έχεις να ελπίζεις, ακόμα και ως όνειρο. Γιατί αυτοί οι λίγοι που βλέπω να έχουν πλαισιώσει την ολιστική πολιτικό τοπικά στην πλειοψηφία τους, είναι κάτι περίεργοι τύποι που χωρίς καμία κοινωνική αποδοχή και έρισμα θυμίζουν τα σκοτεινά πρόσωπα του 15 που μας πήγαν στην χρεοκοπία, στα βράχια, στα μνημόνια και βεβαίως στην κακή μας τη στιγμή και στην κακιά μας την ώρα.

Οι μαζικές μάλιστα αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας των Τενμπών και οι αποκαλύψεις που τελευταία βλέπουν το φως μάλλον τους βολεύουν, γιατί δεν ξεχνούν ότι τα λίγα πρόβατα βόσκουν καλύτερα, αλλά την ίδια ώρα αγνοούν ότι το μικρό κοπάδι μακριά δεν πάει και συχνά αφανίζεται. Να δω που θα τους βγάλει ο κατήφορος, γιατί η πίκρα από τα ποσοστά που ξεκίνησαν διψήφια αλλά έχουν καταλήξει στο φάντασμα του 3%, δηλαδή αουριακά εντός ή εκτός βουλής, φαίνεται να τους έχει αποτρελάνει και τα βάζουν με όλους που νομίζουν ότι τους φταίνε. Κουράγιο σύντροφοι, μπορεί η Μαρία να μην βγει το πικρό ποτήρι της μη εισόδου στη Βουλή, αλλά την κρατική επιδότηση εκτιμώ ότι θα την πιάσει. Πρέπει να πάρεις 1% και κάτι για να παίρνεις κρατικά χρήματα ως πολιτικός φορέας.

Από το 2027 που φτάνει σε περίπου 90 μέρες, δίκη η ίδια ότι αυτό το κακό σύστημα την έφαγε και οι δημοσιογράφοι που ισχυρίζονται τα μαντρόσκυλά της ότι τα παίρνουν για να την πολεμούν και δεν κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα σας απαλλάξει από Βατερλό τη βραδιά των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλα σουρεάλ κόμματα και ψεκασμένα στην Ελλάδα και η ψήφα σας δεν θα πάει χαμένη αν είστε οπαδοί τέτοιων καταστάσεων.

Έχουμε ακούσει δύο εκπληκτικά κομμάτια από το live του Νταλάρα με τον Παπακοσταντίνου, το Πολλαπλό Είδωλο και το Ντουι Ντουι. Τώρα ακούμε την Ηρώσαία σε ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι ποντιακό, την Ξενιτιά.

0: και τον χορηγό της Πηξίδας, το MBS College, και σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε. Μείνετε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Αν είστε συντονισμένοι διαδικτυακά μέσω του politica.gr, διαβάστε την πρώτη σελίδα που έχει εξαιρετικά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα από την συντακτική μας ομάδα.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στις Καρίνες Ρεθύμνου με 80χρονο κτηνοτρόφο. Τον αναζητούσαν καθώς μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του, ωστόσο δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός. Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλος όγκος νερού σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, ενώ βροχή έπεσαν τα μηνύματα από το 112. Στα Λιβάδια παρασύρθηκε ζευγάρι από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα και μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο. Σπίτια πλημμύρισαν σε Ζωνιανά και Αξό, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο. Στη Φινικιά πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Δρόμοι, ποτάμια και διακοπή κυκλοφορίας και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Στις Γούβες παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο στην Κρήτη με ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα, 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν από χθες μέχρι σήμερα μόνο στα Ανόγια. Στο Πασόκ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ταυτοποιήθηκε 35χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια σε βάρος γυναίκα στη Θέρισσο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας άντρας. Στα χέρια της αστυνομίας ανήλικος στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, μαχαίρι και κροτίδες. Συνελήφθηκε η μητέρα του. Από την 1η Νοεμβρίου σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις, ενώ θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο προσφερόμενος μισθός σε κάθε αγγελία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ζήτησε την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αποστολής από τη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με το Άξιος. Οι προγραμματισμένες για σήμερα προπονήσεις των μεικτών ομάδων της ΕΨΗ στο γήπεδο της Χερσονήσου αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και της σχετικής οδηγίας από την πολιτική προστασία για περιορισμό των μετακινήσεων. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιαντικουλέ.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, γιατί είχαμε την Κυριακή μια εξαιρετική επιστημονική ημερίδα, την τέταρτη επιστημονική ημερίδα, φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Προσέξτε! Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σκουντάκη δεν είναι μόνο η εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε, πήγε καλά. Είχαμε αναφερθεί σε αυτήν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Σκουντάκη είναι διότι αυτή η ιστορία με το MedWatch, για το οποίο μιλήσαμε, όπου σαρώνει πλέον τους γιατρούς, θα πρέπει η πολιτεία να βάλει το αντίστοιχο φίλτρο και σε διάφορα άλλα σκευάσματα, τα οποία, και από εκεί θα ξεκινήσω την κουβέντα με τον κύριο Σκουντάκη, κυκλοφορούν δυστυχώς ανεξέλεγκτα μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα αγοράζουν και σήμερα θα σας αποκαλύψω και μια άλλη διάσταση από εδώ, όπου εγώ θα δώσω τη δημοσιογραφική πληροφορία, ο κύριος Σκουντάκης όμως ως επιστήμονας θα μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Θέλω επίσης να συμπληρώσω, αφού τον καλωσορίσω, κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και για τα φώτα σας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, όχι μόνο στο τι κάνουν σε ιατρία σκοτεινά και περίεργα και πώς λειτουργούν μηχανήματα όπως αυτό, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά και για όλους εκείνους τους απατεώνες οι οποίοι διακινούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκευάσματα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα σήμερα και μετά βεβαίως θα πάμε και στην ημερίδα, η οποία συνδέεται εν πολλής με αυτά τα οποία λέμε τώρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, έχετε πάρα πολύ δίκιο που βάζετε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο, και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσω διαδικτύου δυστυχώς διακινούνται μεγάλες ποσότητες. Υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο και φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων πολλών άλλων προϊόντων που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για την υγεία του. Η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται ούτε στις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν θέσει οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές, και ακόμα χειρότερα, πολλές φορές περιέχουν άλλα συστατικά τα οποία δεν αναγράφονται πάνω στη συσκευασία, και ως εκ τούτου είναι και πολύ επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη, αυτού του συμπολίτη μας ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει.
0: Κύριε Σκουντάκη, πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Άκουσα μια πρόσφατη συνέντευξη του επικεφαλής του Εθνικού, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του ΕΟΦ, ο οποίος έλεγε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οδηγία του ΕΟΦ είναι αυτή. Όχι κατηγορηματικά σε οτιδήποτε διακινείται ύποπτα, σκοτεινά και παράνομα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν ακούστηκε όπως θα έπρεπε να ακουστεί, και στον βαθμό και στην έκταση δηλαδή το λέω αυτό, και υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι εμπιστεύονται αυτές τις ψευδοδιαφημίσεις των απατεώνων, όχι των ψευδοαπατεώνων, των απατεώνων, των κανονικών απατεώνων, οι οποίοι διακινούν από συμπληρώματα διατροφής, από διάφορα άλλα σκευάσματα που υποτίθεται ότι βοηθούν αυτούς που κάνουν γυμναστήρια για γράμμωση, τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις και θέλουν να πάνε εναλλακτικά, ολιστικά, με διάφορες άλλες εν πάση περιπτώσει επιλογές, χωρίς να γνωρίζουν τελικά τι είναι αυτό που ψωνίζουν, πόσο πραγματικά κοστίζει. Έχω την αίσθηση πολλά από αυτά μπορεί να είναι ακίνδυνα μεν, αλλά πουλάνε αλευράκι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για σοβαρά σκευάσματα, και όταν ο άλλος το παίρνει μπορεί να μην πάθει τίποτα, αλλά αγνοώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό που έχουν καταλήξει σε μια συγκεκριμένη θεραπεία και μια αγωγή, να αποκλίνουν τελικά του αποτελέσματος εξαιτίας του ότι επιλέγουν μια, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ύποπτη θεραπεία σε εισαγωγικά, ύποπτη επιλογή που μπορεί να τους οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα τους οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι από μη επίτευξη της θεραπείας, το πιο απλό, αλλά και σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά στην εξέλιξή τους και πολύ δύσκολα πλέον στην αντιμετώπιση τους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ, κύριε Σιλεγάτο, το εξής. Το διαδίκτυο μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε έτσι να αποκτήσουμε μια γνώση, εντός εισαγωγικών γνώση, για προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα έχουμε πρόσβαση στα επίσημα κανάλια διανομής. Επίσης, το διαδίκτυο μας προσφέρει πολύ καλές οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η διακίνηση ενός προϊόντος για τον καταναλωτή, για τον ασθενή, η διακίνηση μέσω του διαδικτύου, είναι λεπτομέρειες μπροστά στο θέμα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Επομένως, για μένα είναι δείκτης χαμηλής, θα το πω, εξυπνάδας, το να προσπαθείς να προμηθευτείς και να χρησιμοποιήσεις προϊόντα έξω από τα επίσημα κανάλια διανομής, στα οποία υπάρχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ξέρουν να σε καθοδηγήσουν σωστά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις και να σου δώσουν ένα προϊόν το οποίο έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Προς Θεού λοιπόν, δεν θα πρέπει οι συμπολίτες μας να παίρνουν τέτοια ρίσκα για την υγεία τους. Ναι, μπορεί να βρουν κάτι σε πολύ καλύτερη τιμή. Ναι, μπορεί να είναι εντυπωσιακό σε αυτό που υπόσχεται, αλλά πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μα καμία σύσταση από τις επίσημες αρχές και από τον ΕΟΦ να προμηθευόμαστε φάρμακα. Τα φάρμακα απαγορεύονται 100% η προμηθειά τους από το διαδίκτυο και επίσης συμπληρώματα διατροφής να τα προμηθευόμαστε από άγνωστους προμηθευτές, οι οποίοι συνήθως φτιάχνουν και ιστοσελίδες οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές, έχουν εντυπωσιακούς τίτλους, υπόσχονται τα πάντα. Προσοχή λοιπόν, όταν θα προμηθευόμαστε μέσω του διαδικτύου συμπληρώματα διατροφής, να το κάνουμε μέσω από των επίσημων εγκεκριμένων e-shop, τα οποία ξέρουμε ότι τα συντηρούν, τα έχουν φαρμακεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγνωσμένης αξίας και ασφάλειας. Όλες οι άλλες οι άγνωστες πηγές προμήθειας τέτοιων προϊόντων μας βάζουν σε πάρα πολύ μεγάλη πιθανή περιπέτεια. Ξαναλέω, τα φάρμακα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός του κοινοτικού φαρμακείου, του φαρμακείου και διαχειρός φαρμακοποιού. Οπότε, όταν σας κάνουν υποδείξεις, συστάσεις για προμήθεια φαρμάκων μέσω του ίντερνετ, όχι απλά να είστε επιφυλακτικοί, να είστε άμεσα απορριπτικοί σε μια τέτοια πιθανότητα να προμηθευτείτε φάρμακα. Επίσης, κύριε Σιλεγάρτο, με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω ακούσει, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά ακούω ότι ακόμα και οι γιατροί συνάδελφοι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα από το διαδίκτυο και κάνουν τις θεραπείες στα ιατρία τους με αυτά τα σκευάσματα.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση, εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις. Εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις και πλήσεις εντέρων.
1: Είναι αυτού του επίπεδου, ναι. Δυστυχώς είναι γιατροί αυτού του επίπεδου και αυτής της αξίας. Θέλω να είναι οι Ηρακλειώτες πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν επισκέπτονται ένα τέτοιο γιατρό και τους λέει πάρε αυτό το προϊόν από το διαδίκτυο ή θα στο φέρω εγώ γιατί το πουλάω εγώ. Ο γιατρός δεν επιτρέπεται από τον νόμο να πουλάει φάρμακα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ξεκάθαρο αυτό και πρέπει και ως φαρμακευτικό σύλλογο θα σας προτείνω και θα σας προτρέψω στην καλή συνεργασία που έχετε με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να βγάλετε και μια κοινή ανακοίνωση όπου και ο Ιατρικός Σύλλογος ουσιαστικά θα στυλιτεύει αυτή την πρακτική των μελών του και εσείς ως φαρμακευτικός σύλλογος θα πρέπει ουσιαστικά να θωρακίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου όμως να βάλω και μια παράμετρο καινούρια στην συζήτησή μας. Κάνοντας μια έρευνα τις τελευταίες μέρες διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος τζίρος μέσω του διαδικτύου. Αφελείς ψωνίζουν από το διαδίκτυο σκευάσματα. Αυτά τα σκευάσματα, κύριε Σκουντάκη, μέχρι να παραδοθούν, σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες φύλαξης και διακίνησης που προβλέπεται για τα σκευάσματα. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αντί πλέον των courier, αυτά τα κουτιά που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, πολλά από αυτά δε βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αγοράζω από το φαρμακείο σας, προσέξτε, ένα φάρμακο, το οποίο εγώ πρέπει να παίρνω γιατί, ξέρω εγώ, κάνω μια χρόνια αγωγή. Και μου λέτε ότι δεν γίνεται, αλλά θέλω να δώσω τη διάσταση για να καταλάβει ο κόσμος. Και μου λέτε, επειδή δεν μπορώ να σου το στείλω, θα το βάλω, επειδή δεν μπορείς να έρθεις από εδώ, θα στο βάλω να το παραλάβεις μέσω courier από το box που είναι στη γειτονιά σου. Αυτό το box, ειδικά το καλοκαίρι, είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αν ένα φάρμακο μείνει μέσα σε αυτό το φούρνο επί της ουσίας για 4, 5, 6, 8, 10 ώρες, αντιλαμβάνομαι με την απλή λογική ότι υπάρχει αλλίωση ουσιαστικά στο σκεύασμα. Διότι μπορεί να παραγγείλουμε μια μπλούζα και να μας την αφήσουν εκεί 2-3 μέρες και είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη να μην πάθει τίποτα, ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Σωστά. Σωστά. Ή ένα βιβλίο, επίσης δεν θα πάθει τίποτα. Ή ένα ανταλλακτικό, ξέρω εγώ, για το αυτοκίνητό μας ή για το ποδήλατό μας. Ωστόσο, ένα σκεύασμα το οποίο θα το καταναλώσουμε, όπως είναι και μια τροφή. Δηλαδή, αν βάλουμε μια σοκοφρέτα, μια σοκολάτα εκεί και την αφήσουμε 6 ώρες, 5 ώρες σε 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή θα αλλοιωθεί. Ή ένα κοτόπουλο θα αλλοιωθεί. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως πάνε και τα παίρνουν από εκεί, αφού έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη φθορά, χωρίς να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί, πού φορτώθηκε, πόσο έμεινε στον ήλιο. Δηλαδή, το κατέβασε το πλοίο. Μάλιστα, το πήρε η μεταφορική. Κάπου το εναπόθεσε. Πληρούσαν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες φύλαξης, τα σκευάσματα αυτά. Δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που δεν ξέρουμε, στη συνέχεια γίνεται πιο επικίνδυνο όταν μαθαίνουμε. Όταν δηλαδή διαπιστώνουμε ότι αυτό το σκεύασμα, το όποιο σκεύασμα, είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες που μπορούν να του προκαλέσουν αλλοιώσεις. Γι' αυτό το πράγμα θέλω να μας μιλήσετε επίσης.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σιλιγάρδο. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα στους συμπολίτες μας και στους ασθενείς που μας ακούνε τώρα ότι η διακίνηση ενός φαρμάκου ή ενός συμπληρώματος διατροφής μέσα από το φαρμακείο έχει διασφαλίσει όλες αυτές τις πιθανές βλάβες που μπορεί να πάθει αυτό το αλλοιώσεις που μπορεί να πάθει αυτό το προϊόν. Επειδή ακριβώς η αλυσίδα διακίνησης από τη φαρμακευτική εταιρεία, το εργοστάσιο, να το πω έτσι απλά, στη φαρμακαποθήκη και στο φαρμακείο μετά, ακολουθεί πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν τα μεταφέρουμε τα φάρμακα για τα προϊόντα του φαρμακείου όπως να είναι πάνω σε ένα μηχανάκι ή σε ένα φορτηγό. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται πολύ αυστηρά και όσον αφορά την ψήξη των φαρμάκων που είναι φάρμακα ψυγείου, τα οποία καταλαβαίνετε είναι τα πολύ πολύ ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία δεν γίνεται να μείνουν πολλές φορές ούτε μερικά δευτερόλεπτα εκτός ψυγείου, και τα φάρμακα τα πιο απλά, τα οποία είναι είτε χάπια είτε ναλιστές είτε είναι νέσιμα, και αυτά πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένες, διακινούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μέχρι 25 ή 30 βαθμούς, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον αέρα, με τον ήλιο ή οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντικό παράγοντα. Τα προϊόντα όμως που διακινούνται εκτός φαρμακείου, η αλήθεια είναι ότι δεν ελέγχει κανείς ποιες είναι οι συνθήκες διακίνησής τους και αν έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γι' αυτό ακριβώς και ήμασταν αρνητικοί στη διακίνηση των φαρμάκων του υψηλού κόστου μέσω courier, η οποία έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, γιατί ακριβώς τα courier δεν έχουν τη δυνατότητα, όσο και αν μας λένε τώρα οι εταιρείες ότι εξασφαλίζουν τις συνθήκες αυτές που πρέπει. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το αν το κάνουν. Δεν γίνεται πολλές φορές να παρατάσει ένα φάρμακο υψηλού κόστους, το οποίο είναι και ψυγείο, σε ένα καφενείο ή κάπου αλλού, για να έρθει να το πάρει ο φαρμακοποιός ή να το διακινήσει μέχρι την πόρτα του ασθενούς και τελικά ο ασθενής να λείπει από το σπίτι και να πρέπει να το πάρεις πίσω στην εταιρεία πάλι και ξανά να το ξαναστείλεις. Βλέπετε, υπάρχουν παράμετροι και συνθήκες στη διακίνηση, οι οποίες προκαλούν πιθανά ρίσκα όσον αφορά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όσον αφορά αυτά τα box που λέτε, στα οποία μπαίνουν προϊόντα για να τα παραλάβει ο καταναλωτής ή ο ασθενής, εννοείται ότι φάρμακα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες, να μπουν σε τέτοιες συνθήκες παράδοσης, ούτε καν τα συμπληρώματα διατροφής.
0: Μου κάνει
1: να καταλάβει λοιπόν ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο θέλει πολύ.
0: Είναι ευπαθές.
1: Συνθήκες διακίνησης. Δεν είναι ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί από χέρι σε χέρι να πάει στο τεχνικό καταναλωτή και χωρίς να λάβουμε υπόψη πάρα πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτές τις συνθήκες ασφαλείας τις διαφυλάττει, τις στηρεί μόνο η αλυσίδα διακίνησης μέσω του κοινοτικού φαρμακείου.
0: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση αυτή. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες πριν κλείσουμε για την επιτυχημένη εκδήλωση που αφορούσε την τέταρτη επιστημονική ημερίδα φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονης προσεγγίσης στην ιατρική, που εμέσως πλην σαφώς παντρεύει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και νωρίτερα.
1: Έγινε την προηγούμενη Κυριακή για τέταρτη συνεχόμενη φορά η επιστημονική μερίδα που έχει θέμα τη φαρμακευτική καινοτομία και τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Μια ημερίδα η οποία η συμμετοχή των επιστημόνων που ήταν ομιλητές της προσέδωσε με πολύ υψηλό επίπεδο και μεγάλο κύρος. Είχε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε προσέλευση κόσμου και φαρμακοποιών και του κοινού. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν και οι καλεσμένοι μας από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας καθηγητής φαρμακευτικής από το Βέλγιο και άλλος ένας από την Πρίστινα, από το Κόσοβο, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη φαρμακευτική έρευνα στον τομέα τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μερίδα έχει μια δυναμική η οποία πλέον γίνεται και διεθνής, ανοίγει και στο εξωτερικό. Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με την Ιατρική Κρήτη και το ΙΤΕ, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις ενέργειες του Φαρμακευτικού Συλλόγου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε με τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι κάποια στιγμή αυτή η μερίδα να εξελιχθεί σε ένα συνέδριο επιστημονικό φαρμακευτικής καινοτομίας, το οποίο θα μπορεί εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο να καλεί, να μαζεύει επιστήμονες στον χώρο του φαρμάκου από όλο τον κόσμο και να προσδώσει έτσι ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην πόλη μας και στην επιστημονική σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στα επιστημονικά ιδρύματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και εσείς ως φορείς, Ιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος μαζί, Φαρμακευτικός Σύλλογος και Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και εμείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα αυτά που νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά ο κόσμος να γνωρίζει, κύριε Σκουντάκη, διότι δυστυχώς πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης, πολλοί εξακολουθούν να ζουν στο σκοτάδι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία ανήκει στην Πάολα σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά από την Χαρούλα Αλεξίου.

Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για επίλογο φιλοξενούμε την αναφορά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν περνάει στα ψηλά, αλλά ούτε και στα πρωτοσέλιδα. Αναφέρομαι στην όδευση του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Μια πολυσυζητημένη επένδυση, όπου η Τουρκία βάζει αναχώματα και δημιουργεί προβλήματα.

Η υφιστάμενη χάραξη του καλωδίου περνάει ήδη αρκετά νοτιότερα από την περιοχή του πάρκου και η πραγματική ελληνοτουρκική διαφωνία αφορά τις θαλάσσιες ζώνες που η Άγκυρα διεκδικεί βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τα δημοσιεύματα περί ελαφράς αναχάραξης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο σχεδιασμό και ότι σύμφωνα με την ενημέρωσή του, το έργο θα προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό.

ενδιαφέρον στοιχείο που θα προσθέσουμε σήμερα είναι ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ελληνοτουρκική ή κυπριοτουρκική διαφορά, αφού η Jerusalem Post ανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι η Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, εξετάζει πλέον συστηματικά τις επιπτώσεις της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και του θαλάσσιου διαδρόμου Τουρκίας-Λιβύης στα Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, αξιωματούχοι ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τουρκικές διεκδικήσεις να μπορούν να περιπλέξουν μελλοντικούς αγωγούς φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το συμπέρασμα είναι το αγκάθι για το καλώδιο δεν είναι το πάρκο Φετιγεκάς, είναι το πολύ ευρύτερο ζήτημα του ποιος έχει δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κρίσιμη στιγμή θα είναι η επαναχάραξη και επανέναξη των ερευνών και η έκδοση των σχετικών ναύτεξ. Εκεί θα φανεί στην πράξη αν η Τουρκία θα επαναλάβει την αντίδραση του 2024 ή θα κάτσει στα αυγά της παρουσία και του Ισραήλ πλέον στο παιχνίδι.

0: Το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και με αυτό φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ δίπλα μου, κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα με μηνύματα στην κλασική θήκη υποδοχή στο Messenger και όχι μόνο. Τους συνεργάτες, τον Βαγγέλη Τολίτινα που ήταν στον ήχο εδώ και στα τεχνικά, τη Ζάδα Τικολοβού που ήταν στην παραγωγή, τους δημοσιογράφους Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρή. Και βεβαίως να σας γνωστοποιήσω ότι για Πέμπτη και Παρασκευή θα σας παραδώσω στα έτσι χέρια με λίγο διαφοροποιημένο πρόγραμμα της αγάπης της Πεχινάκη, μιας και δημοσιογραφική αποστολή μας ορίζει να απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα, θα είναι Οκτώβρης και ελπίδα και ευχή να μην λείπει κανένας. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί το μήνυμα της χορηγίας του MBS College. Γεια σας.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, θες να πεις καλό μήνα, αλλά δυσκολεύεσαι και λίγο. Τουλάχιστον οι υπόλοιπες 30 ημέρες του μήνα να είναι καλύτερες από την πρώτη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα βρίσκεται ο Χρήστος Κόνστας. Και ό,τι λέγαμε, ό,τι περιγράφαμε από την Τρίτη, σήμερα Πέμπτη, και θα εξηγήσουμε γιατί το τονίζουμε, ακριβώς αυτό συνέβη. Όχι το λέγαμε εμείς, μεταφέραμε, αναμεταδίδαμε, περιγράφαμε, φιλοξενούσαμε μετεωρολόγους, ανθρώπους που παρακολουθούν τα προγνωστικά μοντέλα και είχαν προβλέψει με ακρίβεια, πρέπει να το πούμε αυτό, όλα όσα ακολούθησαν από χθες το βράδυ και ως προς το χρόνο και ως προς την έκταση του φαινομένου και όσα θα ακολουθήσουν, όπως όλα δείχνουν, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, για το οποίο εγκαίρως σας έχουμε ενημερώσει. Γιατί η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε να πλήττει την Κρήτη ουσιαστικά από χθες, μάλλον από σήμερα τα ξημερώματα, πολύ νωρίς, δεν μας άφησε να κοιμηθούμε κιόλας, ναι, δεν είναι πλέον μόνο μια προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, είναι μια πραγματικότητα που έχει αφήσει πίσω της ένα νεκρό, τραυματίες, κατεστραμμένους δρόμους, σοβαρές ζημίες σε περιουσίες, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση και ολόκληρες περιοχές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Η σημαντικότερη εξέλιξη, αυτή που επισκιάζει τα πάντα, είναι η απώλεια του 82χρονου κτηνοτρόφου που αναζητούνταν από χθες στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο. Μέχρι πριν από λίγες ώρες μιλούσαμε για αγνοούμενο, πλέον μιλάμε δυστυχώς για απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και αυτή η είδηση από μόνη της, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει το βάρος του σημερινού ρεπορτάζ. Γιατί προφανώς πίσω από τους αριθμούς των ζημιών, τις ανακοινώσεις και τις προειδοποίησεις υπάρχουν άνθρωποι. Στο Μυλοπόταμο δεκάδες ορεινοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στα ζωνιανά οικογένειες είδαν τα υπάρχοντά τους κατεστραμμένα. Στις Γούβες παραλιακός δρόμος κόπηκε στα δύο, με τρία αυτοκίνητα να καταλήγουν στη θάλασσα. Εδώ στο Ηράκλειο, στο Γιώφυρο και στο Δρακουλιάρι, μεγάλη ανησυχία, ενώ τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο επηρεάζουν ακόμη και την υδροδότηση. Και προφανώς όλα αυτά δεν είναι μόνο μια καταστροφή, είναι πολλά διαφορετικά περιστατικά που εξελίσσονται σχεδόν ταυτόχρονα. Και όταν θα περάσει αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ακολουθεί ακόμη, θα πρέπει να δούμε όχι μόνο πόσο έντονο ήταν το φαινόμενο, πόσα χιλιοστά βροχής έπεσαν και όλα τα πολύ ενδιαφέροντα και ενδεχομένως εντυπωσιακά που επισκιάζουν όμως το δάσος και επιμένουμε εμείς σε κάποια δέντρα, και το δάσος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πόσο προετοιμασμένες ήταν οι υποδομές και οι υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Δεν ήταν ένα ακαριαίο φαινόμενο που μας ήρθε, μας την έπαιξε εκεί στο πουθενά και δεν ξέραμε από πού μας ήρθε.

Λένε βέβαια για την ανθρώπινη απώλεια του κτηνοτρόφου ότι δεν σχετίζεται με την κακοκαιρία. Ήταν σύμπτωση. Με να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του κτηνοτρόφου που αναζητούνταν από χθες. Πάντως, προφανώς, σύμπτωση δεν είναι. Οι πολλές καταστροφές που έχει υποστεί και το Ρέθυμνο, αλλά και το Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο, 50 με 70 χωριά και οικισμοί του ορεινού Μηλοποτάμου αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, κατολιστήσεις, συγκέντρωση φερτών υλικών και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ενώ είχε αναφερθεί νωρίτερα και διακοπή της πρόσβασης στα Ανόγια. Κοντά στο Διοσκούρι σημειώθηκε σοβαρή υποχώρηση του δρόμου και της γέφυρας με αποτέλεσμα όχημα στο οποίο επεμβαίνει ηλιοκειωμένο ζευγάρι να βρεθεί μέσα στο σημείο της καθίζησης. Ανασύρθηκαν ευτυχώς σχετικά καλά στην υγεία τους, όχι κάτι σοβαρό, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ζήτησε πριν από λίγο να κηρυχθεί σε περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και αυτή την ώρα επιχειρούν να απομακρύνουν φερτά υλικά και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου είναι δυνατόν τα μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο συστηματικά ελέγχονται οι γέφυρες και τα τεχνικά έργα στους ορεινούς Δήμους, διότι εστιαζόμαστε πολύ στις πόλεις, και αν υπάρχει επικαιροποιημένο μητρό με την κατάσταση και την προτεραιότητα συντήρησής τους.

Στα ζωνιανά η καταστροφή έχει και μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, οικοσκευές που έχουν καταστραφεί. Ανάμεσα στις περιπτώσεις βρίσκεται και ένα νέο ζευγάρι που έχασε μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του σπιτιού του. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά και η υπερχείληση των υδάτων δημιούργησε και επικίνδυνες συνθήκες για κατοίκους και οδηγούς. Είχαμε αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και από το 112 για τους κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Ορεινό Μυλοπόταμο. Το ίδιο είχαμε προειδοποιήσει και πριν από περίπου ένα δίωρο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου για το Δρακουλιάρι και το Γιώφυρο. Από την άλλη πλευρά, στα ανατολικά, ο Γουβιανός ποταμός στο Δήμο Χερσονήσου φούσκωσε και τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν το δρόμο προς την παραλία σε χύμαρο. Τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ ο παλιακός δρόμος έχει υποστεί σοβαρή καταστροφή. Εδώ ήδη υπάρχουν σοβαρέτατες καταγγελίες και αιχμές για ελλειπή προετοιμασία και για την κατάσταση καθαρισμού του ποταμού. Και προφανώς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί και το Δήμο Χερσονήσου αλλά και το Δήμο Ηρακλείου. Γιατί ανακοινώθηκε ότι έχουν πάει μηχανήματα εκεί στο Δρακουλιάρι, γη, καθαρίζουν, Γιώφυρο κτλ. Αυτά δεν θα περνάνε καθαρισμένα. Πήγα συνεργεία στη γέφυρα Μάνου Κατράκη για να καθαρίσουν εκεί καλάμια κτλ. Αλλά αυτά θεωρούσαμε, λέγαμε, τα έχουμε πει τώρα ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά προφανώς μάλλον ελάχιστοι μας ακούνε. Τέλος πάντων, δεν θα έπρεπε να έχουν καθαριστεί μέσα στο καλοκαίρι όλα αυτά. Και εντάξει, δεν καθαρίστηκα το καλοκαίρι, δεν προλάβαμε, δεν προκάμαμε και τα γνωστά. Έχεις δύο μέρες τώρα έγκαιρη προειδοποίηση για αυτό που έρχεται. Έπρεπε τώρα 48 ώρες τα μηχανήματα έχουν πάρει φωτιά.

Στο Ηράκλειο λοιπόν το σημαντικότερο πλημμυρικό μέτωπο εντοπίζεται στις Μαλάδες και στη Φινικιά, με την υπερχείληση του ποταμού Δρακουλιάρη, με τα αρωμητικά νερά, καλάμια και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών να έχουν συγκεντρωθεί στην Κήτη και στις γύρω περιοχές.

σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζουν τμήματα και του ποταμού Γιοφύρου, όπου έχει αναγκαστεί η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες να διακόψει την κυκλοφορία σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου που διασχίζονται από τον ποταμό Γιόφυρο. Και προφανώς εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το Ηράκλειο. Περιοχές όπως οι Μαλάδες, η Φοινικιά, ο Γιόφυρος δεν είναι ακατοίκητες περιοχές. Είναι περιοχές με επιχειρήσεις, εργαζόμενους, επαγγελματίες, εγκαταστάσεις, καθημερινή φυσικά κυκλοφορία. Άρα όλα αυτά απαιτούν και άλλη διαχείριση.

Φτάσαμε στο σημείο να έχει πέσει τόσο νερό στο Ηράκλειο και περιοχές του Ηρακλείου να μην έχουν νερό. Διότι οι ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν επηρέασαν μόνο το φωτισμό των κατοικιών, επηρεάζουν και τη λειτουργία κρίσιμων εγκαταστάσεων. Και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΙΑΗ που έγινε σήμερα, προβλήματα ηλεκτροδότησης έθεσαν εκτός λειτουργίας γεωτρήσεις στην Τήλισο, στον Κρουσόνα, στην Κέρι, στα Μάλια, στο Θραψανό, στις Βασιλιές και στην Καρκαδιώτισσα. Έτσι, η παρατεταμένη αδυναμία λειτουργίας των γεωτρήσεων δημιουργεί κίνδυνο προβλημάτων υδροδότησης σε μεγάλο μέρος του Ηρακλείου. Έχει ανακοινωθεί εκ περιτροπής διανομή νερού μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πότε θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Εδώ προκύπτει βέβαια και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των γεωτρήσεων. Πώς από αυτές τις κρίσιμες γεωτρήσεις τουλάχιστον, αν όχι όλες, διαθέτουν εφεδρική ηλεκτροδότηση, πόσες μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν με γεννήτριες, πόσο επαρκούν τα αποθέματα των δεξαμενών και ποιος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός όταν πολλές εγκαταστάσεις βγαίνουν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Γιατί δεν χρειάζεται να επισκευάζεις απλά και μόνο μία βλάβη. Χρειάζεται σχεδιασμός ώστε μία βλάβη να μην δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρη την πόλη. Αντίστοιχη κατάσταση και στο Λασίθι. Καθώς η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε μόνο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, στο Λασίθι καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο οροπέδιο Λασιθίου, με αναφορές σε καταστροφές καλλιεργειών και περιορισμούς κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου. Είχαμε 112 να ενεργοποιείται και στον Αγίο Νικόλαο και στην Ελούντα και στη Μίλατο και στις Λίμνες. Με ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις κοντά στα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ.

Σε επίπεδο όγκου βροχής, τα περισσότερα χιλιοστά κατεγράφησαν στα Ανόγια, 308 χιλιοστά. Στο Μιλοπόταμο, 252. Στο Λασίθι, στο Τζερμιάδο, 202.

εδώ στο Ηράκλειο στα Σταυράκια 130. Ενώ στο Αρκαλοχώρι που και η συγκεκριμένη περιοχή Καστέλη και το Αρκαλοχώρι αντιμετώπισαν σοβαρά ζητήματα, 150 και πλέον χιλιοστά βροχής.

Κάπως έτσι λοιπόν το νερό της βροχής που τόσο έλειπε από την Κρήτη είναι ή εμφανίζεται να είναι απειλή. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή για τις επόμενες ημέρες έως και την Κυριακή. Οι ενδείξεις εξακολουθούν να είναι για πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε συνδυασμό με τα βουνά, τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια του νησιού, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα. Προσέξτε τώρα. Όταν πας και παρκάρεις το αυτοκίνητό σου σε μία πλαγιά από κάτω, το βλέπεις, παιδί μου, χώμα. Και βλέπεις ότι αυτές είναι καιρικές συνθήκες, έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Τι περιμένεις, δηλαδή, ότι θα μπορούσε να συμβεί σε ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο? Πόσο πιστεύεις τυχερός θα είσαι ή πόσο πρέπει να πιστέψουμε εμείς ότι μάλλον παίζεις με την τύχη σου? Το λέω αυτό γιατί είναι, ρε παιδί μου, και οι επιλογές που κάνουμε πολλές φορές. Προφανώς και η ατομική ευθύνη έχει ένα μερίδιο, αλλά φυσικά δεν έχει το μεγαλύτερο. Την ευθύνη την κύρια για την προστασία, την πολιτική προστασία, την έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά όταν πας και εσύ και αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε επίμαχα σημεία, όπως για παράδειγμα στην εκβολή ενός ποταμού, όταν γνωρίζεις τι συμβαίνει, είναι σαν να παίζεις με την τύχη σου. Τα βουνά λοιπόν μπορούν να ενισχύσουν την ίδια τη βροχή. Όταν ο άνεμος μεταφέρει υγρό αέρα προς τις ορεινές πλαγιές, ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει και να ψύχεται. Η υγρασία του συμπυκνώνεται, σχηματίζονται σύννεφα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες η βροχή δυναμώνει. Έτσι εξηγείται γιατί στα ορεινά μπορεί να πέφτει πολύ περισσότερο νερό από όσο αντιλαμβάνεται κάποιος που βρίσκεται χαμηλότερα. Οι προγνώσεις λοιπόν των μετεωρολόγων δίνουν ενδείξεις για ποσότητες που σε ορισμένα σημεία μπορούν να φτάσουν να ξεπεράσουν τα 200-250 χιλιοστά, όπως συνέβη. Αλλά ακόμη σε ακόμη περισσότερες περιοχές μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Και το βασικό είναι ότι δεν μιλάμε για μία μέρα. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τρία διαδοχικά 24 ώρα, στα οποία οι προγνώσεις επιμένουν για ανάλογα κατά τόπους ύψη βροχής. Το λέγαμε και χθες, θα το επαναλάβουμε και σήμερα. Για παράδειγμα, 100 χιλιοστά βροχής είναι 100 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Σε ένα δηλαδή στρέμμα, μόνο σε ένα στρέμμα, αυτό αντιστοιχεί σε 100.000 λίτρα νερού από τη βροχή. Όταν λοιπόν αυτό το νερό έρχεται σε ένα ήδη υγρό υπέδαφος, και μάλιστα αρκετά υγρό σε σχέση με τις βροχοπτώσεις από τα ξημερώματα, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφηθεί από το έδαφος, επομένως να κατηφορήσει και να συγκεντρωθεί στα ρέματα. Έτσι οι πλαγιές και οι χαράδρες που τροφοδοτούν ένα ρέμα λειτουργούν σαν ένα μεγάλο χωνί. Μαζεύουν νερό από μια μεγάλη έκταση και το οδηγούν σε λίγα, πολύ λίγα στενά περάσματα. Αν η βροχή λοιπόν είναι έντονη, η στάθμη μπορεί να ανέβει γρήγορα και μια συνήθως στεγνή κήτη να μετατραπεί

μέσα σε λίγη ώρα. Δεν θέλει πολύ για να γίνει το κακό. Σε ορμητικό χυμάρο. Γι' αυτό και έχει σημασία να μην μας διαφεύγει ότι ο κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και πολύ μακριά από το σημείο που πέφτει η περισσότερη βροχή. Παράδειγμα. Μένει κάποιος κοντά στην εκβολή του ποταμού Γιοφύρου. Εκείνη τη στιγμή και για πολλές ώρες δεν πέφτει τόσο. Είναι μια βροχή, κλασική βροχή. Είναι μια βροχή που ξέρω εγώ την έχουμε συνηθίσει, δεν είναι κάτι το αξιόλογο, αξιοσημείωτο. Χωρίς καμία υπερβολή. Γνωρίζει όμως ότι μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα τα ύψη βροχής είναι θεαματικά υψηλότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό στον ποταμό Γιώφρο, τυχαίο είναι το παράδειγμα που δίνουμε, αλλά για να είμαι κατανοητή, δεν θα επηρεαστεί το ύψος του νερού στον ποταμό Γιώφρο. Σε ένα οικισμό λοιπόν ή σε έναν δρόμο που μπορεί να βρέχει λίγο, αλλά ψηλότερα να πέφτουν μεγάλες ποσότητες νερού που κατευθύνονται προς τα εκεί, τα πράγματα λίγο ως πολύ είναι προδιαγεγραμμένα, γιατί τα νερά μπορούν να φτάσουν αργότερα, ακόμη και αφού η βροχή στο συγκεκριμένο σημείο έχει σταματήσει. Κοντολογής, η εικόνα του καιρού έξω από το σπίτι μας δεν αρκεί για να κρίνουμε αν ένα κοντινό ρέμα είναι ασφαλές ή όχι. Αφήστε που μαζί με το νερό μπορεί να κατεβαίνουν χώματα, πέτρες, κλαδιά και άλλα υλικά. Όλα αυτά μπορούν να φράξουν τα περάσματα κάτω από τους δρόμους, τις γέφυρες ή να δυσκολέψουν την απορροή. Τότε είναι το νερό που υπερχυλίζει και κινείται σε δρόμους, αυλές, υπόγεια, καταστήματα και ούτω καθεξής. Αν τώρα οι ισχυρές βροχές που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες επαναληφθούν στις ίδιες περιοχές, η κατάσταση καταλαβαίνει ότι επιβαρύνεται. Το ίδιο βρεγμένο έδαφος μπορεί να έχει μικρότερη δυνατότητα να απορροφήσει επιπλέον νερό. Τα ρέματα μπορεί να έχουν ήδη αυξημένη ροή. Άρα είναι έτοιμο το σκηνικό για να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Το ότι η Κρήτη έχει δοκιμαστεί από παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας δεν σημαίνει ότι το νησί μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια οποιαδήποτε ποσότητα νερού με οποιαδήποτε ταχύτητα.

Και για τον πολίτη φυσικά όλα αυτά σημαίνουν ότι μια καθημερινή διαδρομή μπορεί προσωρινά να γίνει επικίνδυνη και γι' αυτό χρειάζεται την προσοχή και από εμάς. Αλλά και την έγκαιρη παρέμβαση από όλους εκείνους οι οποίοι έχουν και την ευθύνη. Γιατί τις εξελίξεις αυτές που βιώνουμε σήμερα, τις βλέπαμε να έρχονται. Γιατί αντί να τις περιμένουμε, δείχνουμε να τις κυνηγάμε. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Εξακολουθείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εξακολουθεί να βρίσκεται και στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε προς το παρόν από τα της κακοκαιρίας. Θα επιστρέψουμε. Μείνετε μαζί μας να έχετε ενημέρωση για τα σχολεία του Ηρακλείου. Λίγο μετά τις 3 θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας να μας πει όλα τα νεότερα και το τι ενδεχομένως ακολουθήσει και σε ποιες περιοχές αύριο, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή. Θα μας δώσει την εικόνα ο κύριος Περισσυνάκης. Όλα αυτά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν επιστρέφουμε στις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, θέλω να σταθούμε σε μια λεπτομέρεια των κυβερνητικών ανακοινώσεων που μπορεί εύκολα να χαθεί πίσω από τους τίτλους. Ακούσαμε λοιπόν για 120 δόσεις από τις 72, 10 ολόκληρα χρόνια για να πληρώνουν πολίτες και επιχειρήσεις τα χρέη τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, για έναν επαγγελματία που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, είναι λογικό, πράγματι μπορεί να αποτελέσει σημαντική διευκόλυνση. Υπάρχει όμως ένα αριθμός που πρέπει να ακουστεί πολύ καθαρά, τόσο καθαρά όσο και η ίδια η ανακοίνωση της διεύρυνσης των δόσεων από 72 σε 120. Και είναι το 5,84%, διότι αυτό είναι το επιτόκιο της νέας ρύθμισης. Είναι το επιτόκιο που περιλαμβάνεται στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο λιανό. Γιατί προφανώς οι αριθμοί εξηγούν περισσότερα από τις ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν, ένας πολίτης που ρυθμίζει για παράδειγμα ένα χρέος 20.000 ευρώ σε 120 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5,84%, θα πληρώνει περίπου 220 ευρώ κάθε μήνα. Στο τέλος της δεκαετίας θα έχει καταβάλει περίπου 26.500 ευρώ, 6,5 χιλιάρικα δηλαδή παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο της οφειλής. Για χρέος 5.000 ευρώ, να πάμε σε ένα μικρότερο παράδειγμα, η συνολική αποπληρωμή θα φτάσει, θα ξεπεράσει τα 6.500, 6.600 για την ακρίβεια. Για χρέος 15.000 ευρώ θα φτάσει περίπου τα 20.000 ευρώ. Επομένως, η μικρότερη μηνιαία δόση δεν σημαίνει μικρότερο συνολικό κόστος. Όσο περισσότερο διαρκεί η έντοκη αποπληρωμή, τόσο περισσότεροι τόκοι μπορούν να σωρευτούν. Αυτά τα λέμε γιατί ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από το 72 στο 120 έχουμε και άλλον έναν αριθμό. Σε 72 δόσεις 120 έχουμε και άλλον ένα αριθμό που είναι το 5,82, που είναι το επιτόκιο. Αλλά πάμε λίγο να διαβάσουμε πιο βαθιά επί του επιτοκίου. Σήμερα το βασικό επιτόκιο πράξεων αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται στο 2,65. Το δε επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5. Η ελληνική ρύθμιση των 120 δόσεων έχει επιτόκιο 5,84. Δηλαδή 3,2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Προφανώς και δεν είναι δύο απολύτως συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφορά πράξεις νομισματικής πολιτικής με τις τράπεζες. Η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Σωστά μέχρι εδώ. Το λέμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το δημόσιο δανείζεται απευθείας 2,65 και μεταπολύ το ίδιο χρήμα στους οφειλέτες με 5,8. Μπορούμε όμως να θέσουμε ένα ερώτημα. Με ποια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια καθορίζεται το επιτόκιο μιας ρύθμισης που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ήδη αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους?

Τι λέει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση επικαλείται την ίση μεταχείριση όσων βρίσκονται στην πάγια αρρύθμιση των 24 δόσεων και όσων εντάσσονται σε 120. Επισημαίνει επίσης ότι το 5,84% που είναι το επιτόκιο έχει διατηρηθεί σταθερό με νομοθετικές παρεμβάσεις αντί να αυξηθεί όταν ανέβαιναν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε. Το ακούμε με προσοχή. Το ακούμε με προσοχή γιατί υπάρχει πράγματι δημοσιονομικό κόστος όταν το κράτος παρατείνει την αποπληρωμή των οφειλών του και υπάρχει η ανάγκη να μην επιβραβεύεται η συστηματική καθυστέρηση εναντί όσων καταβάλουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους. Όλα εδώ βαίνουν καλώς. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Γιατί ο άνθρωπος που μπαίνει σε 120 δόσεις, που αναγκάζεται να μπει σε 120 δόσεις, μπορεί να είναι ένας μικρός επαγγελματίας που προσπαθεί να διατηρήσει ανοιχτή την επιχείρησή του. Μπορεί να είναι κάποιος που έχασε το εισόδημά του. Μπορεί να είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να αποφύγει κατασχέσεις. Η επιμήκυση λοιπόν είναι χρήσιμη μόνο εφόσον η δόση είναι πραγματικά βιώσιμη και ο φιλέτης μπορεί να παραμείνει συνεπής. Αφήστε που υπάρχουν και προϋποθέσεις, διότι οι 120 δόσεις δεν αφορούν ανεξαιρέτως όλα τα χρέη. Η νέα αρρύθμιση καλύπτει συγκεκριμένες παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το Δεκέμβριο του 2024. Για τα νεότερα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από τον 1η Ιανουαρίου του 2025 και μέχρι σήμερα, ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις.

Συμπερασματικά, οι 120 δόσεις προφανώς και προσφέρουν περισσότερο χρόνο και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση. Αυτό είναι το πραγματικό πλεονέκτημα. Αλλά και το κόστος για τους οφειλέτες είναι επίσης πραγματικό. Έτσι, η ενημέρωση των πολιτών οφείλει να περιλαμβάνει και τα δύο, όχι μόνο τη βαρύδουπη ανακοίνωση στα σκάρω της 72-120 δόσεις, αλλά και το 5,84% επιτόκιο. Όχι μόνο 220 ευρώ το μήνα, αλλά και 26.500 ευρώ συνολική αποπληρωμή για ένα αρχικό χρέος 20.000 ευρώ.

Και δεν απάντησε η κυβέρνηση αν μπήκε στη διαδικασία να εξετάσει ένα χαμηλότερο επιτόκιο για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες. Πόσο για παράδειγμα θα κόστιζε δημοσιονομικά και πόσο περισσότερους θα βοηθούσε να παραμείνουν συνεπείς. Γιατί στο τέλος της ημέρας το σκοπός μιας ρύθμισης, όπως αυτή για τα χρέη, δεν πρέπει να μετρέται μόνο με το πόσες αιτήσεις θα κατεθούν, αλλά με το πόσοι άνθρωποι θα καταφέρουν πραγματικά να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους μετά από 10 χρόνια, χωρίς μετά από μια δεκαετία να συζητάμε για ένα νέο χρέος.

Είχαμε αφήσει κάτι υπόλοιπα από χθες για τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο τον περιμένουμε τις επόμενες ημέρες εδώ στο Ηράκλειο. Και επειδή κάθε επίσκεψη Υπουργού, όπως πολύ περισσότερο του Υπουργού Υγείας, συνοδεύεται συνήθως από ανακοινώσεις, κορδέλες, ανακοινήσεις, κάμερες, δηλώσεις με γυαλιά ή χωρίς γυαλιά, πανηγυρικές περιγραφές για το πώς αλλάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα ήταν χρήσιμο αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να μην κοιτάξουμε δηλαδή μόνο εκεί που θα δείχνουν οι κάμερες, αλλά να ανοίξουμε και μερικές πόρτες. Να κοιτάξουμε δηλαδή πίσω από φρεσκοβαμένους διαδρόμους. Να μπούμε στις κλινικές και να μετρήσουμε, ρε παιδάκι μου, όχι μόνο τα εκατομμύρια των έργων, όπου έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη, αλλά και τους ανθρώπους που λείπουν, για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα έργα. Γιατί μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη συνέβησαν πράγματα που δύσκολα χωρούν στην εικόνα ενός ΕΣΥ που βρίσκεται, όπως συχνά υποστηρίζει ο Υπουργός, σε πορεία θεαματικής αναβάθμισης. Στο Παγνί, λοιπόν, εργαζόμενοι ετοιμάζουν κινητοποίηση για την επίσκεψή τους. Στο Βενιζέλιο υπάρχουν καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Στα Χανιά χρειάστηκε να φτάσουν περίπου 50 γιατροί και στελέχη των κλινικών στο σημείο να δηλώσουν έτοιμοι να παραιτηθούν για να αποσυρθεί ένα εντέλεσθε. Και στο Ρέθυμνο οι ελλείψεις είναι τέτοιες, ώστε η λύση που επιλέχθηκε ήταν να αναζητηθούν γιατροί από άλλο νοσοκομείο που επίσης έχει έλλειψεις. Αυτό είναι το πραγματικό σκηνικό της επίσκεψης. Όχι κορδέλα. Το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί χωρίς ιατρούς και νοσηλευτές τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ας ξεκινήσουμε από το Παγνί. Το Σωματείο Εργαζομένων παρουσιάζει ένα αριθμό που δεν μπορεί να προσπεραστεί. 1870 οργανικές θέσεις προβλέπονται για το νοσοκομείο και σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Σωματείο καλύπτονται μόλις οι 1180. Η διαφορά 690 θέσεις. Μόνο τους τελευταίους 9 μήνες κατεγράφησαν 90 αποχωρήσεις μέσω συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων. Και ο κ. Γεωργιάδης, φαντάζομαι, θα κληθεί να απαντήσει πόσες προσλήψεις χρειάζεται ένα νοσοκομείο για να μπορούμε να πούμε μια στοιχειώδη σοβαρότητα ότι ενισχύεται. Για τα κτίρια είναι απαραίτητα, οι ανακαινήσεις είναι απαραίτητες, ο εξοπλισμός επίσης είναι απαραίτητος, αλλά ένα νοσοκομείο δεν είναι τύχη. Δεν χειρουργεί ούτε ο Σοβάς, δεν κάνει εφημερία ούτε το καινούργιο πάτωμα, δεν παίρνει αίμα το βαμμένο ΤΕΠ, ούτε σηκώνει τους ασθενείς από το κρεβάτι, να μιλήσουμε για νοσηλευτές, το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, στην τεχνική υπηρεσία του Παγνί, σύμφωνα με το Σωματείο, από τις 89 οργανικές θέσεις, οι 62 είναι κενές. Και μετά απορούμε γιατί υπάρχουν προβλήματα συντήρησης. Μόλις πριν από λίγες μέρες, θυμίζω ότι καταγγέλθηκε νέο περιστατικό με νερά έξω από το ανσανσέρ κλινικής του Παγνί στο τρίτο κτίριο. Και προφανώς τέτοιου είδους περιστατικά δεν χρειάζονται δραματοποίηση ούτε υπερβολή. Χρειάζονται απλά μαθηματικά. Είναι απλή αριθμή. Το είπαμε, 62 κενές θέσεις τεχνική υπηρεσία. Αλλά μιας και μιλάμε και αριθμούς, θα πάμε και στους ασθενείς. Και ο ασθενής, ξέρετε, δεν είναι συνδικαλιστής που μπορεί να φοράει εκτός από την λευκή μπλούζα του νοσηλευτή ιατρού από μέσα το πράσινο, το κόκκινο, το ροζουλί, το ξέρω εγώ ότι άλλο χρώμα μπορεί να φανταστεί κανείς, φανελάκι. Οι ασθενείς λοιπόν δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική αντιπαράθεση, ενδιαφέρονται να χειρουργηθούν. Τα στοιχεία που δίνουν οι εργαζόμενοι αναφέρουν περισσότερους από 9.000 πολίτες στην Κρήτη που περιμένουν να χειρουργηθούν. Πάμε στο Βενιζέλιο. Εδώ έχουμε δύο εικόνες και οφείλουμε να παρουσιάσουμε και τις δύο.
Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι δρομολογείται πλήρης ανακατασκευή του βενζελίου, ένα έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι πρόκειται για πολύ παλιό κτίριο, στο οποίο παρουσιάζονται προβλήματα και αποκολλήσεις επιχρησμάτων. Για τις οποίες μάλιστα αποκολλήσεις επιχρησμάτων αποφάθηκε ως άλλος εμπειρογνώμων μηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά ας μείνουμε στην ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη. Μακάρι να γίνει και γρήγορα το έργο των πολλών εκατομμυρίων. Προφανώς και δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος τουλάχιστον στο Ηράκλειο που δεν θέλει ένα σύγχρονο βενζέλιο. Αλλά υπάρχει και η άλλη εικόνα. Η εικόνα που μεταφέρεται, η εικόνα της εξαπάτησης. Διότι οι ιατροί του νοσοκομείου καταγγέλνουν ότι εν ώψη της υπουργικής επίσκεψης έχουν γίνει εργασίες καλοπισμού στους διαδρόμους των κλινικών, ενώ πίσω από τις πόρτες, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, παραμένουν τα προβλήματα στους θαλάμους και τουαλέτες που είναι εκτός λειτουργίας.

επειδή συνηθίζεται σε τέτοιου είδους επισκέψεις οι διοικοί των νοσοκομείων, και δεν μιλώ για το Βενιζέλιο ή το Παγνή, μιλάω γενικότερα, να κατευθύνουν τους εκάστοτε υπουργούς, δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, σε συγκεκριμένους χώρους. Πάνε σε μια κλινική, άψογοι, λάμπουν τα πάντα. Τα έχουν περάσει όλα με ό,τι καθαριστικό υπάρχει. Τα έχουν τακτοποιήσει, έχουν γίνει αποκαταστάσεις, αυτό, βαψίματα κτλ. Μπαίνει ο υπουργός, τι έχουμε κάνει εδώ, ρε παιδιά. Ποιοι είμαστε, να, τι είμαστε επιτέλους. Προκαλούμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη και προκαλούμε και εκείνους που θα το συνοδεύσουν να τολμήσουν, να αποτολμήσουν. Αφού τους πάνε εκεί που είναι προγραμματισμένα, γιατί θα πει ο κύριος Γεωργιάδης, πού πάμε, παιδιά. Ξέρετε, αν ακούσετε λίγο τον φυσικό ήχο από τις κάμερες, θα ακούσετε πολλούς υπουργούς να απευθύνονται σε αυτούς που τους συνοδεύουν. Ναι, μπορεί να είναι στο χώρο της υγείας, μπορεί να είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να είναι σε ένα εργοτάξιο. Πού πάμε, παιδιά, πού πάμε, παιδιά. Διότι δεν ξέρουν. Απλά πάνε εκεί, τη φωτογραφία, θα κάνουν μια δήλωση, αυτό, μια ενημέρωση που θα τους κάνουν. Την ενημέρωση όπως πολλές φορές και οι υπουργοί προφανώς έχουν την πολιτική ευθύνη στο τέλος της ημέρας, αλλά πολλές φορές ενημερώνονται λειψά ή ενημερώνονται παραπλανητικά και βγαίνουν μετά και λένε αυτά που λένε. Κρατήστε το αυτό. Πάνε λοιπόν αυτές οι διοικήσεις και καθοδικούν και οδηγούν τους εκάστοτε υπουργούς όταν επισκέπτονται τον τομέα τους σε συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι είναι προμελετημένοι, καθαρισμένοι, γυαλισμένοι, τακτοποιημένοι, σένοι. Προκαλούμε λοιπόν και προσκαλούμε και τον υπουργό, αφού πάει στους προμελετημένους, σενιαρισμένους χώρους, να αποτολμήσει λοιπόν να πάει και σε χώρους που δεν του έχουν υποδείξει. Να ανέβει ένα όροφο πάνω, να κατέβει μια σκάλα κάτω, να μπει από εδώ, να μπει από εκεί. Να δούμε, θα είναι τόσο καλογιαλισμένα τα πράγματα. Να μπει σε ένα θάλαμο που δεν έχει επιλεγεί ο προηγουμένος, να μπει σε μια τουαλέτα ασθενών, να ρωτήσει ένα ειδικευόμενο, τυχαία ειδικευόμενο, όχι στημένο ειδικευόμενο, να ρωτήσει ένα νοσηλευτή, τυχαία νοσηλευτή, όχι υπουργέ μας έρθει αυτό τα λοιπά, ναι. Χωρίς διοικητές γύρω, χωρίς κάμερες, χωρίς πρόβα. Να είμαστε δίκοι. Χρήματα για έργα στην Κρήτη έχουν πράγματι προβλεφθεί. Υπάρχουν έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαψης για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και άλλες υποδομές. Για το Βενιζέλιο έχουν προβλεφθεί μεταξύ άλλων παρεμβάσεις στα ΤΕΠ, στεγανοποιήσεις και νέα δάπεδα. Όλα αυτά προφανώς είναι θετικά όταν ολοκληρώνονται, αλλά εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πολιτική συζήτηση. Να το ανακαινήσεις το ΤΕΠ, εννοείται. Αλλά αν δεν έχεις ανθρώπους να λειτουργήσεις το ΤΕΠ, θα έχεις απλά ένα ωραίο ΤΕΠ. Όχι κατά ανάγκη να καλυτερώσει,

να κλείσουμε με τα Χανιά. Ίσως την πιο έτσι εκοφαντική ιστορία των τελευταίων ωρών για το χώρο της υγείας. Εξαιτίας της γνωστής λύσης που βρέθηκε και αυτή τη φορά, εκοφαντική ως προς τον αριθμό των ιατρών, η λύση που βρέθηκε είναι για να καλυφθούν ζητήματα λειτουργίας του νοσοκομείου Χανίων να μετακινηθούν με εντέλεστε ιατροί από άλλα νοσοκομεία. Λάθος. Για να καλυφθούν ζητήματα λειτουργίας του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μετακινηθούν γιατροί από άλλα νοσοκομεία, ανάμεσά τους και από τα Χανιά. Από τα Χανιά που έχουν ήδη πρόβλημα στελέχωσης, για παράδειγμα η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, σύμφωνα με τη διευθύντρια της κλινικής, το 2021 υπηρετούσαν 12 παθολόγοι, σήμερα υπηρετούν μόλις 3. Και παίρνουν αυτούς τους λειψούς γιατρούς να πάνε να καλύψουν άλλα λειψά τμήματα σε άλλα λειψά νοσοκομεία. Μεταφέρουν το πρόβλημα. Και όχι απλά το μεταφέρουν, το μεγαλώνουν κιόλας. Σαν να παίρνεις τούβλα από ένα τοίχο που ακόμη στέκεται, όπως στέκεται, για να στηρίξει έναν άλλον που κινδυνεύει. Αυτό δεν είναι σχέδιο στελέχωσης, είναι ανακύκλωση της έλλειψης. Και φτάνουμε τώρα με αφορμή τα εντέλεστε για συγκεκριμένους γιατρούς προκειμένου να μετακινηθούν από το νοσοκομείο Χανίων. Να απειλούν 50 γιατροί και στελέχη του νοσοκομείου να προχωρήσουν μαζικά σε παραίτηση. 50. Καταρρεύσει επιτόπου το νοσοκομείο. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο δεκάδες άνθρωποι που κρατούν κλινικές όρθιες να συζητούν την παραίτησή τους από τη δουλειά τους δηλαδή. Πώς δεν υπάρχει κάποιος λόγος επαγγελματικός, κάποια ανάγκη. Να ζητούν να παραιτηθούν, να επιδιώκουν να παραιτηθούν για να μην αποδυναμωθεί περισσότερο το νοσοκομείο τους. Και μετά από αυτή την απόφαση, ανακοίνωση απόφασης, το εντέλεσθε ως διαμαγείας αποσύρθηκε.

Αυτά για τον κύριο Γεωργιάδη, που ορθώς θα ξαναπούμε εμείς, εγκάλεσε εκείνους που διακινούσαν ψευδείς αλλοιωμένες και μέσω AI δημιουργημένες φωτογραφίες για να κάνουν το πρόβλημα, να παρουσιάσουν μάλλον το ήδη υπαρκτό πρόβλημα μεγαλύτερο και να παίξουν ακριβώς στο γήπεδο του κυρίου Γεωργιάδη, που από χθες χτυπιέται, εγκαλώντας και καταγγέλλοντας εκείνους που διακινούν fake φωτογραφίες. Με το δίκιο του βέβαια. Βρε εγκέφαλη, υπήρχε κάποιος λόγος να παίξετε με αυτόν τον τρόπο ενώ τα προβλήματα ήδη υπάρχουν? Το μόνο που κάνανε και επιτύχανε είναι ακριβώς να ρίξουν νερό στο μήλο της επιχειρηματολογίας του κύριου Γεωργιάδη και της κυβέρνησης συνολικά, ότι να η μιζέρια. Η μιζέρια είναι αυτή. Δεν είχαν κανένα λόγο. Πολύ ορθός ο κύριος Γεωργιάδης τους εγκαλεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και προσέφεραν μια φοβερή πάσα assist στον κύριο Γεωργιάδη για να συζητάμε αυτό. Εμείς όπως καταλαβαίνετε δεν κάναμε τη χάρη στον κύριο Γεωργιάδη να συζητάμε τη fake φωτογραφία. Εκείνος όμως άδραξε την ευκαιρία για να καλύψει τα προβλήματα, τα υπαρκτά προβλήματα, να παίξει σε αυτό που πολύ καλά γνωρίζει. Διακοπή μουσική, να σας επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι προβλέπετε για τη λειτουργία των σχολείων στον Δήμο Ηρακλείου για αύριο. Αφού πρώτα πάρουμε μια εικόνα το τι συνέβη σήμερα, διότι η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη δεν είναι μόνο μια δοκιμασία για τους δρόμους, τις υποδομές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, είναι ένα σοβαρό τεστ για τη λειτουργία των σχολείων, διότι προφανώς, ευτυχώς, δεν είχαμε ζητήματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις σχολικές υποδομές. Υπήρξαν όμως ζητήματα προσβασιμότητας προς τις σχολικές υποδομές, δηλαδή ζητήματα που αφορούσαν το οδικό δίκτυο κυρίως και που φαίνεται οδήγησαν σήμερα στην αναστολή λειτουργίας τοπικά, σημειακά σχολείων, όπου οι περιοχές αντιμετώπιζαν ζητήματα. Το αν θα έχουμε σημειακή διαχείριση και αύριο ή όχι, θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κ. Αντώνη Περσινάκη. Καλησπέρα, κύριε Περσινάκη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, να μας δώσετε την εικόνα που έχετε σήμερα. Δεν είχαμε κάποιες ζημιές στα σχολεία, σωστά?
1: Ναι, είχαμε μιλήσει και μιλάμε συνεχώς με την Πετρολογική Υπηρεσία και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μας είχε διαβεβαιώσει ότι ενώ θα περάσει ένα μικρό κύμα από το Ηράκλειο, δεν θα επηρεάσει την πόλη τόσο πολύ. Το γνωρίζαμε αυτό. Έτσι λοιπόν δεν πήραμε απόφαση να κλείσουν τα σχολεία, παρά να διαχειριστούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γιατί όπως
0: τελικά, αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί όπως, σας χάσαμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως?
1: Ναι, γιατί όπως γνωρίζετε, ναι, τα σχολιά του Δήμου Ηρακλείου εκτείνονται και στην περιφέρεια.
0: Σωστά,
1: τα
0: σωστά, σωστά.
1: Έτσι λοιπόν διαχειριστήκαμε την κάθε περίπτωση χωριστά και διαπιστώσαμε ότι στα σχολεία αυτά κάθε αυτά δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Είχαμε όμως από το πρωί προβλήματα πρόσβασης στην περιοχή που εκτείνεται προς τον Προφήτη Ηλία, δηλαδή Προφήτη Ηλία Κυπαρίσι, σε αυτά τα χωριά. Έτσι λοιπόν το πρωί, μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλείσαμε για την ασφάλεια των μαθητών τα σχολεία που βρίσκονται στο Κυπαρίσι, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, και στον Προφήτη Ηλία νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο. Και αυτό περισσότερο γιατί τα σχολεία αυτά έχουν μαθητές από όλα τα χωριά και μεταφέρονται με λεωφορεία. Η πρόσβαση στον δρόμο δεν μπορούσε να γίνει. Είχαμε πολλά φερτά υλικά, χώματα, πέτρες, ξύλα και έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν οι μεταφορές των μαθητών.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Να πω ότι αντιμετωπίσαμε και προβλήματα, μικροπροβλήματα στην πόλη που είχαν να κάνουν περισσότερο με τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και φέρναμε συνεχώς ενεργεία υδραυλικούς ηλεκτρολόγους και το αντιμετώπισαν αυτό σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Επίσης να πω ότι στις κάτω ασίτες είχαμε μία πτώση ενός τείχου, το οποίος βρισκόταν υπό επισκευή, όμως δεν ήταν σοβαρό το πρόβλημα, γιατί μπορέσαμε και το περιφράξαμε το χώρο και σε συνεργασία με την πολιτική προστασία δεν επηρέασε τη ζωή του δημοτικού, το οποίο διαθέτει μια πολύ μεγάλη αυλή και συνέχισε τη λειτουργία του. Μικροπροβλήματα θα ξαναπώ, χωρίς κάτι πολύ σημαντικό. Μας προβλημάτισε επίσης η πλημμύρα εκεί στο Δρακουλιάρι, κοντά στο Γιώφυρο ποταμό, αλλά δεν επηρέασε τη λειτουργία των δύο σχολείων που βρίσκονται στις τρεις βάγες.
0: Πάμε τώρα στην ερώτηση που θέλουν την απάντηση να ακούσουν όλοι οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, το διευκρινίσω, επειδή μεταδίδεται σε επανάληψη εκπομπή στις 9 το βράδυ, η ώρα είναι 3 και 4. Με τα σημερινά δεδομένα που έχετε αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα για αύριο για τα σχολεία?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί. Όμως συνεχώς παίρνουμε προβλέψεις, γιατί όπως γνωρίζετε το μοντέλο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα λοιπόν τώρα δεν έχω κάτι να πω. Θα ακολουθήσουμε την ίδια πρακτική που ακολουθούμε που ακολουθήσαμε και χθες το βράδυ για τη σημερινή ημέρα.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Υπάρχει περίπτωση να ανακοινώσετε, να φτάσετε μάλλον στο σημείο να ανακοινώσετε αναστολή λειτουργία σχολείων, έστω και σημειακά, αν δεν είναι οριζόντια απόφαση, και αύριο το πρωί δηλαδή?
1: Ναι, αν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο το μοντέλο πρόγνωσης. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουμε με το ίδιο μοντέλο. Δηλαδή αν χρειαστεί,
1: ναι,
0: σε κάποια περιοχή.
1: Θα λειτουργήσουμε όπως σήμερα. Ναι.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την κατάσταση συνολικά των κτηρίων, και επειδή φαίνεται ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, όπως και οι προγνώσεις των μετεωρολόγων και τα προγνωστικά μοντέλα μακροπρόθεσμα περιγράφουν για έντονα με τροπικά χαρακτηριστικά φαινόμενα, οι σχολικές μονάδες μπορούν να ανταποκριθούν?
1: Ναι, μέχρι τώρα και σήμερα το νερό που έπεσε ήταν αρκετό. Τα ξημερώματα ειδικά ήταν πάρα πολύ νερό. Δεν είχαμε κάτι σημαντικό, παρά μικρό, θα έλεγα μικρά σημεία που εισχώρησε το νερό από πόρτες ή από κάποια παράθυρα, αλλά αυτά ήταν πολύ περιορισμένα. Γενικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε,
0: ναι,
1: είναι το γεγονός ότι δεν θα έχουμε φέτος σχολικές επιτροπές ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα μικροπροβλήματα πιο άμεσα. Γιατί όπως ξέρετε καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές και τώρα ας πούμε περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για να βάλουμε πετρέλαιο στα σχολεία, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, επιδιώκουμε ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να μην έχουμε χρόνο καθυστερήσεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορέσουμε να το κάνουμε σε όλους τους διαγωνισμούς αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Με ρωτάνε, μου στέλνουν μηνύματα ακροατές για τις περιοχές όπου σήμερα τα κλειστά τα σχολεία. Αύριο θα λειτουργήσουν?
1: Από ό,τι γνωρίζω η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί. Λέω ναι, αν δεν υπάρξει κάποιο φαινόμενο με την ίδια ένταση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, προφανώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και έως και το βράδυ ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα προβεί ο Δήμος σε νέα ανακοίνωση. Θέλω, μιας και σας έχω, κύριε Περσινάκη, να μην χάσω την ευκαιρία πριν σας αποδεσμεύσω, να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα της σχολικής καθημερινότητας πάλι, το οποίο έχει αρχίσει να αποκτά μάλλον σοβαρές διαστάσεις, και μιλάμε για τα σχολικά κηλικία. Διότι έχουμε ήδη 4 παραιτήσεις από σχολικά κηλικία, ενώ εσείς ο ίδιος έχετε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Έχετε δώσει ένα αριθμό ακόμη και για 15. Δηλαδή, μιλάμε δυνητικά
1: έτσι,
0: για 19
1: έτσι,
0: σχολικά κηλικία που μπορεί να βρεθούν χωρίς επαγγελματία να λειτουργεί. Ποια είναι η αιτία που επικαλούνται οι επαγγελματίες?
1: Ναι. Ένα νομοθέτημα το οποίο, ναι, άλλαξε πολύ τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, ανάγκασε πάρα πολλούς κηλικιάρχες να σκέφτονται καταρχήν αν μπορούν να επιβιώσουν με αυτούς τους όρους. Πιο συγκεκριμένα άλλαξε τα είδη που πολλούνται στα κηλικία, το συγκεκριμένο νομοθέτημα, και απαγόρευσε να χρησιμοποιούνται τα απλά υλικά που έφτιαχναν οι κηλικιάρχες, ας πούμε ένα τόστι, ένα σάντουιτς. Διαπιστώνουν λοιπόν από τις παρατηρήσεις τους, και χθες είχα μια συνάντηση με το Σύλλογο Κηλικιαρχών του νομού Ηρακλείου. Διαπιστώνουν λοιπόν ότι η αγοραστική τους δύναμη έπεσε ξαφνικά, γιατί δεν πολλούνται κάποια υλικά μέσα στο σχολείο, αλλά πολλούνται πολύ εύκολα στα διπλανά μαγαζιά που βρίσκονται απ' έξω από το σχολείο.
0: Καθώς προσέρχεται ο μαθητής, παίρνει το τόστ απ' έξω και μπαίνει στο σχολείο, σωστά?
1: Ή έρχονται με μπολάκια όπου η μαμά του έχει φτιάξει το σάντουιτς, το τόστ, κατά παράβαση όλων των κανονισμών που ισχύουν στο σχολείο. Τους έχει στενοχωρήσει αυτό το ζήτημα, γιατί όπως γνωρίζετε η αποζημίωση...
0: Συγγνώμη, πριν το πείτε αυτό, γιατί καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πριν το πείτε, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, απαγορεύεται ένα παιδί να φέρει φαγητό από το σπίτι του? Δηλαδή ένα σάντουιτς?
1: Όχι, επιτρέπεται και προς Θεού δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Βάζει η μαμά ότι φαγητό θέλει στο παιδί. Αλλά προσέξτε τώρα, αυτή η απόφαση, η αλλαγή του νόμου οφείλεται σε μία απόφαση μίας επιτροπής, η οποία προστατεύει τους μικρούς μαθητές από φαινόμενα όπως η παχυσαρσία και τους οδηγεί στην υγιεινή διατροφή. Ας πούμε, απαγορεύτηκε η χρήση γαλοπούλας μες στο σάντουιτς.
0: ναι.
1: μέσα στο σχολείο, στο κηρυκείο του σχολείου. Όπως απ' έξω μπορεί να αγοράσει ένα παιδί ένα σάντουιτς με γαλοπούλα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δίνεται δυνατότητα, συγγνώμη, δίνεται ο κηλικιάρης δυνατότητα να τι να κάνω, τόστ με τυρί μόνο. Τι
1: με τυρί, με τυρί.
0: Σκέτο.
1: Με τυρί.
0: Σκέτο.
1: Ή λέει ο νόμος με βραστό ή ψητό κοτόπουλο. Αυτό να φανταστείτε που λένε οι κηλικιάρες ότι δεν το έχουν ανακαλύψει σαν είδος ακόμα,
0: ναι.
1: και κάποια που μπόρεσαν να προμηθευτούν έχουν προέλευση την Κίνα. Είναι κινέζικες εισαγωγές. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό το μέτρο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Και κανείς δεν θα πιάσει τώρα πρωί-πρωί να βάζει βραστό ή ψητό κοτόπουλο στο παιδί του για να το πάρει στο σχολείο. Μου φαίνεται απίθανο ως μέτρο, έτσι. Αυτό που τους απασχολεί είναι ότι ενώ μέσα στο σχολείο απαγορεύεται η πώληση κάποιων προϊόντων, ακριβώς απ' έξω από το σχολείο επιτρέπεται. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανείς λόγος ένας γονέας ή ένα παιδί να μην ψωνίσει απ' έξω από το σχολείο και έχει πέσει πάρα πολύ οι πωλήσεις τους, δεν μπορούν πια να τα βγάλουν πέρα. Τους προβληματίζει το γεγονός, και αν δεν έχουν παρατηθεί, μου είπαν μέχρι σήμερα, είναι για το γεγονός ότι παρετούμενοι χάνουν την εγγυητική επιτάχυνση που έχουν καταβάλει απέναντι στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο έχει το διαγωνισμό, έτσι, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ απέλεια χρημάτων.
0: Σας έχουν δώσει εικόνα τι πτώση τζίρου έχουν μετά την εφαρμογή της απόφασης?
1: Κοιτάξτε, με αυτούς που έχουμε μιλήσει και έχουν ήδη παραιτηθεί, η πτώση τζίρου φτάνει και το 60-70%. Όμως το ενίκιο τρέχει κάθε μήνα, οι υποχρεώσεις στην ασφάλεια, στις εισφορές και στη φορολογία τρέχουν, με αποτέλεσμα να καθίστανται αδύνατοι παραμονή τους και παρετούνται χάνοντας την εγγυητική επιταχή. Οι τέσσερις που έχουν παρετηθεί μέχρι τώρα έχουν χάσει την εγγυητική. Και η εγγυητική είναι από 300 ευρώ έως 1500 ευρώ, έτσι. Δεν είναι λίγα τα χρήματα που χάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε ας φύγουμε να βρούμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Προβλέπω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Οι παρετήσεις θα συνεχιστούν και θα έχουμε το πρόβλημα ότι μέχρι γραφειοκρατικά να ετοιμάσουμε το νέο διαγωνισμό προκήρυξης για να αναλάβει κάποιος το κηλικείο, θέλουμε τουλάχιστον 1,5 μήνα γραφειοκρατία. Άρα 1,5 μήνα το κηλικείο δεν θα λειτουργεί στο σχολείο.
0: Άρα πάμε για το 27. Για το 27, δηλαδή αν φύγει κάποιος τώρα.
1: Ναι. Και καλά να υπάρχει ανάδοχος. Εάν δεν υπάρξει ανάδοχος, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Κύριε Περισσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και την ενημέρωση που μας κάνατε για την κατάσταση που και σήμερα αντιμετωπίσατε, αλλά και κυρίως τι θα αντιμετωπίσουν οι γονείς εκπαιδευτικοί και φυσικά οι μαθητές για αύριο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Είστε καλά. Και εγώ θα ήθελα να πω καταληκτικά ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Φανταστείτε ότι εχθές που προετοιμάζουν τις πάγιες προκαταβολές για να δώσουμε στους διευθυντές τα πρώτα τους χρήματα με το νέο νομοθέτημα, προετοιμάσαμε 203 πάγιες προκαταβολές. Αυτό σημαίνει ότι είναι 203 σχολικές μονάδες ή ενεργητικές, χωρίς τα παραρτήματα. Ένας τεράστιος αριθμός που αντιλαμβάνεται τώρα πόσο μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις μας από τη μια, αλλά και οι ευθύνες μας από την άλλη.
0: Κύριε Περισσάκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Αντώνης Περισσινάκης. Να δώσουμε την εξέλιξη από το Δήμο Μυλοποτάμου, μιας και αναφερόμαστε στα σχολεία, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόφασή του να κρατήσει κλειστά και αύριο τα σχολεία. Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς φυσικά και τους βρεφονιμπιακούς σταθμούς, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν ήδη προκληθεί στην περιοχή. Παράλληλα, υπάρχει νέα επικαιροποίηση της πρόγνωσης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κακοκαιρία έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ μετά την πρόσκαιρη ύφεση που αναμένεται από απόψε έως περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής, προβλέπεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, δηλαδή Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο. Η δε θυελώδης άνεμη στο Αιγαίο αναμένεται να επιμείνουν έως το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά και στις παράκτιες περιοχές της Κρήτης.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή μετά έτσι, τη μεγάλη μουσική. Ανάπαυλα. Ας κρατήσαμε το καλύτερο νομίζω για το τέλος. Κατά την άποψή μας καλύτερο έτσι. Πάμε πολύ γρήγορα, μην χάσουμε χρόνο. Τι σχέση μπορεί να έχει η τύχη ενός δημοσιεύματος της παγκοσμίου φήμης, γνωστής, έγκυρης, της Wall Street Journal, της Αμερικανικής Εφημερίδας, με τα σκουπίδια στο Ηράκλειο, τα δίκτυα ίδρυυσης ή, ξέρω εγώ, το έργο του ΒΟΑΚ. Πριν βουτήξουμε στα πιο βαθιά, σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως αυτά που ανέδειξε η Αμερικανική Εφημερίδα από τις 25 Σεπτεμβρίου με ένα εκτενές δημοσίευμά της, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με μια εισαγωγή με τοπικά ζητήματα με τα οποία έχουμε και μεγαλύτερη επαφή, ίσως έτσι έχουμε και μια ευκολότερη αφομοίωση. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα από τα σκουπίδια στο Ηράκλειο. Όταν διαπιστώνετε στην πράξη ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί εξαιρετικά και διαβάζετε ή ακούτε ότι όντως είναι εξαιρετική κατάσταση, να θυμάστε τον κύριο Εξάρχου και την υποεξαγορά εταιρεία Θαλής, που έχουν αναλάβει τη σύμβαση έργου των 34 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Προφανώς, κάτι καλό θα έχουν κάνει οι άνθρωποι. Όταν όμως βλέπετε στην πράξη ότι η κατάσταση είτε δεν βελτιώνεται, είτε αυτά που πληρώνουμε δεν αντιστοιχούν στο αποτέλεσμα, αλλά εξακολουθείτε να διαβάζετε ή να ακούτε να επιμένουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική, να θυμάστε και πάλι τον κύριο Εξάρχου και την εταιρεία Θαλής. Κάτι ακόμη καλύτερο θα έχουν κάνει, ίσως και πιο κοστοβόρο, για να διασφαλίζουν αυτή την εικόνα. Ό,τι είπαμε αφορά και μια σειρά έργων. Παράδειγμα, ΒΟΑΚ, Χανιά Ηράκλειο, με τη συμμετοχή της εταιρείας Άκτων συμφερόντων του κ. Εξάρχου, 36%, συνθυμίζω, ο προϋπολογισμός τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 255 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τις εταιρείες του ίδιου ομίλου. Δίκτυα ΔΔΕ, 24 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χιτή Ηρακλείου με τιμαία, 40 εκατομμύρια ευρώ. Η επαναχρησιμοποίηση λιμάτων της ΔΕΙΑΗ, 18 εκατομμύρια. Το Smart City στο Ηράκλειο, σχεδόν 5 εκατομμύρια. Δίκτυα ίδρευσης, 15 εκατομμύρια. Στα Χανιά, η ξύρανση ηλίως των Χανίων, κοντά 10 εκατομμύρια. Να επιστρέψουμε στο ΒΟΑΚ, αλλά για το κομμάτι του Λασιθίου, το Χεσόζος Νεάπολη, πάλι εταιρείες ίδιων συμφερόντων, 330 εκατομμύρια ευρώ, βάλτε και 97 που δώσαμε τσόντα για αποζημιώσεις, ή για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, 169 εκατομμύρια ευρώ και τσόντα πάλι άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για αποζημιώσεις. Να πάμε και πιο ανατολικά, Μπραμιανό, Γραλιγιά, Φράγμα Μύρτου, άλλα 53 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε Τέρμα Θεού Σιτία, 21 εκατομμύρια ευρώ για το Χιτή Σιτίας εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, όλα μαζί σούμα με τα βάλτε είναι 1,8 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα για να φροντίσει κανείς να διαβάζονται και να ακούγονται όλα εξαιρετικά, ή να μην διαβάζονται και να ακούγονται ενοχλητικές παρατηρήσεις τοπικά. Αλλά όλα αυτά ίσως εκλειφθούν, ρε παιδί μου, χαμηλού επίπεδου συζήτηση, στα όρια μάλιστα και του λαϊκισμού. Γι' αυτό ας περάσουμε στα πιο σύνθετα, ρε παιδί μου, εξειδικευμένα και σε κάθε περίπτωση υψηλότερου επίπεδου ζητήματα. Και αν κάνετε τον κόπο να μας ακούσετε μέχρι αυτό το σημείο και να μας αντέξετε, κάντε λίγο ακόμη πόνι. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, είναι το πρόσωπο που έμεινε έξω από τους περισσότερους ελληνικούς τίτλους των τελευταίων ημερών. Ένα όνομα βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal της 25 Σεπτεμβρίου, αλλά κατάφερε να απουσιάζει εντυπωσιακά από μεγάλο μέρος της ελληνικής κάλυψης της υπόθεσης. Θυμίζουμε, η Αμερικανική Εφημερίδα συνέδεσε το ρεπορτάζ της με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και τις ενεργειακές συμφωνίες στην περιοχή με τον όμιλο Άκτορ και το διευθύνοντα σύμβουλό του, τον κύριο Εξάρχου δηλαδή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο επίκεντρο βρίσκονται σχεδιασμοί και συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδος. Στο ίδιο πλαίσιο,
Με το ίδιο δημοσίευμα, η Wall Street αναφέρθηκε και στο λομπίστα με το όνομα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος κατά το δημοσίευμα αμύφθηκε με 160.000 δολάρια από την Actor προκειμένου να αναπτύξει επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Εξάρχου μαζί με τους συνεταιρούς του επιχειρηματίες, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο και τον κύριο Γιάννη Καϊμενάκη, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα. Κατασκευές, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, νερό, υδάτινοι πόροι, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης, αθλητισμός. Παράλληλα, να θυμίσουμε ότι ο όμιλος Actor συμμετέχει σε μεγάλα δημόσια έργα επιπλέον αυτών της Κρήτης και συμβάσεις σημαντικού οικονομικού αντικειμένου. Ενώ επίσης το συγκεκριμένο πρόσωπο, επικεφαλής του ομίλου, βρίσκεται στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης της σύμβασης της περιβόητης 717 στο πλαίσιο της έρευνας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Της 717 για τα τρένα. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν βρίσκεται μόνο στα όσα έγραψε η Wall Street Journal, βρίσκεται και στα όσα δεν μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Και ενώ το όνομα του κυρίου Εξάρχου εμφανίζεται επανειλημμένα στο αμερικανικό δημοσίευμα, σημαντικό τμήμα της ελληνικής αναπαραγωγής του ρεπορτάζ, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον άκτορα, έμειναν συμπτωματικά εκτός κάδρου. Σχεδόν όλα τα μεγάλα αλλά και τα μικρά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν πτυχές του θέματος χωρίς αντίστοιχη αναφορά στον επιχειρηματία. Αφήστε που εντοπίσαμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία αρχικώς δημοσιεύθηκαν για να αναδείξουν τη σχέση αυτή, αλλά στη συνέχεια κάτι έγινε, ξέρω εγώ, το σύστημα μάλλον δεν πήγε καλά, αποσύρθηκαν. Τι κυριάρχησε στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, μεγάλων και μικρών? Κυριάρχησε και δόθηκε μεγαλύτερη δημοσιότητα σε ένα διαφορετικό και ούτως ή άλλως εξαιρετικά κατά τα άλλα σοβαρό σημείο του δημοσιεύματος, δηλαδή στις αναφορές που αποδόθηκαν στην κυρία Γκυλφόιλ σχετικά με την αμερικανική επιρροή και την τύχη των κυβερνήσεων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις επιλογές των ΗΠΑ. Είπε η κυρία Γκυλφόιλ ότι εμείς ό,τι ώρα θέλουμε ρίχνουμε κυβερνήσεις. Το κάναμε με τη Ρουμανία, μπορεί να το κάνουμε και εδώ πέρα, εδώ, Πέριξ, εδώ. Και είναι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έτσι όμως, με αυτόν τον τρόπο, ένα κρίσιμο σκέλος του ίδιου ρεπορτάζ, δηλαδή οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις, το lobbying και οι ενεργειακές συμφωνίες, πέρασε στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμάτων, είτε σε δεύτερο, είτε σε εξαφανισμένο εντελώς πλάνο. Προφανώς και υπήρξαν και εξαιρέσεις που τίμησαν το ρόλο της δημοσιογραφίας. Αλλά για να πάμε και στους πολιτικούς, διότι ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική αντίδραση. Στις δημόσιες τοποθετήσεις για τα όσα τελικά δημοσιεύθηκαν, κατάφεραν να δουν το φως της δημοσιότητας, δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο ούτε ο κύριος Εξάρχου ούτε η Actor. Τα κόμματα δηλαδή μιλούσαν για το δημοσίευμα, για την κυρία Γκυλφόιλ και αν το ρίχνει ή δεν ρίχνει κυβερνήσεις, αλλά σφύριζαν αδιάφορα για τα υπόλοιπα. LNG, MG, δισεκατομμύρια, μερική, Ελλάδα, επιχειρηματίας, φέρνω εγώ, κάνω τον deal και τα λοιπά και όλα τα συναφή. Τίποτα. Και εντάξει, για το συγκεκριμένο επιχειρηματία δεν θέλησαν, δεν μπορούσαν, δεν ήξεραν, δεν αυτό, δεν πρόλαβαν να διαβάσουν όλο το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ούτε για τους άλλους επιχειρηματίες, ο οποίος αναφέρεται το ίδιο δημοσίευμα. Διότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο κύριος Μαραφατσός, ο λομπίστας δηλαδή, είχε δραστηριοποιηθεί σε επίπεδο lobbying και για τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται και με την Μέτλεν, του κυρίου Μητυλινέου και με τον όμιλο Κοπελούζου. Και όπως ούτε αυτά τα ονόματα βρέθηκαν στον πυρήνα των ελληνικών δημοσιευμάτων, μεγάλων και μικρών μέσων ενημέρωσης. Τα λέμε όλα αυτά και κλείνουμε, διότι το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι αποκάλυψε η Wall Street Journal που πέντε μέρες τώρα όλοι συζητάνε για την Guilfoyle και πώς το είπε και αυτό και την Αμερικανοί ρίχνουν κυβερνήσεις. Περιμένουμε την Guilfoyle τώρα να μας το πει αυτό. Δεν ξέρουμε από το 1974 και μετά τι γίνεται. Μάλλον από το 67, με συγχωρείτε, τι γίνεται. Ή από το 1974 με την Κύπρο στη συνέχεια, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε την Guilfoyle να μας τα πει. Το
Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο κομμάτι των αποκαλύψεων της Wall Street Journal επέλεξε το ελληνικό μηδιακό σύστημα, μεγάλο και μικρό, κεντρικό, τοπικό και όλα τα συναφή, και ποιο άφησε εκτός. Γιατί όταν ένα διεθνές δημοσίευμα κατονομάζει επιχειρηματίες, εταιρείες, λομπίστες για συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, αλλά στην ελληνική αναπαραγωγή παραμένει κυρίως πολιτικά θεαματικό μόνο ένα μέρος της ιστορίας, τότε υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να διερευνηθεί. Όχι μόνο τι γράφτηκε, αλλά και τι κυρίως έμεινε έξω από το κάδρο.

Λοιπόν, αυτά και με αυτά κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω για πόσο θα αντέχετε ακόμη να μας ακούτε, όσο αντέχετε ακόμη να μας ακούτε, εμείς θα τα λέμε, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία που τα εγκεφαλικά μας κύτταρα δεν σηκώνει και πάρα πολλά. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Περιμένουμε τα πιο σπουδαία ως επιδείνωση του καιρού από το βράδυ κυρίως και αύριο, προς το βράδυ επίσης αύριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όσοι κινηθείτε και εκτός Ηρακλείου, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Γεια χαρά σε όλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τσαλαβουτάτε, τσαλαβουτάτε. Παντού. Πλημμύρα παντού. Κάποιος έπλυνε τα μάξι του σήμερα και γι' αυτό έβρεξε. Έτσι δεν είναι όλοι. Δύσκολη κατάσταση όλη την Κρήτη, καθώς αυτό το καιρικό φαινόμενο δεν ξέρω. Μας έβαλε στο μάτι, μπήκαμε στο μάτι του κύκλωνα και βλέπετε ότι γίνεται χαμός. Στις γούβες του Ηρακλείου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η θάλασσα έχει βγει στη στεριά. Λοιπόν, δυστυχώς νεκρός μέσα σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιο του βρέθηκε ο κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ποτάμια λάσπης και σε Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σε λίγο θα σας πούμε και το νέο εκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά η ουσία είναι ότι η κακοκαιρία σαρώνει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα, από Λαύριο. Μάλλον και από την Κρήτη σήμερα δεν πρόκειται. Υπάρχει οριακά να φύγουν τα καράβια. Αύριο σίγουρα λέει θα είναι η χειρότερη κατάσταση. Δεν πρόκειται να φύγουν καράβια. Χωρίς τέλος τα ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά στα ζωνιανά. Χαμός.

Ακόμα και στο Δήμο Μηνώα, παιδιά, δώσε, οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια. Δεν ξεχωρίζεις το δρόμο από το νερό. Ορμητική χυμάρη παντού. Και μέσα σε όλα αυτά, στο ρέμα, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε ο άτυχος ηλικιωμένος νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί σε αυτό το ρέμα, ακριβώς κάτω από το απομνημοστάσιο του. Θα τα πούμε με τη σειρά και για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Υπόθεση Μαζονάκη. Χωρίς δικηγόρο έμεινε η Γάκα ξανά. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος. Καλά, εγώ αυτόν τον είχα και παραιτήσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και ο δεύτερος δικηγόρος της λέει γεια. Και αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι υπάρχει που δεν έχουμε δει. Και όταν το δούμε, θα πάθουμε την πλάκα της ζωής μας.

TikToker στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Κατήγγειλε δύο αστυνομικούς ότι του σπάσαν το αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς γι' αυτό τον πρόδωσε μια κάμερα από μακριά. Φαίνεται ποιος πάει το αυτοκίνητο. Τι κάνουνε. Είναι σαν κάποια γατάκια εδώ στην Κρήτη που φτιάχνουν ειδήσεις για να τις παίρνουν στην Αθήνα να τις παίζουν. Και λένε και καλά ότι έχουν είδηση. Αλλά η είδηση δεν υπάρχει. Είναι χαμένη στο διάστημα. Εγώ θα σας κάνω να τρέχετε αύριο. Υπάρχει να περιμένω να περάσει η βροχή και αυτά, η κακοκαιρία, και θα σας κάνω να τρέχετε. Ετοιμαστείτε. Έχω μια θεματάρα για το Ηράκλειο. Στην οποία μόλις βγει, εδώ από το πολιτικά.gr, θα τρέχουν πανικόβλητοι όλοι. Και αυτοί που βγάζουν ψεύτικα θέματα, και αυτοί που θα αναγκαστούν να κάνουν ό,τι κάνουμε εμείς για να μην το χάνουν το θέμα. Θες να σας το εξηγήσω κι άλλο? Όχι. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, γίνεται ένα χαμό σε όλη την Κρήτη τώρα και από ό,τι βλέπω, πρέπει να ασχοληθούμε πολύ πιο σοβαρά. Γιατί βλέπω ότι 360 τόνοι νερού αναστρέμα. Αυτό είναι το νερό που θα πέσει στην Κρήτη. Μιλάμε για τρομερό αριθμό, για απίστευτο αριθμό. Μαθαίνω ότι εκεί στα Νόγια έχουμε θέματα τώρα. Να κάνουμε μια, έτσι, ένα μικρό break. Πάμε να δούμε, να πάρουμε το Δήμαρχο Νογίου, να δούμε αν μπορεί να βγει, να πούμε δύο λόγια και για τα Νόγια, γιατί γίνεται χαμός και εκεί. Εντάξει, γατάκια. Λοιπόν, διαβάστε καλύτερα το τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θέλω να σας κάνω τώρα ρεζιλία, αλλά διορθώστε λίγο κάτι εκεί που έχετε γράψει κάτι, γιατί δεν είναι αυτά τα νούμερα που έχετε γράψει και θα γίνετε και λίγο ρεζιλί. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος ακριβώς, αλλά μην πληροφορούμε τον κόσμο. Λοιπόν, 360 τόνοι νερού αναστρέμμα.

0: Λοιπόν, σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης ο Δήμος Μπυλοποτάμου μετά τη θωμηνία. Κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή, λένε. Στο Ρέθυμνο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί αν θα είναι κλειστά τα σχολεία. Περιμένουν ενημέρωση εκεί τα παιδιά, γιατί το ξέρω λόγω. Πραγματικά μιλάμε, βλέπεις ένα πράγμα απίστευτο. Αυτή η θεωμηνία είναι σαν να χτυπάει μόνο Κρήτη. Εντάξει, δυτικά. Ξέρεις πώς τα δυτικά. Τίποτα. Γεια σας. Περνάει δηλαδή από ένα κομμάτι της Κρήτης και ανεβαίνει. Θα εξασθενήσει η προσέβεια και αυτά. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στα Νόγια. Έχουμε στην γραμμή μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τριπλουδάκη.
0: Πώς είναι η κατάσταση? Ναι, πώς είναι η κατάσταση στα Νόγια?
1: Η κατάσταση στα Νόγια είναι βροχερή συνέχεια με αμύωτο ρυθμό.
0: Έχετε προβλήματα ρεύμα και τα λοιπά, κάτι ακούω ότι...
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα. Είναι εργασίες όμως που γίνονται από τον ΔΔΕ ώστε να αποκαταστήσουν βλάβη η οποία συνέβη τα ξημερώματα και τότε έγινε μια μεγάλη διακοπή σε όλη την έκθεση του Δήμου από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 9.
0: Ναι.
1: Έγινε προσωρινή αποκατάσταση αλλάζοντας την ηλεκτροδότηση των ενογείων. Και αυτή την ώρα κάνουν την αποκατάσταση της ζημιάς ώστε να επανέλθει το δίκτυο. Σε κανένα 20 λεπτό πιστεύω θα έχει επανέλθει το δίκτυο στα Νόγια.
0: Υπάρχουν άλλα προβλήματα δρόμους αυτά σε κάποια χωριά γύρω γύρω από τα Νόγια?
1: Τα σημαντικά προβλήματα τα οποία έτσι ξημέρωσε σήμερα ημέρα και στα Νόγια ήταν στο οδικό δίκτυο που είχαν πέσει μεγάλες πέτρες και χώματα και έκαναν επικίνδυνη την οδήγηση. Αυτά αποκαταστάθηκαν από συνεργεία του Δήμου. Παραμένει και επιχειρούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο στο αγροτικό οδικό δίκτυο, όπου έχουμε και εκεί κάποιες πτώσεις κυρίως από μπάζα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε ώστε και οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια να μπορέσουν να πάνε στο ποιμνιοστάσιο τους.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε καθησυχαστικά τα ακούω από εσάς, οπότε έχετε μεριμνήσει, είσαστε σε γρήγορση.
1: Κύριε Δημιουδάκη, είναι καθησυχαστικά τα πράγματα, ωστόσο θέλει μία επιφυλακή και στα σπίτια, ξέρετε, η ποσότητα νερού η οποία έχει πέσει είναι τρομακτική. Άρα λοιπόν και σπίτια τα οποία σε προηγούμενες βροχές δεν έβαζαν νερό, τώρα μπορεί να βάλουν νερό, μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε την πυροσβεστική η οποία επενέβη σε 2-3 περιπτώσεις. Είμαστε από κοντά να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες.
0: Σας ακούν οι δημότες, είναι υπάκου, είναι καλά παιδιά, δηλαδή να το πάμε λίγο στην πλάκα γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακούστε, δείτε, όλοι πλέον έχουμε αντίληψη του κινδύνου και κάνουμε μια σωστή προτεραιοποίηση. Αντιλαμβάνομαι και όμως τους κτηνοτρόφους, γιατί ξέρετε για αυτούς
0: το θέμα
1: είναι ζωντανά. Οπότε
0: είναι οικογένειά τους.
1: Έτσι, μπράβο, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να έχουμε όρους ασφάλειας να μετακινηθούν. Πιστεύω ότι υπάρχει σύνεση. Υπάρχει σύνεση, υπάρχει και συνεργασία με τους δημότες.
0: Ωραία. Οπότε, αν προκύψει κάτι, ξαναμιλάμε. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει και θα κυλήσει καλά. Είσαστε σε εγρήγορση.
1: Εύχομαι να κυλήσουν όλα ομαλά.
0: Και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Γεια σας. Ηρεμήσαμε από τα Νόγια. Να πάμε με τη σειρά λες, να το πάρουμε έτσι. Όλο μέχρι την εκπομπή. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, βλέπω ότι εδώ στο Ηράκλειο μου τόσο καιρός. Εκεί προς Γούβες έγινε κάτι. Χερσόνησο εκεί κάτω αρχίζει και το πιάνει λιγάκι παραπάνω. Βλέπω αυτοκίνητα στο Ρέθυμνο εκεί στον Άγιο Βασίλειο να είναι μέσα σε χαράδρες, μέσα σε ποτάμια. Χαμός. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο τραγούδι και το επιστρέφουμε.

Ποιο ω όλου στην Κρήτη βρέχει, γίνεται χαμός με τα ποτάμια λάσπης να ρέουν παντού. Πάντως έχει δείξει πολύ έτοιμη η πολιτική προστασία σε όλους τους δήμους. Πέρα από το ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορείς να τα αποφύγεις, και φυσικό αυτό, όταν υπάρχει μια θεομηνία, με τη φύση δεν τα βάζεις εύκολα. Ό,τι και να κάνεις, όσο καλά προετοιμασμένος και να είσαι.

Λοιπόν, θα μου έχει κάνει ένα ωραίο θεματάκι, θα σα το πω μετά όμω. Έτσι, για να γελάσουμε λιγάκι. Ποιο είναι ο επιχειρηματία εδώ από το Ηράκλειο που έδιωξε, που χώρισε με τη σύζυγό του, γιατί του τράκαρε το αυτοκίνητο. Τρομερό θέμα, μου το έστειλαν τώρα. Εντάξει, το επιβεβαίωσα, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν το λες το όνομα, έτσι, δεν το λέμε, αλλά φίλε, εντάξει, σου τράκαρε το αυτοκίνητο. Τόσο μεγάλη ζημιά ήταν, δηλαδή, να τη διώξει. Τι να γίνει. Και αφού το έχουμε ρίξει την πλάκα, πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο είχε σκάσει από χθες προχθές, με αυτό το βίντεο που έχουμε δει όλοι, που ένας ή μία, τελικά ήταν μία, κόλλεγε στα μπαρμπίζα αυτοκινήτων εκεί στο Μασταμπά κοντά, ένα δυσφημιστικό υλικό για μια άλλη κοπέλα. Την κατηγορούσε ως την κατηγορούσε για πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Είχε βάλει φωτογραφίες, είχε βάλει στοιχεία της, είχε βάλει τα πάντα. Τελικά συνελήφθη μία 35χρονη για αυτή την ιστορία. Μη γελάς. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι είναι ομόφυλο, να υπάρχει μεγάλος έρωτας και πίκρα και να σε τέτοιο. Υπάρχει. Τώρα το θέμα είναι ότι, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ερωτική αντιζηλία, από ό,τι λένε, και η 35χρονη αυτή που πήγε και κόλλεγε σαν μπαρμπίζα αυτοκινήτων δυσφημιστικό υλικό για την άλλη κοπέλα, βρήκε τον πελάτη, γιατί τη συνέλαβαν σήμερα. Η κοπέλα που δυσφημίζεται στο υλικό αυτό κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία. Η αστυνομική βρήκανε την 35χρονη, η οποία συνελήφθη για αυτά τα δυσφημιστικά έντυπα που κόλλαγε πάνω στους μπαρμπίζ. Αλλά το κυριότερο είναι άλλο. Ότι μαζί με αυτήν υπάρχει και κατηγορούμενος και ένας άντρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί μεν. Είναι ώρα, είναι ζήτημα χρόνου πότε θα τον συλλάβουν και αυτόν. Και γενικά είναι μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, δεν την είχαμε συνηθίσει εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Εντάξει. Σε χώρισε, τι έγινε τώρα? Δηλαδή έπρεπε να πάνε την ξεφτυλίσεις παντού? Τέλος, δεν ήξερε 35χρονη ότι αυτά τα δικήματα πλέον τιμωρούνται πάρα πολύ σκληρά και είναι πολύ βαρύ αυτό. Λοιπόν, τι να πεις, καλά ξέτελα στην κοπέλα. Πάντως, ξέρεις, περπάτηκε στον δρόμο και έβλεπε σε όλα τα μπαρμπίζα μια φωτογραφία. Ξαφνικά σταματάει, βλέπει τον εαυτό της. Και από κάτω είναι κλειδόμενη, είναι αυτά, είναι έτσι, έγραφαν διάφορα. Έχουμε τη φωτογραφία αυτή, αλλά δεν την παίζουμε στον πολυκατοικία τζέρ, γιατί εντάξει. Αν τη βάλει στο όλο, ωραία. Έχει τη φωτογραφία. Και τι έγινε? Το θολώνει. Διαβάζει τι λέει πάνω? Όχι. Βλέπει την εικόνα? Όχι. Τότε γιατί να τη βάλει, απλά για να δείξω ότι το έχει. Εγώ θα δείξω 35χρονο, θα κάνουμε διαφορά. Αυτή που τα κόλλαγε σαν μπαρμπρίζ. Άσε το άλλο, ότι μου είπαν ότι σε ένα από τα αυτοκίνητα εκεί στο Μασταμπά που το κόλλησε, την είδε ο ιδιοκτήτης. Και λέει, τι είναι αυτό, και εκεί έγινε τζέντζελο. Έτσι καταλάβαν ότι είναι γυναίκα αυτή που τα κολλάει. Αυτό μου είπαν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά μάλλον ισχύει. Μάλλον. Εγώ πάντως, άμα ήμουν δικαιοσύνη, και τι θα έκανα, θα την έβαζα την τύπησα τώρα, μαζί σε συμφωνία με την άλλη, αφού τσακωθήκαν τα κοριτσιά μεταξύ τους, να πάει να μαζέψει όλα τα μπάζα από τους δρόμους. Γιατί όπου έχει λάσπη να μπαίνει να καθαρίζει. Να δεις, το ξανακάνει. Γιατί άλλο να σε βάλει φυλακή μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, ξέρω εγώ πώς θα μπεις. Και άλλο, ξέρω εγώ, να πας να καθαρίσεις όλες τις αυλές των σπιτιών από Ρέθυμνο μέχρι, ξέρω εγώ, Λασίθι. Οχ, το κοιτάζε, κοιτάζε ουλανό, Όχι, το φαντάζεσαι, δεν θα ήταν ωραία τιμωρία αυτή? Δηλαδή σε κάποια τέτοια, ρε παιδί μου, εγκληματάκια, έτσι, να παρακάνεις αυτή τη τιμωρία. Δηλαδή, τι έχει γίνει τώρα? Έχουν λιώσει οι δρόμοι, έχουν πλημμυρίσει καμιά 150 σπίτια στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, τα 100 δικά σου, καθάρισε τα. Φεύγεις όταν τα καθαρίσεις και γίνουν γυαλί. Δηλαδή να μπαίνω να γλύφω το πάτωμα, ρε παιδί μου, και να τρώω πάνω στο πάτωμα. Τότε σε αφήνω. Καλή φάση. Γιατί μου λες σκληρό τώρα? Δεν είμαι σκληρός. Μια πρόταση κάνω.

Λοιπόν, και όπως τα λέγαμε και πριν, για δεύτερη φορά, χωρίς υπεράσπιση, η κυρία Γάκα, η γιατρός αυτή της Καρδιάδου, κατηγορούμενη πλέον για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και ο δεύτερος δικηγόρος, ο κύριος Αλεξανδρής, παραιτήθηκε. Άκου τώρα κάτι. Θυμάστε τι είπα από χθες στην εκπομπή? Ότι τώρα θα γίνει φίλο και φτερόλη δικογραφία. Δεν πρόλαβε να γίνει. Παραιτήθηκε. Άρα έπεσα έξω σε αυτό. Έπεσα.

Λοιπόν, επειδή είσαι σε ένα θεματάκι τώρα και πάμε να το ψάξουμε λίγο, να το. Για, είδες γιατί δεν απαντάει. Να. Είδες γιατί δεν απαντάει. Κοίτα τώρα γιατί δεν απαντάει. Είδες γιατί. Κοίτα. Αχ, γι' αυτό δεν απαντάει. Δεν πειράζει. Σε λίγο. Σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με ένα τραγούδι. Να ξέρετε ότι μου έχει σκέσει ένα θεματάκι πολύ ωραίο. Περιμένουμε μια φωτογραφία και ένα βίντεο από κάπου. Έγινε κάτι στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα το βγάλουμε εμείς πρώτοι. Να τους κάνουμε λίγο να τρέχουν από σήμερα. Έλεγα να το κάνω από αύριο, αλλά να το κάνω από σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε σε μια ιστορία τώρα που έχουμε σκάψει καλά και την ψάχνουμε καλά. Και πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί δεν γίνεται να μείνει άλλο στα κρυφά. Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία. Ωραία. Ωραία εξελίσσεται τώρα για έναν 70χρονο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για το βιασμό ενός αμαία. Πέρασε 1604 μέρες στη φυλακή. Μετά από απόφαση του δικαστηρίου ότι είχε διαπράξει αυτή την αποτρόπαια πράξη, το βιασμό. Υπήρχε τότε μια γνωμάτευση, ιατρική, ιατροδικαστική γνωμάτευση, που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι όντως έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Ο άνθρωπος μπήκε φυλακή. Κανονικά. Καταδικάστηκε. Για βιασμό ενός αμαία. Αναλαμβάνει δικηγόρος η κυρία Βάσο Πανταζή. Τον άνθρωπο αυτό στα Χανιά. Αρχίζει, ψάχνει λίγο την ιστορία και βλέπει ότι η ιατροδικαστική από κάπου μπάζει. Έμπαζε, δηλαδή, για τα καλά. Πώς μπαίνει τώρα το νερό στις αυλές από παντού. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η επιμονή της να ψάξει να βρει στοιχεία συνέπεσαν και με την ιστορία αυτή που είχαμε βγάλει τώρα πρόσφατα, θυμάστε, που είχε γίνει ο Ντόρος ο Μεγάλος με τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας, εδώ που είχαν συλληφθεί για σωρία γνωματεύσεων, οι οποίες ήταν, ξέρω εγώ, ψεύτικες, αναλυθείς, διαστρεβλωμένες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Λοιπόν, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους. Λέγαμε εμείς τότε ότι εντάξει, το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι δεν κατηγορούνται, έτσι. Το κατηγορητήριο παρέμενε. Υπήρχε κάποιος τρόπος ώστε να βγουν, ρε παιδί μου, από τη δύσκολη θέση και να μην μπουν φυλακοί. Άλλωστε, οι δικηγόροι που αναλαμβάνονται τις υποθέσεις σοβαρές, μεγάλες, με κοχώνες, αν καταφέρουν τη μη προφυλάκηση, παίρνουν και παραπάνω χρήματα. Κάποιοι, όχι όλοι, δεν ξέρω, οι περισσότεροι. Λοιπόν, ποια είναι η ιστορία τώρα. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, στο εφετείο παρουσίασε όλα τα στοιχεία. Γίνανε οι ιατροδικαστικές εξετάσεις σοβαρές. Υπήρξε ανατροπή. Βγήκε από τη φυλακή. Μετά από 1604 ημέρες, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν είχε διαπράξει το βιασμό. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν έγινε ποτέ. Όχι, η έκθεση έγινε. Η εξέταση δεν έγινε. Είναι ο ίδιος ο ιατροδικαστής που κάποιοι νομίζουν τώρα ότι επειδή αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ελεύθερος, δεν συντρέχει λόγος να ανησυχεί. Αφέθηκε ελεύθερος, όπως λένε οι πληροφορίες, γιατί φρόντισε μια-δυο μέρες πριν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τον πάυσει από τα καθήκοντά του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τον προφύλαξε κάποιος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν ξέρουμε ποιος. Γιατί, εάν ήταν στη θέση του, υπήρχε κίνδυνος της τέλεσης του ίδιου αδικήματος για αυτά τα οποία κατηγορείται. Εφόσον όμως είχε απομακρυνθεί από τη θέση του πριν καταθέσει τον ανακριτή, τότε δεν υπήρχε λόγος να προφυλακιστεί, αφού δεν μπορεί να διατελέσει το ίδιο αδίκημα. Και γι' αυτό το λόγο αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι, για να το ξέρετε. Όσον αφορά για τον τοξικολόγο, τον καθηγητή αυτόν τον περίφημο, αφέθηκε ελεύθερος γιατί και αυτός δεν μπορούσε να διατελέσει το ίδιο αδίκημα, γιατί είναι συνταξιούχος πια. Δεν το κάνει το επάγγελμα, δεν το ασκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που την αφήσουμε μετά. Ακούσουμε όμως τώρα πώς συνδέεται η όλη ιστορία. Όταν είχε γίνει δικογραφία για τον τοξικολόγο, τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή, ανάμεσα στις 8 περιπτώσεις, η μία περίπτωση ήταν αυτή του ανθρώπου που ήταν φυλακή. Για να δεις ότι λέγανε, ξέρω εγώ, ότι οι αστυνομικοί εκεί στα Χανιά κάνανε λούμπα, πέσανε σε... ήτανε μούφα όλη η φάση. Έλα όμως που δεν ήταν μούφα, γιατί το 6, το αδίκημα νούμερο 6 στη δικογραφία είναι αυτό. Ότι είχε κάνει μια έκθεση για τον άνθρωπο αυτόν, ότι είχε βιάσει το παιδί, ενώ δεν είχε κάνει ποτέ ιατροδικαστική εξέταση. Τώρα λοιπόν που γίνανε όλα αυτά και τα είδε το δικαστήριο, σου λέει έξω ο άνθρωπος. Και του προσδιορίσανε μάλιστα και 40 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα που έμεινε φυλακή. Δηλαδή θα πάρει γύρω στις 65.000 ευρώ τώρα που θα βγει. Μαθαίνω λοιπόν χθες το βράδυ αργά ότι η κυρία Βάσο Πανταζή έχει κάνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις άλλες υποθέσεις του ιατροδικαστή. Από ό,τι καταλαβαίνω κινούνται νομικά, γιατί ο άνθρωπος πέρασε 1604 μέρες μέσα στη φυλακή. Γιατί τον κατηγορήσανε άδικα, είναι απαλλακτικό πλέον, είναι τελεσίδικη απόφαση, καθάρισε ο άνθρωπος.
Δεν έχει βιάσει το παιδάκι. Δεν το έχει βιάσει. Λοιπόν, τρομερή αδικία, έτσι. Να μπει φυλακή για βιασμό, να γράφουν όλα τα μέσα της Κρήτης τότε και όλα τα. Και πανελληνίως. Ότι είναι ο βιαστής, ότι είναι αυτό, ότι βίασε το παιδί και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έγινε έτσι τελικά. Οπότε, κινούνται νομικά τώρα οι άνθρωποι της οικογένειάς του, αλλά και η δικηγόρος του, η κυρία Βασπανταζή, ώστε να ξανακυνηγήσουν τον ιατροδικαστή που είχε κάνει τότε την ψεύτικη γνωμάτευση χωρίς εξέταση. Αυτό λένε ότι έγινε. Έτσι. Εγώ δεν ήμουν μπροστά. Αλλά, εφόσον οι υποθέσεις αυτές οι δύο συνδέονται, ετοιμαστείτε μέσα στην εβδομάδα να ξαναβγούν μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται. Τη ζωούλα του, είναι 71 ετών ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, και καταλάβετε ότι πέρασε 1604 μέρες στη φυλακή. Και μάλιστα ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα, ήταν στα Γρεβενά. Μιλάμε για σκληρή φυλακή. Πολύ σκληρή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η αστυνομία των Χανίων τότε που κάποιοι λέγανε ότι ήταν μούφα όλη η κατάσταση, είχε βγάλει λαβράκι εκεί. Τώρα, χάρη στην κυρία Βάσο Πανταζή και χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που αθωώθηκε πλέον και θα βγει από τη φυλακή, η υπόθεση ξανανοίγει. Και εφόσον ξανανοίγει, τι θα πω εγώ, σας τα έλεγα. Καλά ξέταλα. Λοιπόν, μπράβο στην αστυνομία των Χανίων, μπράβο στη Βάσο Πανταζή και πιο πολλά μπράβο στον άνθρωπο αυτόν που άντεξε στη φυλακή 1604 μέρες, έχοντας την επιγραφή πάνω του, έχω βιάσει παιδί. Που δεν το έχει κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πόσο πιο. Είναι θλιβερό. Να έχεις κατηγορήσει έναν άνθρωπο να έχει μπει φυλακή με μια εξέταση που δεν έγινε ποτέ, αλλά με μια γνωμάτευση που γράφτηκε, ξέρεις, τσακαμπάμα, τσακμπάμ. Λοιπόν, αυτό. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί είναι πολύ μεγάλο. Και να ξέρετε ότι έχει συνέχεια. Τελικά, είδατε. Εκεί στα Χανιά, υποδιεύθυνση δίωξη εξηγνία εγκλημάτων στο Χανιά, δεν το είχαν βάλει τυχαία μέσα αυτή την ιστορία. Ήταν η έκτη υπόθεση στις 8 του ιατροδικαστή. Η έκτη. Για να δούμε και τις άλλες 7. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, την κυρία γιατρό εκεί που έγινε όλο τι έγινε με το Μαζονάκη την αναλαμβάνει ο κύριος Πέτρος Παντάζης. Ο τρίτος δικηγόρος στη σειρά, έτσι. Μετά τον Αγαπηνό, μετά τον Αλεξάνδρη. Ένας πέφτει, σαν τα κοτόπουλα. Εδώ πέρα, στην υπόθεση Μαζονάκη, παιδιά, κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει. Για να παραιτηθεί ο Αλεξανδρής που κάνει αμάν για να βγει στα κανάλια, για να κάνει αυτά και να αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις, κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Κάτι χοντρό που δεν το έχουμε μάθει. Θα το μάθουμε όμως εντός της ημέρας και αύριο εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, η απόφαση λέει για να την αφήσει την κυρία Γάκα ο κύριος Αλεξανδρής έγινε λέει κατόπιν συνεννόησης. Ναι, ποτέ δεν έχω μάθει. Άκου, ποτέ δεν έχει βγει ανακοίνωση από ένα χωρισμό έτσι δικηγόρων και πελάτη. Δηλαδή τα σπάσαμε γιατί δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Τα σπάσαμε γιατί είναι καταδικασμένος για πάντα. Οπότε τι να ασχοληθώ, τσάμπα. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και μου έχει τύχει πολύ έτσι. Πότε είχε γίνει αυτό, κάτσε να θυμηθώ. Α, ναι, στην υπόθεση Παντελίδη. Παραιτήθηκε δικηγόρος μόλις είχε το χαρτί της τροχιάς ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελίδης. Τι να κάτσε να κάνει, να ασχοληθεί. Δεν ασχοληθεί.

Λοιπόν, στο τέλος εγώ θα κάνουμε ένα μάθημα τι έχει γίνει τώρα εκεί, τι έχει γίνει σε Ηράκλειο, αρχίζει και Ηράκλειο, καλό ξέρεις. Τι έχει γίνει σε Ρέθυμνο Άγιο Νικόλαο και θα τα πούμε στο τέλος για το τι, θα κάνουμε ένα μάθημα δηλαδή, τι έχει συμβεί. Περιμένω ένα τηλέφωνο τώρα για να το βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, σε 5 λεπτά θα βγάλουμε τον κύριο Δημιώτη να μας πει λίγο τα πολιτικά και... Υπάρχει πολύ πολιτικό έτσι, θέμα. Γίνεται χαμός στην πολιτική. Απλά τώρα με την κακοκαιρία και με όλα αυτά το ψιλοξεχάσαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε.

Σας είχα πει εχθές ότι σήμερα θα πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στο Περιστέρι, καθώς εκεί γίνεται ένα. Έγινε το πρότυπο κέντρο για την Άνοια. Και σήμερα έπεσαν υπογραφές για να γίνει αυτό, για να γίνει η δημιουργία αυτού του κέντρου. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της δομής, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους. Και υπογράμμισε μάλιστα την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο αυτή. Τρομερό. Ξέρεις τι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τη μία μέρα λες γεια σου Δημήτρη, και την άλλη μέρα ποιος είσαι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.

Λοιπόν, όλο αυτό το project που γίνεται εκεί στο Περιστέρι γίνεται. Καταρχήν, η χρηματοδότηση είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ από 2-3 ιδρύματα, από κοινοφελή ιδρύματα της χώρας. Και μάλιστα, η επιλογή έγινε στο Περιστέρι για να συνδέεται η προσπάθεια ενίσχυσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα δυτικά προάστια, όπου έχουν καταγραφεί τον τελευταίο καιρό σημαντικές ανισότητες. Όλο το project, όλο το έργο αυτό το τρέχει η κυρία Αγαπηδάκη. Ήταν ένα στοίχημα για αυτήν, από ό,τι ξέρω. Το κατάφερε, μπράβο της. Πολύ χαίρομαι πραγματικά για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, γιατί πραγματικά κάνει έργο. Και πολλά από αυτά που κάνει δεν τα μαθαίνουμε. Αυτό είναι το. Είναι ένα από τα περίεργα. Λοιπόν. Ήταν και ο κύριος Φλωρίδης εκεί, ο οποίος Φλωρίδης είναι στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Καθώς Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να παραιτηθεί. Ναι, θέλουν να παραιτηθεί. Ξέρεις, είχε πει ότι όλοι αυτοί που λένε για μπάζο, μα ρε παιδί μου, στον χώρο είναι για τα μπάζα. Αλλά δεν το είχε πει για τους πολίτες, το είχε πει για τους πολιτικούς που τα λέγανε αυτά. Και προσπαθούν τώρα από την αντιπολίτευση να το κάνουν, ρε παιδί μου, ότι το είπε για τους πολίτες, να τον φέρουν αντιμέτωπο με τους πολίτες κτλ. Σε αυτό το θέμα έχει απόλυτο δίκιο ο Φλωρίδης. Είμαι μαζί του 100% σε αυτό. Είναι για τα μπάζα. Αυτοί που λέγανε για ξυλόλια, για χαμένα βαγόνια κτλ. Τους την έκανε άσχημα ο Φλωρίδης, γιατί όταν αρχίζει να επιτίθεται ο Φλωρίδης και σταχώνει, είναι χωστικός. Το ξέρεις αυτό. Φοβερή ατάκα. Είναι χωστικός, είναι ταχώνει άνετα. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, Άδωνης δεν έχει αντίπαλο. Άστο. Αλλά και ο Φλωρίδης είναι καλός αυτό.

Εντάξει, εκεί στο Περιστέριο, όταν συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Φλωρίδη, είπε μια ατάκα φοβερή. Λέει, η εμπιστοσύνη, η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τι είπε το άτομο? Είναι η περιφερειακή έδρα Περιστερίου του Προδοτικού Αθηνών. Εκεί βρέθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Φλωρίδης το πρωί. Και είπε αυτή την ατάκα. Φοβερή, φοβερή, φοβερή.

Αν ήταν πρωταπηλιά και το βλέπα, θα έλεγα, εντάξει, προσπέρασε το. Δεν υπάρχει αυτό. Πού πιστεύεις ότι πήγε ο Αλέξης Τσίπρας? Πες μου τρία μέρη. Θα σου πω τρία μέρη και θα μου πεις ποιο από τα τρία δεν πήγε. Εντάξει. Στο διάστημα. Στο Άγιο Όρος. Και στο γήπεδο. Σε ποιο δεν πήγε? Στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος λες. Εκεί πήγε, ρε φίλε, όμως. Δηλαδή, κάτσε, είναι πιο εύκολο να πάει ο Αλέξης Τσίπρας στο διάστημα παρά να πάει στο Άγιο Όρος. Έτσι, αυτό δεν μου λες? Α, μπράβο. Λοιπόν, κι όμως πήγε στο Άγιο Όρος, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είχε το σταυρό του και φίλη σε εικόνα, αλλά απίστευτο. Λοιπόν, σήμερα με πληροφορίες, το Άγιο Όρος τον συνοδεύει ο Δημήτρης Λινός, ο οποίος λέει χειροτονήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, διάκονος και ιερέας. Εντάξει. Ο κύριος Λινός που λέμε, που τον συνοδεύει, είναι ο άντρας, ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού, ο οποίος χειροτονήθηκε, όπως είπαμε, το περασμένο Σαββατοκύριακο, διάκονος και ιερέας. Λοιπόν, γι' αυτό πήγε. Ο κύριος Λινός είναι καταξιωμένος καθηγητής χειρουργικής, είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι συνταξιούχος βέβαια, έτσι, διευθυντής του υγείας στη χειρουργική και με σπουδές στο Χάρβαρντ και σύζυγος της επίσης γνωστής καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνάς Λινού. Λοιπόν, το μόνο θέμα τώρα είναι, εσύ νομίζεις ότι είναι πιο εύκολο να πέσει στο διάστημα ο Τσίπρας παρά να πέσει η εκκλησία, στο Άγιο Όρος ειδικά. Λοιπόν, πήγε στο Άγιο Όρος. Τώρα πρέπει να μάθουμε αφήλει σε εικόνα. Να έχουμε την εικόνα αυτή, πρέπει να την έχουμε. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακόμα και παπάδες θα πάει να χειροτονήσει προκειμένου να πάρει πόντους.

Μου λέει ο Ιχολίτης τώρα, μίλα. Ναι, ξέρεις, κάποια στιγμή παρασύρομαι με το τραγούδι αυτό. Είναι φοβερό τραγούδι. Είναι τρομερό τραγούδι. Είναι ύμνος αυτό το τραγούδι. No easy way out. Δεν είναι εύκολο να βρεις τη διέξοδο, ρε παιδί μου. Ξέρεις σε πόσα πράγματα κολλάει αυτό, έτσι. Σε πάρα πολλά.

Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: Νίκο, σε ώρες του λέει, έχει χάσει, λέει, τρελό έργο. Λέω: Τι έγινε? Μου λέει: Άκου, έγινε, λέει, στη Βουλή του Κουτρούλη. Λέω: Γιατί, τι έγινε? Άγρια κόντρα, μου λέει, Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα λέει: Βάλα την πέσα στον Παναθηναϊκό. Και λέω: Ρε φίλε, τον Παναθηναϊκό, γιατί, τι έγινε? Και μου λέει: Είδε η Κωνσταντοπούλου, λέει, το Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Δίπλα με τον με τον Ανδρουλάκη και φρίκανε. Και τάχωνε, λέει, στη Βουλή, και το τι έλεγε, λέει, που τους είδε μαζί στις κερκίδες, δεν μπορείς να φανταστείς. Τον εγκαλεί, ρε φίλε, τον Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη τον εγκαλεί η Κωνσταντοπούλου. Σήμερα, λέει, πήρατε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, αλλά δεν είπατε τίποτα για το παραπεμπτικό βούλεμα για τα δεξιά και τα αριστερά χέρια του κυρίου Μητσοτάκη, που σημαίνουν παραπομπή Μητσοτάκη, αλλά κλπ. Και λέει, γιατί δεν ψηφίσατε στην άρση Ασυλίας Βαρμόπουλου? Έτσι θα γίνει αντιπολίτευση. Έτσι θα πιεστεί η κυβέρνηση. Αντιπολίτευση σημαίνει να την παρατίθεσαι στεναρά και αληθινά και όχι για τα μάτια και μετά να πηγαίνει να δει μπάλα. Εκεί έγινε του Κουτρούλη. Και λέει ο Ανδρουλάκης, εγώ δεν είμαι, λέει, πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Και πηγαίνει, λέει, στο γήπεδο σαν απλός φιλάθλος και κάθεται στη θέση του. Τώρα ποιος είναι δίπλα δεν παίζει ρόλο. Εγώ ξέρω ποιοι άλλοι ήταν δίπλα. Ξέρεις ποιοι ήτανε? Ήταν ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Κολοκυθάς, ο αγαπημένος μου. Ήταν η κυρία Βατσινά, η βουλευτής εδώ Ηρακλείου. Ήταν ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Και στην τηλεόραση έλεγε Κωνσταντοπούλου και τους έβλεπε. Πω, πω, μιλάμε, καντήλες θα βγάλε.

How deep is your love? Deep, yeah, deep. Deep, deep. We're not indestructible. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα. Καταρχήν να μου λέει από το Viber, έτσι, πολύ λίγα. Είναι το 6932-907-898. Μου λέει ρε φίλε, δεν έχει πει τίποτα για το Ισραήλ. Λέω, το φίλε για το τέλος. Βασικά ήταν να βγάλω την Αλεξέτα Σούλη σήμερα, αλλά δεν βγήκαμε. Γιατί μας πήρε ο χρόνος έξω, γιατί έψαχνα να βρω αυτό που έψαχνα. Και ξέρετε, όταν ψάχνω να βρω κάτι, κάνω πολλά τηλέφωνα. Γι' αυτό ακούτε τραγούδια. Ξέρετε, δεν γίνεται να τα κάνεις μετά, γιατί μπορεί μετά να το βγάλει, ξέρω εγώ, αλλιώς κάπως και να το χάσεις. Στη Βράση λέει κολλάει το σίδερο, το ξέρεις. Κολλάει, ναι. Λοιπόν, οι θεωρίες συνωμοσίες λένε ότι όλο αυτό που έγινε με το αεροπλάνο εκεί, με το αεροσκάφος της Fly Dubai, λένε ότι ήταν στημένο από το Ισραήλ για να το παίξουν οι ήρωες και αυτά, ότι κάτι πήγε να γίνει και λοιπά. Από το Ισραήλ μιλάνε για ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση του συγκυβερνήτη, όπου τον απείλησε με μαχαίρι επειδή τον κυβερνήτη να ρίξουν το αεροπλάνο πάνω κάπου σε κάτι, μάλλον σε κάποιο κτίριο στο Ισραήλ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μια 11η Σεπτεμβρίου, αλλά στο Ισραήλ. Με κάποιο τρόπο, έτσι, με το αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Ανοίγουν πολλά θέματα με αυτό. Είναι πολύ περίεργη ιστορία. Πάντως, από ό,τι βλέπω, όλα τα διεθνή μέσα αρχίζουν και κλείνουν ως προς το ότι πραγματικά ήταν ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία. Δηλαδή να ρίξουν το αεροπλάνο πάνω σε ένα κτίριο στο Ισραήλ. Να δημιουργήσουν, ξέρεις, ένα τέτοιο χτύπημα. Βλέπω τις εικόνες μέσα από το αεροπλάνο που χοροπηδάνε όλοι από χαρά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλα αυτή ήταν στημένη, ρε πίλε.

Λοιπόν, είναι πολύ φοβερή αυτή η ιστορία με το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνετε, αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω τι μου είπε η φίλη μου η Βενετία από την Αθήνα όσον αφορά αυτά τα πολιτικά, τα παρασκηνιακά, γιατί μου λέει πάλι ήταν σε ένα καφέ και άκουγε. Λοιπόν, σας έχω πει από χθες ότι έχω μια φίλη, τη Βενετία, η οποία κάθεται εκεί στο Κολωνάκι, πάει εκεί γύρω-γύρω στα μαγαζιά, δίπλα της είναι πολιτικοί, είναι παράγοντες, είναι διάφορες έτσι εξέχουσες προσωπικότητες και επειδή τη βλέπουν δίπλα ωραία γυναίκα αυτή, ξεδιπλώνονται και αρχίζουν και λένε διάφορα. Και βγαίνουν οι δυσούλες, ρε παιδί μου, βγαίνουν παρασκηνιακά έτσι παραπολιτικά πράγματα. Τι μου είπε λοιπόν η απίστευτη αυτή τύπισσα που την έχουμε πλέον ως πληροφοριοδότη για το τι γίνεται παρασκηνιακά στην Αθήνα στα πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, μου είπε για έναν πολιτικό που σας το έχω ξαναπεί και εγώ ότι φοβάται μη μαθευτεί ότι είναι παντρεμένος. Μην μπερδεύεστε, δεν έχει ερωμένη. Είναι παντρεμένος με άντρα. Καλά κάνει. Παντρεύτηκε στην Αγγλία. Αλλά τρέμει να μην το γράψουν τα site. Τρέμουν να μην το γράψει κανένας προς τα έξω. Τρέμει γιατί φοβάται ότι αν αυτό ακουστεί στην εκλογική περιφέρεια που είναι, θα τον. Δεν θα τον ψηφίσουν. Να το πω έτσι απλά. Οπότε υπάρχει ένα παράδειγμα. Και όπως ήταν εκεί η φίλη μου η Βενετία δίπλα, άκουγε μια κουβέντα και λέει, έλεγε κάποιος, να το γράψουμε. Και έλεγε ο άλλος, όχι, μωρέ, άστον. Γιατί θα πειράξει.

λίγο και την κατάσταση την απέναντι. Δηλαδή ο άλλος, ο σύντροφός του, ο σύζυγος, δεν έχει εμπλοκή με τα πολιτικά. Οπότε γιατί να του κάνει ζημιά. Αυτό. Και το συζητούσαν εκεί, το άκουσε η Βενετία και μου το είπε. Και έχουμε και άλλα παρασκηνιακά να μου πει η Βενετία και θα μου τα πει σύντομα.

Και η φίλη μου Βενετία λοιπόν μου λέει και το άλλο. Ήταν θέμα συζήτηση στο Κολωνάκι σήμερα όλη αυτή η κόντρα που έγινε μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου, επειδή είδε στις κερκίδες τον πρόεδρο του Πασόκ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έγινε τζέρτζελο, έγινε ιστορία και τώρα, από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι σκέφτηκαν να κάνουν το εξής. Να καλέσουν ξανά τον Ανδρουλάκη σε ένα αγώνα του Παναθηναϊκού εκεί στην Telecom Center, αρένα, και να πάρουν δίπλα όποιον έχει τσακωθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και το στείνουν αυτό. Υπάρχουν δηλαδή 2-3 άτομα τα οποία στείνουν αυτή την κατάσταση. Πια να πάρουν όποιον μισή Κωνσταντοπούλου και να τον βάλουν στο γήπεδο δίπλα από τον Ανδρουλάκη. Άμα γίνει τέτοιο sitting, μιλάμε. Δεν ξέρω. Για να το λέει όμως η Βενετία ότι το άκουσε από συγκεκριμένα άτομα να θέλουν να το στήσουν αυτό, σημαίνει ότι κάποιοι το ετοιμάζουν. Μακάρι να γίνει.

Λοιπόν, η κατάσταση, πάμε να σας κάνω ένα μάζεμα τώρα τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη με την κακοκαιρία, τη θεομηνία, την απίστευτη αυτή που έπληξε την Κρήτη. Έχουμε ένα νεκρό δυστυχώς στο Ρέθυμνο. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοπότάμου, σε Ζωγιανά και Μυλοπόταμο είναι έτσι τα μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και σε άλλες περιοχές του νησιού, ενώ από το πρωί υπάρχει βροχή και από μηνύματα σε το 112, σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Ηράκλειο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εδώ, ναι. Ναι, η κακοκαιρία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα κρατήσει έως και την Κυριακή. Ακούσω όμως κάτι. Το μεγαλύτερο θέμα που προκύπτει τώρα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι είναι 360 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι τρομερό το μέγεθος. Το θέμα είναι πώς θα απορροφηθούν όλα αυτά τα νερά. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο την πολιτική προστασία. 5 μέρες συνεχόμενες, δηλαδή μέχρι την Κυριακή, θα βρέχει. Έτσι. Οπότε όλο αυτό το νερό πρέπει να απορροφηθεί. Τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ας το κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας στην άκρη, γιατί είναι πραγματικά μεγάλο. Είναι τρομερός ο όγκος νερού που πέφτει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και πρέπει να το δούμε.

Μου στέλνει μήνυμα τώρα ένας φίλος, ήταν σε μια τέτοια. Το railway.gov.gr έγινε πράξη. Τέλος. Η παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο υπάρχει πλέον, είναι κανονικό, είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία αύξηση στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό παρουσιάστηκε στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο. Αύριο θα έχουμε Τέμπη στην εκπομπή. Καλά Τέμπη. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι ήδη έχω αρχίσει και παίρνω και μηνύματα για το θέμα με τα Χανιά. Θα το γλεντήσω αυτό το θέμα, να το ξέρετε. Θα γλεντήσω πάνω σε κορμάκια. Γιατί πολλά υπόθηκαν για το πώς παρουσίασα εγώ το θέμα όταν έσκασε τότε με τον τοξικολόγο, τον καθηγητή και τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα κάποιοι γύρισαν και μου είπαν ότι τώρα μούφα το θέμα, έσκασε. Ένα-ένα τα θέματα τώρα θα βγαίνουν. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έμεινε 1604 μέρες στη φυλακή εξαιτίας μιας γνωμάτευσης που ήταν ψευδής. Όπως λέει το δικαστήριο. Δεν το λέει ο Τσιλιπουνιδάκης, το λέει το δικαστήριο. Γι' αυτό και είναι αθώος με αμετάκλητη απόφαση πλέον. Τέλος. Γεια σας. Καθάρισε ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε ιατροδικαστική εξέταση, αλλά υπήρχε ιατροδικαστική γνωμάτευση. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σαν να λέω ότι τα ξανθά μαλλιά του Σιφάκη απέναντί μου, αλλά δεν έχει τα μαλλιά ο άνθρωπος. Εγώ θα πω για τα ξανθά σου μαλλιά. Ότι στα τράβηξα τα ξανθά μαλλιά. Αφού είναι καραφλός ο άνθρωπος όμως, είναι γουλή. Γουστάρει και είναι γουλή το κεφάλι του, έτσι γουστάρει. Λοιπόν, αλλά εγώ λέω ότι τράβηξα τα ξανθά του μαλλιά. Πώς τα τράβηξα που δεν έχει? Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα? Αυτό είναι. Και θα το γλεντήσω αυτό το θέμα, έτσι να το ξέρετε. Γιατί ο ανθρωπάκος αυτός έκατσε 1604 μέρες στη φυλακή. Και διανοήστε το νούμερο. Πόσες μέρες είχε ο χρόνος? 365. Και 365 πόσο κάνουνε? 830. Για βάλε μέχρι τις 1624 πόσες είναι ακόμα. 4 χρονάκια. 4 χρόνια τον έλεγαν βιαστή τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αθωώθηκε. Πήρε αμετάκλητη απόφαση. Γιατί κάποιοι σε μια κόλλα χαρτί παίξανε τη ζωή του. 71 ετών ο άνθρωπος. Πώς δεν έμεινε εκεί μέσα για πάντα? Δηλαδή, ξέρεις τι, εξοργίζομαι με το άδικο. Με τον Γιώργο Μαζονάκη έχω στεναχωρηθεί το ίδιο όσο έχασα και τον πατέρα, όταν έχασα τον πατέρα μου. Γιατί ήταν άδικο αυτό που έγινε. Ήταν άδικο, ρε φίλε. Δεν μπορώ το άδικο. Αν αυτός ο ανθρωπάκος τώρα είχε πάθει κάτι μες στη φυλακή, γιατί δεν ήταν σε καμιά απλή φυλακή, ήταν στα Γρεβενά. Ξέρεις τι σημαίνει Γρεβενά? Ρώτα εδώ τους από το μακελιό που έγινε εδώ στα Βορίζια, που πήγανε Γρεβενά, πόσο ωραία περάσανε. Να σου πούνε τι σκληρή φυλακή είναι. Λοιπόν, αυτό. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος, θα πάρει και στα 5.000 αποζημιώσει από το κράτος. Αλλά για μένα θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν από 1.000.000 και πάνω. Δηλαδή όταν αθωώνεσαι πραγματικά και έχει γίνει λάθος, πρέπει να... 1.000.000 ρε παιδί μου, δώσ' το 1.000.000, να το κάνεις στα παιδιά του. Να τον συγχωρέσουν, γιατί τα παιδιά του, ξέρεις, λέγανε όπ, τι έκανε ο πατέρας μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να σου λένε ότι είσαι... Και ξέρετε πόσοι πατεράδες το πέρασαν αυτό. Από την τύπη σε αυτή την ψυχολόγο που έλεγε ότι είναι ψυχολόγος της Ελλάς, έτσι. Λοιπόν, που ήταν μια... Άντε μην το πω. Αλλά επειδή την ιστορία την ξέρω πολύ καλά, ξέρετε πόσος κόσμος ταλαιπωρήθηκε από αυτή την ψυχολόγο. Και γυναίκες και άντρες ταλαιπωρήθηκαν. Γιατί όταν ένας πατέρας, τέρας, είχε λεφτά, πήγε και σε έλεγε, έλα, βγάλε μια γνωμάτευση ότι είναι τρελή η πρώην μου, να πάρω το παιδί. Ή το ίδιο έλεγε η πρώην, έτσι. Βγάλε ότι έχει ασυλγήσει πάνω στο παιδί ο πατέρας, να τον τελειώσω. Αυτά γίνονται, παιδιά. Γίνονται. Και υπάρχουν και δύο δικηγόροι εδώ στο Ηράκλειο που κάνανε αυτές τις μαγκές. Η μία είναι γυναίκα. Πήγαινε και έστεινε ασέλγειες. Μαζί με το σύζυγο. Αποδεδειγμένο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πω το όνομά της. Ακόμα. Περιμένω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Να είναι καλό ο ανθρωπάκος, να χαρείτε 65.000 και να τα πάει στα μπουζούκια, να χάλεσε μια μέρα, ρε φίλε. Έτσι, εγώ αυτό θα έκανα. Αν ήμουν 71 και μου είχαν κάνει αυτό το πράγμα, μα την Παναγία.
ή θα τα έδινα για άλλο λόγο. Να σου πω και τον άλλο λόγο. Δύο εκδοχές. Ή θα πήγα να τα φάω με, ξέρεις, με τι. Ή θα τα ρίχνα και τα 65 χιλιάρικα για να τελειώσω αυτόν που με έβαλε φυλακή. Ποια λέξη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Αν και ο Οκτώβριος μας μπήκε πολύ θυμωμένος. Λες και τον έβαλα να έρθει με το ζόρι. Εμείς παρόλα αυτά εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πάντα πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ακατάλληλος καιρός, υπάρχουν ακατάλληλα ρούχα. Ο καιρός βέβαια αυτός δημιουργεί καθυστερήσεις, θέλει πάρα πολύ προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, όπως σας είπα, γι' αυτό δεν αλλάζουμε τίτλο στην εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Τώρα ο Μάνος εδώ μου λέει ότι το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου που μένει ήρθε μήνυμα του 112. Εγώ μένω εκτός Ηρακλείου, αλλά και δεν μας ήρθε εμάς. Δηλαδή στα ανατολικά προάστια, να το πούμε, στα ανατολικές περιοχές του Ηρακλείου, και δεν ήρθε σε εμάς. Σε κάποιους από εσάς σίγουρα θα έχει έρθει.

0: Είναι λοιπόν 5η-1η Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι, τι να πούμε τώρα, φθινοπορεινός, χειμωνιάτικος, κάτι ενδιάμεσα. Διαλέγετε ή διαλέγετε και παίρνετε ένα από τα δύο.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 17 βαθμοί Κελσίου.

Και σύμφωνα με το meteo.gr, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για την Πέμπτη στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Όμως αναλυτικά, αναλυτικότατα θα τα πούμε για τον καιρό όλων των ημερών, γιατί αυτός ο καιρός θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικότατα με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, στη συνέχεια της εκπομπής.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Μάλιστα να σας πω ότι εκτάκτως σήμερα και αύριο η εκπομπή μας θα είναι παραταταμένη κατά μισή ώρα, δηλαδή θα διαρκέσουμε μέχρι τις 10:30, οπότε θα αναλάβει μετά η αγάπη η Πεχινάκη μέχρι τη 1:00. Λόγω δημοσιογραφικής αποστολής του φίλου συναδέλφου του Κώστα του Σιλιγάρδου στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, σήμερα και αύριο η εκπομπή «Όμορφη μέρα» θα διακέσει μέχρι τις 10:30. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετρολόγο, όπως σας είπα, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να δούμε τον καιρό των ημερών. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να δούμε την κατάσταση, την εικόνα που είναι τώρα το πρωί που έχει η Κρήτη με αυτή την σφοδρή κακοκαιρία. Αν και θα μπορούσαμε κάλλιστα να την πούμε καλοκαιρία, εάν δεν προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Προς το παρόν κάποια τροχαία έχουν γίνει, τέτοιας φύσεως δηλαδή, δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβάν. Τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους βεβαίως. Κάποια στο Δήμο Ηρακλείου επίσης έχουν κλείσει. Θα σας τα αναφέρω σε λίγο ποια είναι αυτά τα σχολεία που έχουν κλείσει, πάλι για προληπτικούς λόγους και λόγω του γεγονότος ότι της βροχής κάποιοι δρόμοι στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου έχουν κλείσει, φερτά υλικά από τη βροχή έχουν μπει μέσα στο δρόμο, θα πρέπει λοιπόν να πάει εκεί το κατάλληλο μηχάνημα και να τα πάρει από το δρόμο για να ανοίξει ο δρόμος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάποια σχολεία στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την γιατρό-νευρολόγο, την κυρία Ιωάννα Αμερίδου, και το θέμα μας θα είναι η γύρανση του εγκεφάλου και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε με αφορμή τη σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά στους ηλικιωμένους μας, το αξίζουν πραγματικά. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και το θέμα μας θα είναι τα δωρεάν μαθήματα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα για μικρούς και μεγάλους.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Βρισκόμαστε στην 400η εβδομάδα του 2026 και στην 274η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:03 πρώτα λεπτά και έχουμε σελήνη 19 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανανία του Αποστόλου, του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και του Οσίου Ιωάννη του Ψάλτου, του καλούμενου Κουκουζέλη.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας και ο Ρωμανός. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και όπως σας είπα, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Είναι Διεθνής ημέρα του καφέ και Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ.

Και όπως διαβάζω από το sansimera.gr, η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως αναφέρουν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, όπως σας είπα, εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με ορισμένα σχολεία στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κλείσιμο των δρόμων από φερτά υλικά που καθιστούν αδύνατη τη διέλευση λεωφορείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Κυπαρίσι, καθώς και το Δημοτικό και Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία.

Ωστόσο έχουν κλείσει τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και αναμένεται η κακοκαιρία να δώσει έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα στο νησί σύμφωνα με τους μετρολόγους, ενώ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνοδεύονται από ρηπές έως 80 έως 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Την αναστολή λοιπόν τη λειτουργία όλων των σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για σήμερα ανακοίνωσε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του Νίκου του Καλογερή, του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παράλληλα, απευθύνθηκε σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη στο Ρέθυμνο, όπου παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο το νομό. Σε τηλεδιάσκεψη με δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της πολιτικής προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας ενημέρωσε για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη σύσκεψη, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για περιοχές του Ρεθύμνου με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η ειδοποίηση καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Αναφέρει αυτό το μήνυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πέσει στήλος και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει στάθμη των υδάτων και εφερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο. Στην περιοχή μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την παροχή βοηθείας εφόσον απαιτηθεί. Είναι τόσο μεγάλα τα ύψη της βροχής που αναμένονται, που είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος που διαβάζω εδώ στην Ναυτεμπορική, στη ιστοσελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, το ναυτεμπορική.gr. Λέει φόβοι για βροχές 2 Οκτωβρίων στην Κρήτη και κλειστά σχολεία. Διαβάζω επίσης από τη δική μας ιστοσελίδα, το politica.gr, ότι μπαράζ τροχαίων σημειώθηκε μόλις ξεκίνησε η βροχόπτωση, αλίμονο. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω σημαντική κατά την άποψή μου παρένθεση: οδηγείται αργά. Βέβαια, αυτό το αργά δημιουργεί κυκλοφοριακό. Το ξέρουμε. Αλλά καλύτερα να φτάσεις αργά και ασφαλής παρά να φτάσεις γρήγορα και με ζημιές. Και βέβαια, αν υποστείς ζημιές, πάλι δεν θα φτάσεις γρήγορα, γιατί θα πρέπει να φωνάξεις, να έρθει εκεί η ασφάλεια, να κάνετε τις δηλώσεις και τα σχετικά, ή να επικοινωνήσεις με τον ασφαλιστή σου. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Διαβάζω λοιπόν από το politica.gr ότι η φθινοπορεινή βροχόπτωση έχει προκαλέσει ντόμινο τροχαίων ατυχημάτων με υλικές ζημιές στην πλειοψηφία τους, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Από τη μια στιγμή στην άλλη, σε 3 σοβαρά τροχαία, 2 στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, αλλά και σε ένα κοντά στα Νόγια, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν να τρέχουν και να μην φτάνουν, δεχόμενοι δεκάδες κλήσεις για βοήθεια μέσα σε ελάχιστη ώρα. Η τροχέα Ηρακλείου βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, έχοντας αυξήσει τις περιπολίες στα επικίνδυνα σημεία του δικτύου, ενώ επιποδός είναι και το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική.

Η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, αναφέρει ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η νέα επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε στις 12 τα μεσάνυχτα το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

0: Όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε την εξέλιξη του καιρού για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες μαζί με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά πριν σας βγούμε στον αέρα και το συζητήσουμε το θέμα μαζί με τον Μιχάλη, να σας πω ότι έφτασαν συμπληρωματικά στοιχεία από το Δήμο Ηρακλείου σχετικά με το κλείσιμο ορισμένων σχολείων. Επίσης δεν θα λειτουργήσει ούτε το νηπιαγωγείο Κυπαρισίου ούτε το νηπιαγωγείο του Προφήτη Λία. Άρα ανακεφαλαίωνοντας, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι, και επίσης το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο στον Προφήτη Ηλία. Αυτά τα σχολεία στο Δήμο Ηρακλείο δεν θα λειτουργήσουν λόγω του γεγονότος, όπως σας είπαμε, ότι η βροχή, η έντονη βροχή, έχει προκαλέσει πτώση φερτών υλικών στο δρόμο, έχουν κλείσει οι δρόμοι. Θα πρέπει να πάει βέβαια τώρα εκεί το κατάλληλο μηχάνημα για να ανοίξει το δρόμο και έτσι δεν μπορούν να μεταφερθούν οι μαθητές. Οπότε τα σχολεία αυτά που προανέφερα δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλό μήνα, καλημέρα, καλό μήνα Νίκο.
0: Καλό μήνα Μιχάλη, καλό μήνα. Και έλεγα το πρωί ότι νωρίτερα δηλαδή έλεγα ότι μπήκε θυμωμένος ο Οκτώβριος. Λες και δεν ήθελε να έρθει.
1: Τουλάχιστον για τον νησί μας, ναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίσης λοιπόν εξέλιξη, η κακοκαιρία η οποία πλήττει ουσιαστικά από χθες τις πρώτες απογευματινές ώρες τα δυτικότερα τμήματα του νησιού μας με γρήγορη επέκταση ανατολικότερα. Έχουν πέσει μεγάλοι όγκοι νερού στο σύνολο του νομού Χανίων, στο σύνολο του νομού Δεθινής, κυρίως όμως τα εσωτερικά τμήματα, ημιωρινά και εσωτερικά τμήματα αυτών των νομών. Η ίδια εικόνα περίπου και στο νομό Ηρακλείου με τις εσωτερικές περιοχές του νομού να πλήττονται περισσότερο από τις πρώτες πρωινές ώρες με μια έντονη βροχόπτωση. Αρκετά τα ηλεκτρικά φαινόμενα δείχνουν την ένταση και τη δυναμική που έχει αυτό το σύστημα το οποίο μας επηρεάζει. Θα συνεχιστούν αυτές οι καιρικές συνθήκες σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της 24ωρης της Πέμπτης μέχρι αργά το βράδυ με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες και πάλι επικεντρώνονται στις περιοχές στα εσωτερικά του νομού και πάλι Ηρακλείου, των ημιωρινών και ορεινών περιοχών. Δεν αποκλείεται τις απογευματινές ώρες να εκδηλωθεί καταιγίδα και στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό το σύστημα έχει ξεκίνησει ανατολικότερα. Αρκετές οι βροχές οι οποίες σημειώνονται και στο νομό Λασιθίου και πάλι στις εσωτερικές περιοχές, ημιωρινές περιοχές, καθώς επίσης και σχεδόν σε ολόκληρο το παραλιακό, βόρειο παραλιακό μέτωπο. Φαίνεται να μένουν ανεπηρέαστες με λιγότερα ύψη βροχής και πάλι τα νότιο, κυρίως νότιο-ανατολικά τμήματα του νησιού μας. Οι άνεμοι από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 8 μποφόρ στις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία έχει γίνει αισθητή. Η πτώση της δεν θα ξεπερνάει τους 21 με 22 βαθμούς. Συγγνώμη, ως μέγιστη τιμή. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουν τη θερμοκρασία τουλάχιστον 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί όμως ορεινές και οι μειωρινές περιοχές η ελάχιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα. Τώρα, επικίνδυνα φαινόμενα ενδεχομένως να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Θα έλεγα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί η υποψηφιότητα, η πιθανότητα μάλλον, συγγνώμη, να δημιουργηθούν επικίνδυνα φαινόμενα είναι υπαρκτή. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εκτεθειμένοι με άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως πολύ δε περισσότερο την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για σήμερα Πέμπτη, θα έλεγα στο σύνολο και του νησιού μας και στο σύνολο του νομού Ηρακλείου, φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός μία ύφεση από αργά το βράδυ της Πέμπτης μέχρι από το πρωινό της Παρασκευής μέχρι τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί και πέρα όμως Νίκο και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε μία εκ νέου εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μάλιστα τα τελευταία προγνωστικά έρχονται να ενισχύσουν αυτή την πρόγνωση δίνοντας έντονα φαινόμενα και για τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας. Δηλαδή και Δευτέρα και Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι και πάλι δύσκολες μέρες με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα δυναμικά. Φαίνεται επίσης και η ραχδαιότητα να είναι έντονη σε αρκετές περιοχές. Έχουν πέσει μεγάλοι όγκοι νερού ευτυχώς και πάλι στη θάλασσα, όμως για Δεν έλειψαν όμως οι περιπτώσεις και δεν θα λείψουν δυστυχώς με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Φαίνεται ότι θα πέφτουν μεγάλοι όγκοι νερού και στην Ξηρά και σε αρκετά τμήματα του νησιού μας. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, γιατί τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα έχουν μια έντονη ραγδαιότητα τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, με εξάρσεις και υφέσεις.
0: Από πού προέρχεται αυτό το σύστημα, Μιχάλη, που μας χτυπάει τώρα?
1: Νίκο, για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, είναι ένα καλά οργανωμένο σύστημα, ένα χαμηλό το οποίο έχει κινηθεί ήδη ανατολικότερα, όμως αυτό οργανώνεται κυρίως πάνω από την Κρήτη, δίνει μια αιμονή. Αυτό το επεισόδιο δείχνει ότι έχει μια αιμονή κυρίως πάνω από το νησί μας. Οργανώνεται, περνάει, ξαναοργανώνεται, γιατί όταν συναντάνε ψυχρές αερίες μάζες, όπως συμβαίνει αυτή τη φορά, τις θερμές θάλασσες μας, οι οποίες ουσιαστικά είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες όσον αφορά τις θερμοκρασίες του νερού καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, από νωρίς το καλοκαίρι, οι επιπτώσεις σε αυτό είναι δυναμικές, οι καταστάσεις οι οποίες γεννούνται. Δίνει ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αυτό το ατάγμα. Δηλαδή η συνάντηση θερμών αερίων μαζών με ψυχρών αερίων μαζών, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, δίνει πολύ δυνατές, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε ουσιαστικά από εχθές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές από την εκπομπή σου, ότι εγώ τουλάχιστον σαν επαγγελματίας μετεωρολόγος φοβόμουν πάντα την εποχή, δύο εποχές, την άνοιξη και το φθινόπωρο, όσον αφορά τη δυναμική των φαινομένων. Το φθινόπωρο πάντα κρύβει εκπλήξεις. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
1: Τέλη Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να έχουμε γεγονότα τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων θρυνήσαμε και θύματα. Μέχρι στιγμής όμως η εξέλιξη αυτής της δυναμικής νομίζω ότι είναι ικανοποιητική, πέραν κάποιων τοπικών επεισοδίων με μεταφορές φερτών υλικών λόγω έντονης βροχόπτωσης. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο άλλο σοβαρότερο πρόβλημα. Εύχομαι να πάμε έτσι μέχρι και το τέλος αυτής της δύσκολης κατάστασης, στο τέλος πενθυμέρου. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής και ο κρατικός μηχανισμός έχει ανταπεξέλθει σε ό,τι του έχει ζητηθεί. Έχει γίνει μια καλή προετοιμασία. Και εμείς αν βάλουμε μπροστά την ατομική μας ευθύνη, νομίζω ότι θα περάσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ταλαιπωρίες αυτό το επεισόδιο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο σοβαρό επεισόδιο για τη φετινή χρονιά. Υδρολογικά μεν ξεκίνησε καλά το έτος, με αρκετές βροχές. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτό το επεισόδιο. Θέλω να πιστεύω ότι εάν συμπεριφερθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όλα θα πάνε καλά. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών της πολιτικής προστασίας, βάζουμε μπροστά την ατομική ευθύνη, προσέχουμε πολύ και νομίζω στο τέλος όλα θα πάνε καλά.
0: Έτσι. Πάντως δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε για άλλη μια φορά την ακρότητα των φαινομένων αυτών. Το λέω αυτό διότι θυμάσαι πέρυσι και ψάχναμε το νερό, μια και αναφέρθηκε και στο υδρολογικό χαρακτήρα του φαινομένου, ψάχναμε το νερό με το κιάλι και τώρα όντως το φθινόπωρο μπήκε με πολύ νερό.
1: Να προσπαθήσω να θυμηθώ καλά, ουσιαστικά την πρώτη βροχή τη ζήσαμε πέρσι, θα ήταν προς τα τέλη του Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Εδώ το φθινόπωρο έχει βιαστεί πολύ να δηλώσει την παρουσία του. Είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα, επηρεάζει το νησί μας, θα έλεγα ότι άνω του 80% θα επηρεαστεί στο τέλος το νησί μας από έντονα φαινόμενα. Νομίζω ότι
0: καλό είναι αυτό για τις καλλιέργειες και για τα φράγματά μας, βέβαια, έτσι. Αυτά είναι να μην κάνει καταστροφές, να μην έχουμε θύματα, όπως είπες και εσύ, να μην, εν πάση περιπτώσει, μας στοιχήσει περισσότερο από όσο θα μπορούσε να μας στοιχήσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα δύσκολα, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα και τους χάρτες που διαθέτουμε, φαίνεται να είναι από μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι μετακινήσεις των πολιτών, οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένως να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης και εξέλιξης αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα Πέμπτη, η οποία θα είναι μια δύσκολη μέρα, θα έλεγα, για πολλές περιοχές του νησιού μας, κυρίως για το βόρειο παραλιακό μέτωπο και τα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας. Όσον αφορά τώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, μία ύφεση από αργά το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρώτες ώρες της Παρασκευής. Από εκεί πέρα φαίνεται να ξανακλίνει δυναμικά ο καιρός, mm-hmm, και να έχουμε την εκδήλωση φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έως και τη Δευτέρα με Τρίτη, όπου εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε σταδιακά σε μία αποκλιμάκωση της όλης της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
1: Ακόμα μια φορά ιδιαίτερη προσοχή, ναι, και να προβάλλουμε για ακόμα μια φορά την ατομική ευθύνη και να μην τα περιμένουμε όλα από την πολιτική προστασία. Πρέπει εμείς να συμβάλλουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
0: Σωστά.
1: Και τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας άσκοπα, τουλάχιστον κατά την ώρα εκδήλωσης φαινομένων, αλλά και γενικότερα αυτές τις ημέρες, άσκοπα σε κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στη μέρα σου. Επίσης.

Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Ακούσατε, το σύστημα αυτό είναι καλά οργανωμένο. Θα κάνει ένα διάλειμμα εκεί Παρασκευή, από σήμερα το απόγευμα μέχρι Παρασκευή. Θα ξαναρχίσει και θα φτάσει μέχρι την Τρίτη. Κατά διαστήματα θα κάνει δηλαδή κάποια διαλύματα και θα ξαναρχίζει. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή του, την έχει κάνει πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις τις δύσκολες με τον καιρό. Να βάζουμε μπροστά την ατομική ευθύνη. Μην κινούμαστε άσκοπα, μην περνάμε από ρέματα, να μην βγαίνουμε έξω να κάνουμε εργασίες όταν η οξύτητα του καιρού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μας τα πει όμως και ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

Χθες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα δοθεί η επιδότηση των συνολικά 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Έδωσε όμως και μία είδηση ότι 72 δόσεις γίνονται 120, δηλαδή οι δόσεις για παλαιά χρέη, για όσους δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους αυτά. Και βλέπω τώρα εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στο earthnews.gr ότι αναφέρει τα εξής: περισσότερες και μικρότερες δόσεις, ένταξη περισσότερων οφειλών και διεύρυνση των ημερομηνιών ένταξης έφερε ο επανασχεδιασμός της έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ. Όσο υψηλότερη είναι η οφειλή, τόσο αυξάνεται και το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα εξής, που έχουν υποστεί αυτές οι οφειλές, δηλαδή που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 έναντι τις 31 Δεκεμβρίου έως 2023 που ίσχυε για τις 72 δόσεις. Δεν βρίσκονται επίσης σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έναντι της 20 Απριλίου 2026 που προέβλεπε το προηγούμενο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός των 120 δόσεων μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση θα μπορεί να υποβληθεί έως και στις 30 Ιουνίου αντί του 2027 αντί της 31 Δεκεμβρίου 2026 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για τις 72 δόσεις. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα.

Δεν ξέρω εάν η ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι θα δοθούν 50 εκατομμύρια αποζημιώσεις για ζημιές από παγητό το 2025 αναφορά και παραγωγούς στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρω ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, υπέγραψε κοινή υπουργική απόφαση, εκκινώντας τη διαδικασία για την ενεργοποίηση του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις από παγητό το 2025. Αφορά τις ζημιές από τους παγητούς στο προανθικό στάδιο που εκδηλώθηκαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025, με βασική προϋπόθεση η απώλεια παραγωγής να υπερβαίνει το 30%. Η ενίσχυση θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική απώλεια παραγωγής σύμφωνα με τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000 ευρώ αναδικαιούχο. Η κοινή υπουργική απόφαση προωθείται πλέον για τις απαιτούμενες υπογραφές του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των κυρίων Αθανασίου Πετραλιά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσίλη.

Να σας πω επίσης ότι μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, καθώς και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιδιώκουν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη, με βασικό κριτήριο και τη μείωση του κόστους στέγασης. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από το τμήμα στο οποίο φοιτούν. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής, καθώς και όσοι εισήχθησαν στα πανεπιστήμια μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδικασία. Οι σχετικές οδηγίες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών είναι η διορία μέχρι αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι.

Βλέπω νεότερη ανάρτηση, νεότερη δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας politica.gr. Πρωτομηνιά με έντονη κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές με πολλά σχολεία να παραμένουν κλειστά. Κλειστοί παραμένουν σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσι και όλα τα σχολεία που σας είπαμε προηγουμένως και στον... Και στον προφήτη Ηλία, δηλαδή επαναλαμβάνω, στο Κυπαρίσι είναι ο βρεφονηπιακός και το νηπιαγωγείο και στον προφήτη Ηλία το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο. Επίσης κλειστοί παραμένουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στο νηπιαγωγείο και το νηπιαγωγείο στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Εκδόθηκε εξάλλου σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα ο βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε. Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και του βρεφικού και παιδικού σταθμού ελήφθη λόγω της έκτακτης προειδοποίησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού και του βοηθητικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή πιθανών προβλημάτων και ατυχημάτων κατά τις μετακινήσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και οι δημοτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά, λέει η σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Μαλεβιζίου. Και να υπενθυμίσουμε ότι κλειστά είναι όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμα διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Πάμε στην επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, είναι ο Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» που προδίδει πιο πολύ τη διάθεσή μας απέναντι σε όλες τις μέρες, ανεξάρτητα αν είναι σαν τη σημερινή ή αν είναι ηλιόλουστη. Και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα για άλλη μια φορά την τιμή και τη χαρά, όπως έχουν κάθε φορά σε κάτι τέτοιες δύσκολες συνθήκες, να επικοινωνούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο νησί, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο ίδιος. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εσάς και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας ποια εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη με την κακοκαιρία αυτή που μας χτύπησε για άλλη μια φορά.
1: Η κακοκαιρία έχει κινηθεί ανατολικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαμε ότι θα ξεκινούσε από το βορειοδυτικό κομμάτι. Έχει χτυπήσει την ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά έχουμε προβλήματα, έχουμε διακοπή ρεύματος και φέρτα υλικά στους δρόμους και αντλήσεις υδάτων. Επίσης αντλήσεις υδάτων έχουμε για κάποια σημεία στο Ηράκλειο και στην περιοχή του Μηνέα Παιδιάδος, του Δήμου Μηνέα Παιδιάδος. Mm-hmm. Η κακοκαιρία κινείται ανατολικότερα. Έχουμε μεγάλη αίσθηση βροχής τώρα που μιλάμε στον Άγιο Νικόλαο και κατευθύνεται προς τα εκεί. Αναπτυγμένες δυνάμεις έχουμε σε όλο το νησί. Υπάρχουν άνθρωποι της προσβεστικής, των Δήμων, της πολιτικής προστασίας, δηλαδή της περιφέρειας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας. Είναι πάρα πολλές ο κόσμος που επιχειρεί έξω για να παρέμβει όποτε και όπου χρειαστεί. Mm-hmm.
0: Κύριε Τσαπάκο, έχουν αναφερθεί φερτά υλικά στους δρόμους και έχουν κλείσει οι δρόμοι και δεν έχουν τα σχολεία, κάποια σχολεία εδώ στο Ηράκλειο ιδιαίτερα, και δηλαδή και στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας δεν λειτουργούν, έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους λόγω του γεγονότος ότι λόγω των κλειστών δρόμων δεν μπορούσαν να κινηθούν οι μαθητές. Αυτές οι περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν και πώς?
1: Αντιμετωπίζονται ήδη οι περιπτώσεις αυτές. Σας είπα, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που είναι έξω. Mm-hmm. Έχουν μηχανήματα, έχουν μέσα, οπότε γίνονται παρεμβάσεις όπου χρειαστεί. Mm-hmm.
0: Αναφορά σχετικά με ζημιές άλλες σοβαρές ή εν πάση περιπτώσει απεγκλωβισμό ή εγκλωβισμό ανθρώπων δεν έχετε, έτσι?
1: Όχι. Απεγκλωβισμό από κάποια οχήματα ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής και έγινε σε 4 οχήματα μέχρι στιγμής από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα γίνονται αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια, σε πλημμυρισμένα υπόγεια και επιχειρούν τα μηχανήματα στους δρόμους για να παραμείνουν ανοιχτοί. Mm-hmm.
0: Κύριε Τσαπάκο, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας υπενθυμίσετε δια δικού σας στόματος τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Κοιτάξτε τώρα, όπου έχουμε τέτοια φαινόμενα οι μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν αν είναι δυνατόν στο ελάχιστο, δηλαδή ας γίνουν μόνο οι απαραίτητες. Αν κάποιος βρεθεί σε δύσκολη θέση, καλό είναι να καλέσει το 112 που δίνει κατευθείαν και το στίγμα του. Mm-hmm. Και κινητοποιεί όλο το μηχανισμό και τους κατάλληλους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στο συμβάν. Ας ελέγξει ο καθένας, μια και μιλώ για αντλήσεις που είπα προηγουμένως, που το είπα και τις προηγούμενες μέρες, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγινε από ό,τι φαίνεται. Ας ελέγξει ο καθένας και τα αντλητικά τα δικά του, ιδιωτικά εννοώ, στα υπόγεια που δεν δουλέψαν ούτε στα πρωτοβόχια, αλλά ούτε και σήμερα όπως φαίνεται. Mm-hmm. Ας ελέγξει τις ροές τις αποχετεύσεις των ομβρίων για να μην έχουμε τέτοια θέματα, για να μην γίνουν ζημιές όσο αφορά τα ιδιωτικά κτίρια. Και από εκεί και πέρα σας λέω ότι θα πάνε όλα καλά, δεν υπάρχει, πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα, δεν χρειάζεται πανικός. Κακοκαιρία είναι, βροχή είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο. Απλά πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα. Οι μεταγενείς ιδίως πρέπει να περιοριστούν και ο στόχος που κλείσαν τα σχολεία βασικά είναι αυτός, για να βάλουμε τα παιδιά σε ταλαιπωρία και σε κίνδυνο και αυτά και τους γονείς τους.
0: Σωστά. Η ηρωνία πάντως του πράγματος, κύριε Τσαπάκο, και μιλάω τώρα απευθυνόμενος στην αρμοδιότητά σας βεβαίως, είναι ότι τυπικά δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, έτσι.
1: 31 Οκτωβρίου.
0: 31 Οκτωβρίου, ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό κλιματική αλλαγή την είπαν, έτσι.
1: 31 Οκτωβρίου λύγει επίσημα η αντιπυρική. Παρ' όλα αυτά η κλιματική αλλαγή είναι έτσι. Εδώ. Δεν είναι εδώ για την Κρήτη, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να είμαστε παρόν σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ την αντιπυρική μέσα στην αντιπυρική. Εμείς δεν σταματάμε και δεν μπαίνουμε στα τυπικά όρια πότε ξεκινάει μια περίοδος για να δουλέψουμε την άλλη. Παράλληλα τα τρέχουμε όλα μαζί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση και εύχομαι να πάνε όλα καλά πραγματικά στο νησί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Επίσης, καλό μήνα και σε εσάς.

Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Πολλή δουλειά έχει να γίνει εκ μέρους της περιφέρειας, να ανοίξουν οι δρόμοι, να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε προβλήματα ή θέματα παρουσιαστούν. Απαντήσεις υδάτων, ακούσατε. Ευτυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν, και το εύχομαι μέχρι το τέλος αυτής της κακοκαιρίας, δεν έχουμε πλημμύρες της έντασης που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Θυμάστε πριν από 2-3 χρόνια που πλημμύρισε η Αγία Πελαγία, που είχαμε θύματα εκεί, που πλημμύρισε ο Άγιος, συγγνώμη, η Χερσόνησος, Γούβες Χερσόνησος, που πλημμύρισε η Σιτία παλαιότερα, με τα ρέματα που με μεγάλη ορμή πήραν ό,τι βρίσκαν μπροστά τους. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην υπάρξει.

Χθες το βράδυ βγήκε η είδηση, δημοσιεύεται και στο politica.gr, ότι εντοπίστηκαν 60 μετανάστες σε δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες. Νέες αφήξεις στα νότια του Ηρακλείου, λέει η είδηση. Οι δύο ομάδες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης. Δύο περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στην περιοχή των Καλολιμένων στο Δήμο Γόρτινας. Συνολικά 60 άτομα εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία των νότιων ακτών του Ηρακλείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με τη συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Τρίτη, όταν Λιμενική Αρχή Καλολιμένων ενημερώθηκε για την παρουσία μεταναστών στην παραλία Σαλαμιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του λιμενικού σώματος, τα οποία έφτασαν στην περιοχή και εντόπισαν 35 άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ αυτών βρίσκονται 30 άνδρες και 5 γυναίκες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τετάρτης, οι αρχές ενημερώθηκαν για νέο περιστατικό στην παραλία Πετράκης, επίσης στην περιοχή των Καλολιμένων. Στο σημείο μετέβησαν εκ νέου δυνάμεις του λιμενικού, εντοπίζοντας 25 άτομα. Η ομάδα αποτελούνταν από 22 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικες, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό τη συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Για τα δύο περιστατικά έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασαν οι δύο ομάδες στην περιοχή. Όλα αυτά σε μια είδηση, επαναλαμβάνω, που δημοσιεύτηκε εχθές τη νύχτα. Και προς το παρόν, από ό,τι διαπιστώνετε κι εσείς από αυτή την είδηση, όλοι μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η δομή στους αθανάτους, εάν λειτουργήσει, γιατί εχθές μας έλεγε ο κύριος Γιαλιτάκης, ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ότι η πολεοδομία δεν μπορεί να δώσει άδεια για αλλαγή χρήσης στο εργοστάσιο Σκουλούδι, όπου η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει την κλειστή δομή, διότι αφενός δεν έχει κυκλοφοριακή σύνδεση το κτίριο, αφετέρου πίσω από το κτίριο υπάρχει ρέμα που δεν έχει οριοθετηθεί. Πολεοδομικά λοιπόν δεν μπορεί να δοθεί αλλαγή χρήσης του κτίριου. Τώρα, εάν η κυβέρνηση θέλει με το έτσι θέλω να δημιουργήσει τη δομή, αυτό θα φανεί από τα γεγονότα, και τα γεγονότα βεβαίως θα κριθούν αναλόγως.

Διαβάζω στην ιστοσελίδα Earth News ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, που αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθειες. Και όχι μόνο αυτά, πολλά βγήκαν στη φόρα για αυτή την κλινική, για τον τρόπο νοσηλείας των ασθενών σε αυτήν. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, λέει η σχετική δημοσίευση, η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί. Η απόφαση για το κλείσιμο του θεραπευτηρίου έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες νοσηλείας και κάνουν λόγο ακόμη και για κακομεταχείριση. Μία από τις μαρτυρίες αφορά γυναίκα που, όπως καταγγέλλεται, από 72 κιλά έφτασε στα 27 κιλά μέσα σε 6 μήνες, με τον συγγενή της να υποστηρίζει ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή, νερό και την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή. Άλλος συγγενής περιγράφει την κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό της από την κλινική, κάνοντας λόγο για σοβαρή αφυδάτωση και πληγές. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα καταγράφονται και καταγγελίες συγγενών για το κόστος της νοσηλείας και των εξετάσεων. Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, αρχικά είχε συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό με την ενημέρωση ότι περιλαμβάνονταν οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για εξετάσεις και άλλες πράξεις, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να είναι πολλαπλάσιος του αρχικά συμφωνημένου. Αρκετοί συγγενείς των ασθενών σε αυτή την κλινική δεν είχαν ενημερωθεί μέχρι σήμερα για το ενδεχόμενο κλεισίματος της δομής και να ζητούν απαντήσεις για το τι θα συμβεί με την νοσηλεία των ανθρώπων τους. Η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να καταθέσει τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματά της προκειμένου να αντικρούσει την απόφαση. Παράλληλα, με τη λειτουργία της κλινικής εξετάζονται και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή αποτελείται από γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, μηχανολόγο μηχανικό και ιδιώτη γιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν από τους ελέγχους βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της κλινικής. Παράλληλα, ερωτήματα έχουν τεθεί για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, καθώς και για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ασφαλώς αίσθηση έχει προκαλέσει και το γεγονός που έγινε γνωστό χθες με την απόπειρα ενός πιλότου να ρίξει το αεροπλάνο με 174 επιβάτες που εκτελούσε την πτήση Dubai Tel Aviv και αποτράπηκε από τον συνάδελφό του. Έναν Ινδό κυβερνήτη. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του, όμως κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και επιβάτες μαζί με το πλήρωμα ακινητοποίησαν το δράστη. Πραγματικά ένα θρίλερ, ένα κινηματογραφικό θρίλερ εκτελήθηκε στον αέρα. Η φωτογραφία του Ινδού κυβερνήτη της Fly Dubai, της εταιρείας του αεροπλάνου, του Σμιτ Ματσάρ, όπως είπαμε, δόθηκε στη δημοσιότητα, προφανώς για να εκθιαστεί, θα έλεγα, ο άνθρωπος που έσωσε ολόκληρο αεροπλάνο με 174 ανθρώπους μέσα. Ο Ματσάρ, λέει η δημοσίευση από το Earth News, κατάφερε παρά τα τραύματά του να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Υπενθυμίζεται πως οι 174 επιβαίνοντες στην πτήση έφτασαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και τον μαχαίρωσε. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, με το αεροπλάνο να κατεβαίνει σχεδόν 14.000 πόδια, δηλαδή περίπου 4.267 μέτρα, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή πάνω από 4 χιλιόμετρα κατέβηκε το αεροπλάνο σε 30 δευτερόλεπτα. Η κατάσταση μέσα στο πιλωτήριο ήταν κρίσιμη. Ο Ματσάρ βρισκόταν στο πάτωμα, σοβαρά τραυματισμένος και καλυμμένος με αίματα, όταν κατάφερε να πατήσει το μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κίνησή του αυτή επέτρεψε στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλωτήριο και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Καθοριστικό ρόλο, πραγματικά καθοριστικό ρόλο, έπαιξε και το γεγονός ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο ακόμη πιλότοι της Fly Dubai, οι οποίοι επέβαιναν ως επιβάτες. Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, οι δύο πιλότοι ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στην Τάμπουκ της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιβάτες έφτασαν τελικά στον προορισμό τους χωρίς να υπάρξουν νεκροί. Η φωτογραφία του ήρωα πιλότου, του Ματσάρ, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X, συνοδευόμενη από μήνυμα που εξήρε τη δράση του. Οι ηγεσίες Ισραήλ και Ινδίας αναφέρθηκαν στον Ινδό πιλότο ως ήρωα μετά την αποτροπή της απόπειρας να καταρριφθεί το αεροσκάφος. Άλλη μόνο, αν δεν ήταν ήρωας, είναι ήρωας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι παρά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Ματσάρ κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς επιβάτες και στο πλήρωμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επέμβουν και να σώσουν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Και να έρθουμε πάλι στα δικά μας, αφού εντυπωσιαστήκαμε από το, για άλλη μια φορά από το γεγονός αυτό, της απόπειρας της κατάρριψης με αυτόν τον τρόπο επιβατικού αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Στα δικά μας λοιπόν, και να πάμε στα όσα είπε χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο περιμένουμε μάλιστα αυτές τις μέρες. Μάλλον θα πρέπει να περιμένει να περάσει η κακοκαιρία για να έρθει και αυτός να εγγενιάσει τις πτέρυγες εκείνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης σε δομές υγείας της Κρήτης. Και μιλάμε για το γεγονός ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας στο ότι έπεσε οροφή στο Βενιζέλια νοσοκομείο και είπε ότι η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε είναι προϊόν AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Και διαβάζω τώρα εδώ στο Πολίτικα, στο σελίδα μας, ότι σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην Κρήτη μετά τον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας ότι γίνεται προπαγάνδα με φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης για την κατάρρευση σοβάδων στο Βενιζέλιο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι ψεύτικη, αλλά το γεγονός πραγματικό, απαντούν οι ενώσεις και τα σωματεία, κατηγορώντας τον κύριο Γεωργιάδη για επικοινωνιακά τεχνάσματα, καθώς οι σοβάδες, σύμφωνα με τους γιατρούς, έπεσαν πάνω σε κρεβάτια ειδικευωμένων. Στην ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελίου αναφέρονται τα εξής. Με αφορμή το νέο περιστατικό αποκόλλησης επιχρήσματος από την οροφή σε εφημερίο της χειρουργικής κλινικής του Βενιζελίου που σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου 26 προς Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου επαναλαμβάνει το αυτονόητο. Η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα, είναι υποχρέωση. Το περιστατικό συνέβη. Η αποκόλληση συνέβη. Τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών είναι υπαρκτά και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή κάποιοι επιλέγουν να μεταφέρουν τη συζήτηση στα social media. Για την κατασκευασμένη εικόνα, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου ξεκαθαρίζει, η συγκεκριμένη κατασκευασμένη εικόνα που δημοσιεύτηκε και διακινήθηκε από διαδικτυακά μέσα δεν δημιουργήθηκε, δεν δημοσιεύτηκε και δεν κινήθηκε από την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Και συνεχίζει η ανακοίνωση ότι η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη τη συγκεκριμένη εικόνα αφορά το χώρο του περιστατικού και έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφία από το πραγματικό σημείο της αποκόλλησης. Ως εργαζόμενοι δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε το ρόλο να παρακολουθούμε ποιος ανταρτά τι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες για να κρατήσουμε όρθιο το νοσοκομείο και να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων αναφέρουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στην ανακοίνωσή τους με το θέμα που δημιουργήθηκε με την φωτογραφία με την πτώση των σοβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και στο εφημερίο της χειρουργικής κλινικής. Να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.